μας. Τότε είναι προσευχή αυτή η ανάγνωση της καρδιάς και όχι των χειλαίων. Ο αναγινώσκων και ο ακούων νοήτο. Αγάπη μας και τις ευχές μας για τις Άγιες Μέρες που είναι εδώ πλέον. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες της, τους πρόμαχους, τους ανθρώπους που ο πόνος πολλές φορές τους καθυλώνει, τους νεκρώνει τα σωματικά μέλη, αλλά εκείνων οι ψυχές πανελεύθερες, όλο σε ουράνια λιμάνια, εκεί που έχουν ρηγμένες της αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες, φτερακίζουν και κάνουν και ένα πέρασμα από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Αυτό που μόνο ποθούν είναι να ενώνονται με τον Χριστό μας το ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων, την καρδιά της καρδιάς της πίστης μας. Αυτό που δεν γνωρίζει από αναστολές και απαγορεύσεις. Οι μπροστάριδες μας πορεύονται μόνο έναν δρόμο, αταλάντευτα και ανέκπτωτα. Αυτό τον δρόμο για τον οποίο μιλούσαμε και πριν, και ευχηθείτε πάντοτε μόνο γι' αυτό να μιλάμε. Τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής και μόνο βίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης. Υπακούν στην ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη. Την αγάπη μας και τις ευχές μας τους διακονητές εκεί στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαιτέρως τώρα, αυτές τις μέρες του Αγίου 12ημέρου, μοχθούν όλο και περισσότερο να δυναμώνει η γνήσια φωνή της Ορθοδοξίας στα Ερτζιανά του Θεού. Πάντα να τους έχουμε στην προσευχή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας και στους συνεργάτες μας, στους συνεργάτες του Εν το Φωτίσω Ψώμεθα Φως, αυτούς που μοχθούν ώστε να υπάρχουν και κάποιες παράμετροι στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής, πολλές περασμένων ετών από ηχητικό αρχείο, οπτικοποιημένες εξαιρετικά και πολύ συγκινητικά στο διαδίκτυο, στο YouTube, και πολλά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Πληροφορίες και για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Χριστιανικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου Ορθοδοξίας διατίθενται αποκλειστικά στην πνευματική ελεημοσύνη, με έναν τρόπο πνευματικό σαν ανταποδοτικό. Έπειτα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν καλέστε τις εκδόσεις παρακλητικών και οικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του, και κυρίως οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου. Ενισχύστε το έργο της Ιεραποστολικής Χριστιανικής Ορθόδοξης Συναλληλίας. Αυτό το «συν» το τονίζουμε. Και γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές στο αμπελάκι αυτό το ευλογημένο. Περισσότερα στο διαδικτυακό χώρο του Προμάχου Ορθοδοξίας, promachos.gr.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ξέρουμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλες στους Αποστόλους Σου το Πνεύμα Σου το Άγιο. Με αυτό τους φώτισες και τους έκανες δασκάλους σοφούς σε όλη την οικουμένη. Σε παρακαλούμε λοιπόν να φωτίσεις και εμάς με το Άγιο Πνεύμα Σου. Σε παρακαλούμε να μας δώσεις επιμέλεια και πρόοδο σε όλα τα μαθήματα του σχολείου μας. Φώτισέ μας να σεβόμαστε τους δασκάλους μας, να αγαπούμε τους συμμαθητές μας, ώστε να δοξάζουμε πάντοτε το Άγιο όνομά Σου. Αμήν. Σας διαβάσαμε μια προσευχή του μακαριστού Αγίου Πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου. Μια προσευχή που γνωρίζουμε πως σε κάποιο σχολείο αυτής της ευλογημένης από τον Θεό, μα απαξιωμένης από τους ηγήτορές της χώρας, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, λεγόταν από τα παιδάκια πριν μπουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Θυμόμαστε σαν παιδιά αυτήν την προσευχή ομοθυμαδών εκεί στο προάβλιο της παιδικής μας ψυχής. Πέραν από τις συνήθεις, το Πάτερ ημών, το Βασίλευ Ουράνιε Παράκλητε, το Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, θυμόμαστε και τον δάσκαλό μας, τον αξέχαστο κύριο Ιωάννη, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1980, να μας μαθαίνει απολυτίκια μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, να μας διδάσκει να ψέλνουμε στη χοροδία της τάξης, στις γιορτούλες μας τις σχολικές, το κοντάκιο των Χριστουγέννων. Αυτό που ακούσαμε πριν από τις αγγελικές παιδικές φωνές. Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Θεέ μου, πόσο μακρινά ακούγονται όλα τούτα και πόσο ξένα για εκείνους που μαθαίνουν με ζήλο στα παιδιά παραμονές των Χριστουγέννων για τον Ρούντολφ το ελαφάκι. Όμως μια πρωτοχρονιά είπε ο Άι Βασίλης, «Ρούντολφ είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως». Αυτός ο στίχος δεν είναι αστείο, αδελφοί μου. Αντικατέστησε στις μέρες μας το κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού και ο Ρούντολφ τον προαιώνων Θεό, τον υψηλό βασιλέα, τον σωτήρα και προστάτη των βρεφών και των παιδών, το αληθινό φως, την πηγή του φωτός. Ναι, γιατί θα σου πούν πως σήμερα που έχουμε την απόλυτη ελευθερία σε επίπεδο ατομικών δικαιωμάτων, οφείλουμε να σεβόμαστε την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και να μην υποχρεώνουμε κανέναν σε κάτι που δεν επιθυμεί. Και αυτά στην Ελλάδα των Αγίων και των Ηρώων. Απεφάνθη πρόσφατα σχετικό στο συνταγματικό μας δικαστήριο και είπε, «Η προσευχή και ο εκκλησιασμός στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνιστούν, όπως και η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, αναγκαία μέσα με τα οποία υπηρετείται ο συνταγματικός σκοπός της αναπτύξεως της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων κατά άρθρο 16, παράγραφο 2 του συντάγματος». Κάποιοι ευλαβέστατοι αδελφοί μας χάρηκαν στο άκουσμα αυτής της απόφασης των δικαστών. Κάποιοι άλλοι, λάτρεις του συνθήματος «Ο Θεός πέθανε και άρα όλα, μα όλα επιτρέπονται», δεν χάρηκαν καθόλου. Και κάποιοι άλλοι, έστω λίγοι, έκλαψαν πικρά, που αναγκάστηκαν δικαστές να κρίνουν αν τα Ελληνόπουλα πρέπει και έχουν προστατευμένο δικαίωμα να γαλουχούνται με Χριστό και Ορθοδοξία. Τώρα που τα πρωτόκολλα συναθρήσεων έχουν τροποποιηθεί, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία που έψαχναν ή και δημιούργησαν να καταργήσουν την κοινή προσευχή ακόμα και μέσα στις αίθουσες, εκεί που κάποτε στο κέντρο βρισκόταν ο Χριστός, η Παναγία και οι τρεις ιεράρχες, εκεί που κάποτε τα βιβλία δίδασκαν ιστορία γραμμένη με αίμα, εκεί που κάποτε το «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» δεν ήταν παλιωμοδίτικο αναχρονιστικό σύνθημα παροχημένων λιγοστών, που όπως τα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου
δεν είναι σε θέση να νιώσουν το μεγαλείο της εποχής μας, το φρικτό και μισόθεο, το αρνησίχριστο, το αντίχριστο. Και αναζητούν συνεχώς αυτοί οι λιγοστοί καταφύγια και αίθουσες και προάβλια που δεν τα εξήρανε αυτή η φιλοξήρα του σύγχρονου πολιτισμού, της απελευθέρωσης και της αποστασίας. Και συκοφαντούνται και λιδωρούνται και αποδομούνται και απαξιώνονται αυτοί οι λιγοστοί που φορούν στα παιδιά που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός σταυρό με σταυρωμένο, και τα μαθαίνουν να μετανοούν και να βιώνουν την Αγία Πίστη μυστηριακά, και κάνουν μαζί τους πριν μπουν στα προάβλια και στις αίθουσες προσευχές σαν εκείνη του Παπα Χαραλάμπη. Στεκόμαστε νοερό στο πλάι τους, ψιθυρίζοντας ένα δακρυσμένο στίχο του Αγίου Ρωμανού από τους οίκους των Χριστουγέννων. «Ματαιώτης εστί ματαιωτήτων άπαντα, αλουδής εν ημίν ταύτα φρονών ευρίσκεται, ημέν γάρ πλανώσιν, ιδέ και πλανώνται».

Αυτό ήταν το κείμενο το οποίο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας έδωσε τον τίτλο στη σημερινή μας προεόρτια εκπομπή, όπου ελπίζουμε στο κέντρο της να είναι ο ζωοδότης Χριστός, η πηγή του αληθινού φωτός, ο υπερούσιος, αυτός που γεννιέται συνεχώς μέσα μας. Πάντα Χριστούγεννα, το θυμάστε. Θα διαβάσουμε τώρα από το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης. Η άθεη παιδεία απομακρύνει από το αληθινό φως. Χωρίς Χριστό κάθε παιδεία είναι ματαιοπονία. Όταν η σάρκα ανθεί, η ψυχή φθήρεται. Όταν η σάρκα έχει πλήρη ελευθερία, η ψυχή είναι δέσμια. Όταν η σάρκα χορταίνει, η ψυχή πεινά. Όταν η σάρκα καλοπίζεται, η ψυχή ασχημίζει. Όταν η σάρκα λάμπει, η ψυχή βρίσκεται σε σκοτάδι. Στο σκοτάδι του Άδη.

και στα μυστικά άνθη του κυρφώτη του Κόντογλου που τόσο θυμόμαστε ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες όταν η ψυχή διψά και λαχταρά να βρεθεί στο φως και στην αλήθεια. Ο μύθος του χταποδιού, σέχασα παιδί μου. Η σημερινή εχθρή της θρησκείας και του έθνους είναι πιο επικίνδυνη από τους παλιούς, γιατί μας παραπλανούνε με την ήμερη όψη τους και μας φαίνονται άβλαβοι, ακίνδυνοι. Τέτοια είναι τα λεγόμενα αγαθά του πολιτισμού, οι ευκολίες της ζωής που είναι παγίδες φαρμακομένες, τα θεάματα, οι ψυχαγωγίες, οι τουρισμοί. Τούτοι οι εχθροί φαίνονται άκακοι και ανίκανοι να μας κάνουν κακό, γιατί δεν είναι άγριοι και φανεροί, αλλά ύπουλοι και κρυφοδαγκανιάριδες. Από τους πρώτους προφυλάγεσαι, μα από τους δεύτερους όχι, ώσπου να σε καταπιούνε, όπως φαίνεται από έναν θαλασσινόν μύθο που θα σας πω. Κάθεται η χταπόδα με το χταποδάκι στον πάτο της θάλασσας, όπου με την απόχη πιάνουνε το χταποδάκι και το ανεβάζουνε απάνω. Το μικρό φωνάζει στη μάνα του. «Με πιάσανε, μάνα!» Εκείνη του αποκρίνεται. «Μη φοβάσαι, παιδί μου!» Το χταποδάκι φωνάζει πάλι. «Με βγάλαν από το νερό, μάνα!» «Μη φοβάσαι, παιδί μου!» «Με σγουρίζουνε, μάνα!» «Μη φοβάσαι, παιδί μου!» «Με κόβουνε με το μαχαίρι!» «Μη φοβάσαι, με βράζουνε στο τσουκάλι, μη φοβάσαι, με τρώνε, με μασάνε, μη φοβάσαι παιδί μου, με καταπίνουνε, μη φοβάσαι, πίνουνε κρασί, μάνα, αχ, σε έχασα παιδί

Ο μύθος, συνεχίζει ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, θέλει να μας πει πως όλα τα σκληρά παιδέματα που κάνανε στο χταποδάκι δεν ήταν για θάνατο. Μήτε το πιάσιμο, μήτε το σγούρισμα, μήτε το μαχαίρι, μήτε το βράσιμο, μήτε το μάσιμα. Μα σαν άκουσε η μάνα του πως πίνανε κρασί εκείνοι που το φάγανε για να το χωνέψουνε, φώναξε «Σέχασα, παιδί μου». Το κρασί που φαίνεται το πιο ήμερο πράγμα μπροστά στο μαχαίρι και στο μάσιμα, στο βάθος είναι για το χταπόδι ο πιο μεγάλος οχτρός. Έτσι και για μας τους Έλληνες. Περάσανε από την πλάτη μας άγριες ανεμοζάλες, κάθε λογής αγριάνθρωποι σκληροί, φωνιάδες με σπαθιά, με κοντάρια και μάρματα κάθε λογής, Πέρσες, Αλαμανοί, Φράγκοι, Αραπάδες, Τούρκοι και άλλοι. Μας φάζανε, μας κομματιάζανε, μας κρεμάζανε, μας σουβλίζανε, μα δεν πεθάναμε. Γιατί μας ατσάλωνε ο αγώνας, δίναμε φωτιά στη φωτιά, είχαμε να κάνουμε με οχτρούς φανερούς και σκληρούς. Τώρα όμως τον σημερινό καιρό, οι εχθροί αλλάξανε όψη. Γινήκανε κρυφοδαγκανιάριδες με το χαμόγελο στα χείλια, φίλοι δολεροί που φαίνονται άβλαβοι, μάλιστα και βεργέτες και καλόβολοι. Ένα απόσπασμα από τους χαμογελαστούς εχθρούς, ο μύθος του χταποδιού, του Φώτη Κόντογλου από τη συλλογή «Μυστικά άνθη και τις εκδόσεις Παπαδημητρίου».

και ένα ευωδέστατο άνθος τώρα, όπως όλα τα κηρύγματα και τα γραφτά που άφησε πίσω του ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πατήρ Γεώργιος Καψάνης. Εις το άνθρωπος ειν οικοδεσπότης ώστις εφύτευσεν αμπελώνα. Πάνω σε αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι γραμμένο αυτό το ομίλημα. Ο οικοδεσπότης της παραβολής είχε φυτεύσει αμπελώνα. Τον είχε περιφράξει, είχε αναθέσει την καλλιέργειά του σε γεωργούς και όταν ήλθε ο καιρός της συγκομιδής έστειλε ανθρώπους του για να συλλέξουν τον καρπό. Ο αμπελών είναι η ανθρωπότης και ο οικοδεσπότης είναι ο Άγιος Θεός. Από την ανθρωπότητα ο Κύριος περίμενε καρπούς. Έστελνε κατά καιρούς τους απεσταλμένους του να ζητήσουν τους καρπούς από την ανθρωπότητα, αλλά αυτοί που είχαν σφετεριστεί τον αμπελώνα, οι κακοί άρχοντες του Ισραήλ και των διαφόρων λαών που μέχρι σήμερα εξουσιάζουν τους ανθρώπους, αυτοί νόμιζαν και νομίζουν ότι ο αμπελών είναι δικός τους. Θέλουν να σφετεριστούν τα αγαθά αυτού του αμπελώνος, αυτού του κόσμου και να τα χρησιμοποιήσουν ιδιωτελώς, όχι για το καλό της ανθρωπότητος, όπως ήθελε ο ιδιοκτήτης του. Βέβαια η παραβολή αναφέρεται ανάμεσα στους άρχοντες του Ισραήλ εκείνης της εποχής, οι οποίοι όχι μόνον απέρριψαν τους προφήτες, τους απεσταλμένους του Θεού που ζητούσαν τους καρπούς του αμπελώνα, αλλά στο τέλος απέρριψαν και θανάτωσαν και τον ιό του οικοδεσπότου, τον οποίον έστειλε ο οικοδεσπότης με την ελπίδα ότι θα συνήρχοντο και θα μετανοούσαν. Αυτοί όμως όχι μόνο δεν μετενόησαν, αλλά βρήκαν ευκαιρία και είπαν: «Αυτός είναι ο Υιός, ο κληρονόμος του αμπελώνος, ας τον σκοτώσουμε, να τελειώνουμε μια για πάντα». Έτσι έκαναν το μεγάλο έγκλημα να θανατώσουν τον αθώο Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται και σήμερα και σε κάθε εποχή υπάρχουν εκείνοι οι κακοί ποιμένες, οι κακοί οδηγοί των λαών, οι οποίοι παραμερίζουν τον ιδιοκτήτη του αμπελώνος, τον Δημιουργό Θεό, και θέλουν να διαφεντεύουν αυτή την ιστορία και τον κόσμο και κάνουν τόσα εγκλήματα, τόσες αδικίες, τόσα παράλογα πράγματα, προκειμένου να ικανοποιήσουν τον εγωισμό και τα πάθη τους. Και βλέπουμε ότι και στην πατρίδα μας δυστυχώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια σιγά σιγά να εξοβελιστεί ο Χριστός από την ζωή μας με πολλούς τρόπους και τελευταία με την απαγόρευση από το Υπουργείο Παιδείας τους πνευματικούς να πηγαίνουν στα σχολεία όπως γινόταν μέχρι σήμερα να εξομολογούν τα παιδιά που ήθελαν να εξομολογηθούν. Αδερφοί μου, μην παρασυρώμαστε από το τόσο επίκαιρο του λόγου του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη. Αυτό το μήλημα γράφτηκε και εκφωνήθηκε 16 χρόνια πριν, το 2006. Και συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος: «Γιατί οι πνευματικοί δεν εξομολογούσαν όποιον δεν ήθελε, αλλά όποιον ήθελε. Και το θαυμαστό είναι ότι τα περισσότερα παιδιά ήθελαν και ανεπάβοντο και ωφελούντο από την παρουσία των πνευματικών. Ίσως μερικές φορές κάποιοι πνευματικοί να μην εφέροντο με την δέουσα διάκριση, αλλά αυτές ήσαν οι εξαιρέσεις. Ο κανόν είναι, από ό,τι και εμείς γνωρίζουμε, ότι οι πνευματικοί βοηθούσαν πολύ τα παιδιά στα σχολεία. Τώρα λοιπόν, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, απαγορεύτηκε στους πνευματικούς να πηγαίνουν στα σχολεία να εξομολογούν τα παιδιά. Με ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος είπε ότι το μέτρο δεν στρέφεται κατά της Εκκλησίας, αλλά κυρίως κατά των παιδιών, γιατί τα παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, που βάλλονται από τόσους πειρασμούς, που δέχονται τόσες κακές επιδράσεις, τις οποίες όλοι τις γνωρίζουμε, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα είχαν ανάγκη από την παρουσία ενός πνευματικού στα σχολεία. Θα θυμάστε ότι με αφορμή τα γεγονότα που έγιναν τελευταία στη Βέρεια, προτάθηκε να διοριστούν μόνιμα ψυχολόγοι στα σχολεία. Οι ψυχολόγοι να σώσουν τα παιδιά. Λοιπόν, ψυχολόγους θέλουμε. Ιερείς και πνευματικούς δεν θέλουμε». Αυτός είναι ένας έμεσος διωγμός του Χριστού από τα σχολεία, από την παιδεία και από την κοινωνία. Αχ, μακαριστέ, πάτερ Γεώργιε, έγινε και άμεσος πλέον ο διωγμός.
Διώχνουμε τον Χριστό, αλλά δεν σκεπτόμαστε ποιες συνέπειες θα έχει η απουσία του Χριστού από τη ζωή μας. Δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες μόνο στους πολιτικούς. Κι εμείς, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κάνουμε λάθη. Αλλά τα λάθη αυτά δεν έπρεπε να τα εκμεταλλεύονται οι εχθροί της Εκκλησίας για να βγάλουν τον Χριστό από τη ζωή μας και από τα σχολεία. Ας έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί και εμείς να εξορίζουμε τον Χριστό από την προσωπική μας ζωή. Όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν ξέρω ποιοι άλλοι οργανισμοί. Αλλά και εμείς οι ίδιοι με τις απροσεξίες μας, με την έλλειψη πίστεως, αγάπης, προσευχής, μετανοίας. Διώχνουμε τον Χριστό από την ζωή μας και μένουμε έρημοι. Τι θα γίνει ο κόσμος χωρίς τον Χριστό? Αυτή είναι η αιώνια κόλαση. Να ζει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό, χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς την ειρήνη του Χριστού, χωρίς το φως του Χριστού, χωρίς την παρηγοριά και την αλήθεια που μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις ήθελα να επικοινωνήσω σήμερα μαζί σας. Βλέπω ότι έχετε έλθει πολλοί αδελφοί προσκυνητές και μάλιστα πολλοί νέοι. Και να προβληματιστούμε για το ποια πρέπει να είναι η θέση του Χριστού στη ζωή μας, στα σχολεία μας, στο έθνος μας, στην κοινωνία μας. Θέλουμε έθνος, σχολεία, κοινωνία, τον εαυτό μας χωρίς Χριστό ή με τον Χριστό? Εάν βγάλουμε τον Χριστό θα υποφέρουμε. Δεν θα χαρούμε αληθινά, θα βασανιζόμαστε. Εάν βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας, έστω κι αν αυτό θέλει κόπο και αγώνα, θα έχουμε αληθινή ειρήνη, τη χαρά του Χριστού, την οποία εύχομαι εις πάντας ημάς.

του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ο λόγος που ακολουθεί. Με αρετή λοιπόν να πλουτίζετε τα παιδιά σας και όχι με αγαθά πρόσκαιρα. Μην τους αφήνετε λοιπόν πλούτη, αλλά πέδευση και αρετή. Έτσι δεν θα στηρίζονται στην κληρονομιά υλικών αγαθών και θα επιδοθούν στη μόρφωση του νου και στην καλλιέργεια της ψυχής. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την υπέρβαση της φτώχειας και όλων των προβλημάτων της ζωής. Και αν ο καθένας μας φροντίσει να καλλιεργήσει έτσι τα παιδιά του, τελικά όλοι από γενιά σε γενιά θα βρεθούμε έτοιμοι κατά την παρουσία του Χριστού και θα αμυφθούμε από τον δίκαιο Κύριό μας. Έτσι είναι. Αν αναθρέψεις καλά το παιδί σου και το κάνεις να έχει ευσέβεια και αγάπη, αν και εκείνο κάνει το ίδιο στα δικά του παιδιά και ούτω καθεξής, θα σχηματιστεί μια αλυσίδα ευλογημένη, χάρη σε σένα, που έγινες η ρίζα όλου του καλού.

προφήτης Δαβίδ λέει: «Αποκτήστε την παιδεία του Θεού για να μην οργιστεί εναντίον σας ο Κύριος. Δώστε στα παιδιά σας χριστιανική μόρφωση. Αυτή είναι η υποχρέωσή σας. Αν αδιαφορήσετε θα κολαστείτε, έστω και αν έχετε άλλες αρετές. Να τους μάθετε τα μυστήρια της Εκκλησίας, την δικαιοσύνη, τη σοφροσύνη, την ανδρεία της ψυχής. Να τα βοηθήσετε να γνωρίσουν τον εαυτό τους, γιατί μέσα από την αυτογνωσία θα οδηγηθούν και στη θεογνωσία. Αν δεν γνωρίσουν τον Θεό, τι θα τους ωφελήσουν όλα τα άλλα? Δεν ακούτε τον Κύριο που λέει στο Ιερό Ευαγγέλιο πως αν ο άνθρωπος κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του, δεν ωφελείται σε τίποτα? Καλλιεργήστε λοιπόν πνευματικά τα παιδιά σας. Καλλιεργήστε και τον εαυτό σας. Έτσι θα σωθείτε και θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη χάρη του Χριστού μας».

και ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο από την ταλέπορη ψυχή μας, αυτό που ακολουθεί με τίτλο «Αν δεν υπάρχει Θεός». «Αν υπάρχει Θεός, την βάψαμε», γραμμένο στον τοίχο της μεγάλης πόλης. Το βλέπεις και χαμογελάς. Και θυμάσαι και τον Ντοστογεύσκη που έλεγε πως χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Πήρα σπρέι και βγήκα στους δρόμους της σκόρπιας ψυχής μου. Βρήκα έναν τοίχο της χιλιογραμμένο με της αμαρτίας στα χρώματα και αλεστώσες, σβησμένο με του Θεού το έλεος. Και έγραψα κι εγώ «Καληνύχτα παιδί μου, ο Χριστός μας σε αγαπά». Μια αίθουσα κατάμεστη από γονείς και αγωνίες, φοβίες, ανασφάλειες, δισταγμοί, άνθρωποι και συναισθήματα καθισμένα άβολα σε καρέκλες, κοιτάζοντας απέναντι την συμπαθητική κυρία με τα γυαλιά και τα ζωηρά μάτια. Σπουδαία ψυχολόγος, οικογενειακός σύμβουλος με πολύχρονη εμπειρία και πλούσιο βιογραφικό. Το θέμα σπάνιο ενδιαφέροντος, γεμάτο από μέλλον και ελπίδα, κατάγιο μου από ευτυχισμένα χαμόγελα. Χαμόγελα υπό αίρεση όμως. Την αίρεση να ακολουθηθούν πιστά οι συμβουλές της συμπαθητικής κυρίας και της σύγχρονης ψυχολογίας. Την ακούνε όλοι με προσοχή. Αυτό που κάνει κάποιον να πετυχαίνει στη ζωή έχει αποδειχτεί στατιστικά ότι δεν είναι οι γνώσεις, τα πτυχία, τα υλικά εφόδια, οι γνωριμίες ή ό,τι άλλο συνηθίζουμε να επικαλούμαστε σαν προϋπόθεση όταν μας απασχολεί ένα τέτοιο θέμα. Αναμφισβήτητα, συνεχίζει, όλα τα παραπάνω είναι βοηθητικά. Υπάρχει όμως κάτι που κάνει τη διαφορά. Μοιάζει να είναι το βασικό, το κύριο και ίσως το μοναδικό συστατικό για να πετύχει συνταγή, και είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό. Έτσι μόνο η προσωπικότητα γνωρίζει πως με όποιο καιρό, με όποιες συνθήκες, με όποιες αντικσοότητες είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, να πέσει και να ξανασηκωθεί. Μέσα στις συμβουλές, στην τελευταία θέση, στο κάτω μέρος της οθόνης και άλλη μια. Πνευματικότητα. Και σε παρένθεση γραμμένο «επαφή με το Θείο». Τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και αυτό. Σε οποιαδήποτε έκφρασή του, Θεός ή Βούδας ή Αλλάχ, δεν έχει σημασία. Συνεχίζει η συμπαθητική κυρία. Οτιδήποτε σε κάνει να πιστεύεις, απλά σε κάτι και αυτό να σε δυναμώνει. «Ο εαυτός μου», πετάχτηκε κάποιος. «Η εμπιστοσύνη στον εαυτό», επανέλαβε η συμπαθητική κυρία. «Δεν φοβάμαι τίποτε, δεν πιστεύω σε τίποτα, είμαι ελεύθερος». Πετάχτηκε κάποιος άλλος να πει αυτό που ο Καζαντζάκης ζήτησε να γραφτεί στον τάφο του. Πολλοί συμφώνησαν κουνώντας θαυμαστικά τα κεφάλια τους. Η συμπαθητική κυρία με τις εξαιρετικές γνώσεις και τη δομημένη σκέψη συνέχισε να προτρέπει τους γονιούς να γίνουν προπονητές των παιδιών τους. Σκέφτεται επίσης δυνατά πως κάποιοι γονείς που θα έπρεπε να ήταν στην αίθουσα σήμερα λείπουν, υπονοώντας πως δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι χρειάζονται τις συμβουλές της. Κάποιος άλλος τώρα πήρε τον λόγο διακόπτοντας σχεδόν τη συμπαθητική κυρία. Μπορεί αυτοί οι άλλοι που λείπουν, όπως λέτε από εδώ, να είναι τώρα αλλού, κάπου που ιεραρχούν τον Θεό στην κορυφή. Όχι τον οποιονδήποτε Θεό, μα τον μόνο αληθινό, Ιησού Χριστό εσταυρωμένο. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείτε τον όρο προπονητής όταν κατατάσσετε τον Θεό τόσο χαμηλά. Το ρήμα προπονώ κρύβει μέσα του τον πόνο. Να εκπαιδεύσεις όμως τα παιδιά σου στον πόνο χωρίς Χριστό δεν γίνεται. Τον συμπαθώ τον Καζαντζάκη. Στο αναφορά στον Γκρέκο με έκανε να λατρέψω πιότερο τον Θεό, στα αλήθεια. Βέβαια αλλού τα χάλασε και μάλιστα πολύ. Μα αγαπώ και τον Ντοστογεύσκη που έγραψε πως αν δεν υπάρχει Θεός όλα επιτρέπονται, και τον Άγιο Νικόλαο τον Βελιμίροβιτς, τον Άγιο των Σέρβων, που είπε πως δρόμος χωρίς Θεό δεν αντέχεται. Η συμπαθητική κυρία τότε φανέρωσε πως και αυτή πιστεύει στον Θεό και τον προτάσει στη δική της ζωή, μα συνήθως τις ομιλίες της το αποφεύγει για να μην προκαλέσει. Ποιους στα αλήθεια? Τους ελεύθερους δεσμότες, τους ανεξαρτήτους ορθοτομούντες,
το αδέσμευτο πνεύμα και την άνυδρη ψυχή, τους υποαίρεση ευτυχισμένους, τις απροπόνητες μπερδεμένες ψυχούλες. Θυμήθηκα τότε αυτό που είπε ο περιφρονημένος θεάνθρωπος. «Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου, τον Επουράνιο». Στην κλίμακα των συμβουλών, πάντα πρώτος ο Χριστός και η αγάπη Του. Καληνύχτα, παιδί μου. Ο Χριστός μας σε αγαπά.

Και λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, με αυτόν τον τίτλο «Στο προάβλιο της παιδικής ψυχής», θα πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Εκεί να συναντήσουμε ένα διήγημα με τίτλο «Η κυραδασκάλα», «Εις μνήμη». Θα πάμε πολλούς χρόνους πίσω σε ένα ζωντανό ονείρατο γεμάτο από νοσταλγία για όσα ποτέ δεν ζήσαμε, μα πάντα θα νοσταλγούμε. Σε ένα προάβλιο με παιδιά που φορούν ποδιές και στολές ψυχής λελαμπρισμένες από του Θεού τα σπουδάγματα. Ήταν εκείνα τα χρόνια τα γεμάτα από αθωότητα και αισθήματα που κανένα από τα χρώματα του σήμερα δεν μπορούν να ζωγραφίσουν. Χρόνια που ευώδιαζαν Θεό. Μια Ελλάδα που από τα συντρίμμια και την θλίψη κατάφερνε λίγο-λίγο να κοιτάξει ουρανό, να ανασάνει φρέσκο αέρα, δίχως μυρωδιές από μίσος και αίμα αδελφικό. Ήταν εκείνα τα χρόνια που τα παιδιά χαίρονταν με τα ελάχιστα και γιόρταζαν τη γύμνια τους και την ξυπολισιά τους. Δεν γνώριζαν τη λύπη και την μελαγχολία, μα τη χαρά του Θεού απολάμβαναν δίπλα στα γκρεμισμένα. Ήταν εκείνα τα χρόνια που ο δάσκαλος και η δασκάλα γίνανε πατέρας και μάνα, που χάριζαν το φως και που έσμιγαν στο είναι τους την αυστηρότητα και την σκληράδα με την τρυφερότητα, την έμπρακτη αγάπη, πολλές φορές και την αγιοσύνη. Θέλανε όλα τα παιδιά τους να γίνουν άνθρωποι, όπως συνεχώς τους υπενθύμιζε η αέναη, άγρια, μα αληθινή φωνή του καπετάν Μιχάλη. Δεν τα έζησα ποτέ εκείνα τα χρόνια, μα πάντα θα τα νοσταλγώ. Νοερός μεταφέρομαι πίσω στο χρόνο, κλείνω τα μάτια και πηγαίνω στην αυλή του σχολιού των γονίδων μου. Πολύ βουό με λύση διαλεχτώ από ψυχούλες αμόλυντες. Ακούω το μικρό κουδούνι, ανεβαίνω τα λίγα σκαλοπάτια και αντικρίζω την δασκάλα και τον δάσκαλο. Τέλη δεκαετίας του 50 στο εξωχώρι. Μυρίζει άνοιξη στη μάνη. Στου ταϊγέ του το απόσκιο δίπλα στις γραίες ελιές ανθοβολάει η ομορφιά του πλάστη. Ποτισμένο το χώμα με του ουρανού τα δάκρυα και αυτό μοσχοβολά την ελπίδα. Τα παιδιά μαζεύονται μπροστά στη σημαία. Είναι Παρασκευή βουβή, στις παρυφές του θείου πάθους. Θα πάνε στην Υπαπαντή, λίγα μέτρα πιο πάνω. Προηγιασμένη και θεία κοινωνία. Ο δάσκαλος τους είπε από τα χθες, μήτε νερό να πιούν το πρωί και να νηστέψουν ως και το λάδι. Δεν ήταν δα και δύσκολο. Όλοι τους τη μέχρι τώρα ζήσει, νηστεμένοι την θυμούνται. Ο δάσκαλός τους είναι όμορφος και αρχοντικός. Έχει έναν τρόπο ξεχωριστό που τους μιλά. Ξέρει να αγαπά ακόμα και όταν μαλώνει. Όλα τους τον αγαπούν μαζί και την γυναίκα του. Ήρθε νύφη στο χωριό τους και επειδή τον δάσκαλο τον έλεγαν Ζαχαρέα, εκείνη έλαβε και το σχετικό προσωνύμι. Η Ζαχαρόνυφη. Μα και ένα άλλο ακόμα. Τι κι αν δεν ήταν η ίδια δασκάλα, όλοι την φώναζαν κύρα δασκάλα. Τι κι αν της Παναγίας είχε το υπέρλαμπρο το όνομα, όλοι έτσι τη μάθανε, την σεβάστηκαν και την αγάπησαν. Μόχθησαν οι δάσκαλοι τότε πολλοί για να διδάξουν κυρίως την αγάπη και τον σεβασμό στον άνθρωπο. Και όλα τους τα παιδιά γινήκανε σπουδαίοι, όχι με κριτήριο την μόρφωση μα την καθαρότητα στα μάτια και τις ψυχές τους. Το ποτάμι του χρόνου κύλησε και έτσι την γνώρισα κι εγώ την κύρα Πότα, την κύρα δασκάλα, 20 χρόνια σχεδόν αργότερα. Εμένα οι θύμησές μου την φέρνουν μπρος μου, τα Χριστούγεννα με την καλοσυνάτη της φωνή, να μας υποδέχεται τη νύχτα των παραμονών και να μας μπάζει στο ευωδιαστό και ζεστό δωμάτιο δίπλα στη σκάλα. Σταμάταγε τα πάντα και μας πρόσεχε κοιτώντας μας συγκινημένη την ώρα που θα ρετά και ολόχαρα της ψέλνα με τα κάλαντα. Έπειτα, τη μεγάλη εβδομάδα, με εκείνη την υποβλητική της και ανυπόκριτη κατάνοιξη σε όλες τις ακολουθίες των ταξιάρχη μας και την μεγάλη Παρασκευή στην απλοταριά του σπιτιού τους,
απέναντι από τον Άι Χαραλάμπη, μαζί με τα υπέροχα παιδόγγονά της, να καίει θυμίαμα. Μπροστά στο επιταφείου την πομπή, που ξαπόσθενε για λίγο με το τρισάγιο κάλεσμα της μνήμης. Μα και τα καλοκαίρια την θυμάμαι σε όλα τα ξοκλήσια, που καρτερικά περίμεναν καιρούς για να λειτουργηθούν πρώτοι και αγέροχοι, ευγνωμόνως φυλακόλουθοι, αενάως χαρμολυπημένοι, να στέκεται σημά στην χαμηλή είσοδο και να δοξολογεί με εύλαλη σιωπή. Την ίδια απαράλλαχτη αρχοντική ψυχή συναντούσα πάντα και όταν τα χρόνια της γέρασαν το σώμα, σπάνια μορφή που γνώριζε καλά τα μυστικά του παραδείσου, ίσως γιατί τον ζούσε από τη γη. Κοιμήθηκε ένα ξημέρωμα αρχές Αγίας Αρακοστής και ξεκίνησε ένα ταξίδι αιώνιο. Έχει πολλά να θυμηθεί όταν γυρίσει πίσω μαζί με τον φύλακα άγγελο που θα την οδηγεί. Στα σίγουρα θα βρεθεί και στην αυλή του αγαπημένου της σχολείου, να συναντήσει τον δάσκαλο τον λατρεμένο της, να ξανακούσει γέλια γλυκόλαλα, παιδικά, και στις αυλές των ξεχωρίτικων εκκλησιών, σημάσε άρτο ζωής αιωνιζούσης. Καλό παράδεισο, κύρα δασκάλα, στην αγκαλιά του λατρευτού σου νυμφίου. Αυτά τα κείμενα, τα δύο τελευταία, είχαν ξανακουστεί πολλά χρόνια πριν, 2013, σε μια εκπομπή με τίτλο «Αν δεν υπάρχει Θεός».

προάβλιο της παιδικής ψυχής, στις αίθουσες της παιδικής ψυχής, εκεί που κάποτε στο κέντρο βρισκόταν ο Χριστός, η Παναγία και οι τρεις ιεράρχες. Ένα παράπονο αυτή η εκπομπή, μα και μια προτροπή να ξαναποκτήσουν, ελέο Θεού, όλα αυτά, αυτήν την αληθινή και σπουδαία διάσταση, την ξεχασμένη, στο σήμερα, στο θεοστηγές σήμερα. Υπάρχουν και σήμερα αυτοί οι λίγοι, οι παράξενοι, οι γονείς, που βρίσκουν καταφύγια και αίθουσες και προάβλια που δεν τα εξήρανε, όπως έλεγε ο Κυρφούτης ο Κόντογλου, αυτή η φιλοξήρα του σύγχρονου πολιτισμού, του πολιτισμού της απελευθέρωσης και της αποστασίας. Κι αν συκοφαντούνται και αν λιδωρούνται και αν απαξιώνονται αυτοί οι λιγοστοί που φορούν στα παιδιά τους σταυρό με σταυρωμένο, θα μαθαίνουν να μετανοούν και να βιώνουν την Αγία Πίστη μυστηριακά, εκείνοι συνεχίζουν πριν μπουν τα παιδιά τους στα προάβλια και στις αίθουσες να κάνουν μαζί τους προσευχές σαν εκείνη του μακαριστού Πατρός Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, με την οποία ξεκινήσαμε τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Στεκόμαστε νοερό στο πλάι τους και ψιθυρίζουμε έναν δακρυσμένο στίχο του Αγίου Ρωμανού από τους οίκους των Χριστουγέννων: «Ματαιώτης εστί ματαιωτήτων άπαντα, αλουδής εν ημίν, ταύτα φρονών ευρίσκεται, ημέν γαρ πλανώσιν, οι δέκε πλανώνται».

προλαβαίνουμε ακόμα να μιμηθούμε εκείνο τον αξέχαστο δάσκαλο στα μέσα της δεκαετίας του 80, που μας μάθαινε τα πολιτίκια μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών εντός του μαθήματος, που μας δίδασκε να ψέλνουμε στη χοροδία της τάξης το κοντάκιο των Χριστουγέννων. Προλαβαίνουμε να το μάθουμε στα παιδιά μας. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων δίκτυ.

Καλά Χριστούγεννα. Καλό Άγιο Δωδεκαήμερο. Πάντα Χριστούγεννα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τας ονομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύριε τας ασθενείς μου. Ένε και ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από όντων.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε την χαρά, την ευλογία και την τιμή να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των Λιονταριών στο Ηράκλειο Κρήτης με την πύλη των Λεόντων της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Αλλά βέβαια μια γέφυρα που ενώνει όλους μας, μιας και εκπομπή μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούγεται και στο διαδίκτυο, άρα σε όλα τα σημεία της γης, αλλά και βέβαια μέσα από την διαδικτυακή της έκδοση στο YouTube με ήχο και εικόνα, πάντοτε εντελώς δωρεάν. Στη σημερινή μας εκπομπή «Γέφυρα» έχουμε την τιμή και ευλογία να έχουμε φιλοξενούμενο τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ιδιαιτερότητα αυτής της εκπομπής είναι ότι πραγματοποιείται εντός των τυχών της παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων. Πραγματοποιείται στην Αγία Γη και στην πραγματικότητα φιλοξενούμενοι είμαστε εμείς ως εκπομπή από το σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, και μάλιστα βρισκόμαστε στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

0: Σεβασμιότατε, πολυσέβαστε και πολυαγαπημένε μας γέροντα, Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντίνης, κύριε κύριε Αρίσταρχε, ευχαριστούμε από καρδιά στον τριαδικό μας και πανάγαθο Θεό που είμαστε εδώ μαζί σας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους. Εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε με τόση αγάπη στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο μας, που τόσο αγαπάμε, και σας μεταφέρουμε το σεβασμό και την αγάπη όλων των φίλων ακροατών της εκπομπής μας Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το Φως, όλων των φίλων συνδρομητών που παρακολουθούν την εκπομπή εντελώς δωρεάν στο YouTube με ήχο και εικόνα στο ομώνυμο κανάλι, αλλά και βέβαια όλων των κριτικών και όλων των Ελλήνων που γνωρίζετε πόσο σέβονται και αγαπούν το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο μας, τους Αγιοταφίτες πατέρες μας, και αναγνωρίζουν το πολυδιάστατο και σημαντικό έργο που επιτελείται εδώ τόσο για το γένος των Ελλήνων όσο και για το γένος των Ορθοδόξων. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Πατέρ Ιωάννη, καλώς ορίσατε εσείς και η Πρεσβυτέρα. Τις ευχές του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, κυρίου Θεοφίλου, την ευλογία του Παναγίου Τάφου, την ευλογία του Θεομητορικού Μνήματος, Τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία κατεξοχή εορτάζομαι τις ημέρες του 15 Αυγούστου, τις προσωπικές μου ευχές σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σας, γνωστούς και αγνώστους, και τις ευχαριστίες μας, πολλές ευχαριστίες προς τον σταθμό σας για τη συνδρομή και τη συμπαράστασή σας στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα Πανάγια Προσκυνήματα.
0: Σεβασμιότατε, βρισκόμαστε με την άδεια και τις ευχές τόσο του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, όσο και με τις δικές σας ευχές και τη δική σας άδεια στην ιστορική βιβλιοθήκη του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Αισθανόμαστε πραγματικά δέος και συγκίνηση για την τιμή αυτή και την ευλογία, και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την δημιουργία της αλλά και τους θησαυρούς του χριστιανισμού που φυλάσσονται εδώ. Με τα μάτια μας βλέπουμε μια καταπληκτική δουλειά που έχει γίνει εδώ, και το βλέμμα μας δεν μπορεί να μην σταματήσει στα χιλιάδες πολύτιμα χειρόγραφα που φυλάσσονται εδώ και που είναι εμποτισμένα με τις προσευχές των πατέρων της Εκκλησίας αλλά και την αγωνία τους για να διασώσουν την ιστορία της. Για μια ακόμη φορά και από τον τομέα αυτό τώρα της ιστορικής βιβλιοθήκης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιερουσαλήμων διαπιστώνουμε το μεγάλο και πολυδιάστατο έργο της Αγιοταφητικής Αδελφότητας ανά τους αιώνες.
1: Ναι, Πατέρ Ιωάννη, καταρχάς να πούμε ότι η Κεντρική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Κεντρικό Μοναστήριο του Πατριαρχείου, βρίσκεται στην Αγιοταφητική Αδελφότητα, βρίσκεται στο Πατριαρχείο, το οποίο είναι στην καρδιά της παλαιάς πόλης των Ιερουσαλήμων, είναι πολύ κοντά στο Ναό της Αναστάσεως, πολύ κοντά στον τάφο του Χριστού και στο Γολγοθά. Από εδώ βλέπετε ατενίζομαι το μεγάλο θόλο, το μεγάλο τρούλο του Ναού της Αναστάσεως που είναι από τον Άγιο Τάφο, και είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ την ευλογία το ότι το Πατριαρχείο είναι εδώ, η αδελφότητα είναι εδώ. Είναι εδώ από το 516. Το γνωρίζουμε αυτό από μαρτυρία του Κυρίλου Σκυθοπολίτη, που είναι ο βιογράφος των Παλαιστινίων Αγίων, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σάββα Θεοδοσίου και άλλων. Τότε επί Πατριάρχου Ηλία μεταφέρθηκε η αδελφότητα εδώ. Μετέφερε την κατοικία της στο κέντρο εδώ από την Αγία Σιών που ήταν πριν. Γι' αυτό και μια άλλη ονομασία των Αγιοταφητών από τον Άγιο Τάφο είναι Άγιος Σιωνίτης. Εδώ λοιπόν, πολύ κοντά στον τάφο του Χριστού και στο Γολγοθά, είναι η Αγιοταφητική Αδελφότητα. Εμείς από εδώ, από τον Άγιο Κωνσταντίνο και από τον Άγιο Ιάκωβο, έχουμε εσωτερική είσοδο στο Ναό της Αναστάσεως μέσω του Ναού του Αγίου Ιακώβου. Είμαστε η μόνη εκκλησία η οποία έχουμε εσωτερική είσοδο απευθείας στο Ναό της Αναστάσεως, και ο Ναός της Αναστάσεως, όπως γνωρίζετε, έχει ορισμένες ώρες, έχει καθεστώς πότε κλείνει και πότε ανοίγει. Ανοίγει τα μεσάνυχτα όταν έχει λειτουργία, και όταν καλείται επίσκοπος από το Πατριαρχείο για να προεξάρξει της λειτουργίας, τότε ο επίσκοπος κατέρχεται από τις βαθμίδες του ναού του Αγίου Ιακώβου. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το κτηριακό πλαίσιο και όχι μόνο το κτηριακό, είμαστε στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, είμαστε στην Εκκλησία Ιερουσαλήμων, είμαστε στην Αγιοταφητική Αδελφότητα. Η Αγιοταφητική Αδελφότητα, ως κύριο σκοπό από την αρχή της ιδρύσεώς της, που είναι τα τέλη του 4ου αιώνα, ίσως και νωρίτερα, γιατί εμείς ανάγουμε την αρχή μας στην Αγία Ελένη. Η Αγία Ελένη με τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον ιό της, είναι εκείνη που στη δεκαετία του 326 και 336 έκτισαν στον τόπο του Γολγοθά τον ναό της Αναστάσεως, και υπήρξε έπειτα η σκέψη ότι θα ήταν καλό στον τόπο που σταυρώθηκε ο Χριστός και στον τάφο που τον οποίο αναστήθηκε να έχει συνεχώς χριστιανούς μοναχούς να προσεύχονται συνεχώς λόγω της αγιότητος του τόπου. Και γι' αυτό και μία ονομασία των αγιοταφητών είναι σπουδαίη, δηλαδή είναι φιλεργοί, είναι επιμελείς, εξασκούν ένα σπουδαίο έργο προσκυνηματικό της διαφυλάξης των Αγίων Τόπων. Η διαφύλαξη των Αγίων Τόπων σημαίνει ότι τους διαφυλάσσουμε τους Αγίους Τόπους λόγω των γεγονότων που συνέβησαν σε αυτούς. Και τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτούς τους τόπους είναι πρώτα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έπειτα πεσκάτω τον χρόνο και τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Είναι η ενανθρώπιση, είναι η κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι η βάπτισή του, είναι η μεταμόρφωσή του, την οποία εμείς θα γιορτάσουμε μεθαύριο, είναι ο Σταυρός και η Ανάστασή του και η ανάληψή του. Για τα γεγονότα αυτά μαρτυρεί η Καινή Διαθήκη, αλλά για τα γεγονότα αυτά μαρτυρούν και οι τόποι στους οποίους συνέβησαν. Είναι δηλαδή οι Άγιοι Τόποι, είναι σιωπηλοί μάρτυρες των γεγονότων της Θείας Αποκαλύψεως. Μαζί όμως με το προσκυνηματικό έργο της διαφυλάξης των Αγίων Τόπων που επιτελεί το Πατριαρχείο και η Αδελφότητα, και μαζί και με το ποιμαντικό, διότι έχει και ποιμαντικό έργο. Το Πατριαρχείο έχει ποίμνιο που παλαιότερα σε προηγούμενους αιώνες ήταν ορθόδοξο ποίμνιο, αλλά ήταν ελληνόφωνο, ήταν κυρίως Έλληνες στην καταγωγή, οι οποίοι λόγω των γεγονότων της περιοχής έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, και σήμερα το Πατριαρχείο έχει ποίμνιο αραβόφωνο, ομιλούν την αραβική. Η καταγωγή τους παλαιότερα ήταν ελληνική, αλλά με την πάροδο του χρόνου και με τις κατακτήσεις που έγιναν, απόλεσε, έχασε τη γλώσσα του το ποίμνιο και ομιλεί την αραβική. Γι' αυτό και το Πατριαρχείο, εξασκώντας ποιμαντικό έργο, μετέφρασε στην αραβική γλώσσα όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής, τα λειτουργικά βιβλία, παρακλητική, μηνέων κλπ. Και το Πατριαρχείο, εκτός από το προσκυνηματικό, έχει και το ποιμαντικό έργο στο ποίμνιό του, το οποίο ποίμνιο υπάρχει στις τρεις Παλαιστίνες. Οι τρεις Παλαιστίνες, μιλώντας με τα σημερινά δεδομένα, είναι οι περιοχές του Ισραήλ, της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και της Ιορδανίας. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει το ποίμνιο του Πατριαρχείου του Αραβόφωνου. Παράλληλα όμως με το ποιμαντικό και το προσκυνηματικό του έργο, το Πατριαρχείο δεν αμέλησε ποτέ και το εκπαιδευτικό του έργο. Το Πατριαρχείο είχε και έχει μέχρι σήμερα σχολές. Έχει σχολεία, γυμνάσια και λύκεια για τους αραβοφόνους πιστούς του. Το Πατριαρχείο είχε ανέκαθεν σχολή ιερατική, την οποία έχει μέχρι και σήμερα, και από αυτή την ιερατική σχολή έχουν αποφοιτήσει όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι από τους αγιοταφίτες. Και ο Μακαριότατος και εγώ προσωπικά, και ο Σεβασμιότατος ο Χριστόδουλος ο Δραγουμάνος, ο οποίος υγεία να έχει, νοσηλεύεται σε γυροκομείο της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης, την οποία ευχαριστούμε, και άλλοι αγιοταφίτες όπως ο Ανιψιός του Στέφανος και άλλοι αγιοταφίτες νεότεροι, οι οποίοι ήταν μαθητές μου, διότι εγώ ήμουνα σχολάρχης στην ιερατική σχολή που είναι στη Σιών από το 1975 μέχρι το 1988, και με ευλόγησε ο Θεός να έχω μαθητές όπως είναι ο Άγιος Κατάρων, όπως είναι ο πατήρ Φιλόθεος της Άκρης, όπως είναι ο πατήρ Ανανίας, ίσως λησμονώ, συγγνώμη κανένα, λοιπόν, οι οποίοι απεφύτησαν, πήγαν μέπειτα και σπούδασαν θεολογία ή άλλη επιστήμη στο πανεπιστήμιο και σήμερα υπηρετούν σε διάφορες διακονίες, διάφορες διακονίες του Πατριαρχείου. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον όμως του Πατριαρχείου φαίνεται και από τη βιβλιοθήκη. Πριν να κάνω όμως λόγο για τη βιβλιοθήκη, αν δεν σας κουράζω, να κάνω λόγο στο ότι το Πατριαρχείο από το 1845 μέχρι το 1909 είχε ανώτερη θεολογική σχολή στη Μονή του Σταυρού, όπου έχει φυτευτεί το ξύλο του Σταυρού, και από εκείνη την σχολή απεφύτησαν μεγάλες προσωπικότητες, θεολόγοι, συγγραφείς, όπως ο Θέμελης, Τιμόθεος Θέμελης, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο Κάριστος Μιλιαράς, κριτικός στην καταγωγή, και άλλοι σπουδαίοι πατέρες, οι οποίοι έχουν γράψει σπουδαία συγγράμματα θεολογικά και ιστορικά. Το 1909, για λόγους οικονομικούς και άλλους, έκλεισε η σχολή. Λοιπόν, πρέπει να αναφερθώ στη σχολή λόγω της ιστορικής σημασίας που έχει και λόγω του ότι το Πατριαρχείο κάνει σήμερα πολλές προσπάθειες για να την θέσει ξανά σε λειτουργία. Ανέκαθεν όμως και στους προηγούμενους αιώνες και στους τελευταίους αιώνες, το Πατριαρχείο ξεδήλωνε το ενδιαφέρον του για την παιδεία και με τη βιβλιοθήκη για την οποία με ρωτήσατε. Το Πατριαρχείο είχε βιβλιοθήκη, αναφέρεται η βιβλιοθήκη ως ότι είχε βιβλιοθήκη από τον 3ο αιώνα, από τις ημέρες του Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Αλεξάνδρου και μεταγενεστέρους. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή είπαμε ότι είμαστε στο Πατριαρχείο, είμαστε στην Αγιωταβητική Αδελφότητα, έχουμε εδώ την ευλογία να έχουμε τη θέα του Ναού της Αναστάσεως, είμαστε στην Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου. Η Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου περιέχει γύρω στους 15.000 τόμους, 15.000 βιβλία, νομίζω ακόμα περισσότερα, πολλά από τα οποία είναι παλέτυπα από την αρχή της τυπογραφίας και μετά, μεταγενέστερα και σύγχρονα βιβλία, είναι ιστορικά, θεολογικά, φιλοσοφικά. Έρχονται και αγιοταβήτες πατέρες και άλλοι επιστήμονες για να μελετήσουν τα βιβλία, πολλά από τα οποία είναι σπάνια. Η βιβλιοθήκη όμως του Πατριαρχείου κυρίως και πρωτίστως διακρίνεται για τα χειρόγραφα τα οποία έχει. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αυλή, στο προαύλιο της βιβλιοθήκης. Εάν ερχόσασταν το 2003, δεν θα βλέπατε αυτό το κτίριο. Είχε ένα κτίριο άλλο, το οποίο ήταν καλό μεν, αλλά παλαιό κτίριο. Το 2003, το Φεβρουάριο, θυμάμαι, ήμουν εδώ, ευτυχώς ήμουν έξω και είχε χιόνι. Και κάποια στιγμή άκουσα ένα θόρυβο, ένα κρότο, ήμουν έξω, έπεσε ένας κλάδος του Κυπαρισιού στη στέγη της βιβλιοθήκης και υπεχώρησε η στέγη, άρχισε να τρέχουν νερά. Κινήθηκα, φώναξα αδερφούς, φώναξα μοναχούς, μοναχές, ήρθαν, καλύψαμε τα βιβλία με νάιλον και ευτυχώς από το νερό δεν έπαθαν καμία ζημιά τα βιβλία, 4-5 βιβλία νοτίστηκαν, τα οποία ξεράναμε έπειτα, τα οποία στεγνώσαν έπειτα. Ουδέν κακόν, λέει, αμυγές καλού. Έπρεπε το κτίριο της βιβλιοθήκης να χτιστεί ξανά. Γι' αυτό προσπαθήσαμε και πήραμε μετά από 2 χρόνια άδεια από τη Δημαρχία και χτίσαμε, κατεδαφίσαμε το κτίριο το παλαιό και χτίσαμε στη θέση του τούτο το κτίριο, το οποίο όπως βλέπετε είναι διόροφο, είναι στερεωμένο, είναι καλό. Χτίστηκε το κτίριο αυτό από τον Ιούλιο του 2004 μέχρι τον Οκτώβριο του 2004. Ασταμάτητα. Μετά σιγά σιγά βάλαμε τα παράθυρα, βάλαμε τις πόρτες, τα έδρανα όπως βλέπετε, τις προθήκες για τα βιβλία και σιγά σιγά τελειοποιούμε την κατάταξή τους, τελειοποιούμε την καταχώρησή τους. Μέσα μπήκατε νομίζω και είδατε και νομίζω πήρατε και πλάνα, πήρατε από το, τμήμα των χειρογράφων. Το τμήμα των χειρογράφων ανακοινήθηκε, είχε ανάγκη ανακοινήσεως, να αλλάξει το ξύλινο σταυρωμένο δάπεδο, να γίνει αρμόδιμα επάνω στους τοίχους και οι προθήκες οι οποίες ήταν του 1827 και υπήρχε πια σαράκι, το οποίο σαράκι έβλαπτε και τα βιβλία. Αυτές οι βιβλιοθήκες, οι παλαιές, ξυλώθηκαν και κατασκευάζονται ουσιαστικά οι άλλες, οι νέες που βλέπετε, και είναι σήμερα το κτίριο σε μια τέτοια κατάσταση, καλή κατάσταση για την διατήρηση των χειρογράφων που έχουμε. Τώρα, όσον αφορά τα χειρόγραφα που έχουμε, πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές σας να σας πω ότι όσον αφορά τον αριθμό είναι περίπου 3.000 χειρόγραφα και τα χειρόγραφα αυτά διαιρούνται σε συλλογές. Έχουμε αρχικά, μόλις μπήκατε είδατε αριστερά, έχουμε την Αραβική Συλλογή, η οποία περιέχει 250 χειρόγραφα και η Αραβική Συλλογή περιέχει τα βιβλία τα οποία μετέφρασε το Πατριαρχείο στην Αραβική γλώσσα από το 12ο αιώνα και έπειτα, και αυτό δείχνει το ποιμαντικό ενδιαφέρον του Πατριαρχείου για το ποιμνιό του. Δεν τους επέβαλε δηλαδή αναγκαστικά την ελληνική γλώσσα, αλλά μετέφρασε τα βιβλία παλαιά και είναι διαθήκη λειτουργικά βιβλία, και από αυτά τα χειρόγραφα εξεδόθησαν και εκδίδονται και μέχρι σήμερα τα λειτουργικά βιβλία για τη χρήση από το αραβόφωνο ποιμνιό μας. Είναι λοιπόν η Αραβική Συλλογή με 250 χειρόγραφα περίπου. Είναι η Συλλογή του Αγίου Τάφου, ονομάζεται Συλλογή του Αγίου Τάφου, επειδή τα χειρόγραφα ήταν περισσότερα των Πατριαρχών, των Αγίου Ταφητών εδώ, ονομάζεται Συλλογή του Αγίου Τάφου, 630 χειρόγραφα. Είναι η Συλλογή του Αγίου Σάβα με 700 χειρόγραφα, και αυτά είναι χειρόγραφα τα οποία μετέφερε το Πατριαρχείο πριν 100 χρόνια από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα εδώ, για καλύτερη προστασία και για καλύτερη διαφύλαξη. Έχουμε έπειτα μικρότερη συλλογή, τη Σλαβωνική Συλλογή, η οποία είναι στη Σλαβωνική γλώσσα που είναι αρχαία Ρωσική, αρχαία Βουλγαρική. Είναι 23 χειρόγραφα. Έχουμε Αιθιοπική Συλλογή στην Αιθιοπική γλώσσα με 23 χειρόγραφα. Έχουμε τη συλλογή της Μονής του Σταυρού, του Μοναστηριού του Σταυρού, που είναι στη Δυτική Ιερουσαλήμ, κοντά στην Εβραϊκή Βουλή, και εκεί που υπήρχε σχολή, η οποία έκλεισε το 1909 και είναι 110 χειρόγραφα. Έχουμε τη Γεωργιανή Συλλογή, επειδή υπήρχε ένα διάστημα που οι Γεωργιανοί είχαν το Μοναστήρι του Σταυρού και είχαν βιβλιοθήκη εκεί, μετά μάσανε για ένα μεγάλο διάστημα και βοήθησαν τα Πανάγια προσκύματα. Μετά όμως είχαν δυσκολίες και περιπέτειες και χρεοκόπησαν, και ο Πατριάρχης Δοσίθεος αγόρασε το μοναστήρι και τη βιβλιοθήκη. Έχουμε λοιπόν την συλλογή στη Γεωργιανή γλώσσα με 145 χειρόγραφα. Έχουμε την Αραμαϊκή Συλλογή, η οποία Συριακή Συλλογή είναι στην Αραμαϊκή γλώσσα, την οποία κατά πάσα πιθανότητα μιλούσε και ο κύριος με 500 χειρόγραφα. Τώρα, τα χειρόγραφα αυτά είναι ή περγαμινά ή χαρτό. Δηλαδή, τα λέμε περγαμινά, εννοούμε ότι είναι σε δέρμα ζώου, προβάτου, εγώς, βοός κλπ. Φαίνεται αυτό όταν κανείς κοιτάξει και το χειρόγραφο και δει το χειρόγραφο ή με προσοχή αγγίξει το χειρόγραφο. Ή είναι χαρτό, από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται ο χάρτης στην παλαιογραφία. Και αυτά τα χειρόγραφα περιέχουν επικύλη. Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, κλασσικούς συγγραφείς, ιατρικούς συγγραφείς. Εγώ ορισμένες φορές εκπλήσωμαι και από τότε συναντώ στη βιβλιοθήκη, αλλά και από τις παραγγελίες. Διότι επιστήμονες απευθύνονται και ζητούν παραγγελίες σε μικροφίλμ να τους στείλουμε από το ένα χειρόγραφο αυτό το υλικό. Τώρα, πώς γίνεται, πώς είναι γνωστό και γράφουν αυτοί σε εμάς. Για όλα τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης και πρωτίστως για τα χειρόγραφα που είναι στην ελληνική γλώσσα, υπάρχει λεπτομερής κατάλογος, λεπτομερέστατος κατάλογος και επιστημονικός κατάλογος του Αθανασίου Παπαδοπούλου του Κεραμαίους, ο οποίος υπάρχει στις μεγάλες βιβλιοθήκες του κόσμου, και από εκεί συμβουλεύονται αυτόν τον κατάλογο και ζητούν το συγκεκριμένο χειρόγραφο. Ο Παπαδόπουλος Κεραμαίος, ο Θεός να τον συγχωρέσει και να τον έχει στη βασιλεία του, ήταν ένας καλκέντερος επιστήμονας, ο οποίος εργάστηκε και συνέταξε λεπτομερέστατο κατάλογο σε 5 τόμους των χειρογράφων στην ελληνική γλώσσα. Και εκεί περιέχεται πληροφορίες σε ποιο αιώνα ανήκει το χειρόγραφο. Έχει φορές που χειρόγραφα γνωρίζουμε τον αιώνα μόνο χρονολόγητα. Έχει φορές που γνωρίζουμε και τη χρονολογία. Λοιπόν, γράφει το μέγεθος, το ύψος, το πλάτος, τα περιεχόμενα, και ήταν επιστήμον παλαιογράφος. Γιατί η γραφή από αιώνα σε αιώνα διαφέρει. Και εγώ αναγνώσκω, διαβάζω, αλλά δεν μπορώ, έχει χειρόγραφο, δεν μπορώ να τα διαβάσω, δεν έχω ξασκηθεί στην παλαιογραφία. Λοιπόν, τα χειρόγραφα αυτά υπάρχουν στη περιγραφή που υπάρχει στον κατάλογο αυτού του κυρίου του Παπαδοπούλου Κεραμιός και του Κλεόπα και του Κλεόπα Κιτσινίδου του Αρχιδιακόνου. Τώρα, όντας εδώ στην βιβλιοθήκη και εργαζόμενος εδώ, σκέφτηκα συχνά ότι παρόλες τις δυσκολίες που είχε Εκκλησία Ιεροσολύμων λόγω των πολέμων, παρόλες τις δικές μας ελλείψεις, ουδείς τέλειους, εντούτοις το γεγονός νομίζω ότι υπάρχει ο θησαυρός αυτός, νομίζω ότι λέει κάτι. Μαρτυρεί δηλαδή την προσφορά της Εκκλησίας στην παιδεία, την προσφορά της Εκκλησίας στον πολιτισμό. Αυτός είναι ένας θησαυρός που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Πατριαρχείο, αλλά δεν ανήκει μόνο στο Πατριαρχείο, ανήκει στην επιστήμη, ανήκει στην ανθρωπότητα για να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που έχει για την επιστήμη. Και ευχαριστούμε τον Θεό που αξίωσε τους πατέρες μας να μας παραδώσουν αυτό το θησαυρό και νιώθουμε κι εμείς μεγάλη την ευθύνη να τον διαφυλάξουμε και να τον παραδώσουμε σε όσο το δυνατό καλή κατάσταση στους μεταγενεστέρους αγιοταφίτες και να παραμένει αυτός ο θησαυρός και να χρησιμοποιείται από την επιστήμη και να είναι προς έπαινο του έθνους μας, προς έπαινο της Ορθοδοξίας, προς δόξα του Ενδριάδη Θεού ημών. Να αναφέρω, μπορεί να σας ενδιαφέρει, πώς έγινε αυτό το οποίο σας ονομάσατε έργο, εγώ θα το έλεγα αυτό. Αυτή η εργασία αυτή νομίζω δεν είναι δική μου, του Θεού είναι. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ ήταν το κτίριο το οποίο κατεδαφίστηκε, χιλιάδες τα βιβλία που πήγαν, υπήρχαν οι προθήκες, έπρεπε να αποσυνδεθούν, αποσυνδέθηκαν, πήγαν, διπλαστήθηκαν, βάλαμε τα βιβλία. Όπως βλέπετε, έχει και άλλα βιβλία τα οποία μας έρχονται. Μακαριότητας μας στέλνουν βιβλία, οι πατέρες στέλνουν βιβλία, οι δωρητές στέλνουν βιβλία. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν εκεί τα βιβλία, έγιναν οι προθήκες εδώ και τοποθετούμε ήδη τα βιβλία. Μετά, στα χειρόγραφα μέσα, όσον αφορά τα έντυπα, μεταφέρθηκαν στο διπλανό το κτίριο, το οποίο λέγεται και γράφουσαν εκεί που πήγαμε. Γιατί παλιά όταν έρχονταν οι προσκυνητές έγραφαν τα ονόματα σε κώδικες για τα μνημονεύματα του Παναγιοτάφου. Και επειδή έγραφαν τα ονόματα, λέγεται γράφος. Με απασχολούσε πώς θα γίνει εάν ανακαινιστεί ο χώρος των χειρογράφων. Δηλαδή για να μην μεταφερθεί χειρόγραφο. Δεν ήθελα να μεταφερθεί χειρόγραφο. Διότι μεταφορά σημαίνει βλάβη, σημαίνει ζημία, σημαίνει απώλεια. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα. Ο Θεός με φώτισε και τι έκανα, κατά το ίμιση την εργασία. Δηλαδή ήταν σχολάρχης ο μακαριστός πατήρ Φώτιος, μοναχός φυσικός. Του ζήτησα και μου έδωσε παλαιές προθήκες σιδερένιες της σχολής και μέσα σε αυτές τις προθήκες έκλεισα τα μισά χειρόγραφα και τις έκλεισα ερμητικά με νάιλον και έγιναν εργασίες από τη μία πλευρά και μετά το αντίθετο και από την άλλη πλευρά και δεν μετακινήθηκε κανένα χειρόγραφο και έτσι δεν λείπει κανένα χειρόγραφο. Καμία φορά από τα βιβλία έχω ακόμα κάποιες ελλείψεις λόγω της μεταφοράς σου, αλλά από τα χειρόγραφα που είναι τα πιο πολύτιμα δεν λείπει κανένα και έτσι έγινε η εργασία αυτή. Χάρη στην βοήθεια του Θεού πρώτα, χάρη στη βοήθεια αδελφών που μου συμπαραστάθηκαν, μοναχών, μοναζουσών, χάρη στην εισφορά, στην συνδρομή, την οικονομική δωρητών. Και άλλοι υπάρχουν και τους οποίους ευχαριστώ και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να τους αναφέρω, αλλά σε πλακέτα που θα τοποθετήσει στη βιβλιοθήκη όταν με το καλό γίνουν τα εγγένεια από το μακαριότητα, θα τοποθετούν τα ονόματά τους. Αλλά εγώ παραδείγματος χάρη τούτου για να αρχίσει η εργασία σε αυτό το κτίριο, η πρώτη δωρεά ήταν του Ιδρύματος Νιάρχου, άλλη δωρεά ήταν του Συλλόγου Φίλου του Παναγίου Τάφου και της Μονής του Κύκου. Εδώ, από τις κύριες δωρεές σας αναφέρω, μέσα στα χειρόγραφα η ανακαίνιση έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Γεωργίου Λεβέντη. Ο Θεός να τους έχει καλά όλους. Και το Πατριαρχείο συνεισέφερε όσο είναι δυνατό και είναι η βιβλιοθήκη στην κατάσταση που είναι σήμερα και ακόμα βέβαια φιλοδοξούμε να τη φέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση και να εύχεστε γι' αυτό, να μας βοηθάει ο Θεός χάρη των μελετητών που έρχονται και μελετούν για την ωφέλειά τους, για την καλλιέργεια της επιστήμης και για την προβολή της δική μας ελληνοορθόδοξης παράδοσης.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας.
1: Ίσως μακριλόγησα.
0: Παναγία μου, μην μπορούμε να σας ακούμε ώρες. Δόξα τω Θεώ που είσαστε εδώ, δόξα τω Θεώ που ο Κύριος μας κρατάει ζωντανό το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, δόξα τω Θεώ που υπάρχουν όλοι οι αγιοταφείτες πατέρες, που υπάρχετε εσείς εδώ και προχωράει το έργο. Όπως είπατε, τίποτα δεν είναι δικό μας. Και εμείς οφείλουμε ό,τι μας παραδόθηκε να το παραδώσουμε στους επόμενους, γιατί έχει συνέχεια η Εκκλησία μας. Πολλές ευχαριστίες, να είστε καλά και ευχόμαστε και σε επόμενη εκπομπή να είμαστε μαζί, γιατί σας αγαπάμε, το γνωρίζετε και θέλουμε να σας ακούμε. Την ευχή σας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο έργο του Πατριαρχείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Θεός να σας ανταποδίδει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στο σημερινό πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα αναφερθούμε στο όνομα της Παναγίας, η οποία λατρευόταν με ιδιαίτερο σεβασμό και πίστη από το λαό του Πόντου. Συχνές είναι οι αναφορές στη μητέρα του Χριστού, στην ποντιακή δημόδη ποίηση και τις παραδόσεις του λαού του Πόντου. Πολλές φορές στο εικονοστάσιο των ποντιακών σπιτιών υπήρχε εικόνα της Παναγίας μαζί με ένα θυματόν, την καντήλα και λίγα ξερά Παναΐας δάκρα. Η ιδιαίτερη εκτίμηση των ποντίων προς την Παναγία φαινόταν και από το ότι τηρούσαν αυστηρά τη δεκαπενθήμερη νηστεία πριν από την κοίμησή της. Μάλιστα, όταν κάποιος παρέβαινε αυτή την νηστεία, χαρακτηριζόταν ως προτεστάνος. Σε όλες τις θεομητερικές γιορτές τηρούσαν επίσης αυστηρά την αργία. Έτσι έλεγαν για αυτόν που δούλευε της υπαπαντής «Αιλή έινον πέκαμεν τα δύο τη κουντούρ τη Παναΐας, μήτε η τζέμπρα αφιτόνατον, μήτε ανεχητεία». Δηλαδή, αλίμονος εκείνον που δουλεύει στις 2 Φεβρουαρίου. Κουντούρ ήταν ο Φεβρουάριος, δηλαδή ο μήνας ο κουτσός. Ούτε η λέπρα τον αφήνει, ούτε η ανέχεια. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, στις 2 Φεβρουαρίου άρχιζε και το ζευγάρωμα των πουλιών. Ιδιαίτερη σημασία από όλες τις γιορτές της Παναγίας βέβαια είχαν αυτή του 15 Αύγουστου που γιορταζόταν σε όλες τις εκκλησίες και τις μονές της Παναγίας στον Πόντο. Ειδική σημασία όμως είχε το προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Στη μονή αυτή συγκεντρώνονταν προσκυνητές από όλα τα μέρη του Πόντου, οπλισμένοι καθοδόν και πανηγύριζαν στο χώρο της μονής επί πολλές ημέρες. Η Παναγία είχε θέση επίσης και στις παροιμίες και στις προσλήψεις των ποντίων. Έλεγαν γι' αυτό

που επιζητεί ιδιαίτερη μεταχείριση θαρρύτη Παναΐας η κάτα εν. Νομίζει ότι είναι η γάτα της Παναγίας. Για τις όμορφες γυναίκες έλεγαν όμορφεσα αμονή Παναΐα. Για όσες ήταν ιδιαίτερα όμορφες έλεγαν άμον αρμέντσα Παναΐα εν. Σύμφωνα με ορισμένους, η αναφορά αυτή συνδεόταν με την Παναγία των Αρμενίων, που κατά την παράδοση είχε ιστορηθεί από τον Έλληνα αγιογράφο Σιμεών. Για κάτι που αξίζει κανείς να πει σε αυτό, συνήθιζαν να λένε τη φράση «Η Παναία παπάει». Άλλη παροιμία υποστήριζε ότι τα ψάρια το μήνα Αύγουστο είναι καλύτερα. Ήκουσες Παναία και Αγιάνε, βάλω ψάρε σωτηγάν. Πίστευαν επίσης ότι η αναφορά στο όνομα της Παναγίας μπορεί να διώχνει τα φαντάσματα ή τα κακά όνειρα των παιδιών. Έτσι οι μεγάλοι συμβούλευαν τα παιδιά. «Αν σε ήρθε φάνταγμα, πέ, Θεοτό και Παρθένε». Όταν βροντούσε και άστραφτε, έκαμα την προσευχή τους και δέονταν στην Παναγία για να μην τους χτυπήσει το αστροπελέκι. Το ουράνιο τόξο το έλεγαν το ζωνάρτι Παναίας και πίστευαν ότι αν ένα παιδί περνούσε από κάτω του, άλλαζε το φύλο του. Η Παναγία είχε θέσει στις ευχές και στις κατάρες. Έλεγαν παραδείγματος χάρη την ευχή του Χριστού και την Παναία να έσ. Κάθε πρωί που έφευγε ο άντρας της οικογένειας για τη δουλειά ή το παιδί για το σχολείο, η γυναίκα τους ξεπροβόδιζε λέγοντας «Η Παναία με τεσέν». Αν περίμεναν να έρθει κάποιος από τα ξένα, εύχονταν «Παναία Δέσποινα», και χρυσοθροσνημέντζα με τη Θεού την δύναμη και τη Χριστούν την χάρη βοήρθα να έρθε αγλίγορα. Ευχόταν ακόμα η Παναία η βασίλισσα να δει σε το θέλς και τ' αγαπάς. Όσαν χρειάζονταν υπομονή ή θάρρος ή για να εμψυχώσουν κάποιον έλεγαν «Θεέ, δώσμε με υπομονή και Παναία θάρρος». Αν τους αδικούσαν, έλεγαν ζητώντας τη μεσολάβηση της Θείας Δίκης. Ο Χριστόν και η Παναία να έταν ασοδίκαιόνατ. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν ήθελαν να καταραστούν κάποιον, έλεγαν «Η Παναία να ευγάλει ντομάτες». Συχνά απαντάτε το όνομα της Παναγίας στα δημοτικά τραγούδια όλων των περιοχών του Πόντου. Σε άσμα της Χαλδίας ο νέος ξενιτεύεται και ζητά την ευχή της καλής του. «Καλή ημιά δώσ' με την ευσής και εγώ θα ξενιτεύω». «Δέβα ξένε, μαλόξενε, με ευχή την Παναίας». Σε όλο αναφέρονται ακόμη και στις γένες, ακόμη και στους γάμους και στα σουμάδε που ήταν τα αραβωνιάσματα η Παναγία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για τις εκκλησίες και τις ναούς στον Πόντο. Οι ναοί που υπήρχαν στον Πόντο πριν από τον ξεριζωμό μπορούν να διαιρεθούν σε κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν όσοι χτίστηκαν κατά την περίοδο του Βυζαντίου και των Μεγαλοκομνηνών, ενώ στη δεύτερη συμπεριλαμβάνονται οι εκκλησίες που χτίστηκαν κατά την εποχή της τουρκοκρατίας των Πόντο. Από τους ναούς που χτίστηκαν στην εποχή του Βυζαντίου και των Μεγαλοκομνηνών, είτε ορισμένοι σώζονται μόνο σε ερείπια, είτε επιζούν οι μετατροπές τους σε τζαμιά. Μετά την κατάληξη της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1461, οι Τούρκοι απαγόρευσαν την ανέγερση νέων ναών και μόνο από τα τέλη του 15ου αιώνα, έπειτα από παρεμβάσεις και ενέργειες των αρχιμεταλλουργών Ουσταμπάσιδων, επέτρεψαν οι Σουλτάνοι στους χριστιανούς του Πόντου την ανέγερση εκκλησιών. Το πρώτο φυρμάνι που επέτρεπε την ίδρυση νέων ναών εκδόθηκε για τις εκκλησίες της Τσίτας, της Κάτω Χαβίανας και του Δερμετζίκιοι. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτών των εγγράφων, ο υπέμετρος φανατισμός των Τούρκων δύσκολα ανεχόταν το χτίσιμο εκκλησιών και οποιοδήποτε Τούρκος πολίτης εξάλλου μπορούσε να ζητήσει τη διακοπή των εργασιών οικοδόμησης ή ακόμη και την κατεδάφιση ενός νεοχτισμένου ναού. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, συχνά οι ενορίτες ήταν αναγκασμένοι να προσφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά τους Τούρκους για να ανέχονται την ίδρυση μιας καινούριας εκκλησίας. Συνήθως οι ναοί που χτίζονταν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας των Πόντο βρίσκονταν σε απόκεντρες τοποθεσίες για να μην προκαλούν με την παρουσία τους την οργή των μουσουλμάνων. Μόνο μετά το χάτι Χουμαγιούν άρχισε να επιτρέπεται η ίδρυση ναών σε περιοχές κεντρικές των πόλεων, αλλά και πάλι οι παρεμβάσεις και οι κολυσιεργίες ήταν και τότε συνηθισμένες. Οι ναοί της τουρκοκρατούμενης περίοδου ήταν λιθόχτιστοι σχεδόν όλοι και σε ρυθμό βασιλικής μετατρούλου. Πολλοί από αυτούς είχαν τρία κλήτη, λίγοι ήταν οι πεντάκλητοι. Οι θόλοι άλλοτε στηρίζονταν σε πεσούς και κίονες και άλλοτε όχι. Οι κίονες των ναών ήταν λίθινοι, είχαν βάση στρογγυλή και τα κιονόκρανά τους ήταν συνήθως απλά, ορισμένες φορές μόνο έφεραν ανάγλυφες παραστάσεις. Το ιερό ήταν συνήθως θολωτό και χωριζόταν σε τρία μέρη. Την πρόθεση, το κυρίως Άγιο Βήμα και το σκευοφυλάκιο. Το δάπεδο, πλακόστρωτο, όπως και ο κύριος ναός, ήταν ψηλότερο κατά ένα ή δύο σκαλοπάτια. Οι παραστάδες κατασκευάζονταν από πελεκητή πέτρα, όπως επίσης και τα παράθυρα. Σε ορισμένους ναούς γύρω από την εξώθυρα και τα παράθυρα υπήρχε γλυπτός διάκοσμος. Οι μεγαλύτεροι ναοί είχαν κενάρθικα με θόλο και περιστήλιο. Σε πολλές περιπτώσεις οι νάρθηκες των ναών χρησιμοποιούνταν και ως σχολεία. Ο άμφωνας βρισκόταν συνήθως στο ύψος του πρώτου κίονος. Το κυριότερο στόλισμα του ναού ήταν το τέμπλο, σχεδόν πάντα ολόκληπτο και κατασκευασμένο από ξύλο αχλαδιάς ή καρυδιάς. Γλυπτές επίσης ήταν και οι τρεις θύρες του, με παραστάσεις εντυπωσιακές. Ιδιαίτερη πολυτέλεια και πλούσιο διάκοσμο παρουσίαζε συνήθως η ωραία πύλη.
Οι κολόνες που χώριζαν τις μεγάλες δεσποτικές εικόνες ήταν επίσης γλυπτές. Ο αρχιερατικός θρόνος, πλούσια διακοσμημένος, είχε στις βάσεις δύο λιοντάρια. Ο γλυπτός διάκοσμος ορισμένων ναών πλουμιζόταν και με στολίσματα από σεντέφι. Όλοι οι ναοί είχαν στασίδια, σταθήρα, από ξύλο πεύκου ή αχλαδιάς. Ο γυναικονίτης ή το γυναικαρίο, όπως το έλεγαν, κατασκευαζόταν και αυτό από ξύλο πεύκου και στο πρόσθιο τμήμα του είχε πάντα ένα ξύλινο δικτυωτό διάφραγμα που λεγόταν καφάς. Τα προσκυνητάρια ήταν και αυτά στολισμένα με γλυπτά, ενώ στο αριστερό μέρος του ναού βρισκόταν πάντα το παγκάρι. Σκεπαζόταν με πλάκες χιστόλιθου και αρκετοί ναοί όμως είχαν και στέγες με κεραμίδια. Τέλος, οι πόρτες ήταν φτιαγμένες από χοντρά σανίδια καρυδιάς ή αχλαδιάς, διακοσμημένα με σφυρίλατα σιδερένια καρφιά. Οι καινούργοι ναοί των πόλεων, της Κερασούντας, της Τραπεζούντας, ιδίως εκείνοι που χτίστηκαν μετά το 1890, παρουσίαζαν λίγες έως ελάχιστες διαφορές από τους σύγχρονους του ελλαδικούς ναούς. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσκυε και για τις εκκλησίες των κομοπόλεων και των μεγάλων χωριών που χτίστηκαν την ίδια περίοδο. Μια άλλη κατηγορία αποτέλεσαν οι εκκλησίες που ανηγύρονταν εγκρυπτό σχεδόν κατά την πρώτη περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι ναοί αυτοί ήταν στην ολότητά τους έμοιαζαν εξωτερικά με σπίτια και δεν έφεραν κανένα διακριτικό γνώρισμα που να προσδιορίζει την ιδιαιτερότητά τους. Ήταν κτισμένοι συνήθως με πληθιά, είχαν στενά παράθυρα και σκοτεινό εσωτερικό, διακόσμηση ελάχιστη ως υπενεκτική και βέβαια δεν είχαν σταυρούς στη σκεπή ή καμπαναριά. Οι καμπάνες άλλωστε σπάνια ηχούσαν στο τουρκοκρατούμενο πόντο. Την ίδια ιδιαίτερη κατασκευή και εξωτερική εμφάνιση είχαν οι ναοί των κρυπτοχριστιανών, κλωστών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πρόχειρα οικίματα που γκρεμίστηκαν σχεδόν όλοι με το φανέρωμα των κλωστών. Οι εκκλησίες των κρυπτοχριστιανών συνήθως ήταν υπόγειες, από πάνω υπήρχε αχυρώνας ισόγειο και κάτω από το δάπεδό του ήταν η εκκλησία. Μια τέτοια εκκλησία, ίσως η μοναδική, σωζόταν ως τον ξεριζωμό στην Κρόμνη. Έπειτα από το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, τα θρησκευτικά και λατρευτικά αντικείμενα ρωσικής κατασκευής, εικόνες, καμπάνες, επιτάφοι κατέκλυσαν τον πόντο. Πολλά από αυτά τα έστειλαν στις πατρίδες τους οι ξενιτεμένοι στη Ρωσία πόντι. Αλλά ήταν αφιερώματα Ρώσων αρχόντων. Η πληθώρα αυτών των αντικειμένων, ιδιαίτερα στον Ανατολικό πόντο, έδινε έναν ιδιαίτερο τόνο στο εσωτερικό, ιδίως των ναών. Ρωσικό, λίγο ή πολύ χαρακτήρα άλλωστε είχαν και οι εκκλησίες που χτίστηκαν στην περιοχή του Κάρς, έπειτα από τη μαζική μετακίνηση προς αυτήν την περιοχή πολλών ποντίων. Οι ναοί αυτοί διαιρούνταν σε ενωριακούς, σε αυτούς περιλαμβάνονταν και η Μητροπολιτική καθώς και η Επισκοπική και σε παρεκκλήσια, εξοκλήσια ή σε ναούς νεκροταφείων. Ορισμένες φορές οι τελευταίοι χρησιμοποιούνταν και ως ενωριακοί ναοί. Ένας πολύ μεγάλος ναός ήταν ο ναός της Παναγίας Χρυσοκέφαλος που ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός της Τραπεζούντας,
ο οποίος ιδρύθηκε την εποχή των Μεγάλων Κομνηνών, χτισμένο στο βόρειο τμήμα του μέσου φρουρίου της Ποντιακής Πρωτεύουσας. Αρχικά, γύρω από το ναό υπήρχαν ακμάζων μοναστεριακό συγκρότημα και πιθανώς επισκοπικό ανάκτορο. Στο ναό έγιναν οι στέψεις αλλά και οι ενταφιασμοί αρκετών από τους τραπεζούντιους ηγεμόνας. Ο ανώνυμος συνεχιστής του χρονικού του Πανάρετου αποκαλεί την Παναγία Χρυσοκέφαλο πάσεπτο των ναών της Υπεραγίας Θεοτόκου της Χρυσοκεφάλου. Η ονομασία αυτή ίσως να οφείλεται στα επιχρυσωμένα χάλκινα πλακάκια, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα κάλυπταν τον Τρούλο την εποχή των Μεγαλοκομνηνών, και ο Ιωσήφ Ιωάννης Λαζαρόπουλος, Μητροπολίτης Τραπεζούντας, δίνει την αξιοπρόσεκτη πληροφορία ότι ήδη από την εποχή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Μονομάχου ο ναός ήταν γνωστός με την παραπάνω ονομασία, μαρτυρία που διασταυρώνεται και από τους μετέπειτα Μητροπολίτες. Από τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας των Μεγάλων Κομνηνών που συνδέονται με το ναό αναφέρεται ότι η σελτζουκική πολιορκία της Τραπεζούντας μετά την αποτυχημένη έκβαση της οποίας ο Αδρόνικος έκανε πολλά αφιερωτήρια δώρα στην Παναγία Χρυσοκέφαλο. Εκεί στεγαζόταν και το επισκοπείο του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου. Παναγία η Κρεμαστή ήταν μια γυναικεία μονή του Πόντου που ήταν η ιδιοκτησία της μονής Βαζελώνα, από την οποία απήχε περίπου τα 5 μίλια σύμφωνα με τον Πανάρετο το Παλίδι. Η μονή κειμένη παρά την βάση του χωρίου Θέρσα και επικρεμαμένη βάθος ρέοντος ποταμού Πριτάνος. Ήταν αρχικά σκήτη, έπειτα έγινε μετόχη του Βαζελώνα και μετά μετατρέπηκε σε γυναικείο μοναστήρι, το οποίο στις αρχές του αιώνα είχε 12 μοναχές. Εξαιρετικό τέχνης ήταν το καθολικό της μονής που χτίστηκε το 1880. Η μονή πήρε το όνομά της επειδή ήταν χτισμένη σε ένα απόκριμνο βράχο που μετεωριζόταν σε ύψος 150 μέτρων πάνω από τον ποταμό Πρίτανη. Στην περιοχή της ρούσαν οι Αιγυπάντ, εμόβοροι ντερεμπέιδες, και το μοναστήρι καταστράφηκε το 1916. Ως την καταστροφή του πανηγύριζε 2 φορές το χρόνο, στις 8 Σεπτεμβρίου στα γενέθλια της Θεοτόκου και στις 27 Δεκεμβρίου. Παναγία Τικαλούλ, μικρό γυναικείο μοναστήρι που τιμόταν στη μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Βρισκόταν στην ενορία Γλούβενα της Κρόμνης και είχε 4 κοιλιά και 2 μοναχές. Το μοναστήρι συντηρούνταν κυρίως από κρυπτοχριστιανούς της περιοχής. Καταστράφηκε από τους Τούρκους στα μέσα του 19ου αιώνα. Στη θέση του κατεστραμμένου μοναστηριού χτίστηκε κατά τα τέλη του 10ου αιώνα μικρή εκκλησία που είχε την ίδια ονομασία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας που την αφιερώσαμε σε εκκλησίες και μοναστήρια του Πόντου. Θα προχωρήσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: το τρίτο μέρος της εκπομπής μας που το έχουμε αφιερώσει σε συνταγές γλυκά, λικέρ και φαγητά από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Θα πούμε μία πίτα σήμερα. Γιούλμπορεκ. Υλικά. Ένα πακέτο φύλλο μπακλαβά. 100 γραμμάρια κασέρι. 150 γραμμάρια φέτα. 4 αυγά. Αλάτι. 3 κουταλιές βούτυρο. Μισό φλιτζάνι γάλα. Εκτέλεση. Κόβουμε τα φύλλα του μπακλαβά στη μέση και στη συνέχεια σε 8 μεγάλα τρίγωνα κομμάτια βάζουμε στην άκρη του τριγώνου κομματάκια από το κασέρι και τη φέτα και τα τυλίγουμε σε ρολό. Τα στρίβουμε σε σχήμα σαλιγκαριού και τα τοποθετούμε σε βουτυρωμένο ταψί σφιχτά και το ένα δίπλα στο άλλο. Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα, το βούτυρο λιωμένο και το αλάτι. Περιχύνουμε με το μείγμα τα μπουρέκια. Τα αφήνουμε να μείνουν μία ώρα. Στο διάστημα αυτό, χρησιμοποιώντας ένα πινέλο, αλείφουμε τα μπουρέκια με το βούτυρο που έχει χυθεί στο ταψί. Τα ψήνουμε σε μέτριο φούρνο μέχρι να ρουδίσουν. Γλυκό σικαλάκι. Η σικιά κατάγεται από την καριά της Μικράς Ασίας. Η επιστημονική της ονομασία είναι φίκος ο κερικός. Μαρτυρά και την προέλευσή της. Είναι το πρώτο δέντρο που αναφέρεται στη βίβλο και από τα πρώτα δέντρα που καλλιέργησε ο άνθρωπος. Υλικά. 1 κιλό φρέσκα πράσινα σίκα. 1 κιλό ζάχαρη. 1 λεμόνι, χυμό 3 κουταλιές, αμύγδαλα ασπρισμένα, 1 ποτήρι νερό και 1 βανίλια. Εκτέλεση. Πλένουμε εξωτερικά τα σίκα. Τα βράζουμε 15 λεπτά. Τους αλλάζουμε το νερό και το βράζουμε για άλλα 10 λεπτά. Τα βάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε σουρωτήρι. Και τα πιέζουμε με τα δάχτυλα 1-1 για να φύγει το νερό. βράζουμε ένα ποτήρι νερό με τη ζάχαρη. Και αφού δέσει λίγο, ρίχνουμε τα σίκα και τα αφήνουμε να βράσουν αρκετά, ξαφρίζοντας τα συχνά. Μόλις τραβήξουν καλά τα σίκα, τα βγάζουμε και αφήνουμε το σιρόπι να δέσει λίγο ακόμα, περίπου 10 λεπτά, προσθέτοντας τη βανίλια, το χυμό του λεμονιού και τις 3 κουταλιές γλυκόζη. Στο τέλος, και αφού το σιρόπι κρυώσει, ρίχνουμε πάλι τα σίκα στο σιρόπι, προσθέτοντας τα ασπρισμένα αμύγδαλα. Οι 2 συνταγές που προαναφέραμε είναι από τη Σμύρνη. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, στο σημείο αυτό τελείωσε η εκπομπή μας η σημερινή. Έως την επόμενη φορά, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ρώτησαν κάποτε το γέροντα Παΐσιον, του είπαν «Γέροντα, η Παρισία από πού προέρχεται?» Παρισία, όπως ξέρετε, σημαίνει το να λέει κανείς με θάρρος τη γνώμη του. Εκείνος λοιπόν απάντησε «Η Παρισία είναι ανέδεια και διώχει μακριά το φόβο του Θεού σαν το καπνό που βάζουμε στις μέλισσες για να απομακρυνθούν από την κυψέλη».
1: Αφού η Παρισία διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, δηλαδή το σεβασμό στο Θεό, πώς εμείς μπορούμε να αποφεύγουμε την Παρισία?
0: Χρειάζεται πολύ ταπείνωση, να νιώθουμε τον εαυτό μας πιο κάτω από όλους. Η Παρισία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του χριστιανού, γιατί διώχνει την ευλάβεια. Συνήθως μετά την Παρισία έρχεται η ανταρσία. Ακολουθεί μετά η αναισθησία και η αδιαφορία για τις μικρές αμαρτίες, τις οποίες σιγά σιγά συνηθίζει κανείς και τις βλέπει μετά φυσιολογικές. Υπάρχει λοιπόν ταπείνωση στο χριστιανό? Αν ναι, τότε δεν υπάρχει Παρισία. Αυτόν που περήφανα λέει το λογισμό του και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, δεν θα τον χαριτώσει ο Θεός και δεν θα κάνει ποτέ προκοπή.
1: Να συμπεράνουμε δηλαδή, κύριε Γιάννη, ότι αφού η Παρισία είναι ανέδεια που διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, εμείς χρειάζεται να έχουμε συστολή όταν μιλάμε για το Θεό ή απευθυνόμαστε σε μεγαλύτερους μας.
0: Συστολή, κυρία Ολυμπία, σημαίνει το να ντρέπεται κάποιος, σημαίνει τη σεμνή διστακτικότητα. Αν λείψει η συστολή, ο σεβασμός δηλαδή, φτάνουμε στην Παρισία, στην ανέδεια, και ακούς μετά την κοπέλα να είναι ξαπλωμένη και να λέει «Μάνα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, κοίταξε κρύο να είναι». «Α, δεν είναι κρύο», λέει η μάνα, «κρύο σου είπα να μου φέρεις». Έτσι ξεκινούν και φτάνουν ύστερα να λένε «Και γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα?». Μέσα στο φόβο όμως υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Κάτι που το σέβομαι το αγαπώ κιόλας και κάτι που το αγαπώ το σέβομαι. Η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα, ο άνδρας να αγαπά τη γυναίκα. Αλλά τώρα ισοπεδώνουν τα πάντα και διαλύονται μετά οι οικογένειες, γιατί πιάνουν το Ευαγγέλιο ανάποδα. Αν δεν έχεις αγάπη από τον άλλο, ένα ποτήρι νερό αν του ζητήσεις, μην περιμένεις να στο φέρει. Όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται, αλλά τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει. Ο σεβασμός προς τον άλλο έχει φιλότιμο, ενώ όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αυτό δεν έχει φιλότιμο.
1: Όταν μερικοί φτάνουν να κρίνουν ακόμα και το Θεό ή τους πάντες και τα πάντα, αυτό είναι σεβασμός, εμπεριέχει φιλότιμο?
0: Όχι βέβαια. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής. Τώρα δεν φτάνει που κρίνουν τους λαϊκούς, όλους τους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς, αλλά κρίνουν και αγίους και φτάνουν να κρίνουν ακόμη και το Θεό. Ο Θεός, λένε, στο τάδε θέμα έτσι έπρεπε να ενεργήσει. Δεν ενήργησε σωστά. Αυτό ο Θεός δεν έπρεπε να το κάνει. Ακούς κουβέντα? Βρε παιδί μου, εσύ θα πεις «Γιατί, λέω τη γνώμη μου», σου λέει, και δεν καταλαβαίνει πόση ανέδεια έχει αυτό. Το κοσμικό πνεύμα έχει καταστρέψει πολλά καλά πράγματα. Προχωράει το κακό σε άσχημη κατάσταση, σε βλασφημία. Ήρθε μια φορά στο καλύβι, λέει ο γέροντας, ήρθε μια φορά ένας και μου λέει «Ο Θεός δεν έπρεπε αυτό να το κάνει έτσι». «Εσύ», του λέω, «μπορείς να κρατήσεις μια πετρούλα στον αέρα?». Αυτά τα αστέρια που βλέπεις δεν είναι μπύλες που γυαλίζουν. Είναι ολόκληροι όγκοι που κινούνται ηλιγιωδώς και συγκρατούνται χωρίς να εκτροχιάζονται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, ξαναλέει. Ακούς κουβέντα, αγαπητέ μου, μα εμείς θα κρίνουμε το Θεό. Μπήκε στη μέση η λογική και έλειψε η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν του πεις τίποτε, σου λέει, με συγχωρείς, τη γνώμη μου είπα. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Τι ακούει ο Θεός από εμάς, ευτυχώς που δεν μας παίρνει της μετρητής. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι είπε ο Θεός στους Ισραηλίτες, «Διώξε τους Χαναναίους τελείως από τη χώρα σας». Για να το πει ο Θεός κάτι ήξερε. Αλλά αυτοί είπαν, «Δεν είναι φιλάνθρωπο αυτό. Ας τους αφήσουμε, ας μην τους εξοντώσουμε». Μετά όμως παρασύρθηκαν στην ανηθικότητα, στην ειδωλολατρία και θυσίαζαν τα παιδιά τους στα είδωλα, όπως λέει ο Ψαλμός, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης.

0: Μέσα σε αυτή την κριτική, κύριε Γιάννη, κάποιοι ρωτούν γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός. Δεν μπορούσε να σώσει ο Θεός τους ανθρώπους με άλλο τρόπο?
1: Εδώ τους έσωσε με τέτοιο τρόπο και δεν συγκινούνται οι άνθρωποι. Πού να τους έσωζε με άλλο τρόπο? Είναι και μερικοί που λένε ο Θεός δεν έπαθε τίποτε, ο Υιός θυσιάστηκε. Ένας πατέρας για μένα θα προτιμούσε να θυσιαστεί ο ίδιος παρά να θυσιαστεί το παιδί του. Πιο οδυνηρό είναι για ένα πατέρα να θυσιαστεί το παιδί του παρά ο ίδιος. Αφού δεν καταλαβαίνουν τι θα πει αγάπη, τι να πεις? Λέει ο γέροντας, με ρωτούν, ο Αδάμ είχε δύο παιδιά, τον Άβελ και τον Κάιν. Μετά πού βρέθηκε η γυναίκα για τον Κάιν? Αν διαβάσει όμως κανείς την Παλαιά Διαθήκη, θα δει ότι ο Αδάμ εγέννησε Ιούς και θυγατέρας μετά το Σιθ. Έτσι σκέπτονται και τέτοια ρωτούν οι περισσότεροι σήμερα.
0: Χρειάζεται δηλαδή πολύ προσοχή, γιατί η ανέδεια διώχνει τη Θεία Χάρη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί η άταχτη και απρόσεχτη συμπεριφορά είναι εμπόδιο της Θείας Χάριτος. Η έλλειψη του σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει η Χάρη του Θεού. Όσο πιο πολύ σεβασμό έχουν τα παιδιά στους γονείς, στους δασκάλους, στους μεγαλυτέρους γενικά, τόσο δέχονται τη Χάρη του Θεού. Όσο ατίθασα από την άλλη μεριά είναι, τόσο εγκαταλείπονται από τη Χάρη του Θεού. Έρχονται εκεί στο καλύβι, λέει ο γέροντας, έρχονται μερικά παιδιά και φωνάζουν στον πατέρα τους, «Ε πατέρα, έχεις τσιγάρα? Τέλειωσαν τα δικά μου». Παλιά και να κάπνιζε κανένα παιδί θα κάπνιζε κρυφά. Τώρα σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Πώς να μην απογυμνοθούν μετά τελείως από τη Θεία Χάρη? Σήμερα κοπέλες βρίζουν τα αδέλφια τους επειδή θρησκεύουν και τα βρίζουν μπροστά στον πατέρα και τη μάνα με βρώμικες κουβέντες και ο πατέρας δεν λέει τίποτε. Σηκώθηκαν τα μαλλιά μου όταν το άκουσα. Παραμιλούσα όταν έμεινα μόνος, λέει ο γέροντας. Υπάρχουν όμως και παιδιά που έχουν ευλάβεια, σεβασμό, ακούν τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλύτερους. Αυτά δέχονται συνέχεια τη χάρη του Θεού και έχουν την ευλογία του. Τα σκεπάζει η χάρη του Θεού. Η πολλή ευλάβεια στο Θεό με τον πολύ σεβασμό στους μεγαλυτέρους φέρνει την πολύ θεία χάρη στις ψυχές και τις χαριτώνει μέχρι που προδίδονται από τη θεία λάψη της χάριτος.
0: Δηλαδή, κύριε Γαριφαλάκη, όσα παιδιά σήμερα δεν έχουν σεβασμό, συστολή και φιλότιμο, άμα μεγαλώσουν θα γίνουν χειρότερα?
1: Και βέβαια, κοιτάξτε που έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά. Δεν σηκώνουν ούτε λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο? Δεν έχουν σεβασμό. Έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Ακούς το παιδί να λέει στους γονείς του, θα σας πάω στην αστυνομία. Τελευταία, ένα παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπίλι, πήγε και του έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας την ώρα της δίκης είπε, με αδικείτε, γιατί αν δεν έδινα τότε το σκαμπίλι θα το έκλειναν το παιδί μου στη φυλακή. Δεν θα πονούσατε τότε εσείς, εγώ θα πονούσα. Πιάνει λοιπόν το παιδί, του δίνει δυο σκαμπύλια και λέει, για αυτά να με δικάσετε, όχι για εκείνο. Θέλω να πω, λέει ο γέροντας, θέλω να πω ότι εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν, μας έδερναν, και εμείς δεχόμασταν και το ξύλο σαν το χάδι, χωρίς αντίδραση, χωρίς να εξετάσουμε αν φταίγαμε πολύ ή λίγο. Πιστεύαμε ότι και το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε πως οι γονείς μας αγαπούσαν και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπύλι. Γιατί και το σκαμπύλι και το χάδι και το φίλημα των γονέων, πώς να το κάνουμε βρε παιδιά, από αγάπη είναι. Όταν οι γονείς δένουν τα παιδιά τους, υποφέρει, πονάει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπυλάκι, πονάει το μάγουλο. Ποιος όμως είναι πιο μεγάλος πόνος, ο πόνος της καρδιάς ή ο πόνος στο μάγουλο? Η μητέρα, ό,τι και αν κάνει στα παιδιά της, είτε τα μαλώσει, είτε τα δύρει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν. Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και πεισμώνουν, τότε διώχνουν τη Θεία Χάρη από μέσα τους και επόμενο είναι να δεχτούν μετά την ανάλογη δαιμονική επίδραση. Όταν μεγαλώσουν λοιπόν αυτά τα παιδιά, δεν θα γίνουν χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα?
0: Φαίνεται μετά από όλα αυτά πως υπάρχει σήμερα χάσμα γενεών, όπως λένε πολλοί. Να το πιστέψουμε?
1: Να το πιστέψουμε. Έτσι είναι. Ο κόσμος έχει γίνει τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς, λέει ο γέροντας. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς μας. Έρχονται και οι γονείς με τη σειρά τους και λένε και αυτοί, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας, γέροντα. Έχει πραγματικά δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί αυτό το χάσμα, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Ακούς ύστερα μερικά παιδιά και λένε ότι τους έχει βλάψει η αγάπη των γονιών τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονιών. Αν εκμεταλλεύεται όμως την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Τα παιδιά, όλα τα παιδιά θα έπρεπε να ευγνωμονούν το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, και όχι να στεναχωριούνται γιατί τους δείχνουν καλοσύνη. Θα έπρεπε να σκέφτονται λίγο τα παιδιά που δεν έχουν γονείς. Τι να πεις, όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατό να σέβεται και να αγαπά το Θεό, το μεγάλο ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων?

0: Ακολουθούν, κύριε Ζάνη, τα μηνύματα της εκπομπής. Να τα ακούσουμε.
1: Ακούστε τα λοιπόν, κυρία Ολυμπία, αγαπητοί ακροατές. Αυτόν που περήφανα λέει το λογισμό του και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, αυτόν δεν θα τον χαριτώσει ποτέ ο Θεός. Αυτός δεν θα κάνει ποτέ του προκοπή. Ύστερα, να σεβόμαστε το Θεό, τους κληρικούς, τους γονείς μας και τους μεγαλυτέρους μας. Να μην ξεχνούμε πως μέσα στο φόβο υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Ακόμη, η έλλειψη σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει κανείς τη χάρη του Θεού. Και οι γονείς μας αγαπούν και όταν μας χαϊδεύουν και όταν μας φιλούν και όταν μας δίνουν

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας.

0: του πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγξη μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα πως αν δικαιωθείς εν της λόγκινικής δοκρινές θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί σησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδυρα και τα κρύφια της σοφίας του λοσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αρευκανθήσω με, ακουτίς μη αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επιστρέψου συρίσε με εξεμάτουν ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το ατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσκους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι λάσσι. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλέσουν. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένος σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κοιμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον δικατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτίσε αυτήν ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ό,τι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσω τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ... και αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δί το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμειός σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι, ψαλά το σανδί το όνομα τη σου ύψιστε δεύτε και ήρθε τα έργα του Θεού, ω φοβερό εμβουλέ υπέρ του ιού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν ει ξηράν εμποταμό, διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνο, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντε μη υψούστοσαν εν εαυτή. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα έθου θλίψης επί τον νότο ημών, επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσω σι τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση ή μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βοάς μετά χυμάλων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσω με μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις οίκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκα πέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφ' ημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σάνσι λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνσι λαϊ πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη ό,τι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνσι λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνσι λαϊ πάντες, γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφτήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πηθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησα ανεπορίε σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του έντο Αγίου. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός, τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσο εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσους η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη θηρίης του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εισήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστη υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή μου, μισούντε με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντε με αδίκω, αουκ ήρπαζον τότε απαιτίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντε σε χείρε χείρε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντε σε ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνε εγκανιδισμό, ενεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένο σε γεννήθη αδελφή μου και ξένο τη ιή τη μητρό μου. Ό,τι ο ζήλο του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή ει παραβολή. Κατ' εμού οι δολέσκουν οι καθήμενοι εμπύλε και ει εμέ έψαλον οι πίνοντε σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν το πλήθη του ελαίου σε πάξον με αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσ με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστεί είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του κατεγή ύδατο, μη δε κατεπιέτο, με βυθό, μη δε συγχέτο, επεμέ φρέα το στόμα αυτού. Εισάξω μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιό σου κατ' το πλήθο των εκτιρμών σε επίβλεψον, επεμέ. Μη αποστρέψω πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή, ναι, ναι, κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσει τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντε με ειδισμόν προσεδόκησε η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών η σφαγίδα και η ανταπόδοση και η σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον, έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη αυτών ηρημωμένη και εν δεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί καταεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίου μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Εν έσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσε εν ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός όσοι την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν είναι εκεί και κληρονομήσουν είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν είναι αυτή. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε εαγαλιάσου και αφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενήτων, εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δείτε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη σε έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενοι επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρω μέσα αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγίου σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός. Πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νυν και αήχε στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα. εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ουρα ταύτη τα συντεύσει και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψη κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλλά έσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου. Κοινήν δέσποδα σκεπασά το με η χείρη σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι ετάρακτη η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτο η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παράστη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει ο φυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξει ουδέ η πνώση ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφσισε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπαση χώρε ανομία, ημίν άγιε επίσκεψε και για ασθενεία ημών. Έλεγε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και μη σαφίε με του οφειλέτη ημών. και μη σε ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσνα πονέμων μόν δημιουργεί, ανάπαυσον κύρτα ψυχά των δούλων σου εσύ κατ' την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου ένθα ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νίκαια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε έγινε έθεοτο και παρθένε. Εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίσθητη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη σίσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιλ γαραπολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιων ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
1: Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με διας των περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεό σου δρομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε λέησον, κύριε λέησον, κύριε λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, κύριε λέησον, κύριε λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λέησον, κύριε λέησον, κύριε λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβού ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν ορκήν και νόσον την καθημών κινουμένην. Και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών. Και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε λέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Κύριε λέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε λέησον.
0: Τους κρήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
1: Κύριε λέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπομέν και υπερε αυτών του Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε σαν αυτή. Αυτός επί θάλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και οικειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και η σάσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελήν τρελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νυν τε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλείψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν.

0: η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη κατεφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε, και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν εθλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Ξίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων στην επιτιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, ισώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και

0: Εστήριξα σε πεμέ την χείρα σου, ου και στην ίεση τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη τη οστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλην την ημέρα να σκυθροπάζουν επορευόμοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ου και στην ίεση εν τη αρκή μου. Εκακόθην και εταπεινώθηνε ω φόδρα, οριόμηνα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκρίδη. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και έστι μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντία μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντε την ψυχή μου, και οι ζητούντε τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκοφο σου κύκουον και ω η άλαλο σου κανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενο η άνθρωπο σου κακούων και ουκέχων εν το στόματι αυτού ελεγμού, ότι επί σύ, κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός αλευθήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακάν διαγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπερζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω σε νέση το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης σε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες δρομφέας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνης της αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με δέλημα ευθύς. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου στένισαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν δι' επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενηθή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου των ιόμενων πάσας της νόσου σου, των λυτρούμενων εφθοράς στην ζωή σου, των στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, των επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθους του αυρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα αντίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διαδέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διαδέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστού Διακονίας Παντός του Κλείου και του Λαού του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκων των εναυτές, του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Πλεών των οδηπορούντων, οσούντων καμνών, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη Σύ χάρη
2: της
1: Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοκόπου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Η γέννησή σου, Θεότο, και χαράν εμείνη σε πάση τη οικουμένη, εξού χαράν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογία και καταργή

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης σε δόξου δεσποίης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι σώων το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερημών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέση. Η δούγαρ εν ανομίες ενελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης εν ημίτηρ μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου επιλωσάς με. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάσον διος θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα στη σία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσίας τριών σου μόσχους.

ονομή της εώρα και παιδίων ο ουέκς πήρε πατήρ γαλακτή τρεφόμενον υπούτε θέατε παρθένος μήτυρ όντως υπερένει αναμφότερα.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαμβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τις ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή

0: πνεύστης ειρήνης και σου κήτων ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των τεσμάτων λυτρωθείς εν τον κράζυνση. Ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.
2: Και τροφών τη ζωή ημών.
1: Η προσευχή ομού και στεναγμός, τη στηρώσεως και ατεκνώσεως Ιωακήμ τε και Άνης, ευπρόσδεκτος και εις ταώτα Κυρίου ελήλυθε, και βλάστησαν καρπών ζωηφόρων το κόσμο. Ο μεν γαρ προσευχήν εν το όριε τέλη, ιδέ εν παραδείς όνειδος φέρει, αλλά με τα χαρά συστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.
2: Και τροφών τη ζωή ημών.
1: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός η προσκύνηση των τιμίων ξύλων και άθληση του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κουρνούτου, Επισκόπου Ικονίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, Επισκόπου Αλεξανδρίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μακεδονίου, Τατιανού και Θεοδούλου και μνήμη του Οσίου Δανιήλ του εν το Θασίο. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτυς Οκεανός πηρείται λιούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο

η χάρις καρπογόνη λάμπρος απάρχεται. Εφραίνου Ιωακήμ της Θεοτόκου γεννήτωρ γενόμενος, ουκ έστιν αλλώσωση των γηγενών γεννητώρων θεόληπτε.

ο Θεός ημών και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογία και καταργήσας τον θάνατον εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιον.

Αγίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, σοφίαν λαλούμεν εν της θελής, σοφίαν δε ούτου αιώνος του ούτου, ουδέ των αρχών.

είπεν ο Κύριος, οφειλών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν και ομισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτον, η ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν, εάν εμή διακονήτης, εμή ακολουθήτων, και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν τη σε μη διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νην η ψυχή μου τετάραχτε και τι είπον, Πάτερ, σώσο μέχρι της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήρθεν εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξα σώσου το όνομα, ήρθεν φωνή εκ του ουρανού και δόξασαν και πάλι δοξάσον. Ο νόχλος ο εστός και ακούσας, έλεγε βροντί γεγονένε, άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν, απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ουδιέ με αυτή φωνή γέγονε, αλλά δι' ημάς. Νην κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νην ο άρχον του κόσμου τούτου εκπληθήσετε έξω. Καγόν, εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποιο θανάτω ήμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό όχλος, εμείς ακούσαμεν εκ του νόμου, ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα, και πώς λέγεις, ότι διύψωθή είναι των Υιών του ανθρώπου, τι σε στινούτος ο Υιός του ανθρώπου. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς, έτι μικρόν χρόνον το φως με θυμών εστί, περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο περιπατών εν τη σκοτία, ου κείδε που υπάγει, έως το φως έχει.

όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη σοι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή Ουρανού και Γης ορατών και πάντων και ωράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και αναλθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

0: πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην ελενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνή το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και

0: Άγιος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Δεηθώμεν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σου οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν

έκλεινε αρχή και έμαρτη, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση νημήν σε αγαθών εξωμάησου κατά την εκάστον ιδία χρία, τη πλέουση σύμπλευση, τη οδηγορού συνόδευσον του νοσούντα ίεση, ο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Χάριτη και ηχτυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και

θα γιάσει ημάς. Ο Άρωτος Πατρίς, και Δήμινας και ο Δήμινας, καταξίωσε και ουτιάς κρίμη θα δουν ημιτό χράντου σωματός και του τιμίου σου αίματος και δήμων παντή το λαό Θεός ηλάστημ το. Θεός ηλάστημ το. Θεός ηλάστημ το μαρτωλό και λέει σου.

Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν.

0: πάντους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών.

τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξω τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει αυτού εφημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός εις το γενέθλιο νεορτάζομαι. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ευγρανίων δυνάμεων Θεμάτων.

0: των εν Αγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Ερμύρης και Σπυρίδωνος Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρους και Θαυματουργού Μηνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων και του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, είμαι τα πάντων ημών αδερφοί μου. Χρόνια πολλά ευλογημένα και χάρις του Θεού να επισκιάζει τη ζωή όλων μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Ο γενναίος αυτός αγωνιστής της Ευσεβίας Αυτόνομος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία την εποχή των συναυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Όταν ξέσπασε ο διωγμός κατά της Εκκλησίας του Χριστού 303, ο Άγιος Ιεράρχης εγκατέλειψε την πόλη του και μετέβη στο χωριό Σορεή της Βυθινίας, δεξιά του κόλπου της Νικομιδίας. Εκεί τον φιλοξένησε κάποιος χριστιανός ονομαζόμενος Κορνήλιος. Κατά την παραμονή του στους Σορεούς, ο Άγιος έκτισε ναό προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου χειροτώνησε διάκονο τον Κορνήλιο. Του παρέδωσε έπειτα τη φροντίδα του ναού και των πιστών και ανεχώρησε στη Λυκαονία και η Σαυρία για να κηρύξει το λόγο του Θεού. Επιστρέφοντας στη Βυθινία, χειροτώνησε τον Κορνήλιο ιερέα. Εκεί έμαθε ότι ο Διοκλητιανός στην Νικομίδια, πνέοντας μένεα κατά των χριστιανών, αναζητούσε και τον ίδιο εξαιτίας της δράσεώς του. Προκειμένου να αποφύγει τον πειρασμό, μετέβη στο Μαντίνιο και στην Κλαβδιούπολη, κοντά στον Εύξενο Πόντο, για να σπείρει και εκεί τον λόγο της αληθείας. Κατά την επιστροφή του στους Σορεούς, χειροτώνησε τον Κορνήλιο επίσκοπο και ακούραστος συνέχισε την ιεραποστολική του δράση στα δυτικά μέρη της Μικράς Ασίας, από όπου ξερίζωσε την πλάνη της ειδωλολατρίας και εφύτευσε τον λόγο της πίστεως. Επανερχόμενος πάλι στους Σορεούς, επισκέφθηκε το γειτονικό χωριό Λίμνες, όπου με τη διδασκαλία του οδήγησε τους περισσότερους κατοίκους στο φως της θεογνωσίας και τους ευάπτισε. Βλέποντας οι νεοφώτιστοι τους ιδωλολάτρες συγχωριανούς τους να συνεχίζουν τις θυσίες στα ίδωλα, την ημέρα της εορτής κάποιου δαίμονος, γεμάτη ζήλο και ιερή οργή, όρμησαν στο ιδωλείο και συνέτριψαν όλα τα αγάλματα. Από τότε οι ιδωλολάτρες καραδοκούσαν να λάβουν εκδίκηση. Όταν ο αρχιερεύς του Θεού Αυτόνομος ήλθε στους Ωραιούς για να τελέσει την ανέμακτη θυσία,

Οπλισμένοι με ξύλα και σίδερα εισέβαλαν ξαφνικά στο ναό, χτύπησαν όσους βρήκαν εκεί και εφώνευσαν τον Άγιο μπροστά στην Αγία Τράπεζα την ώρα που λειτουργούσε, ώστε να προσφέρει την ίδια του τη ζωή ως θυσίαν ευάρεστον το Θεό κατά μίμηση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μετά το μαρτύριό του, θεοφιλείς πιστοί ενεταφίεσαν με λαμπρότητα το ιερό του Λείψανο και έκτισαν ναό επάνω στον τάφο του. Για πολλούς αιώνες το ιερό σκήνομα του Αγίου Αυτονόμου έμενε σώο και ακέραιο, διασώζοντας αδιάφθορον τον χαρακτήρα της μορφής και αυτές ακόμη τις τρίχες της κεφαλής και της γενιάδος.

πέφτει αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κουρνούτου, επισκόπου Ικονίου. Ο μακάριος Κουρνούτος ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως Ικονίου, της οποίας αργότερα έγινε και αρχιερεύς. Κάποτε, ενώ περνούσε από το χωριό Σούρσαλο, κηρύττοντας στους απίστους το λόγο της πίστεως, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Περίνιο. Ο Άγιος με ανδρεία υπέμεινε όλη την αγριότητα του άρχοντος, τέλος δε απετμήθη την κεφαλή και έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρίας. Τούτον τον Αγιότατο Μάρτυρα Θεόδωρο, επειδή εκήρυται με παρησία τον Χριστό ως Θεόν του Παντός, τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες της Αλεξανδρίας, του φόρεσαν στην κεφαλή ακάνθινο στεφάνι, τον εράπησαν στο πρόσωπο και τον περιέφεραν στην πόλη δεμένων προς εμπεγμών και γέλωτα του όχλου. Προσπάθησε να τον βυθίσουν και στη θάλασσα, αλλά γαλήνη άβρα τον έβγαλε σώο στην ξηρά. Τον περαίωσαν τότε στον άρχοντα της Αλεξανδρίας, με διαταγή του οποίου απετμήθη την κεφαλή. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιουλιανού το εν Γαλατία. Ο Άγιος Ιουλιανός ζούσε στο χωριό Κρινταιό, κοντά στην Άγκυρα της Γαλατίας, ήταν δε ιερεύς γυραιός στην ηλικία, ευλαβής και φοβούμενος το Θεό. Κατά τον διωγμό του Λυκινίου έφυγε και αυτός μαζί με 42 άλλους χριστιανούς σε κατάφυτο όρος, όπου κρύφτηκαν όλοι σε απόκριφο σπήλαιο. Την ημέρα που ήταν η σειρά του Αγίου να βγει να αντλήσει νερό από την κοντινή πηγή και να το φέρει στους συντρόφους του, τον είδαν οι υδρολάτρες που πρόσφεραν τις θυσίες τους στο εκεί ευρισκόμενο ιδωλείο της θεάς Εκάτης. Τον συνέλαβαν αμέσως και τον οδήγησαν στον άρχοντα, ο οποίος ζήτησε να του δείξει το καταφυγιό τους. Επειδή ο Άγιος δεν του το φανέρωσε, του φόρεσαν στην κεφαλή πειρακτωμένη περικεφαλαία και ύστερα τον αποκεφάλισαν. Ετάφη κοντά στην πηγή.

Μνήμη του Οσίου Ανδρονίκου, του εντιατρώα της Βυθινίας. Ο Όσιος Ανδρόνικος έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Νικηφόρου I και του πατριάρχου Αγίου Ταρασίου, κατήγετο δε από το χωριό Ελέα κοντά στην Έφεσο. Από μικρός επιδόθηκε στην νηστεία και στην αδιάλειπτη προσευχή, ώστε σύντομα άρχισε να επιτελεί μεγάλα θαύματα. Ασκήθηκε στην Ατρώα, στο περίφημο μοναστικό κέντρο του Ολύμπου της Βυθινίας. Τροφή του ήταν λίγα λάχανα, λίγο ψωμί και νερό. Με τις κληραγωγίες και τα βαρύτατα σίδερα που φορούσε, τόσο κατεδάμασε και λέπτυνε τη σάρκα του, ώστε φαινόταν σαν σκιά. Έτσι κατόρθωσε να υποτάξει το φρόνημα της σαρκός στο πνεύμα, έως ότου όλος πνεύμα τέμφορος ανεπάφθη εν Κυρίω.

ποίημη του Οσίου Δανιήλ του εν το Θασίο εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Όσιος Δανιήλ έζησε κατά τους χρόνους του οικονομάχου βασιλέως Κωνσταντίνου V του Κοπρόνημου στον Θάσιο, το μεγαλύτερο από τα νησάκια της λίμνης Απολωνιάδος της Βυθινίας. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν με ευσέβεια και ο Δανιήλ από μικρός με προθυμία δόθηκε στην εγκράτεια, στην σοφροσύνη και στην ταπείνωση. Καθώς μεγάλωνε, άκουγε με ενθουσιασμό τα κατορθώματα των αναχωρητών που ασκήτευαν στα βουνά και στα σπήλαια της Βυθινίας και φλεχόταν από τον πόθο να τους μιμηθεί. Έτσι ανεχώρησε στις ερημνίες του νησιού και εγκαταστάθηκε σε σπήλαιο, όπου ζούσε απερίσπαστος με άσκηση και προσευχή, έχοντας ως μόνη τροφή τα άγρια χόρτα. Αλλά επειδή δεν είναι δυνατόν ο λίχνος να κρυφθεί υπό των μόδιων, δεν άργησε να γίνει γνωστός ο ένθεος τρόπος της ζωής του και πολλοί νέοι όχι μόνο του νησιού αλλά και από τις παραλίμνιες περιοχές ζητούσαν να γίνουν μαθητέ του και να μιμηθούν την εισάγγελη πολιτεία του. Υποτασσόμενος στο θέλημα του Θεού, ο οποίος είπε τον ερχόμενον πρόσμε ούμι εκβάλλω έξω, ο Δανιήλ τους δέχθηκε, έκτισε μοναστήρι και τους εδίδασκε κυρίως με το παράδειγμα της ζωής του. Σιγά σιγά γέμισαν όλα τα νησάκια της λίμνης με διάσπαρτα μονίδρια, ασκητές και ερημίτες οι οποίοι είχαν τον Όσιο ως οδηγό, σύμβουλο και έμψυχο κανόνα των αρετών. Την εποχή αυτή ο Μέγας Ιωαννίκιος, περνώντας από τον Θάσιο, λύτρωσε τους κατοίκους από τη μεγάλη πληγή των ιοβόλων φιδιών, τα οποία από φθόνο του δαίμονος είχαν εισβάλει στο νησί τους και τους εμάστιζαν. Μετά από το μεγάλο αυτό θαύμα, ο Δανιήλ δεν ήθελε να αποχωριστεί τον Όσιο Ιωαννίκιο. Επιθυμώντας να συμμετέχει κατά πάντα στον τρόπο της ζωής του, ανεχώρησε μαζί του σε σπήλαιο, στο οποίο εμφόλευε πονηρό δαιμόνιο. Επειδή οι Όσιοι έμειναν εκεί χωρίς να δίνουν σημασία στις απειλές του, ο δαίμον μετασχηματίστηκε σε φοβερό φίδι και τυλίχθηκε στα πόδια του Οσίου Δανιήλ. Τον δε Ιωαννίκιο τόσο πλήγωσε στο πλευρό, ώστε επί μία εβδομάδα κοιτώταν άφωνος. Οι δύο Άγιοι, ατάραχοι και απερίσπαστοι, προσκαρτερούσαν στην προσευχή, ώσπου ανάγκασαν τον δαίμονα να γίνει άφαντος. Μετά από αρκετόν καιρό, ο Όσιος Ιωαννίκιος επέστρεψε στο όρος του Τριχάλικος, ο δε Όσιος Δανιήλ στο λογικό του πίμνιο, το οποίο επίμενε στις νομές της Χάριτος, μέχρις ότου σε βαθύ γύρας απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον.

0: γιορτή αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Πρεσβυτέρου, ηγουμένου της Μονής Βυσότσκ εν Σερπουχόφ και του μαθητού του Αθανασίου του Νέου. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο επωνομαζόμενος Πρεσβύτερος, ήταν Υιός Ιερέως του Νόβγκροντ, από τον οποίον έλαβε ευσεβή ανατροφή. Ακούγοντας τα ευαγγελικά λόγια «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη», εγκατέλειψε τον κόσμο και εισήλθε στη μονή του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, του οποίου έγινε ο ηγαπημένος μαθητής. Θαυμαστός στα έργα της αρετής και εραστής της μελέτης των Αγίων Γραφών, μετά από παράκληση του πρίγκιπος του Σερπούχοφ και με την ευλογία του Αγίου Σεργίου, ίδρυσε το 1374 το μοναστήρι του Βυσότσκ, του οποίου έγινε και ο πρώτος ηγούμενος. Κατά τα 14 χρόνια που έμεινε στη θέση αυτή, η αγαπημένη του ενασχόληση, εκτός από την προσευχή, ήταν η αντιγραφή βιβλίων. Έπειτα, χάριν εντονοτέρας ησυχαστικής ζωής, εγκατέλειψε το αξίωμα και μετέβη στο Κίεβο. Το 1388 συνόδευσε τον Μητροπολίτη Άγιο Κυπριανό στην Κωνσταντινούπολη, όπου και παρέμεινε για να εγκαταβιώσει στην περίφημη Μονή του Στουδίου. Εκεί ασχολήθηκε με την μετάφραση από τα ελληνικά στα σλαβωνικά εκκλησιαστικών βιβλίων, όπως το Ιεροσολυμητικό Τυπικό και ανθολογίες πατερικών συγγραμμάτων, τα οποία αντέγραφε πάλι ο ίδιος και τα έστελνε στο μοναστήρι του. Εκοιμήθη εν ειρήνη και ετάφη στη Μονή του Στουδίου στις αρχές του 15ου αιώνος. Ο μαθητής του, Αθανάσιος ο Νέος, ακολούθησε με ευλάβεια και μεγάλη ταπείνωση το παράδειγμα του πνευματικού του πατρός και διακρίθηκε για την αφοσίωσή του στο εκκλησιαστικό τυπικό. Με την ευκαιρία των εγγενείων της εκκλησίας της Μονής του Βίσοτσκ και της ενθρονήσεως του Αθανασίου του Πρεσβυτέρου, ο Αθανάσιος ο Νέος χειροτονήθηκε διάκονος. Όταν ο γέροντάς του ανεχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, του ενεχείρισε την ηγουμενία της Μονής. Στο αξίωμα αυτό κατέστη ζωντανή στυλογραφία της μοναστικής ασκήσεως. Έλεγαν πως ήταν τέλειος στην νηστεία, μέγας στην εγκράτεια, ένθερμος ζηλωτής της προσευχής, καρτερικός στη στέρηση και στις θλίψεις. Ιδιαίτερα δίδασκε τους μοναχούς του να επαγρυπνούν στις κινήσεις της καρδιάς για να διώχνουν κάθε λογισμό μη ευάρεστο στο Θεό. Μετά από οκτάχρονη ηγουμενία εκοιμήθη εν ειρήνη στις 12 Σεπτεμβρίου 1395. Μνήμη του Οσίου Βασιανού του ασκήσαντος παρά των ποταμών Τίξεν της Βολόγκτα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 12 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., γεννιέται στον Δήμο Φλίας, το σημερινό Χαλάνδρη, ο Ευρυπίδης, ένας από τους τρεις κορυφαίους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητας, γνωστά του έργα Βάκχες, Ιφηγένεια Ναυλίδη, Ιφηγένεια Εντάβρης, Μίδια, Τροάδες και άλλα. Το 490 π.Χ. οι Αθηναίοι νικούν το στρατό των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα. Το 1659 οι Ενετοί καταλαμβάνουν προσωρινά από τους Τούρκους το Καστελόριζο κατά τη διάρκεια του Τουρκο-Βενετικού πολέμου. Σαν σήμερα το 1818 οι αρχηγοί της Φιλικής Εταιρείας υπογράφουν στην Κωνσταντινούπολη κοινή συμφωνία για τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της εταιρείας και την ανάθεση της ηγεσίας της στον Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1827, μετά την άρση των Μανιατών και Μεσσηνίων να υποταχθούν στον Ιμπραήμ, οι Αιγύπτιοι ερημώνουν τη Μεσσηνία και αρχίζουν συστηματική γενοκτονία του πληθυσμού της Πελοποννήσου. Το 1829 γίνεται η μάχη της Πέτρας μεταξύ των Ελλήνων κάτω από τις διαταγές του Δημητρίου Υψηλάντη και των Τουρκαλβανών κάτω από τις διαταγές του Ασλάν Μπέι, η οποία θεωρείται και η τελευταία πολεμική συμπλοκή του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1821. Σαν σήμερα, το 1906, παραιτείται ο αρμοστής της Κρήτης πρίγκιπας Γεώργιος και αντικαταστάτης του αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ζαΐμης. Το 1912 υπογράφεται στη Σόφια στρατιωτική σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για παροχή αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης. Το 1915, έπειτα από διαφωνία του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι των δυνάμεων της Αντάτ, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτείται σηματοδοτώντας την απαρχή του εθνικού διχασμού. Το ίδιο έτος, το 1915, λίγες ώρες μετά την παραίτηση Βενιζέλου, αγγλογαλλικά στρατεύματα της Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, ακυρώνοντας την ουδετερότητα της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 2000, ο Βίκτορας Μήτρου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 77 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Τι κάνετε, καλά είστε? Με το καλό έτσι του Τιμίου Σταυρού, η ύψωση έτσι. Και να μας αξιώνει ο Θεός να ζούμε ως εσταυρωμένοι για να έχουμε και μερίδα με την Ανάσταση. Γιατί είναι μια μόδα της εποχής μας να θέλουμε να ζούμε μια ζωή ασταύρωτη, αλλά να θέλουμε να αναστηθούμε κιόλας. Να θέλουμε να έχουμε μόνο χαρά, χωρίς να περάσουμε κάποιες απαραίτητες θλίψεις που λειτουργούν θεραπευτικά στη ζωή μας. Και είναι και ίδιον της εποχής να δείχνει προτίμηση στις εύκολες λύσεις. Εύκολες λύσεις. Σταυρός. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Αν μας είχε ρωτήσει, θα του προτείναμε ίσως να έχει διαλέξει άλλο τρόπο για να μας σώσει. Έναν πιο ανώδυνο. Έναν όχι τόσο έτσι ατιμωτικό θάνατο. Ίσως και καθόλου θάνατο. Εκείνος όμως έρχεται και τι κάνει? Κάνει υπακοή στο θέλημα του πατρός του και παίρνει ανθρώπινη φύστη και την σκοτώνει τροποντινά πάνω στο σταυρό. Τον σκοτώνουμε εμείς για την ακρίβεια. Καταδέχεται να δεχθεί θάνατο και θάνατο ατιμωτικό και το κάνει για να σηκώσει πάνω σε αυτό το σταυρό όχι τις δικές του αμαρτίες, γιατί ο ίδιος είναι αναμάρτητος. Να σηκώσει ολονών τις αμαρτίες μας. Να θεραπεύσει την παρακοή που κάναμε μέσα στον Παράδεισο και πήραμε από το ξύλο το απαγορευμένο, από το δέντρο εκείνο το απαγορευμένο, με ένα άλλο ξύλο. Το ξύλο πάνω στο οποίο θανατώνεται. Το ξύλο του Σταυρού. Αν μας είχε ρωτήσει, θα του προτείναμε κάτι άλλο, πιο εύκολο. Κάνε ένα παραθυράκι. Είμαστε οι άνθρωποι που δρούμε με τα παραθυράκια σήμερα, με τις ευκολίες. Αλλά η παράδοση της Εκκλησίας μας, και τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας? Είναι η διδασκαλία του Χριστού και των Αγίων μας. Είναι ο τρόπος που έζησε ο Χριστός και οι Άγιοι μας, μας διδάσκουν άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος για να θεραπευθεί από την ανυπακοή του, από τον εγωκεντρισμό του, από όλα όσα γυρνάνε γύρω από αυτό το υπερφύαλο εγώ, που είναι και η μεγάλη πτώση μας, και από όλες τις άλλες αμαρτίες που είναι γύρω από αυτό, χρειάζεται πολλές φορές να πονέσει. Γιατί? Γιατί αυτό το εγώ το υπερφύαλο μας δίνει μία περίεργη ειδονή. Όλες οι αμαρτίες, όλες, αν τις βάλετε κάτω, έχουν ένα παραφουσκωμένο εγώ από πίσω. Κλέβω γιατί? Γιατί θέλω και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Ποιος? Εγώ τα θέλω αυτά. Και όχι μόνο τα θέλω, αλλά θεωρώ ότι τα δικαιούμαι και τα αξίζω. Γι' αυτό κλέβω, άμα δεν μου τα δώσουν. Λέω ψέματα, γιατί? Γιατί εγώ δεν μπορώ να εκτεθώ, έτσι. Εγώ πρέπει να βγαίνω λάδι συνέχεια. Άρα, γι' αυτό το λόγο θα πω και ψέματα. Μπορώ να το κάνω, εγώ μπορώ να το κάνω. Πορνεύω, γιατί εγώ δεν μπορώ να στερούμε. Εγώ οφείλω να γεύομαι ευχαρίστηση. Το οφείλω στον εαυτό μου, τον τόσο καλό εαυτό μου. Και αντί να εγκρατεύομαι, αντί να τηρώ τις εντολές του Θεού, τι κάνω? Κάνω του κεφαλιού μου. Αντλώ ευχαρίστηση όπου και όπως θέλω, χωρίς να υπολογίζω τι θέλει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν πέφτω και σε αυτή την αμαρτία, γιατί εγώ αξίζω να έχω πολύ ευχαρίστηση. Αν βάλετε κάτω όλες τις αμαρτίες, έχουν αυτό το εγώ. Αυτό το εγώ λοιπόν, το παραφουσκωμένο, το διεστραμμένο που έχει ξεφύγει, πρέπει να θεραπευθεί. Χαιρόμαστε πολύ με το εγώ μας. Υπάρχει και ένα λαϊκό τραγουδάκι, παλιά τραγουδάκι, τώρα δεν τα ξέρετε αυτά, είναι άλλης εποχής, που έλεγε στον καθρέφτη σου, λέει, κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι. Για τις κοπέλες έτσι που περιποιούνταν και τα λοιπά τον εαυτό τους. Ένα τέτοιου τύπου νάρκισσος είμαστε όλοι μας. Από μικρά παιδιά μαθαίνουμε να φουσκώνουμε το εγώ μας για να αισθανθούμε καλά. Και τι κάνουμε? Παίρνουμε μία άθεσμη ευχαρίστηση, μια ευχαρίστηση η οποία δεν μας ωφελεί
και πρέπει κάπως να έρθει μια πίκρα, ένας πόνος να την ισοφαρίσει. Ξύλο γαρ έδι, θα πει το δοξαστικό που είπαμε στον εσπερινό του Σταυρού σήμερα, το ξύλο νοιάσαστε. Με ένα ξύλο του Σταυρού πρέπει να θεραπεύσουμε την παρακοή εκείνη. Με ένα πάθος πρέπει να θεραπεύσουμε τα πάθη τα δικά μας. Πάθη, λέει, το πάθη του απαθούς. Με το πάθος του απαθούς, τη σταύρωση, θεραπεύουμε τη βλάβη που έχει επέλθει από τα δικά μας πάθη. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα του Σταυρού. Και βλέπουμε πάνω στο Σταυρό της Εκκλησίας, στο Σταυρό του Χριστού, να θυσιάζεται ο αναμάρτητος για μας τους αμαρτωλούς. Και εμείς αν θέλουμε να γευθούμε τους καρπούς του Σταυρού, γιατί έχει καρπούς ο Σταυρός, πρέπει να σηκώσουμε και εμείς το δικό μας Σταυρό. Θα μας πει το Ευαγγέλιο, ο όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, λέει, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το Σταυρό του και να με ακολουθήσει. Πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το Σταυρό μας. Ποιος είναι ο Σταυρός? Είναι να κάνουμε μια υπακοή. Υπακοή στους λόγους του Θεού μας. Γιατί όταν αναστήθηκε ο Χριστός και εμφανίστηκε στους Αποστόλους, το λέμε στο πρώτο Αθηνό Ευαγγέλιο, αυτό που διαβάζουμε και στις βαπτίσεις, τι τους λέει? Πορευθέντες, λέει, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πηγαίνετε να μιλήσετε σε όλα τα έθνη, να διδάξετε. Βαπτίζονται σε αυτούς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και συνήθως σταματάμε εκεί. Έχει κόμμα όμως, δεν έχει τελεία. Παρακάτω τι λέει? Διδάσκοντες αυτούς τυρίν, πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Και να τους διδάξετε, λέει, αυτούς που θα βαπτίσετε, που θα έχουν μάθει την πίστη, να τηρήσουν και στη ζωή τους όλα όσα τους έχω δώσει ως εντολές. Και τότε, λέει, θα είμαι μαζί σας σε όλη σας τη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε να τηρήσουμε εντολές. Η εποχή μας δεν θέλει να τηρήσει εντολές, αλλά ούτε οι άνθρωποι γενικά ποτέ ήθελαν πολύ τις εντολές. Μας δεσμεύουν. Αμάν πια με αυτά τα πρέπει θα ακούσουμε, και ίσως να το έχουμε πει και εμείς αυτό. Με αυτά τα μη, δεν θέλουμε ούτε πρέπει ούτε μη. Αλλά και σε ένα γιατρό να πας για οποιαδήποτε αρρώστια, τι θα σου πει? Αν πονάνε τα γόνατά σου γιατί έχεις παραπάνω κιλά, θα σου πει πρέπει να κάνεις δίαιτα. Αν φουσκώνουνε τα πνευμόνια σου γιατί καπνίζεις, πρέπει να κόψεις το τσιγάρο, θα σου πει. Έτσι δεν είναι? Και όσο πιο πιστή εφαρμογή των εντολών κάνεις του γιατρού, τόσο καλύτερα θα πάει η υγεία σου. Το ίδιο πράγμα είναι και στην πνευματική μας πορεία. Εμείς δεν θέλουμε τα πρέπει και τα μη, θεωρώντας ότι απλά μας δεσμεύουν. Μα ποιος είπε ότι η δέσμευση δεν χρειάζεται στον άνθρωπο? Ποιος είπε ότι μια ασίδωτη ελευθερία επιλογών τον ωφελεί τον άνθρωπο? Για να είχαμε απόλυτη ελευθερία και να κάναμε ό,τι θέλαμε και να ήταν αυτό ασφαλές για μας τους ίδιους πρώτα απ' όλα και για τους άλλους γύρω μας, ξέρετε τι έπρεπε να έχουμε? Θα έπρεπε να ήμασταν καθαροί, αγιασμένοι και εναρμονισμένοι με το θέλημα του Θεού, ούτως ώστε αυθόρμητα από μέσα μας να βγαίνει το καλό. Ποιος από εδώ έχει την πεποίθηση ότι βγαίνει από μέσα του αυθόρμητα το καλό? Οπότε είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, θα κάνει το καλό. Αν με αφήσετε μένα να κάνω ό,τι θέλω, θα σπείρω την καταστροφή γύρω μου. Γι' αυτό πρέπει να λέω, τι θέλεις Παπαγιώργη αυτό? Για κάτσε να δούμε, το θέλει ο Θεός? Αν δεν το θέλει, άστο, άλλη φορά. Ξεγελάς τον εαυτό σου, δεν λες καθόλου δεν θα κάνεις το θέλημά σου, άλλη φορά. Σαν τα πρεζάκια, τους τοξικομανείς, τα παιδιά που τα αγαπάμε, που τους μαθαίνουν μέσα στις ομάδες εκεί, στις συμβουλευτικές, να λένε σήμερα δεν θα πιω, άλλη μέρα θα πιω. Να πιει τα ναρκωτικά. Σου λέει με την αναβολή, μην το πάρει και απότομα ότι δεν θα πιει καθόλου, γιατί μπορεί να φρικάρει τελείως την ιδέα και να πάει να πιει κατευθείαν. Αλλά όχι σήμερα, λέει, σήμερα θα κρατηθώ καθαρός, άλλη μέρα. Έτσι κι εμείς. Εξαρτημένοι είμαστε από το θέλημά μας, από το υπερτροφικό εγώ μας.
Και πρέπει να κάνουμε και με τέτοια τεχνάσματα, όχι αυτό που θέλω εγώ σήμερα, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό το πρέπει μας σώζει. Αυτός ο κανόνας παίζει το ρόλο του νάρθηκα. Όταν σπάσουμε ένα χεράκι ή ένα ποδαράκι και πρέπει να δέσει, το αφήνουμε να δέσει όπως βγήκε σπασμένο, δηλαδή αν είναι έτσι γυρισμένο το χέρι, θα το αφήσουμε γυρισμένο? Όχι βέβαια, θα το φέρει ο γιατρός στα ίσια του, θα του βάλει τον άρθηκα, θα σε αφήσει κανένα μήνα, 15 μέρες, πόσο πρέπει για να θρέψει. Για να θρέψει σωστά. Αυτό είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ο νάρθηκας. Μας βάζει εκεί που πρέπει να είμαστε. Γιατί αν δέσει στραβά το χέρι μας ή το πόδι μας ή το μυαλό μας και η καρδιά μας, στραβά θα αρμενίζουμε από εκεί και έπειτα συνέχεια. Και θα είμαστε διαρκώς άρρωστοι. Δεν θα θεραπευτούμε. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι σταυροί, οι εκούσοι της υπακοής, της εντολές. Ο σταυρός εκείνος που λέει ότι όχι μόνο υπακούω στις εντολές, αλλά ρωτάω και τον εαυτό μου, μπαίνω σε μια βάσανο. Αυτό που θέλεις είναι κατά Θεόν, το θέλει και ο Θεός. Ο σταυρός εκείνος που λέει ότι δεν ικανοποιώ τη φαντασία μου συνέχεια, την άμετρη διάθεση του λογισμού μου να τρέχει και να πλάθει θεωρίες, ιστορίες κτλ. Αλλά τι πιστεύω? Όχι ότι πιστεύει το μυαλό μου. Πιστεύω ότι πιστεύει τούτη εδώ η Εκκλησία. Και κάνω υπακοή σε κανόνες. Μα η εποχή δεν τα θέλει αυτά. Εδώ βγήκε ο δεσπότης της Μεσσηνίας, χτες το διάβαζα, και είπε τι είπε? Το αυτονόητο για την Εκκλησία. Το αυτονόητο. Ότι οι αμβλώσεις, οι εκτρώσεις τι είναι? Πράξεις φωνικές. Το ξέρουμε όσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Κρεσέντο σκοταδισμού. Ο κόσμος τούτος, ο ασταύρωτος, δεν θέλει τέτοια πράγματα. Να πεις την αλήθεια του Χριστού, όχι. Θα πεις την αλήθεια που θέλει η κάθε εποχή. Έτσι δεν θα πονέσει ούτε εσύ ούτε οι άλλοι. Όχι, πρέπει να πονέσουμε. Πρέπει να σταυρωθούμε και να μην πούμε αυτά που μας έρχονται στο μυαλό, αλλά αυτά που λέει ο Χριστός. Γιατί έτσι θα θεραπευτούμε. Ας μην κάνουμε τίποτε ενδεχομένως από αυτά, αλλά να ξέρουμε τι είναι η αλήθεια. Γιατί αν δεν την ξέρουμε την αλήθεια, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εναρμονίσουμε τη ζωή μας με την αλήθεια του Χριστού. Έτσι λοιπόν η ύψος του Τιμίου Σταυρού μας δείχνει δύο πραγματικότητες. Τη χαρά τη μεγάλη που έχουμε, γιατί εκεί πέρα ο Χριστός έδειξε την απόλυτη αγάπη που έχει σε μας. Την ολοκληρωτική του αγάπη. Μια αγάπη κρατεά ως θάνατο. Ως θάνατος. Πέθανε εκεί πάνω. Και πέθανε αποδεικνύοντας ότι μας αγαπάει. Για να σβήσει τις δικές μου αμαρτίες. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα φόβο για την αμαρτία μας που μας εμποδίζει να σηκώσουμε κι εμείς το σταυρό μας και παρακαλάμε, τροποντινά θα λέγαμε, προσκυνώντας τον Τίμιο Σταυρό που υψώνεται, σκαρφαλώνουμε κι εμείς πάνω στο σταυρό του Χριστού για να σηκώσουμε κι εμείς το δικό μας το σταυρό και να ανεβούμε λίγο ψηλότερα. Και πραγματικά παίρνει χάρη ο χριστιανός μέσα από τον Τίμιο Σταυρό. Δεν είναι τυχαίο ότι παντού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας έχουμε το Σταυρό. Στις ευχές, σε όλα τα μυστήρια, σταυρώνουμε. Το νερό στη βάφτιση το σταυρώνουμε για να έρθει χάρη του Αγίου Πνεύματος να το αγιάσει. Στο γάμο το ζευγάρι, όταν τους ενώνουμε τα χέρια, που είναι η συστατική πράξη του μυστηρίου, του σταυρώνουμε τα χέρια. Άρμοσον λέμε, δες τους, Χριστέ μου εσύ, και τους σταυρώνουμε. Στο ευχέλαιο σταυρώνουμε το λαδάκι για να χρήσουμε τους ασθενείς. Στις χειροτονίες, στη Θεία Λειτουργία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, σταυρώνουμε. Επικαλούμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σταυρώνουμε. Γιατί? Γιατί αυτό το σταύρωμα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της εκφρασμένης αγάπης του Χριστού. Και αυτό είναι και η παρησία μας. Αυτό είναι εκείνο που μας δίνει θάρρος. Και όταν ακόμη είμαστε οι πιο καταραγμένοι άνθρωποι, οι πιο πεσμένοι άνθρωποι, οι πιο ταπεινωμένοι από τον διάβολο, από τον κακό μας σε αυτό, από την αμαρτωλότητά μας, τι κάνουμε? Κάνουμε το σταυρό μας και λέμε «Βόηθα Παναγία μου, βόηθα Χριστέ μου να σηκωθώ», κάνοντας το σταυρό μας.
Προσκυνητάρια φτιάχνουμε, σταυρό βάζουμε. Πολυελαίους φτιάχνουμε στην εκκλησία, σταυρό βάζουμε. Στις πόρτες σταυρό, στα παράθυρα της εκκλησίας σταυρό. Παντού είμαστε φρουρημένοι από παντού, από τον Τίμιο Σταυρό. Και ενώ ο σταυρός ως σύμβολο είναι σε όλη τη ζωή της εκκλησίας, παρόλα αυτά η τάση μας να μην θέλουμε το σταυρό στη ζωή μας είναι υπαρκτή. Και είναι τόσο υπαρκτή που εάν θεωρητικά σήμερα ερχόταν ένας ηγέτης και μας έδινε καλοπέραση με το τσουβάλι, μια απόλυτη καλοπέραση με το τσουβάλι, και παράλληλα δίπλα μας έκανε εγκλήματα, εμείς θα λέγαμε ότι όλα είναι καλά. Γιατί έχουμε καλοπέραση εμείς. Μήπως δεν έχει συμβεί αυτό στην ιστορία του κόσμου? Για δείτε, οι πολύ αγαπητοί σε εμάς Γερμανοί, αγαπητοί όντως, ωραίος λαός είναι, έχουν και αρετές, πώς ακολούθησαν ένα Χίτλερ που έσπηρε το θάνατο σε όλο τον κόσμο? Τι τους έταξε? Καλοπέραση. Εσείς θα είστε οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Εσάς δεν θα σας λείψει τίποτε. Δεν θα αφήσουμε τους Εβραίους να σας πάρουν τα χρυσάφια σας στους φούρνους οι Εβραίοι. Δεν θα αφήσουμε τους άλλους να είναι πιο πρώτοι από εσάς. Εμείς πρώτοι από όλους. Εμείς η ιερία φιλή. Και έκανε τα εγκλήματα στον πόλεμο, τα εγκλήματα με τα ιατρικά πειράματα. Πήγαινε πάνω σε ανθρώπους, έκαναν πειράματα οι δικοί του επιστήμονες. Και δεν μίλαγε κανένας, ελάχιστοι. Και όσοι μίλαγαν είχαν σταυρό. Είχαν συνέπειες, είχαν δυσκολία, αλλά ήταν ελεύθεροι. Οι άλλοι πούλησαν την ελευθερία τους, τη συνείδησή τους, για να μην σταυρωθούν. Ο Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση, αυτός ο πολύ σκληρός σοβιετικός δικτάτορας, τι έκανε? Εκατομμύρια άνθρωποι σύρθηκαν στις εξορίες. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σκοτώθηκαν. Γιατί ήταν αντίθετοι κατά τη γνώμη τους στο καθεστώς. Παπάδες, αρχιερείς, μοναχοί, μοναχές, βασανίστηκαν με το φρικτότερο τρόπο. Υπήρχε ένας ονούφριος επίσκοπος, ο οποίος τον βάλαν σε ένα δωμάτιο με ποντίκια, τεράστια ρουραίους, τον κλείσαν μέσα να τον φάνε ζωντανό τα ποντίκια. Δηλαδή, δαιμονικά μυαλά τα σκέφτονται. Οι πολλοί τι έκαναν για να μην σηκώσουν το σταυρό του, να ομολογήσουν την αλήθεια, να ομολογήσουν τι είναι το δίκαιο? Τι κάναν? Λούφαξαν και πέρασαν για τις συνθήκες εκείνης εποχής καλά. Οι άλλοι ταλαιπωρήθηκαν. Ο Λουκάς ο Συμφερουπόλεος ο Άγιος, 6 εξορίες, βασανιστήρια, ξύρισμα, ψυχολογικός βασανισμός του Αγίου, σε σημείο που να φτάσει να περιμένει να τα πετάξει τα ράσα, να αρνηθεί και την πίστη. Έφτασε στα όρια του, αλλά σήκωσε το σταυρό του και είναι Άγιος. Και τόσοι άλλοι. Εκείνη η μεγάλη δούκισσα η Ελισάβετ η Θεοδόροβνα, γερμανικής καταγωγής, νύφη στην τζαρική τότε οικογένεια, την ρίχνουνε μαζί με καμιά κατοσταριά άλλους σε ένα λάκκο μέσα στον παγωμένο ρωσικό χειμώνα, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση, χωρίς τίποτε, να πεθάνουν από το ψύχος, από την πείνα και από τη δίψα εκεί μέσα. Οι άλλοι ήταν απ' έξω, κάποιοι άλλοι. Κανένας δεν μίλησε. Κανένας δεν πήγε να τους περασπιστεί. Ήξερε ότι θα πάει και αυτός εκεί μέσα. Και για να αποφύγει το σταυρό της ομολογίας του δικαίου, γιατί όπου είναι η αλήθεια και το δίκαιο είναι και ο Χριστός εκεί πέρα, τι έκαναν? Ησύχαζαν. Και έψελνε, λέει, επιμέρες η Αγία Ελισάβετ, επιμέρες, μια πανέμορφη, μια κούκλα ήτανε, αρχόντισα, και τους έδινε δύναμη ολονών εκεί πέρα,
και σταμάτησε τελευταία από όλους να ψέρνει μόλις ξεψύχησε. Ήταν η τελευταία που έφυγε. Πόσα τέτοια έχει ζήσει η ανθρώπινη ιστορία. Σας είπα δύο παραδείγματα. Και πόσο εύκολα φαίνεται ότι ο άνθρωπος για να μην σηκώσει σταυρό μπορεί να ξεπουλήσει τα πάντα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να κάνει και το σταυρό του άνθρωπος αυτός. Και να λέει ότι είναι χριστιανός. Χριστιανοί ήταν και οι Γερμανοί. Όχι Ορθόδοξοι, αλλά δεν έχει σημασία. Χριστιανοί ήταν. Και αυτοί το Χριστό μιλάνε. Και γιόρταζαν Χριστούγεννα. Την ίδια στιγμή που άλλοι εκτελούνταν, σκοτώνονταν. Γιατί? Για να υπερισχύσει η αρία φυλή που θα ήταν και χριστιανική. Βλέπετε τι διαστροφή μας έχει κάνει ο διάβολος μέσα στο μυαλό μας. Ο διάβολος όλα τα αντέχει εκτός από το σταυρό. Γι' αυτό και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, όταν, δεν είμαι προφήτης, εγώ δεν ξέρω πότε θα έρθει, να ξέρετε ότι θα τα κάνει όλα ωραία. Όλα ωραία. Θα είναι τόσο ωραία που θα λέμε πού σου τόσα χρόνια ρε παιδάκι, με σένα περιμένανε. Μας λέγανε ότι ο Μεσσίας ήταν ο Χριστός και έφυγε, σταυρώθηκε εκείνος και δεν έκανε και πολλά πράγματα. Ήρθες εσύ και τα ρύθμισες όλα. Αλλά θα έχεις σταυρώσει καμπόσους. Αλλά επειδή θα καλοπερνάμε, δεν θα μας καίγεται καρφάκι. Και θα είναι ο Αντίχριστος, έλεγε ο πατήρ Γεώργιος ο Κατσάνης ο Μακαριστός, το χίξι σίγμα τάφ. Σε ελληνική γραφή είναι αριθμός αυτός, είναι το 666. Τι σημαίνει χίξι σίγμα τάφ? Ένας Χριστός, χι, ξένος σταυρού. Ένας σωτήρας δηλαδή τροποντινά, που όμως αυτός δεν θα σταυρωθεί. Δεν θα σηκώσει Χριστό, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει σταυρό. Δεν θα σηκώσει σταυρό. Ούτε θα καλεί τους ανθρώπους να σηκώσουν σταυρό. Θα του σταυρώνει όταν δεν του κάνουν υπακοή. Μόλις του κάνουν υπακοή στα πάντα και χορεύουν όπως θέλει αυτός, θα τους έχει μια χαρά, μέχρι που θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Έτσι θα πλανήσει και τους εκλεκτούς. Πώς εμείς θα είμαστε ξύπνοι σήμερα, γιατί μπορεί και σήμερα να κλείσουμε τα μάτια μας, έτσι δεν είναι? Ξέρει κανείς ότι θα ξημερωθεί? Εγώ δεν το ξέρω. Και άντε και ξημερωθήκαμε και πέρασαν και μέρες και μήνες και χρόνια και αιώνες ενδεχομένως, πώς θα είμαστε και έτοιμοι να ξεχωρίζουμε ποιος είναι του Χριστού και ποιος είναι του αντίθετου όταν σηκώνουμε σταυρό? Όταν κάνουμε το σταυρό μας, αλλά σηκώνουμε και το σταυρό μας, τότε ο σταυρός που κάνουμε έχει τεράστια δύναμη. Όταν μπορώ να πω πολλά και κλείνω το στόμα μου, το σταυρώνω, όχι επειδή χασμουριέται, το βλέπω και αυτό, το κάνουμε, καλό είναι και αυτό, αλλά σταυρώστε το και πριν πείτε πολλά, πολλά λόγια για τον καθένα, να δείτε πώς θα σταματήσει η φόρα που έχουμε να λέμε. Όταν μάθω να κάνω το σταυρό μου στο σώμα μου, αλλά ταυτόχρονα να επικαλούμε και το σταυρό εφαρμόζοντάς τον, να σταυρώνω το σώμα και τις επιθυμίες. Τι θα πούμε τη Μεγαλοβδομάδα, Κυριακή των Βαΐων? Δε φταιούν και εμείς, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν τες του δύο ειδονές. Μπρος, λέει, και εμείς να συμπορευτούμε με τον Χριστό που πορεύεται στο εκούσιο πάθος και να συσταυρωθούμε και να νεκρώσουμε τον εαυτό μας γι' αυτόν εξαιτίας του τες του βίου ειδονές, ως προς τις ειδονές του βίου. Έτσι ο σταυρός έχει αντίκτυπο. Έτσι ο σταυρός θαυματουργεί. Όταν ο σταυρός παραμένει μόνο ως τύπος και δεν τον βιώνουμε, τότε όλο ένα και περισσότερο χάνει την επίδρασή του σε μας. Από μόνος του έχει την αξία που έχει, αλλά σε μας δεν πιάνει. Και έλεγε ένας παππούλης, το έχω πει και πολλές φορές, θα το ξαναπώ όμως γιατί μ' άρεσε. Ο πατήρ Ισύχιος στη Μονή Γρηγορίου, 100 χρονών, 100 τόσο έφυγε από τη ζωή, θείος της Μακαρίτισσας της Βίκης, της Μοσχολιού, ο οποίος μετά την επιχείρηση της Κρυμαίας είχε πάει τότε το 17 και είχε πολεμήσει τους Μπολσεβίκους κατεβαίνοντας,
Αντί να πάει στην Πελοπόννησο που ήταν η πατρίδα του, έκανε στάση στο Άγιο Όρος και έμεινε εκεί μοναχός. Από το 17 και μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Φανταστείτε, τον πρόλαβα εγώ το 90 τόσο. Και έλεγε, τι να κάνουμε, του λέγε ένας γέροντα, τα παιδιά, τι τους λέτε να κάνετε, να κάνουνε. Να κάνουτε, λέει, το έλεγε έτσι και μωραϊτικά, να κάνουτε το σταυρό σας και να σας καίει. Που σήμαινα το νιώθετε. Γιατί στην Εκκλησία δεν έχει νόημα να κάνουμε τα πράγματα άψυχα. Χωρίς να τα νιώθουμε. Χωρίς να θέλουμε να τα εφαρμόσουμε. Γιατί καταδικάζουμε τον εαυτό μας σε μια άψυχη, ανέραστη, ανούσια πορεία που δεν μας μεταμορφώνει. Ενώ ο Σταυρός μεταμορφώνει. Πότε? Όταν τυπώνεται και όταν βιώνεται. Μόνο τυπούμενος ο Σταυρός κάνει. Αλλά όταν βιώνεται κιόλας, ακόμη περισσότερο πιάνει και ακόμη περισσότερο ενεργεί. Αυτό είναι το στοίχημα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτό είναι το στοίχημα σε κάθε γιορτή της Εκκλησίας που τιμάμε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Να μπορέσουμε να αντλήσουμε ζωή από τον Ζωοποιό Σταυρό. Εκεί που τελείωσε η αμαρτία του κόσμου, εκεί από όπου πηγάζει η λύτρωση, από εκεί να πάρουμε τη ζωή που μας αρμόζει. Τη ζωή που δεν περιορίζεται σε αυτή την επίγεια διαδικασία, αλλά εκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Αν προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό, και τον ζούμε και μας καίει, όπως έλεγε ο πατήρ Ησύχιος. Αν προσπαθούμε στη ζωή μας να σηκώνουμε σταυρό, το σταυρό της κάθαρσης από τα δικά μου πάθη, το σταυρό της αγάπης για τον πλησίον, που ώρες μπορεί να θέλω να του ρίξω ένα σκαμπίλι γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα, να το βουτήξω από το λαιμό, αλλά λέω, πάρ' το χέρι σου κάτω, κόψε τον κακό σου λογισμό, εσύ φταίς Παπαγιώργη, εσύ φταίς και όχι ο άλλος. Και του δείχνω αγάπη και ας μην έχω αγάπη. Και σταυρώνομαι για χάρη του. Για χάρη της αγάπης του Χριστού. Για χάρη του Χριστού γίνεται αυτή η θυσία. Και κάνω πίσω εγώ να προχωρήσει ο άλλος μπροστά. Αναμετριόμαστε με το σταυρό. Είναι μπροστά μας και μας ελέγχει. Και μας συμφέρει να υφιστάμεθα αυτό τον έλεγχο. Μας συμφέρει πραγματικά, παιδιά, να μην αποφεύγουμε να ελεγχθούμε μπροστά στο σταυρό του Κυρίου μας. Μου λέγε ένα παλικαράκι, πώς ρε πάτερ να αντισταθώ, τόσες γυναίκες μου την πέφτουνε. Δίκιο έχεις, παιδάκι μου, λέω κι εγώ. Εύκολο είναι, αν δεν είναι εύκολο. Αλλά για σκέψου τώρα, βάλε μπροστά στον Άγιο Δημήτρη, τον Άγιο Γιώργη, και δες τι κάνανε εκείνοι. Ήταν άσχημοι, πανέμορφοι. Ήταν φτωχαδάκια και δεν μπορούσαν να τις πάνε να τους κεράσουν, που λέει λόγος, ένα καφέ με σημερινή ορολογία. Όχι, είχαν λεφτά. Είχαν και στολή, ήταν ένστολη, ακόμη χειρότερο, ε. Λοιπόν, και είχαν και κοσμική ισχύ. Και πού ζούσαν? Όχι σε μια χριστιανική κοινωνία. Σε μια κοινωνία ειδωλολατρική, που ήταν ντροπή το να ζεις χριστιανικά. Ενώ αντιθέτως, τους χειροκροτούσαν αν ζούσαν με την νοοτροπία των ειδωλολατρών της εποχής εκείνης. Ζουν στην παρακμή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όργια, διαστροφές, θεοποιημένα την περίοδο εκείνη. Θεοποιημένα. Το έδαφος ήταν ανοιχτό για να αφαιθούν σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Και εκείνοι για την αγάπη του Χριστού κόψανε τις δικές τους ορέξεις, επιθυμίες, σκέψεις, τους λογισμούς που τους λέγαν, περνάνε τα νιάτα, τι θα κάνεις, έτσι θα, από τώρα σαν γέρος θα ζήσεις, μες στη στέρηση. Πόσες φορές δεν έρχονται τέτοια πράγματα στο μυαλό μας? Ας, έχεις καιρό να μετανιώσεις, δεν λέμε και σήμερα? Δεν είπαν έτσι, τα δώσαν όλα για την αγάπη του Χριστού και όλα για την αγάπη του αδελφού. Ο Άγιος Δημήτρης δεν είναι ότι ζούσε χριστιανικά, αλλά κήρυτε και το χριστιανισμό στους νέους της εποχής εκείνης. Ο μεγαλύτερος κατηχητής ήταν στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό τον έκαψε, θα λέγαμε. Αυτό οδήγησε
τους διώκτες του να τον οδηγήσουν στα βασανιστήρια και στο θάνατο. Και τι θάνατο, να λογχιστεί. Σήκωσε το χέρι και λέει, εδώ λέει, όπως και στο σωτήρα μου. Και του τρύπησαν με λόγχη την πλευρά. Από αυτή την πλευρά του Αγίου Δημητρίου, όμως τι ξεπήγασε, μύρο ακόμη και τώρα. Και υπήρχαν εποχές στη Θεσσαλονίκη που μάζευαν το μύρο μέσα σε κιούπια. Έτρεχε, λέει, μέχρι το λιμάνι, λέει, το μύρο. Τέτοιες καταστάσεις έχει ζήσει αυτή η πόλη εκεί πάνω. Και όλοι οι Άγιοι μας τι δείξανε. Δείξαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι αξίζει να σταυρωθούμε κι εμείς. Γιατί, γιατί θα ζήσουμε τον Χριστό. Που ναι μεν είναι σταυρωμένος, αλλά είναι ολοζώντανος. Και είναι αναστημένος. Και μπορεί να μας ζωντανέψει και εμάς. Και να μας δώσει και εμάς να καίγεται η καρδούλα μου. Η καρδούλα μας από αγάπη. Από αγάπη δυνατή, καυτή. Για το Θεό και για τους ανθρώπους. Όσοι δεν θέλουμε να σταυρωθούμε, τι κάνουμε, μένουμε γλυκανάλατοι. Γλυκανάλατοι. Μίζεροι. Ένα βήμα μπροστά, 10 βήματα πίσω. Τρώμε καρπαζές από το διάβολο και δεν σηκώνουμε το χέρι να ρίξουμε κι εμείς καμία. Τίποτε. Παθητική. Περνάει η ζωή από πάνω μας. Μας διαμορφώνει όπως θέλουν, όπως θέλουνε αυτοί που την οργανώνουν στην κάθε εποχή και εμείς δεν σηκώνουμε το ανάστημά μας να σταυρωθούμε, αλλά να σταυρωθούμε τι σημαίνει. Έχετε δει κανένα σταυρωμένο ανεξάπλα? Όχι, είναι σταυρωμένοι. Δείτε το σαν μια επανάσταση το να σταυρωθείτε. Δείτε το σαν μια τάση να ορθώσετε ανάστημα. Και τόσοι άνθρωποι και στις μέρες μας που σταυρώθηκαν και σταυρώνονται ακόμη. Συγχωρέστε μου, εγώ θα το πω. Και αυτοί οι άνθρωποι υγειονομικοί που είναι σε αναστολή, δεν εξετάζω εγώ το εμβόλιο, ας το εξετάσουν αυτοί που πρέπει. Αλλά σταυρώνονται γιατί τολμούν να είναι ελεύθεροι. Αυτό εμένα με συγκινεί αφάνταστα. Και έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί τους. Όχι για το εμβόλιο. Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ. Ούτε γιατρός είμαι, ούτε ξέρω απόλυτα τι έχει μέσα. Μόνο και μόνο επειδή επιβάλλεται, θα έπρεπε να είμαστε δίπλα τους, να μην επιβληθεί τίποτα σε κανέναν. Και όλοι εμείς λουφάζουμε ασταύρωτοι και πηγαίνουμε με τους πολλούς. Βολεύει. Λοιπόν, ο χριστιανός δεν πάει εκεί που βολεύει. Πάει και εκεί που δεν βολεύει. Δεν λέει τα αναμενόμενα και τα ευχάριστα, λέει και αυτά που είναι δυσάρεστα στους ανθρώπους. Και δεν κάνει το θέλημά του πρώτα, αλλά κάνει το θέλημα του Θεού και πολλές φορές θυσιάζει το θέλημά του για την αγάπη του Χριστού για να ζήσουν και οι άλλοι και να κάνουν το δικό τους θέλημα. Αυτά να τα βάλουμε στην καρδιά μας και με τη χάρη και τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να μπορέσουμε κι εμείς να σηκώσουμε το σταυρό μας για να πάμε στην Ανάστασή μας. Έτσι, να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί. Και ευχόμαστε ο Τίμιος και ο Ζωοποιός Σταυρός να μας ζωντανέψει αφού είναι ζωοποιός και να μας κάνει ζωντανά ψάρια. Τα ζωντανά ψάρια έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος, μιας και έχουμε άνοιξει παρτίδες με τον παπ' Αυγουστίνο τον Καντιώτη, πάνε κόντρα στο ρεύμα. Τα ψόφια πώς πάνε, τα παρασύρει ο ποταμός και τα στέλνει όπου πηγαίνει η ροή του νερού. Να είμαστε ζωντανοί λοιπόν, σταυρωμένοι και ζωντανοί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου.

στηρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Παρνοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει

Ερώνυμος Ιερός Ναός της ενορίας τη Λύσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακείμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ενδέκατον. Και εγένε τότε ετέλεσεν ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν του διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλες εν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό. Σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής. Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, άκουετε και βλέπετε. Τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουση. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος εστίνος εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Τούτων δε πορευωμένων, ήρξατο ο Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου. Τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον. Αλλά τι εξήλθετε ειδίν, άνθρωπον εν μαλακή σηματή συμφιεσμένον. Ιδού ή τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εισήν. Αλλά τι εξήλθετε ειδίν, προφήτην. Ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαρέστη περί ού γέγραπτε. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγί γερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστίν. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν και ή θέλετε δέξαστε αυτόν εστίν Ηλίας ο μέλλον έρχεστε. Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Τιν ιδε ομοιώσω την γενεάν ταύτην, ομοία εστί παιδί εις καθημένης εν αγορές, απροσφωνούντα της εταίρης αυτών λέγουσιν. Ιβλήσαμεν ημίν και ούκ ορχίσαστε, εθρηνήσαμεν ημίν και ούκ εκόψαστε. Ήλθε γάρι ο Άνης μήτε αισθείων, μήτε πίνων και λέγουσι, δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου αισθείων και πίνων και λέγουσιν, ιδού άνθρωπος φάγος και είναι ο πότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών, και εδικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Τότε ήρξα το ονειδίζειν τας πόλης εν έσε γένοντο επλήστε δυνάμες αυτού, ότι ού μετενόησαν. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γεννήθησαν εδυνάμεις εγενόμενοι εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενε μετενόησαν. Πλην λέγω ημίν Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ή ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ότι ή εν Σοδόμησε γεννήθησαν εδυνάμεις εγενόμενοι εν σύ, έμειναν αν μέχρι τη σήμερον. Πλην λέγω ημίν, ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ίση. Εν εκείνο το καιρό, αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν. Εξομολογούμε σοι Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη.
2: Κεφάλαιο ενδέκατο.
1: Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέγει η Γραφή: Εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμεινε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει». Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν θερνολογήσατε. Το ίδιο κάνει και τούτη γενιά. Κι ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν: Είναι δαιμονισμένος. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε: Φαγάς και εινοπότης είναι αυτός. Κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Κι όμως δικαιώθηκε η σοφία του Θεού στο πρόσωπο των απεσταλμένων της». Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις που έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του, γιατί δεν μετανόησαν. «Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βυθσαϊδά. Γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσεως για την Τύρο και τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατέβεις στα τρίσβαστα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδωμα, θα είχαν διατηρηθεί σαν σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδωμα παρά για σένα». Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς: «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίον θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό».
0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του πρώτου μέρους από τον δεύτερο λόγο του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με τον τίτλο «Προσμονή Πεντηκοστής».

Αν έχει νόημα η ζωή των πιστών, ιδιαίτερα όμως των μοναχών, και αν το γεγονός της κάθε στιγμής λαμβάνει ουράνια επέκταση, αυτό οφείλεται στο ότι η ζωή μας είναι αποστολική. Ό,τι κάνουμε είναι κάτι το αποστολικό. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να μην ρίχνουμε μυστικές ματιές στη ζωή μας για να βλέπουμε αν όντως είναι αποστολική. Επίσης δεν είναι δυνατόν να μην μετράμε τις ημέρες μας και τις νύχτες μας με το μέτρο και υπό το πρίσμα της ζωής των Αγίων Αποστόλων. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην περίοδο που έζησαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση του Χριστού, όταν προσδοκούσαν το Άγιον Πνεύμα. Η διήγηση των πράξεων αρχίζει με την ανάληψη του Χριστού ενώπιον των οφθαλμών των Αποστόλων. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Η κάθε λέξη του συγγραφέως των πράξεων και του τρίτου Ευαγγελίου έχει το νόημά της. Δεν είναι τυχαία. Είναι αποκάλυψης του Αγίου Πνεύματος και απηχεί μία πραγματικότητα. Ανελήφθη, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Χριστός ενώπιον των Αποστόλων, τους οποίους είχε εκλέξει, επειδή προφανώς δεν γίνεται τίποτε άνευ της θείας εκλογής. Κανείς δεν μπορεί να γραφεί στον κατάλογο των Αποστόλων, ούτε και εμείς μπορούμε να είμεθα γραμμένοι, εάν ο Θεός εν την προγνώση του δεν μεριμνήσει για μας με ιδιαίτερη έννοια. Ανελήφθη λοιπόν ενώπιον των Αποστόλων, εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης. Μετά το παθήν, μετά την πολλή θλίψη την οποία υπέστησαν οι μαθηταί, όταν νόμιζαν ότι όλα ήσαν χαμένα, ότι η προσδοκία τους είχε ματαιωθεί, ότι δεν υπήρχε πλέον καμία ελπίς, όταν όπως αυτοί ένιωθαν, η μοναδική τους πίστης και ελπής εναπετέθη μέσα στον τάφο, μέσα στο κρυπτό και φοβερό εκείνο σπήλαιο, τότε παρουσιάστηκε ενώπιόν τους ο Χριστός. Παρέστησεν εαυτόν ζώντα. Αυτή η ζωντάνια του Χριστού είναι η ζωή η οποία δίδεται εις αυτόν από τον Πατέρα μετά το παθήν. Δεν είναι η ζωή που είχαν γνωρίσει οι Απόστολοι εν το σαρκείο, το οποίον είχε προσλάβει ο Χριστός από την αγάπη προς τους Αποστόλους και προς όλην την Οικουμένη. Ο Χριστός τώρα δεν είναι πλέον ο φαινόμενος, ο ορώμενος Χριστός. Δεν είναι ο Χριστός όπως τον είχε γνωρίσει η Αγία Μαγδαληνή, η οποία γι' αυτό και δεν μπόρεσε να τον αναγνωρίσει και απέτυχε να τον ψηλαφίσει. Είναι ο Χριστός μετά το παθήν. Ο Χριστός που δοξάστηκε και ο οποίος παίρνει ζωή μόνον μετά το πάθος του. Όποιος καταφέρει να πάθει, όποιος καταφέρει να αποθάνει τον θάνατον που επιτρέπει ο Πατήρ και τον οποίον αναλαμβάνει ο Υιός, αυτός μπορεί να γίνει συμμέτοχος αυτής της ζωής του Χριστού. Αυτός μπορεί να είναι αιωνίως ζώνεν Χριστό. Ιδάλλως η ζωή του είναι ένας θάνατος. Παρέστησεν εαυτόν ζώντα. Γιατί δεν λέγει παρεστάθη ζών ή οράθη ζών ή παρουσιάστη ζών? Γιατί θέτει ενώπιόν του τον εαυτόν του? Είναι μία έκφραση που θέλει να δείξει την απόλυτη και θεληματική ενέργεια του Χριστού, κάτι που το έκανε εκείνος και στο οποίο απέβλεπε ο ίδιος. Δεν λέγει απλώς ότι ήταν ζών. Βεβαίως είναι ζών ο Χριστός. Ουδέποτε είναι καιρός ότε ουκ είναι ζών. Αλλά εδώ είναι μία θεληματική ενέργεια και μία επιτακτική ανάγκη. Θέλει να παραστήσει τον εαυτόν του ζώντα. Το σώμα το οποίο έλαβε μετά την Αναστασή του δεν είναι αυτό που είχαν θάψει οι εχθροί του και όπως το είχαν δει οι μαθητέ του. Ενώ προηγουμένως ο Χριστός ως άνθρωπος υπέκειτο εις τους νόμους της φθοράς, εις τους νόμους της φύσεως, τώρα δεν υφίσταται την συνέπεια αυτών. Εισέρχεται εις το υπερόν χωρίς να περνά ούτε από παράθυρα, ούτε από πόρτες, προφανώς ούτε από κλειδαρότρυπες. Πώς περνά? Μα είναι κάτι άλλο τώρα ο Χριστός. Δεν είναι αυτό που ήταν πριν. Είναι ο δοξασμένος από τον Πατέρα του
είναι ο παριστών εαυτόν εις το υπερόον. Παρέστησεν εαυτόν ζώντα. Αυτός παρίστα εαυτόν. Δεν είναι το δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Είναι μία ενέργεια του Χριστού ως Θεού πλέον, για της οποίας αποδεικνύει ότι τώρα είναι ζών. Τώρα έχει αποκτήσει την αληθινή και αιώνια ζωή. Τώρα βασιλεύει, κυβερνά, εξουσιάζει, κάνει ό,τι θέλει ως Θεός. Όπως εκών ετάφη, εκών αναισθήθη, έτσι εκών παριστάει αυτόν ζώντα. Δείχνει ότι κάθε τι ξεκινά από αυτόν και καταλήγει σε αυτόν. Το κάθε τι είναι εις την εκούσιον διάθεσή του. Όπου θέλει πηγαίνει, ό,τι θέλει παρουσιάζει. Δεν είναι ζωντανό ανθρώπινο σώμα ο Χριστός. Δεν είναι το πλέον σάρξ. Αλλά οι μαθητέ έβλεπον σάρκα. Ο Χριστός δεν μπορούσε να φάγει ιχθύν, κι όμως μετέλαβε ιχθύος, εκουσίως, διότι αυτό καταλάβαιναν οι Απόστολοι. Πώς έφαγε, πώς χώνεψε ο ιχθύς? Πολλά ερωτηματικά θα μπορούσαν να γεννηθούν. Η μόνη απάντηση είναι ότι αυτός το ηθέλησε και αυτός το έκανε ενώπιον των οφθαλμών των. Παρουσιάζεται και προσφέρεται στους μαθητές του όπως και όσο θέλει. Αυτός είναι ο διδόμενος, αυτός είναι ο διαδιδόμενος, αυτός είναι ο μεταλαμβανόμενος, αλλά όσο θέλει εκείνος. Δίνει ό,τι θέλει, ανάλογα με αυτό που χωράμε, που καταλαβαίνουμε, που θέλουμε. Δεν ικανοποίησε το αίτημα της Μαγδαληνής, διότι δεν κατενόησε ποιον είχε μπροστά της. Δεν απαντούσε ευθέως, αλλά δημιουργούσε τις προϋποθέσεις μιας πραγματικής κατανοήσεως του αληθινού Θεού. Επομένως, για να μπορέσουμε εμείς να χωρέσουμε, να πάρουμε, να κατανοήσουμε τον Θεό, πρέπει να τον κάνουμε να θελήσει. Πρέπει να τον συγκινήσουμε, να τον συγκλονίσουμε, να τον εξαναγκάσουμε να μας παραστήσει τον εαυτόν του. Όσο και αν θέλουμε εμείς, όσο και αν τρέχουμε, όσο και αν κοπιάζουμε, όσο και αν προσευχόμεθα, όσο και αν κλαίουμε, ό,τι και αν κάνουμε, δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτε απολύτως παρά μόνον αυτό που θα θελήσει να μας δώσει εκείνος. Αν θέλει ο Θεός, θα τρέξει σαν βρυσούλα και θα πάρουμε το λίγο εκείνο νερό. Αν θέλει, θα γίνει ποταμός, ο οποίος αναβρύει πολλά νάματα, και τότε θα κατακλυστούμε από τα πολλά αυτά νάματα. Θα τον δεχθούμε λοιπόν ζώντα τον Θεό, μόνον εάν τον κάνουμε να θελήσει πολύ, με την πολύ αγάπη μας και την παράδοσή μας, με την εξαφάνισή μας και τον θάνατόν μας. Όσο πεθαίνουμε εμείς και προσδοκάμε, τόσο περισσότερο θέλει ο Θεός και εισέρχεται εν ημίν. Παρέστησεν εαυτόν ζώντα. Παρέστησε ζώνταν τον αληθινό εαυτό του, τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Αυτή η παράσταση είναι ένα γεγονός πολύ μεγάλο, που εξαφανίζει κάθε αμφιβολία, κάθε δισταγμό και υποψία. Διότι είτε πιστεύω εις τον Θεόν, είτε τον καταλαβαίνω, είτε τον νιώθω και τον χαίρομαι, είτε όχι, αυτός υπάρχει. Αυτός είναι ο εαυτός μου. Αυτός είναι ο Θεός μου. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Και σε στιγμές για μένα σκοτεινές και φρικτές, και σε στιγμές που δεν υπάρχει για μένα ο Θεός, ο Θεός υπάρχει. Και όταν νομίζω πως είμαι αποτυχημένος και δεν βλέπω ακόμη καμία καρποφορία στο έργο μου και μου φαίνεται ότι περνούν τα χρόνια μου ματέως, ο Χριστός είναι ο Χριστός μου. Είναι αυτός που ολόκληρος μου έχει δοθεί και επομένως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει για μένα άλλη αποτυχία παρά μόνον η μοναδική. Το να πάψω να σχετίζομαι με Αυτόν ο οποίος υπάρχει. Ο Ον, ο υπάρχον, ο ούτως ή άλλος υφιστάμενος ανεξαρτήτως της δικής μου δυνατότητος, χωρητικότητος, κατανοήσεως παριστάει Αυτόν. Μπορεί εγώ να φαντάζομαι τον Θεό μικρόν, ο Θεός όμως είναι μέγας. Μπορεί εγώ να νομίζω ότι ο Θεός δεν ακούει, ο Θεός όμως ακούει. Ο Θεός είναι αυτό που είναι καθεαυτόν. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω αυτή την αλήθεια και να μπορώ να ψηλαφώ το μυστήριο της τεράστιας αγάπης που κατέστησε απρόσβλητον τον Θεό από τη δική μου μηδαμινότητα, βούληση και ενέργεια.
Ο Θεός παραμένει ο Θεός της αγάπης, της μεγαλειότητος, της δόξης, της δυνάμεως. Ο Θεός που επιτυγχάνει τα πάντα. Όπως ήταν με τους Αποστόλους, με τους Προφήτας, με τους Αγίους, παραμένει ο ίδιος και με μένα. Όσο μικρός, όσο αμαρτωλός, όσο ταπεινός κι αν είμαι. Παρέστησε λοιπόν τον εαυτόν του, όχι ζωντανό, αλλά ζώντα, ενεργούντα, Θεόν κινούμενο ενώπιόν των. Γιατί? Για να τους μαρτυρήσει ότι αυτό ζει και πραγματοποιείται τώρα η επαγγελία του Πατρός, ότι θα τους δώσει ολόκληρο τον εαυτόν του εν το Χριστό, ο οποίος θα μένει εν αυτής και αυτοί θα μένουν εν αυτό. Μετά το Παρθήν ήρθε η ώρα που θα είχαν το δικαίωμα να κατακτήσουν τον Θεό. Μέχρι τώρα ο Χριστός υπήρχε, αλλά όπως ήταν απρόσβλητος, έτσι ήταν και απρόσληπτος. Τώρα έρχεται ο προσλαμβανόμενος, ο οικειούμενος. Τώρα κατελήθη το μεσότυχον του φραγμού. Το χάος εξυλήφθη. Τώρα ιδού ο Χριστός. Μπορείς ουδήποτε στιγμή να τον κάνεις δικό σου. Τώρα ο Θεός είναι ο Θεός σου. Ο Κύριος είναι ο Κύριός σου. Είναι ο φίλος σου, ο Άγιός σου, ο πατέρας σου. Έως τώρα ήταν ο φοβερός Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του ουρανού και της γης, ο Θεός του σκότους. Δεν ήταν ο Θεός που θα μπορούσες να τον έχεις στο χέρι σου και να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Ήταν ο απροσπέλαστος, ο απρόσιτος Θεός. Τώρα είναι ο ζών Θεός, για να μπορούν και οι Απόστολοι να ζουν για τον Θεό. Τώρα είναι ο κινούμενος παρά αυτής και προς αυτούς Θεός. Τώρα τελείται η ζωντανή κίνησή τους για να μπορέσουν να κάνουν και αυτή την δική τους κίνηση προς τον Θεό και να τον κερδίσουν ολόκληρον. Τώρα ζει πλέον για αυτούς ο Θεός. Τώρα ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Τώρα ολοκληρώθη η υπόσχεση τους του Θεού. Τώρα ο Χριστός τους είναι χρήσιμος. Έπρεπε να πάθει, να αναστηθεί, να αναλυφθεί για να επιτευχθεί η σωτηρία τους, για να σαρκωθούν οι πόθοι τους. Αλλά παρέστησεν εαυτόν ζώντα και για έναν ακόμη λόγο, για να τους δείξει ότι εάν αυτοί ζουν, εάν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν είναι άλλος παρά μόνο για να βλέπουν αυτόν ζώντα. Η πραγματική κοινωνία με τον Θεό δεν είναι μία σκέψη περί Θεού, δεν είναι μία διάθεση αγαπητική προς τον Θεό, δεν είναι μία απλή επιπόθηση του Θεού, αλλά είναι τελεία γνώσης, κατάληψης και βίωσης του Θεού ως ζώντος. Ζει ο Θεός σημαίνει ότι έχει μαζί μου σχέση ζωής, σχέση μεταδόσεως και μεταλήψεως, ότι δύο ζωές, δύο κινήσεις, δύο ενέργειες, δύο υποστάσεις ζουν και κινούνται η μία μαζί με την άλλη και μεταδίδουν και μεταλαμβάνουν. Ο σκοπός λοιπόν του Αποστόλου είναι να βλέπει και να απολαμβάνει τον Θεό ζώντα και να είναι για Αυτόν ο Θεός ζών. Διότι εάν εγώ δεν μπορώ να δω, να κερδίσω, να πιάσω, να αγαπήσω αληθινά, δυναμικά τον Θεό με μια αγάπη που είναι ένα ουσιαστικό αγκάλιασμα, αυτό σημαίνει πως για μένα ο ζών Θεός είναι νεκρός. Επομένως το χωρίο αυτό φανερώνει γιατί ο Χριστός ανέστη ζών εκ του τάφου. Γιατί ο Χριστός προσλαβών την ανθρωπίνη φύση έγινε θεάνθρωπος, ενώ παρέμεινε το πρόσωπο του Υιού και Λόγου. Έγινε για να μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει της θεότητος και να έχει την προσωπική αληθινή ζωή του, ώστε παρέστησε εαυτόν ζώντα για να αποκαλύψει στους Αποστόλους ποιος είναι ο σκοπός τους. Ο Άγιος Αυγουστίνος, αν και ενδιαφερόταν τόσο πολύ για την χάρη και την αγάπη του Θεού, εν τούτης δεν τολμούσε να αντικρίσει τον Χριστόν. Δεν ήθελε να εξετάσει τον Χριστόν. Ήρκητο να γονατίζει ενώπιόν του, να σκύβει ως ο ουτιδανός, ως ο αμαρτωλός, ως ο άνθρωπος ο οποίος εμόλυνε το σώμα που του έδωσε ο Θεός. Ηρέσκετο όχι να κοιτάζει το πρόσωπο του Χριστού, αλλά να ταπεινούται ενώπιόν του. Εξέφραζε αυτό το νόημα από της δικής του σκοπιάς, από τη σκοπιά του σκυμμένου, του ταπεινωμένου, αλλά και του κεχαριτωμένου ανθρώπου, διότι είχε λάβει πράγματι χάρη. Έβλεπε ότι εάν ανυψούτο, εάν ζούσε εν Χριστώ Ιησού, εάν ήταν μέλος της Εκκλησίας, εάν επριτάνευε μέσα του ο Θεός,
Αυτό οφείλεται στο ότι τον είχε χαριτώσει ο Θεός. Τον είχε αξιώσει να ζει για Αυτόν και να λέγει την ωραιότατη φράση «Αγαπώ μόνον όταν ζω, ζω όταν τον αγαπώ και δεν ζω παρά μόνο για Αυτόν. Αναπνέω για Αυτόν, κινούμαι για Αυτόν, υπάρχω για Αυτόν». Αλλά το «για Αυτόν» δεν εκφράζει καθαρά την αγάπη του προς τον Θεόν, διότι εν τη ταπεινώση του θεωρεί τον εαυτόν του ανάξιο να μιλήσει για τον Θεό. Το χωρίο όμως των πράξεων μας δείχνει τον αποστολικό άνθρωπο, ότι αυτόν τον ταπεινό, αυτόν τον κατεβασμένο, ο Θεός τον ανυψώνει. Του δίνει το δικαίωμα να τον κοιτάζει πρόσωπον προς πρόσωπον και έτσι να υπάρχει ζών εν ζώντι. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρουσιάζει τον Χριστόν όχι απλώς ως τον δίδοντα την χάριν του, αλλά ως τον προσωπικόν Θεόν, ως το πρόσωπο το ζών και ενεργούν. Μας παρουσιάζει δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού εν σχέση με την ανθρωπίνη φύση, την οποία προσλαμβάνει και δια της οποίας είναι ζών εν το ανθρώπο. Ο Χριστός προσλαμβανόμενος καθίσταται ζών, όπως την νύχτα το ηλιακό φως προσλαμβάνεται υπό τη σελήνη, έτσι ακριβώς και εγώ, η σκοτεινή σελήνη, το νεκρό πράγμα, εγώ ο άνθρωπος παρουσιάζω ζώντα τον Χριστόν, προσλαμβάνοντας αυτό το οποίο είναι εκείνος. Ο Ευαγγελιστής μου αποκαλύπτει καθαρά την ουσιαστική, την προσωπική μου οντολογική σχέση με τον Χριστόν, την συσσωμάτωσή μου με Αυτόν. Εάν αναισθήθηκε ο Χριστός και αν ζω εγώ, ζω μόνον για να ενούμε ως πρόσωπον, ως υπόστασης, εν την πεπτοκία μου φύση με τον Χριστόν. Έτσι εγώ γίνομαι πλέον η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Όπως ο Λόγος του Θεού απεκαλύφθη εν Χριστώ, εν το τέκνο της Μαριάμ δια της προσλήψεως της ανθρωπίνης φύσεως, έτσι και εγώ καταξιώνομαι να αποκαλύπτω τον Υιόν και Λόγον. Αλλά η δική μου ζωή μόνον εν αυτό είναι δυνατό να υπάρχει, για να μπορέσω να γίνω πνευματική ύπαρξη, που θα ζω, θα νιώθω, θα χαίρομαι το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως αποκαλύπτεται μέσα στην Εκκλησία. Ο Πατήρ, ο οποίος υπάρχει εν το Υιό, αποστέλει βουλόμενος τον Υιόν, δίδων ζωή σε Αυτόν συνυφασμένη με τον άνθρωπον. Έτσι προετοιμάζει την έλευση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο καθιστά οριστικά πλέον μέτοχον της ανθρωπίνης ζωής και το συνδέει τόσο άρρηκτα με αυτήν, όπως άρρηκτα συνδεδεμένο είναι το σώμα με την ψυχήν, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει για μας πνεύμα Άγιον παρά μόνον εφόσον υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν εν το Χριστό, ο οποίος αποκαλύπτεται ζών, το μυστήριο της προετοιμασίας της ελεύσεως και πληρώσεως των πάντων υπό του Αγίου Πνεύματος, ώστε παρέστησε εαυτόν ζώντα για να μου πει ότι ζω μόνο όταν ενούμε με τον ζώντα Θεόν. Ζω όταν σκοπός της ζωής μου είναι ο ζών Χριστός. Οτιδήποτε άλλο είναι κάτι το οχρόν. Οτιδήποτε άλλο είναι μία συνέπεια, αλλά δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Ο μόνος σκοπός μου είναι να πιάνω, να δουλεύω και να βλέπω τον Χριστόν ζώντα. Αλλά τον παρέστησε ζώντα και για τον εξής λόγο, διότι ήξερε ότι ο άνθρωπος είναι κάποιος που παλεύει ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, ανάμεσα στη φθορά και στην αυθαρσία, επομένως ανάμεσα στην κόλαση και στον Θεόν. Είναι αυτός που πέφτει και σηκώνεται. Γι' αυτό ο Χριστός, ενώ παρουσιάζει τον εαυτόν του ζώντα, αφήνει στην Εκκλησία το μυστήριο της μετανοίας για να αποκτάμε συνεχώς το δικαίωμα της προσλήψεως της ζωής. Διότι ο άνθρωπος παραμένει αμαρτωλός και αγιάζεται μόνον δια της μεταλήψεως αυτής της ζωής. Σβήνει όταν δεν προσλαμβάνει ζωή, όπως σβήνει η σελήνη όταν πάψει να προσλαμβάνει ηλιακό φως. Ο άνθρωπος είναι τόσο μικρός, τόσο σκληρός, παίρνει τόσο αρνητική στάση έναντι του μυστηρίου της σωτηρίας του, έναντι του Θεού. Ο μικρός άνθρωπος αγαπάει τόσο πολύ τον εαυτόν του, τη φτώχεια του, το χώμα του, την κόλασή του, το μαρτύριό του, που του δίνει ο πονηρός και η πονηρία, ώστε δεν ζει διαρκώς απέναντι του τρισιλίου φωτός, απέναντι της τρισιλίου ζωής, παραμένει στον δικό του θάνατο, στη δική του φθορά.
Γι' αυτό τελικώς ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό μόνον εν μυστηρίο και πόθο, και εν διαπουσία του θυμάται πως υπάρχει Θεός. Μη ωρών πιστεύει στα εκείθεν ορώμενα. Δια πιστών ζητά πρόσθεση πίστεως, δια να μπορέσει να φτάσει κάποτε στον ουρανό. Στο μαρτύριο του Ταντάλου και του φοβερά πονεμένου Προμηθέως που κτυπιέται επάνω στην γη, δυνάμεθα να διείδομεν των νεκρών άνθρωπων, των τυφλών, των άπνων, αυτών που μόνον μέσα στο σκοτάδι γυρεύει να ψηλαφίσει τον Θεόν. Και επειδή ο Θεός το γνωρίζει αυτό, παρουσιάζεται ζωντανός τους Αποστόλους για να μαρτυρήσουν περί αυτού ότι ανέστη και ζει, ότι είναι ο ζών Θεός, ώστε και εμείς που δεν ζούμε και δεν βλέπουμε ενώπιόν μας ζωντανών των Χριστών, να θυμόμαστε ότι ανέστη ο Χριστός, αφού τον είδαν ζωντανό οι Απόστολοι και μας το μαρτύρησαν. Όταν λοιπόν προσλαμβάνω τον Χριστόν, όταν τον χαίρομαι, όταν τον βλέπω, έχω το πανηγύρι του οράματος του ζωντανού Θεού. Αλλά και όταν είμαι βυθισμένος στη σαπίλα μου, στην αμαρτία μου, στη συννεφιά μου, στην κατάπτωσή μου, στα χίλια μου σκοτάδια, και πάλι να θυμάμαι ότι οι Απόστολοι με εβεβαίωσαν ότι είδαν τον Χριστόν ζώντα. Άρα ο Χριστός ζει, η ζωή μου ζει, και ανά πάσαν στιγμήν ακόμη και με ένα Κύριε Ιησού Χριστέ μπορώ να κατακτήσω αυτήν την ζωή και από νεκρός να γίνω πάλι ζωντανός. Επομένως ο Χριστός παρέστησε εαυτόν ζώντα για να είναι η ανεξίτηλη, η απαράγραπτη και αιώνια πίστης και ελπής των ανθρώπων, ώστε να μπορεί να λέγει «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες και πιστεύοντες». Και εσύ δηλαδή που δεν βλέπεις, και εσύ που είσαι πεσμένος, και εσύ που είσαι τυφλός, είσαι μακάριος διότι έχεις την βεβαιότητα της ζωής του Χριστού, διότι γνωρίζεις ότι κοντά του υπάρχει ο ζών Θεός. Και συνεχίζει: παρέστησεν εαυτόν ζώντα εν πολλής τεκμηρίης. Η φράση «εν πολλής τεκμηρίης» πιστοποιεί ένα ιστορικό γεγονός με πολλές πτυχές. Καταρχάς ο Χριστός οράθη πάλιν και πολλάκι ζωντανός στους Αποστόλους και στας Αποστόλους, άλλοτε στον ένα, άλλοτε στους δύο, στους επτά, στους ένδεκα, στους 120. Οράθη δε δια πολλών τρόπων. Τον είδαν στον δρόμο, τον είδαν στον κήπο, τον έπιασαν, αρνήθηκε να τον πιάσουν. Έφαγε μαζί τους, τους έδωσε να φάνε. Τον είδαν στη θάλασσα, στη στεριά, τον είδαν επάνω στην βάρκα. Επομένως, εν πολλής τεκμηρίης σημαίνει πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους. Όλοι δε αυτοί οι τρόποι, ο Χριστός τρώγων, ομιλών, κηρύττων, δίδων τροφήν, ένα πράγμα μαρτυρούσαν. Ο Χριστός είναι ζών. Δεν υπήρχε λόγος να φάγει ψάρι ο Χριστός. Τρώγοντας μαρτυρούσε ότι ήταν ζωντανός, διότι αυτό που μας λείπει είναι η μέθεξης και η προσωπική αντίληψη της ζωής του Χριστού, της ζωντάνιας του Χριστού. Συνεπώς οράθη εν πολλής τεκμηρίης, ώστε και οι Απόστολοι να είναι βέβαιοι και στις πλέον φρικτές στιγμές της ζωής των ότι ο Χριστός είναι ζών, αλλά και εμείς να ξέρουμε ότι εν πολλής τεκμηρίης εβίωσαν τον Χριστόν ζώντα. Οπότε και αν ακόμη εγώ, λόγω της αμαρτωλότητός μου και της χωικότητός μου, δεν έχω ούτε εν τεκμήριον περί του ζώντος Χριστού, γνωρίζω ότι ο Χριστός είναι ζών. Ο Χριστός μου, η ζωή μου, είναι ζωή, ζώσα. Εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενοι αυτής και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Ο Ευαγγελιστής μας παρουσιάζει όλους τους τρόπους και όλα τα τεκμήρια ζωής που έδωσε για τον εαυτόν του στον άνθρωπο ο Θεός. Και τι δεν έκανε. Αν θα μιλούσα ανθρωποπαθώς, θα έλεγα ότι έναν μόνο πρόβλημα απασχόλησε τη σκέψη του Θεού. Πώς θα κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει και να πιστέψει ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ότι ζει εν σχέση προς τον άνθρωπο. Το να ζει ο άνθρωπος διά των Θεών και να πάσχει για να είναι ζών εν το Θεό, το καταλαβαίνω. Αλλά η αγάπη του Θεού κάνει τον Θεό να βλέπει τον εαυτόν του εσχέση προς τον μικρόν άνθρωπο. Θα λέγαμε ότι προγραμματίζει ακόμη και τον εαυτόν του και τα σύμπαντα, ότι ρυθμίζει τα προαιώνια σχέδιά του, έτσι ώστε αυτός ο άπειρος Θεός να κατέρχεται στα μέτρα της ανθρωπίνης φύσεως. Βλέπουμε δηλαδή τον Θεό να σκύβει για να λάβει χούν από τις γης και να πλάσει τον άνθρωπο, ώστε μόλις θα άνοιγε τα μάτια του ο πρώτος άνθρωπος,
που ήταν ολόκληρη η ανθρώπινη φύση, να δει τον πλάστη του, ο οποίος με το πνεύμα του ενεφύσισε πνοή στους ρόθωνάς του, στην νεκρή και κεκοιμισμένη ψυχή του, στο χωικόν σαρκείο του, και του έδωσε ζωή. Όπως το παιδί που κοιμάται ξυπνά και βλέπει τον πατέρα του να το αγκαλιάζει, να το θοπεύει, να το φυλά με στοργή και τρυφερότητα και νιώθει την πατρική στοργή, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος επλάστη ώστε από το πρώτο άνοιγμα των ματιών του να μην δει τίποτε άλλο παρά τον Θεό. Ήταν μέσα σε έναν υπέροχο κήπο. Είχε όλα τα φυτά, όλα τα ζώα, όλους τους αστέρας, όλους τους αγγέλους, και όμως με το άνοιγμα των ματιών του δεν είδε τίποτε άλλο παρά μόνον αυτόν που τον έπλασε με τα χέρια του και του ενεφύσισε επνοήν ζωής. Είδε τόσο κοντά τον Θεό. Ενεφύσισε αυτό και εγένετο εις ψυχήν ζώσαν, λέγει η Αγία Γραφή. Έγινε ψυχή ζώσα επειδή ενεφύσισε αυτό, επειδή τον πλησίασε. Όπως πλησιάζεις το πρόσωπό σου κοντά μου για να με φιλήσεις ή να φυσήσεις μέσα στους ρόθωνάς μου για να μην χάσω την ζωή μου, έτσι και ο Θεός τόσο κοντά ήρθε στον άνθρωπο. Βλέπετε την προσπάθεια του Θεού για να γίνει κατανοητός και προσληπτός από τον άνθρωπο. Εν συνεχεία, ο άνθρωπος το δειλινό τη στιγμή της αμαρτίας του ακούει τα βήματα του Θεού για να του θυμίσουν ότι είναι ζών ο Θεός και ότι ο ίδιος την ώρα αυτή της πτώσεώς του απέθανε. «Με ακούς που περπατώ?» ερωτά ο Θεός. «Είμαι ζών. Εσύ όμως είσαι νεκρός, διότι χωρίστηκες από εμένα». Τότε θυμήθηκε ο πρωτόπλαστος τους λόγους του Θεού: «Την ημέρα που θα φάγεις από τον καρπόν αυτόν θα πεθάνεις. Δηλαδή εγώ ο Θεός περπατώ. Εσύ όμως δεν μπορείς να περπατήσεις και αν ακόμη ζήσεις 1000 χρόνια. Εσύ πέθανες διότι έχασες εμένα. Εγώ όμως είμαι ζών. Εγώ περπατώ πλάι σου». Ακούει ο Θεός τα βήματα του Αδάμ και τον ερωτά: «Αδάμ, πού είσαι?» Η κίνηση του Θεού, η ακρόασή του, ο λόγος του είναι η μαρτυρία του ότι είναι ζών και επομένως μεθεκτός από την ανθρωπίνη φύση. Παρά τα αυτά, ο άνθρωπος ενώ δέχεται από τον Θεό το πρωτευαγγέλιο, ενώ και μετά την πτώση ο Θεός του συμπαραστέκεται όταν αμαρτάνει, ενώ τον βοηθάει στις αναβάσεις του και τον ανεβάζει έτη μάλλον, εν τούτης σκληρύνεται. Σοφίζεται πάλι ο Θεός 1000 τρόπους για να μπορεί να αποδεικνύει την ζωή του, ότι δηλαδή είναι τόσο κοντά μας ώστε μπορούμε να ακούμε την ανάσα του και να αισθανόμεθα το χνότο του. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η καταβάσεις του Θεού. Ωραιότατη είναι η εικόνα του ψαλμού, η οποία παριστά τον Χριστόν να σκύβει στον χήμαρο όπως όλοι οι άνθρωποι για να πιει νερό. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ εσύ με ξεχνάς, εγώ ουράνιος Θεός σκύβω ακριβώς όπως σκύβεις εσύ. Μετέχω της δικής σου ζωής για να μπορείς εσύ να μετάσχεις της δικής μου ζωής. Δουλεύω, ενεργώ όπως ενεργείς εσύ για να σου δείξω ότι εγώ γίνομαι όμοιος με σένα, για να μπορείς και εσύ να γίνεις όμοιος με μένα. Κουράζεσαι εσύ στον δρόμο σου, κουράζομαι κι εγώ. Διψάς εσύ, διψάω κι εγώ. Σκύβεις εσύ να πιεις νερό, σκύβω κι εγώ. Ταπεινώνομαι, τσενούμαι. Τι παραπάνω θέλεις? Τι κάνεις εσύ και δεν κάνω εγώ? Αφού λοιπόν είμαι τόσο κοντά σου, δεν μπορείς να με πιάσεις, δεν μπορείς να με αρπάξεις, δεν μπορείς να με σφίξεις, δεν μπορείς να με κάνεις αιώνια δικό σου, δεν μπορείς να μην με χάσεις ποτέ, δεν μπορείς να με κοιτάξεις κατά μέτωπο? Αφού μαζί σκύβομαι, στο ίδιο αυλάκι, στο ίδιο νεράκι, γινόμαστε και οι δύο ενδεείς και οι δυο γινόμαστε πτωχοί. Εγώ ο πλούσιος, εγώ ο ανενδεείς, εγώ ο ακούραστος, εγώ ο θέον, εγώ που με ένα βήμα μου αγκαλιάζω ολόκληρη την οικουμένη, έρχομαι και χώνομαι σε εκείνο το σημαδάκι που κάθεσαι εκεί και ακολουθώ τα βήματά σου. Τόσο πολύ κατεβαίνω. Λοιπόν, τι παραπάνω θέλεις? Παρά τα αυτά ο άνθρωπος κληρύνεται. Έρχεται ο Θεός στους Ισραηλίτες ως πνοή και χαριτώνει προφήτας. Οι Ισραηλίτες ξεχνούν τον Θεόν. Σκοτώνει ο Θεός τους ψευδοπροφήτας. Ξεχνούν τον Θεόν.

40 ημέρες και τους προετοίμασε ότι θα φέρει τον νόμον, τον ίδιον τον Θεόν. Φοβούνται, τρέμουν βλέποντας το όρος να καπνίζει. Εν τούτης χάνουν τον Θεόν, ξεχνούν τον Θεόν και μη έχοντας Θεόν, μοσχοποιούν. Κατασκευάζουν έναν έτερον Θεόν ψευδή. Γιατί? Διότι δεν μπορούν να κατακτήσουν την ζωντανή θεότητα, αλλά και διότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς Θεόν. Ο άνθρωπος επλάστη για να ζει και δεν ζει παρά μόνον θεοποιών. Ποιών Θεών ή έχων Θεών, θεούμενος και ζών εν αυτό. Μοσχοποιεί ο άνθρωπος διότι μοσχοποίησε αυτή η αμαρτία του, η απάτη του, η αποστροφή του Θεού, μαρτυρεί όχι μόνο ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεόν, αλλά και ότι μόνο ο Θεός είναι δυνατό να ζήσει. Εκφράζει τον πόθο της θεότητος. Εν τούτης, μοσχοποιεί και αφήνει τον αληθή Θεόν. Σκύβει πάλι ο Θεός και τον συγχωρεί. Προσπαθεί να βρει τρόπο να γίνει ο αιώνιας δικός του, ο αιώνια ορατός, ο αιώνια αντιληπτός, και βρίσκει τρόπους λέγοντάς του: «Την ημέρα σε καίει έρημος και θέλεις δροσιά? Γίνομαι εγώ σύννεφο για να σε δροσίζω και να σε φωτίζω, ώστε να ξέρεις πως η δροσιά σου και το σύννεφο που είναι ανάμεσα σε σένα και στον καυτερό ήλιο είμαι εγώ. Την νύχτα θέλεις φως? Γίνομαι φως. Γίνομαι πύρινη στήλη, βλέποντας το φως να ξέρεις πως αυτό είμαι εγώ. Είναι η αντάβγεια της δόξης μου. Την ημέρα έχεις το σύννεφο, τη νύχτα την στήλη. Είμαι αδιαλείπτος παρόν. Προχωρείς εσύ, σηκώνομαι εγώ και προχωρώ μπροστά σου για να με βλέπεις. Στέκεσαι εσύ, κατεβαίνω και εγώ και στέκομαι μπροστά σου για να με βλέπεις. Πηγαίνεις ενώπιον της σκηνής του μαρτυρίου. Εκεί είμαι εγώ. Εκεί ακούς εμένα. Πηγαίνεις στον αρχιερέα σου. Εκεί είναι τα σύμβολα της δικής μου παρουσίας. Όπου και αν πας, εκεί είμαι εγώ». Καταντάει ο Θεός με όλες αυτές τις ταπεινώσεις του να εξομοιώνει τον εαυτόν του ακόμη και με τα σύννεφα και με τις πύρινες στήλες. Βλέπουμε τον κόπο και την αγωνία του Θεού, αλλά και την μακροθυμία του, την σοφία του και την παντοδυναμία του, για να γίνεται τελικώς τα πάντα, να ελύσεται μέσα σε όλα. Στα σύννεφα, στις στήλες, στα βουνά, στις αμαρτίες μας, στις κραυγές μας, για να είναι παντού παρόν, ώστε να ζούμε διαρκώς μαζί του, αφού ξέρουμε πως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν. Εν πολλής τεκμηρίης, τεκμήριο της ζωής του είναι η στήλη, είναι το σύννεφο. Τεκμήριο είναι ο αρχιερεύς, η σκηνή του μαρτυρίου. Αιώνες ολόκληρους δεν έκανε τίποτε άλλο ο Θεός παρά μόνον παρίστα τον εαυτόν του ζώντα, εν πολλής τεκμηρίης, ζώντα εν σχέση προς εμένα τον άνθρωπο, ώστε να μπορώ να τον πιάσω και να μη χωρίζεται πλέον η ζωή μου από αυτόν. Μετά το παθήν έρχεται η αιώνιος και αδιάπτωτο ζωή, της οποίας προτυπώσεις είναι όλα τα προηγούμενα τεκμήρια και η οποία τώρα πλέον γίνεται κάτι το μόνιμο. Αλλά τον Θεόν θα τον βλέπω μονίμως πρόσωπον προς πρόσωπον στη Βασιλεία των Ουρανών, όταν καταργηθούν τα καλύματα και παύσουν

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του πρώτου μέρους από τον δεύτερο λόγο του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με τον τίτλο «Προσμονή της Πεντηκοστής». Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη Γέροντα Ελισαίο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που μας έδωσε ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστίες και στον Παντελή Καλογεράκη.

που όπως πάντα επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

0: Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αν αγαπητοί μας ακροατές μας ρωτούσαν ποιο αποτελεί το αγιότερο σημείο και το προσφυλέστερο σύμβολο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως και Λατρείας, τι θα απαντούσαμε? Μα ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός φυσικά. Το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο που χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυρωθέντος Χριστού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας τελειώνονται με την επίκληση του Παναγίου Πνεύματος και την επισφράγηση του Σταυρού. Οποιαδήποτε λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την ύπαρξη και την χρησιμοποίηση του συμβόλου αυτού. Οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές, οι ρυθμοί των ιερών ναών, τα ιερά σκεύη και τα άμφια αγιάζονται και διακοσμούνται με τον Τίμιο Σταυρό. Ως πιστοί χριστιανοί φέρουμε πάνω μας τον Σταυρό από τη στιγμή της γέννησης μέχρι και το θάνατό μας, όπως επίσης Σταυρός υπάρχει στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητα και στους τόπους εργασίας μας. Πόσο όμορφη είναι η σκηνή της μητέρας που σταυρώνει το παιδί της όταν είναι αδιάθετο, όταν κοιμάται ή όταν φεύγει από το σχολείο. Ακόμα και ο τάφος του χριστιανού ευλογείται με τον Σταυρό. Σε κάθε εύκολη ή δύσκολη στιγμή της ζωής μας κάνουμε το σχήμα του Σταυρού για πνευματική ενίσχυση, ενδυνάμωση, καθώς και για δοξολογία αλλά και ευχαριστία προς τον Δημιουργό Θεό. Ας δούμε όμως αυτό το θέμα μαζί με τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη της εκπομπής μας, τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής στην Πατριαρχία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ιερότατο σύμβολο στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή του κάθε χριστιανού. Κύριε Λίλη,
1: χαίρετε, κύριε Γενναράκη,
0: σας καλωσορίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά.
0: Για μία ακόμα φορά, όπως το
1: χαρά
0: λέτε,
1: μας είναι.
0: Είναι η δική μας χαρά, τιμή, ευλογία που σας έχουμε πάντα εδώ να μας βοηθάτε στην προσέγγιση θεολογικών θεμάτων, βασικών για την πίστη μας, για τα οποία θέλουμε και εμείς να ενημερωνόμαστε ακόμα περισσότερο, να γνωρίζουμε τι σημαίνουν, να κατατοπιζόμαστε και να προχωρούμε. Μιλάμε σήμερα για τον Τίμιο Σταυρό, όπως προειδεάσαμε τους αγαπητούς μας ακροατές. Να πούμε ότι βεβαίως πριν από την ενανθρώπιση του Κυρίου, το σημείο του Σταυρού δεν είχε το συμβολισμό και τη σημασία που το αποδίδουμε εμείς σήμερα. Ήταν ένα σύμβολο, ένα σημείο ζωγραφισμένο σε σπήλαια, σε τοιχογραφίες, απαθανατιζόταν από τον πρώτο άνθρωπο, θα λέγαμε, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την σημασία του.
1: Ναι. Όντως, πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου, στην προϊστορία πριν τη Σταύρωση, που για μας βέβαια είναι η ιστορία της Θείας Οικονομίας στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε προτυπώσεις και αναφορές για το Σταυρό και τη Σταυρική Πορεία, με κορυφαία βέβαια τον Πάσχοντα Δούλο, που αναφέρεται στο βιβλίο Ισαΐας, στο κομμάτι δεύτερο Ισαΐας του Ισαΐα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και άλλα περιστατικά με τον Ιωσήφ, τα αδέρφια του, τα προβλήματα που είχε, με τον Μωυσή όταν πέρασαν έγινε η έξοδος από την Αίγυπτο και την Ερυθρά Θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα το Σταυρικό Σημείο, και έχουμε προτυπώσεις, κυρίως όμως, βέβαια και το περιστατικό με τον Ααρών να αναφέρω, εκεί που τους τσιμπούσαν τα φίδια, κυρίως όμως όταν έρχεται ο Χριστός, η αναφορά του στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είναι γύρω από αυτό το περιστατικό της παρουσίας της ενανθρωπίσεως που θα κατέληγε στο Σταυρό ως κορύφωση της επίγειας παρουσίας. Και έτσι ο Κύριος παίρνει όλα αυτά τα περιστατικά και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε δημοσίως στη Ναζαρέτ, στη συναγωγή που διάβασε ένα κομμάτι από τον Ισαΐα για τον Υιό του ανθρώπου και είπε «Τώρα μόλις εκπληρώθη η γραφή». Αυτά λοιπόν που αναφέρουν ουσιαστικά την επίγεια παρουσία και τον Πάσχοντα, τα προβλήματα. Και κορυφώνονται βέβαια στην παρουσία του Κυρίου, στο Σταυρό. Και έτσι ο Σταυρός έρχεται ως κεντρικό κομμάτι σημείο στην επίγεια παρουσία του Κυρίου με βαθύτατη θεολογική σημασία.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι την εποχή που εμφανίζεται ο Χριστός πλέον στην ενεργό του δράση, για να ξεκινήσει τη δράση του, είναι η εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ο Σταυρός χρησιμοποιείται ως το κατεξοχήν μέσο τρομοκρατίας και
1: βέβαια,
0: όργανο
1: και τιμωρίας,
0: επιβολής ακριβώς της τάξης και της ισορροπίας εκ μέρους των Ρωμαίων. Είναι δηλαδή ένα όργανο, θα λέγαμε,
1: τιμωρούσανε
0: θανάτου,
1: με αυτό θανάτου τους μεγάλους κακούργους. Και επειδή έγινε το περιστατικό τότε με το δικαστήριο, πήγαν στον Πιλάτο τον Κύριο. Ο Πιλάτος δεν ήθελε να τον τιμωρήσει, αλλά δεν ήθελε να αποφύγει. Ήθελε να αποφύγει και την οργή του όχλου που φώναζε. Ήρθε το περιστατικό έτσι και τον οδήγησαν στο Σταυρό, που ήταν το έσχατο μέσο τιμωρίας, θανάτου
0: έτσι, για
1: στη Ρωμαϊκή εποχή.
0: Κακούς,
1: οι Ρωμαίοι σταύρωναν, γι' αυτό αναφέρεται εκεί. Είχαν και άλλες τιμωρίες που τις αναφέρει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, λίγο αργότερα, που είναι ουσιαστικά τέλη του 1ου αιώνα. Αλλά εκείνος πέρασε ένα άλλο μαρτύριο. Αλλά υπήρχε και ο Σταυρός, που φαίνεται 40-60 χρόνια πριν τον Ιγνάτιο συνηθίζονταν πάρα πολύ, διότι και πολλοί Απόστολοι, μαθητές του Κυρίου, σταυρώθηκαν.
0: Έτσι.
1: Όπως είναι ο Άγιος Πέτρος. Αλλά τελικά ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο και είχαν με διαφόρους τρόπους σταύρωση, και να σε κρεμάσουν, αλλά και να σε καρφώσουν. Και τον Κύριο τον κάρφωσαν.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο. Γιατί για τους μεγάλους κακούργους, όπως καταδικάστηκε ο Χριστός.
0: Έτσι. Και ο πόνος βεβαίως πάνω στο Σταυρό με καρφιά είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος πόνος.
1: Βέβαια.
0: Για τον άνθρωπο. Οπότε δηλαδή θέλω να πω, μπορούμε να φανταστούμε τον μεγάλο αυτό τεράστιο πόνο που ο Κύριος βίωσε έροντας την αμαρτία του κόσμου.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
0: Επειδή κάποια φορά είχατε πει σε παλιότερη εκπομπή μας ότι ο Κύριος δεν ήρθε για να σταυρωθεί.
1: Ναι,
0: αυτό το
1: θέτουν οι πατέρες, διότι θέτουν το ερώτημα και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μάξιμος Ομολογητής και ο Μεγάλος Βασίλειος, ότι αν είχε έρθει για να σταυρωθεί αναγκαστικά, ή θα έπρεπε μόνος του να πει σταυρώστε με, που θα ήταν αυτοκτονία, ή αναγκαστικά έπρεπε να βρούμε κάποιον που θα τον πρόδιδε. Οπότε ο Ιούδας δεν έφταιγε. Θα βγει εξελαστήριο θύμα αφού έπρεπε να βρεθεί κάποιος. Ενώ στη θεολογία, η οποία μπλέκεται με τα ιστορικά γεγονότα, έπρεπε να φανεί ότι και ο Ιούδας εκουσίως ο ίδιος τον πρόδωσε, χωρίς να τον σπρώξει κάποιος και να πούμε ότι τι έφταιγε ο Ιούδας αφού έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί ένας προδότης. Διότι αν δεν υπήρχε προδότης, έπρεπε να πει μόνος του σταυρώστε με. Ήταν ή μαζοχισμός ή αυτοκτονία. Από την άλλη προδοσία, αλλά δεν φταίει ο προδότης, αφού έπρεπε να βρεθεί κάποιος. Και πάντοτε εντάσσοντας τα γεγονότα αυτά στην ευρύτερη θεία οικονομία της ενανθρωπίσεως, πρόσεχαν στις οικουμενικές συνόδους οι πατέρες πώς θα διατυπώσουν τη σταύρωση. Γι' αυτό είπαν εκεί ότι ήρθε και πρώτη και δεύτερη και τέταρτη κυρίως, για να περάσει και από το θάνατο, όχι να σταυρωθεί. Τώρα η κακία των ανθρώπων, τα ιστορικά γεγονότα έφεραν το...
0: Έτσι.
1: Και τώρα έρχεται ένα άλλο σημαντικό σημείο, ότι παρότι θα περνούσε ένα τόσο φρικτό θάνατο, ούτε αυτόν αρνήθηκε για το δικό μας χατήρι οπωσδήποτε να περάσει από το θάνατο που δεν τον είχε ανάγκη, αλλά να λυτρώσει εμάς που πέσαμε στο θάνατο μετά το προβατορικό μάρτυμα.
0: Οπότε αυτό που μας λέτε σημαίνει ότι ούτε στη ζωή του ίδιου του Κυρίου δεν υπάρχει προορισμός. Έτσι.
1: Ναι, είναι βέβαια κάτι ελεύθερο.
0: Υπάρχει απλώς, είναι όλα αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου.
1: Βέβαια.
0: Από τη μεριά του Ιούδα, όπως μας είπατε, από τη μεριά των Ρωμαίων, του Ποντίου Πιλά, των Εβραίων που επέμεναν.
1: Βέβαια.
0: Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής, της οποίας επιλογής υπήρξε κατά κάποιο τρόπο το θύμα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που δεν αρνήθηκε, όπως μας τονίσατε. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ο θάνατος αυτός, ο σταυρικός.
1: Βέβαια, αν δεν τον πρόδιδε εκείνο το βράδυ. Έτσι. Μα έγινε προδοσία και είπε, ό,τι έχεις να κάνεις, κάνε το μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνουμε. Γιατί από καιρό κρυβόταν ο Χριστός, φαίνεται, στην Ανάσταση του Λαζάρου, που είχαν στείλει, δεν πήγαν οι Φαρισαίοι, έστειλαν, λέει ο Λουκάς, γραμματείς. Είδαν την Ανάσταση, λέει, τώρα πρέπει να τον τιμωρήσουμε, να φύγει από τη μέση, γιατί αρχίζει και γίνεται πολύ επικίνδυνη η παρουσία του, διότι πλέον ανέστησε κάποιον που 4 μέρες ήταν νεκρός. Δεν μπορούσε να πει κάποιος, και οι γραμματείς μόλις είδαν αυτό, έγινε και Σάββατο, που ήταν αδιανόητο για εκείνους, και εμείς στην λατρευτική μας ζωή το βάλαμε, το Σάββατο του Λαζάρου, το τονίζουμε επίτηδες, το Σάββατο του Λαζάρου. Και τις βαπτίσεις τις έκαναν πάντοτε μια φορά το χρόνο, μεγάλο Σάββατο πρωί, κανονικά οι κατηχούμενοι, με τον ηπίο βαπτισμό. Αυτό άλλαξε. Μέχρι και τον Νικόλα τον Καβάσιλα, που δεν αφαιρεί νηπίο βαπτισμό, μόνο μια φορά το χρόνο βαπτίζουν οι κατηχούμενοι. Μεγάλο Σάββατο πρωί, επίτηδες, Σάββατο. Και το μοναδικό Σάββατο που δεν τρώμε λάδι. Ενώ λένε οι κανόνες, όλα τα άλλα Σάββατα, καταραμένος όποιος δεν θα φάει λάδι. Γιατί ήταν η μέρα η απάντηση στους Εβραίους.
0: Το μεγάλο Σάββατο ή το Σάββατο, και το Σάββατο επίσης, το οποίο θα συμπέσει η εορτή του Τιμίου Σταυρού.
1: Ναι, βέβαια, και του Τιμίου Σταυρού, που είναι βέβαια σημαντική. Ακριβώς, πολύ ακριβώς. Σωστό. Και έτσι έχουμε Σάββατο του Λαζάρου επίτηδες, έρχονται τα περιστατικά αυτά και τελικά φτάνει στο αποκορύφωμα. Ο Ιούδας είναι έτοιμος να τον προδώσει. Ο Χριστός φυσικά δεν θέλει και περίλυπος, λέει, περίλυπος ήταν η ψυχή του, απόψε κάποιος θα με προδώσει. Mm. Και όλοι είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν, ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι. Αν λοιπόν έπρεπε οπωσδήποτε να σταυρωθεί και όπως λέμε τα περιστατικά αυτά, με χαρά θα πήγαινε.
0: Ναι, θα το ήξερε, θα το ήξερε, το ήξερε απλώς.
1: Διότι αν υπάρχει αυτή η εικόνα εναντίον του Ιούδα εκείνο το βράδυ, τότε τι φταίει ο Ιούδας.
0: Βέβαια.
1: Με το ζόρι ο Κύριος τον καταδίκασε.
0: Να δούμε λίγο την βαθύτερη συμβολική προσέγγιση του Σταυρού. Με την έννοια την προφητική.
1: Ναι.
0: Σε συνάρτηση δηλαδή με το μαρτυρικό τέλος των προφητών ή και ακόμα και αυτό που μας αναφέρατε με τον Ισαΐα, τις προτυπώσεις εκ μέρους των προφητών για τον Τίμιο Σταυρό.
1: Ναι, για μας όλοι οι προφήτες προετοιμάζουν ένα γεγονός που θα έρθει, ο Κύριος. Γι' αυτό όλες οι μητέρες των προφητών γεννούν τους προφήτες σε πολύ μεγάλη ηλικία που δεν θα μπορούσαν να κάνουν παιδί, και όλες ήταν άτεκνες, και υπάρχει η λέξη στήρα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Από τον Αβραάμ με τον Ισάκ, την Άννα του Ελκανά, μητέρα του Σαμουήλ,
0: ναι,
1: που θα αφήσει το Σαούλ βασιλιά, ο οποίος θα αποτύχει, θα έρθει ο Δαβίδ. Έκανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το Σαμουήλ. Όλες οι μητέρες από και των προφητών είναι μεγάλες ηλικίες, και φτάνουμε στην Παναγία, που οι γονείς είναι πολύ μεγάλες ηλικίες, και 3 χρονών την πήγαν στο ναό, τα περίφημα εισόδια, γιατί δεν μπορούσαν να έρθουν, θα πέθαιναν μετά, ήταν πολύ μεγάλη. Και βέβαια οι γονείς του προδρόμου, που η Ελισάβετ δεν μπορούσε να πιστέψει και έλεγε 5 μήνες, έκρυβε την εγκυμοσύνη γιατί ντρεπόταν με τα γεράματά της. Και λέει ο Λουκάς, όταν επισκέφτηκε ο Γαβρίλ την Παναγία για τον Ευαγγελισμό, της είπε, η ξαδέρφη σου η Ελισάβετ είναι έγκυος 5, αλλά δεν το λέει σε κανένα γιατί ντρέπεται για τα γυρατιά. Και όταν την είδε την Ελισά πλέον, είχε περάσει 5 μήνες. Και ντρεπόταν η Ελισάβετ και την Παναγία. Διότι η Ελισάβετ τι κάνει, κορυφώνει τη σειρά των προφητών που έχουν γεννηθεί στήρες, μεγάλης ηλικίας κτλ. Και φτάνουμε στην Παναγία που είναι πολύ μικρή, αλλά δεν έχει γνωρίσει άνδρα. Και μένει και εκείνη έγκυος με την επίσκεψη του Γαβρίλ, που της ανακοινώνει την άλλη εγκυμοσύνη θαυματουργική, αλλά υπάρχει σύζυγος, ο Ζαχαρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει ο Ζαχαρίας μέσα στο ιερό την εβδομάδα που εφημέρευε, ήταν ο εφημέριος του ναού. Και μέσα στο ναό μένει κοφάλαλος, δηλαδή τον επισκέπτει ο άγγελος, του λέει,
0: και δεν πιστεύει.
1: Και βγαίνει έξω και δεν ξέρει να πει τα βέβαια, μπράβο. Αυτό κορυφώνει όλη αυτή τη σειρά, που αυτή η σειρά των γεννήσεων με την Παναγία που δεν έχει γνωρίσει ούτε σύζυγο, θα έχουν κορύφωση το Σταυρό. Τη συνέχεια αυτή των θαυματουργικών γεννήσεων. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν βλέπουν προτυπώσεις Σταυρού, τις μπλέκουν και τις συνδέουν με το θαυματουργικό τρόπο γεννήσεως των προφητών, αλλά ως ένα σημείο, γιατί υπάρχει πατέρας, υπέργυρος, αλλά που θα κορυφωθεί στην Παναγία, που αφού δεν θα έχει άνδρα, αυτός που θα γεννήσει, ο Θεός, δεν έχει ανάγκη το θάνατο, αφού δεν είχε ανάγκη τον πατέρα. Γεννήθηκε θαυματουργικά. Και άρα είναι ο μόνος που μπορεί να μας λυτρώσει από το θάνατο. Αυτός ο θάνατος τώρα συμβαίνει να περνάει από σταυρό. Σήμερα δεν υπάρχει σταυρός. Σε πολλές εποχές δεν υπήρχε. Αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ο θάνατος. Αλλά η ιστορική υπόμνηση ότι οι Ρωμαίοι τότε σταύρωναν και ο Χριστός σταυρώθηκε, δείχνει ότι είναι ένα, το τονίζει πάρα πολύ η Εκκλησία για να δείξει ότι είναι ένα περιστατικό ιστορικό, πραγματικό, και λέει πάτε να δείτε πως πέθαιναν τότε με το σταυρό. Να μην καταντήσει και κάτι εθέριο, αλλά μέσα στην ιστορία.
0: Στην ιστορία βέβαια. Ως προς την εσχατολογική αποκαλυπτική τώρα προσέγγιση του συμβόλου του σταυρού, ως εκπλήρωση δηλαδή του θελήματος του Θεού, όπως αυτό αποτυπώθηκε στις γραφές.
1: Ναι. Αυτό εσχατολογικά είναι αυτή η πορεία και μετά την Πεντηκοστή. Αυτό που θα χαρίσει μέσω του σταυρού στη φύση και την Ανάσταση είναι η ανάληψη, και μετά και τώρα η φύση του έχει αναληφθεί, είναι θεωμένη και περιμένει όλους μας να πάρουμε μια μέρα αυτό το πλήρες δώρο κατά χάρη. Και πώς φαίνεται πάρα πολύ καθαρά η προτύπωση μετά την Ανάσταση, οι 40 ημέρες εμφανίσεων του Κυρίου από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη με τα διάφορα περιστατικά και τις πληγές, να βάλει το χέρι ο Θωμάς, αναφέρεται, έρχονται μέσα εμβόλυμα ονόματα προφητών. Αν διαβάσουμε τα κείμενα που λέει πώς το είπε, όπως ο Ισαΐας και τα λοιπά, την ώρα που του λέει έλα, λέει ποιος είναι που αμφισβήτησε την περασμένη ότι δεν αναστήθηκα, να οι πληγές μου, έλα να δυσάπιστε να βάλεις το χέρι σου επί τον τύπο των ύλων όπως ζήτησες. Και την πρώτη φορά που λέει δεν πιστεύετε ότι είμαι φάντασμα, ορίστε, τρώω, ενώ δεν είχε ανάγκη, αναφέρει μέσα και ονόματα προφητών από την παλαιά που έκαναν νήξεις και στους Εμαούς και όταν έφτασαν. Και είναι μεγάλο σημαντικό ότι όταν περπατούν να πάνε στους Εμαούς, κάνει τον ανήξερο Χριστός, δεν τον αναγνώρισαν οι δύο μαθητές, και λέει μα τι φασαρία έγινε αυτόν τον καιρό, λέει δεν έμαθες τι έγινε, αναστήθηκε ο Ιησούς ο Ναζαρέος. Φοβόταν να πούν αυτοί ότι είναι ο δάσκαλός μας, λέει, δια το φόβο των Ιουδαίων. Και εκεί μέσα λέει όπως είπαν οι προφήτες, και να φέρει σειρά προφητών για στην κορύφωση αυτή. Και πηγαίνουν στο τραπέζι και όταν έκοψε τον άρτο και τους το μοίρασε, τον αναγνώρισαν. Θυμήθηκαν το μυστικό δείπνο που τους είπε πάλι σήμερα βρίσκεται η εκπλήρωση με σειρά ονομάτων προφητών από την Παλαιά Διαθήκη.
0: Επειδή προηγουμένως είπαμε ότι ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, εδώ τώρα που μιλούμε για εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, αυτή η λέξη το εκπλήρωση δεν έχει αυτό το προορισμένο να γίνει.
1: Το προορισμένο είναι από το προπατορικό αμάρτημα που έπεσε ο άνθρωπος και έχασε αυτό το σχέδιο να υπάρχει ο θάνατος. Αυτό το θάνατο ήρθε και η εκπλήρωση, η σταύρωση του Κυρίου που συνέβη να γίνει μέσω του σταυρού. Αν δεν υπήρχε το προτορικό αμάρτημα, θα ήταν πολύ διαφορετική εξέλιξη. Έρχεται αυτό ως κεντρικό επεισόδιο και η εκπλήρωση του σχεδίου για μας είναι το προπατορικό. Βέβαια, αν δούμε το προπατορικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται σε λίγες σειρές στην αρχή ο Αδάμ και Εύα, μετά δεν ξανάρχεται πουθενά. Είναι εντελώς άσχετη η υπόλοιπη Παλαιά Διαθήκη από αυτό. Ενώ για τη δική μας θεολογία, επειδή υπάρχει η Καινή Διαθήκη, το προπατορικό είναι κέντρο που η αναφορά των όλων γίνεται. Γι' αυτό και λέει και ο Παύλος, ο νέος Αδάμ, το Χριστό. Ενώ αυτοί δεν το λένε και σήμερα.
0: Νέα Εύα, νέος Αδάμ.
1: Μπράβο. Αν δείτε ένα. Πράγματι, αν το πάρουμε φιλολογικά, το προπατορικό δεν ξαναναφέρεται. Και αν δείτε στον δρόμο σήμερα ένα ραβίνο, ένα θεολόγο Εβραίο, και το ρωτήσετε, πολύ πιθανό να πάρει την απάντηση για τον Αδάμ και την Εύα, τι γνώμη έχετε εσείς οι Εβραίοι. Να πει ποιοι είναι αυτοί, να ρωτήσει ποιοι είναι, δεν τους ξέρει. Γιατί αυτοί δεν έχουν την καινή που τους έχει κέντρο και αναφορά, ούτε τη μετέπειτα πατερική θεολογία. Η δική μας, της Ορθοδόξου Ανατολής, το έχει έτσι κέντρο. Αυτή είναι η εκπλήρωση. Ενώ για αυτούς, ποια ήταν η εκπλήρωση του σχεδίου, γι' αυτό και δεν υπάρχει σταυρός. Η στρατιωτική σωτηρία των Εβραίων κάθε φορά από ένα διαφορετικό εξωτερικό εχθρό. Ήταν ο Σεναχερίμ, οι Ασσύριοι, οι Μαδιανίτες, οι Αμμονέοι, διάφοροι λαοί που έρχονται. Mm-hmm. Στο τέλος, οι Έλληνες, ο Μέγας Αλέξανδρος, στο Αλφα Μακαβαίων, οι Ρωμαίοι στην εποχή του Χριστού. Mm-hmm. Ενώ για μας η εκπλήρωση είναι άλλο πράγμα, όπως το δίνει ο Χριστός.
0: Μάλιστα. Ως προς την διαλεκτική τώρα έτσι, προσέγγιση, ερμηνεία του Τιμίου Σταυρού. Ως προϋπόθεση της εξύψωσης του Ιησού.
1: Ναι, ο Ιησούς πλέον γίνεται πρόσωπο κορυφαίο, γιατί είναι το δεύτερο της Αγίας Τριάδος, που θα τον δείτε να κάθεται δίπλα στον Πατέρα που αναφέρει παλαιά, ενώ οι προηγούμενοι δεν το θεωρούν εντελώς διαφορετικά αυτό. Κάποιος θα είναι που θα κάτσει μία μέρα δίπλα στον Πατέρα για τους Εβραίους, με στρατιωτικό περιεχόμενο. Ενώ για μας, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι αυτός. Και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στο δικαστήριο, λίγο πριν τη Σταύρωση, στον Καϊάφα. Που λέει, μα εσύ είπες ότι είσαι ο Υιός του ανθρώπου. Είμαι. Εκεί διέριξε και τα ημάτια του. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάνει δεξιά του πατρός. Τότε διέριξε τα ημάτια. Τι άλλο περιμένουμε. Τον πάμε κατευθείαν στον Πιλάτο. Γιατί ακριβώς είπε ότι είναι η εκπλήρωση αυτού του σχεδίου που περίμεναν αυτοί οι αιώνες, με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, στρατιωτικά. Και έτσι ο Χριστός τώρα γίνεται το κεντρικό πρόσωπο.
0: Είναι ο Μεσσίας στην ουσία, που αυτοί δεν τον αναγνωρίζουν βέβαια.
1: Όχι, γιατί για μας η σωτηρία αποκτά εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, mm-hmm, στη Νέα Εκκλησία. Και γι' αυτό και όλη η πορεία μέσα στη Νέα Εκκλησία, ακόμα και στα πιο εξωτερικά, έρχεται σε αντιδιαστολή με την νοοτροπία των Εβραίων. Δηλαδή ακόμα και το Σάββατο που σας είπα, βάλαμε το Σάββατο του Λαζάρου, που είναι σκάνδαλο για τον Εβραίο, η Κυριακή είναι η μέρα Κυρίου, αλλά και η νηστεία μας είναι σε αντιδιαστολή με την νηστεία των Εβραίων, που δείχνει το σημείο του Σταυρού. Δηλαδή εμείς δεν τρώμε κρέας. Οι Εβραίοι στην νηστεία έτρωγαν κρέας, αλλά δεν έσπαζαν τα κόκαλα, όπως έβαψαν τις πόρτες με αίμα των Ισραηλιτών τη μέρα της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Έτρωγαν ψωμί, αλλά άζυμο, ανήμερα του Πάσχα, 7 μέρες, και προετοιμάζονταν και λίγες μέρες νωρίτερα. Τη Μεγάλη Πέμπτη, τη δική μας, δεν έπρεπε να τρώνε άζυμα. Ερχόταν την άλλη ημέρα των αζύμων, γιατί από βράδυ, από εσπερινό ξεκινούσε η μέρα. Αλλά 7 μέρες νωρίτερα, οπότε έφαγαν άζυμα και στο μυστικό δείπνο, και λέει, προετοιμάζει τη μέρα των αζύμων. Ενώ εμείς ποτέ δεν τρώμε ψωμί άζυμο, ούτε μεγάλη μέρα, ούτε σε νηστεία, ακριβώς σε αντιδιαστολή με τους Εβραίους. Τα οποία αυτά συνδέονται με τις προτυπώσεις σταυρικών γεγονότων, όπως στην Αίγυπτο που αναφέραμε, mm-hmm, την Έξοδο, mm-hmm, και έχει και ένα συμβολισμό όμως βαθύτατο και στην νηστεία και υπαρξιακό, χριστολογικό.
0: Ευχαριστηριακά τώρα και διαθηκικά, δηλαδή σε άμεση σχέση με την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας. Τι έχουμε να πούμε ότι συμβολίζει ο Σταυρός?
1: Και το σώμα και αίμα που μεταλαμβάνουμε, και η προσκομιδή με τη λόγχη, όπως τρύπησαν το Χριστό στο Σταυρό, που υπάρχει στην προσκομιδή, που η προσκομιδή είναι η προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας, και βγάζουμε τα τίμια δώρα σε μεγάλη είσοδο να τα δει ο κόσμος πριν τα αφήσουμε στην Αγία Τράπεζα, και με τη λόγχη τρυπούμε κι εμείς το σώμα και το αίμα για να βγάλουμε τις μερίδες στην Εκκλησία. Έτσι όλο αυτό έχει αναφορικά τα γεγονότα του Σταυρού της ημέρας εκείνης στο Θεάνθρωπο, και έτσι ο Σταυρός δένεται ιστορικά με όλα αυτά τα περιστατικά. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει ο Σταυρός του Κυρίου. 40 μέρες από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά τον έχουμε πάντα σκεπασμένο το σώμα πίσω από την Αγία Τράπεζα, γιατί κέντρο είναι πάντα ο Σταυρός και ευχαριστιακά.
0: Σωτηριολογικά, ο θάνατος δηλαδή για χάρη όλων των ανθρώπων.
1: Ότι σωτηριολογικά σημαίνει ότι ο Χριστός τώρα αφού ακούμπησε το σταυρό και τον αγίασε, δεν άφησε κανένα σημείο της ανθρώπινης φύσεως που δεν το προσέλαβε. Αφού περνάει και από το θάνατο, ήρθε η Ανάσταση. Ξεκίνησε από τον Ευαγγελισμό, 9 μήνες στην μήτρα της Παναγίας, βρέφος, νήπιο, 12 ετίες, ενήλικς, όριμος και ο θάνατος. Άρα τώρα μπορεί να πάει στους κοιμημένους και να έρθει μέσα σε 3 μέρες η Ανάσταση. Γι' αυτό ο Σταυρός γίνεται το σημείο της Αναστάσεως και του Αγιασμού όλης της ανθρωπότητας.
0: Βλέπουμε δηλαδή ότι το ατιμωτικότερο και εξευτελιστικότερο θανατικό όργανο γίνεται σύμβολο της πραγματικής θυσίας,
1: βέβαια,
0: που δεν τελείται τώρα από τον άνθρωπο για να εξευμενιστεί το θείο, αλλά από τον Θεό για να σωθεί ο άνθρωπος στην ουσία.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πολύ σωστό, γιατί έτσι κατεβαίνει ο ουρανός στη γη, ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, δεν έχει πρόβλημα να περάσει και από το θάνατο, αφού πήρε όλα τα αδιάβλητα πάθη, την πείνα, τη δίψα, τον κόπο, την αγωνία στον κήπο και στο τέλος το θάνατο. Και τώρα έχουμε το θάνατο να τον προσλαμβάνει ένα πρόσωπο που υπάρχει προκαταβολής κόσμου. Δεν γεννήθηκε από την ώρα που τον γέννησε η μητέρα του, διότι φέρει και τη θεϊκή φύση. Ενώ το να πει ένας άνθρωπος το πεινό, το διψό, το τετέλεστε, δεν λέει τίποτα, είναι μέσα στη φύση, στη φθορά. Αυτός υπάρχει από την ώρα που το γέννησε η μητέρα του. Ενώ στο Χριστό, με το να υπάρχει προκαταβολής κόσμου, είναι μεγάλη τιμή για το ανθρώπινο γένος να πει το πεινό, που δεν είχε ανάγκη να το πει, το προσέλαβε εκουσίως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί στο Βυζάντιο υπήρχε ένας αιρετικός, ο Νεστόριος, που έλεγε ότι η Παναγία έδωσε στο Χριστό την ανθρώπινη φύση της και το πρόσωπο. Ενώ για μας το πρόσωπο το έχει δώσει ο Πατήρ, αυτό το αιώνιο. Μόνο ανθρώπινη φύση του δίνει η Παναγία. Mm. Έτσι, με το να λέει ότι του έδωσε και το πρόσωπο, τον κάνει όπως είμαστε εμείς, που η μάνα μας δίνει και το πρόσωπο,
0: ναι,
1: και τη φύση.
0: Για το DNA, όλα.
1: Επομένως, υπάρχει η φύση μας 30 χρονών. Τόσο είναι και το πρόσωπό μας. Ενώ στο Χριστό ήταν 33 η φύση, αλλά ήταν προκαταβολής το πρόσωπο. Αυτό εγγυάται την Ανάσταση και το πέρασμα του θανάτου. Διότι αυτό που λέω, όπως σας το λέω επιλέξει, το λένε τα πρακτικά της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που καταδίκασε και τον Νεστόριο και το μονοφυσιτισμό, και το λέει πάρα πολύ καθαρά ότι δεν του δώσε πρόσωπο. Καταδικάζομαι Νεστόριον, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως παρεπιπτόντος ο Νεστόριος, και μέγας αιρετικός, έδωσε το πρόσωπο, οπότε γέννησε δύο Υιούς η Παναγία. Υπήρχε δύο Υιοι, ο Υιός που γέννησε η Παναγία με το πρόσωπο το ανθρώπινο και ο Υιός του Πατρός. Άρα στο Σταυρό ανέβηκε ένας Άγιος, όχι ο Θεός. Έπρεπε να φανεί αυτή η αίρεση. Και φαινόταν μόνο με μία λέξη. Με τη λέξη πρόσωπο. Έβγαζε μία λέξη ο Νεστόριος και τα γκρέμιζε όλα.
0: Ναι,
1: έπρεπε να μπει η λέξη αυτή ότι έχει ένα πρόσωπο ο Χριστός και δύο φύσεις. Το οποίο σώζει όλη τη δογματική. Και έτσι, όπως είπαν οι πατέρες στην Τέταρτη Οικουμενική, δεν φτιάχνουμε μία θρησκεία ηθική, αλλά σωστική, θεωτική. Διότι άμα τον κάνουμε ότι έχει πρόσωπο, τον κάνουμε τον Χριστό Άγιο, προφήτη.
0: Και σαν μία... όλους τους προηγούμενους,
1: βέβαια,
0: και τους επόμενους.
1: Και γι' αυτό λέει αναθεματίζουμε Νεστόριον που βάζει δύο πρόσωπα, και άρα ένα πρόσωπο με δύο φύσεις τέλειες. Και λέει, η θεολογία με μία λέξη έτσι, τα είπε όλα. Γι' αυτό ο Σταυρός, που πολύ λίγο τον αναφέρουν οι πατέρες στην Τέταρτη Οικουμενική, το θάνατο κυρίως, αλλά έγινε ιστορικά μέσω του Σταυρού, έχει βαθύτατη σωστική σημασία για μας, διότι τώρα όλη η ανθρώπινη φύση μας έχει αυτό το προνόμιο. Το πρόσωπο που δεν είχε ανάγκη να πάρει το θάνατο, ήταν ένα πρόσωπο, καταδέχτηκε να πάρει την ανθρώπινη φύση και να πει το πεινό, διψό, τετέλεστε. Και η ελπίδα μας είναι τώρα αυτό το δώρο που θα φανεί πολύ καθαρά στις 40 μέρες του Κυρίου από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη. Εκεί φαίνεται τι θα πει το ένα πρόσωπο με δύο φύσεις που η δεύτερη φύση του η ανθρώπινη πλήρως θεραπευμένη, πλήρως αγιασμένη. Δεν είχε ανάγκη να φάει.
0: Ναι, ναι.
1: Να πει, αλλά είναι και πράγμα, λέει, με νομίζετε για φάντασμα. Ορίστε. Λέει, πού είναι ο άπιστος, ο Θωμάς, λέει, να οι πληγές. Δεν πονάει, αλλά υπάρχουν, είναι πραγματικό. Και λέει, βάλε το χέρι σου, αυτός πίστευε, ο Κύριος ο Θεός μου. Και λέει, μακάρι αυτοί που δεν θα με δουν.
0: Και θα πιστέψουν.
1: Και θα πιστέψουν, ε. Πολύ βαριά κουβέντα. Mm. Γιατί ο Χριστός το είπε, αλλά θες και να το δεις, να το πιστέψεις, αλλά και να μην το δει, δεν σημαίνει ότι αυτό που είπε δεν είναι πολύ αληθινό, ότι ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, και τη θεϊκή και την ανθρώπινη, και όχι δύο πρόσωπα. Αυτό είπε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, που αναφέρθηκε πάρα πολύ στα αδιάβλητα πάθη του Κυρίου και στο θάνατο Κυρίου.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός στην ουσία, μεταβάλλεται σε σύμβολο της θεϊκής αγάπης, στοργής και σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, όπως θεμελιώνεται εξ αρχής στα κείμενα της Καινής Διαθήκης τώρα. Με κορυφαίο το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Εμί μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου μου».
1: Αυτό, ξέρετε, λέει και ο Απόστολος Παύλος, όταν πεθάνει κάποιος, εσείς δεν θα κλαίτε όπως οι λυπήμοι έχονται σε ελπίδα. Γιατί υπάρχουν αυτές τις 40 μέρες που μας έδειξε πάρα πολύ ο Σταυρός τι έφερε. Και αυτές οι μέρες, παρότι έφεραν τα δείγματα της Αναστάσεως, οι Απόστολοι εξακολουθούσαν να βασανίζονται, να είναι κρυμμένοι
0: να φοβούνται,
1: δια το φόβο ακριβώς των Ιουδαίων. Mm-hmm. Και πέθαναν πάρα πολύ και στο Σταυρό. Γιατί η είσοδος της Αναστάσεως μέσα στα πάθη δεν σημαίνει ότι τα πάθη εξαφανίζονται δια μιας, αλλά μέσα από πολύ κόπο, άσκηση και αγώνα. Έτσι ο Χριστός έφερε το δώρο αυτό της Αναστάσεως, τα πάθη εξακολουθούν να υπάρχουν. Και τους Αποστόλους τους κυνήγησαν και είπε ο Χριστός, μη φοβάστε, γιατί εμέ πρώτον εδίωξαν. Και θα αρσείτε, θα σου οδηγήσω σε δικαστήρια. Μη φοβάστε, πρώτον εμένα εδίωξαν. Και όποιος είναι κοντά μου, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Όχι μαγικά, αλλά μέσα σε αυτά τα πάθη έρχεται η Ανάσταση που όλα τα μεταμορφώνει. Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Έτσι.
1: Όχι κάτι απλό, κάναμε μια προσευχή, λύθηκε το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Είπαμε στην Εκκλησία να μας λύσει τα προβλήματα, αλλά μας λύσει το θάνατο.
0: Γι' αυτό ακριβώς ο Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης εναντίον του κράτους του διαβόλου και των δυνάμεων του σκότους, που ήταν βέβαια η πρώτη αιτία του θανάτου του ανθρώπου,
1: βέβαια,
0: της τόσεώς του.
1: Απλά αυτή είναι πολύ βαριά κουβέντα και ο κόσμος δεν την καταλαβαίνει, την πέσα παραμύθι. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά μέσα στα πάθη, που την έχει πει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας την ώρα που τον πήγαινε να το σκοτώσουν στην αρένα, στο Κολοσσέον, το φάνε τα λιοντάρια. Δεν το στάβωσαν, αλλά πέρασε κάτι ανάλογο. Και λέει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά, που το έλεγε αυτό την ώρα που οδηγούταν εκεί. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή που λέει, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά, που το συνδέει με το Σταυρό. Έζησε τους Αποστόλους, τους πρόλαβε ο Ιγνάτιος, ίσως και λίγο τον Κύριο, αλλά είναι πολύ σύγχρονος. Ζει στη Ρωμαϊκή εποχή, πηγαίνει στο μαρτύριο και λέει αυτή την κουβέντα, ότι κάθε φορά που τελείται, όπως ετελεί το τότε, κατακόμβες, στις φυλακές, κρυφά από όλους, και λέει την κουβέντα αυτή, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Ακριβώς δίνεται τη νίκη που είπατε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Των δυνάμεων του κακού, που δεν είναι παραμύθι, αλλά κάτι πολύ τραγικό. Δηλαδή, στο Σταυρό, αυτό το λέει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, αλλά το παίρνει από το Μάξιμο Ομολογητή. Λέει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, καθηγητής δογματικής στο Χάρβαρντ, λέει, την μέρα του Σταυρού όλη η ανθρωπότητα, χωρίς να το ξέρει, άλλαξε πορεία. Ήρθε πιο κοντά στον αγιασμό, που φαίνεται πολύ καλά στις μέρες αυτές, από Ανάσταση μέχρι, αλλά δεν το ξέρει. Δεν είναι απλώς ότι ήρθε ένας ιδρυτής θρησκείας, πέρα όλη η ανθρωπότητα απέκτησε ένα μοναδικό δώρο. Πήρε τον αγιασμό πιο κοντά. Βέβαια τα πάθη εξακολουθούν να είπαμε. Mm-hmm. Κυνηγούσαν τους Αποστόλους και τα λοιπά, αλλά ήρθε αυτός όλη η ανθρωπότητα ένα βήμα και έχει ένα προνόμιο που δεν είχαν ούτε οι προφήτες. Και το έχουν το προνόμιο όλοι. Πρώτος, ο ληστής, δίπλα στο Σταυρό. Τι λέει τη Μεγάλη Παρασκευή? Αυθημερών, ο ληστής έγινε ο πρώτος οικιστής του παράδεισου. Την ώρα που ο μεγαλύτερος ληστής έμπαινε πρώτος στον παράδεισο, ο καλύτερος μαθητής του τον αρνιόταν τρεις φορές. Όχι τον Πέτρο, τον Ιούδα, τον έχουμε ξεγραμμένο. Για τον Πέτρο του λέει, που έγινε μετά Άγιος, λέει, ο καλύτερος μαθητής του τον αρνιόταν τρεις φορές. Ένα δώρο για όλη την ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως φιλής, φίλου, θρησκείας, προελεύει, εποχής, προ Χριστού, μετά Χριστών. Όλη η ανθρωπότητα πήρε αυτό το δώρο, που είναι φοβερό.

0: Συζητούμε με τον κύριο Ιωάννη Λίλη για το σύμβολο του Τίμιου Σταυρού και τι αυτό σημαίνει στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του χριστιανού. Και όπως ακριβώς λέγατε προηγουμένως, κύριε Λίλη, με βάση τα λόγια του Γεωργίου Φλωρόφσκη, ότι με το Σταυρό φτάνουμε πιο κοντά στον αγιασμό, ακριβώς αυτό φαίνεται μετά την επιτίμηση του Πέτρου. Ο ίδιος ο Κύριος ζητά από τους μαθητές του να πορεύονται και αυτοί σταυρικά, λέγοντάς τους «Ή τη στέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτουμι». Δηλαδή, ζητά από τον χριστιανό, από τώρα και στο εξής, να σηκώνει καρτερικά το σταυρό του και ότι στην ουσία θα έχει σταυρό.
1: Ναι, έτσι, γιατί
0: αυτό εισέλθεται που... δια της στενής πύλης.
1: Ο Χριστός αυτό που υπόσχεται είναι ότι δίνει την Ανάσταση που έρχεται μετά το σταυρό. Δεν υπόσχεται ότι δεν θα έχουμε σταυρό, ότι θα περνούμε ωραία ή καλά, αλλά ότι χαρίζει το δώρο της Αναστάσεως που έφερε εκείνος. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στη ζωή, ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, μεγαλύτερα ή μικρότερα, είναι προβλήματα πάντα μέσα αυτή τη ζωή. Δεν έχουν να κάνουν με τα μεγάλα προβλήματα, τα υπαρξιακά του θανάτου. Έλυσε το θάνατο ή όχι. Είναι προβλήματα να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, να πάρουμε ένα σπίτι, να έχουμε μια επιτυχία, να κάνουμε μια οικογένεια, αλλά δεν έχουν να κάνουμε το βασικό του θανάτου, διότι αυτά τα κάνουμε, δεν τα κάνουμε. Ο θάνατος δεν λύνεται. Ενώ ο Χριστός υπόσχεται, τώρα πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν αυτό και νομίζουν ότι ο Χριστός υπόσχεται αυτό. Δηλαδή να μας λύσει.
0: Ότι όποιος είναι με τον Χριστό δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι αλήθεια, ότι όποιος είναι με τον Χριστό δεν φοβάται τίποτα όσον αφορά την Ανάσταση, όχι την κοινωνική του εξέλιξη. Ο κόσμος τον μπερδεύει και νομίζει ότι μας χαρίζει δώρα μέσα στην κοινωνία.
0: Έτσι, μέσα.
1: Ενώ ο Χριστός είναι εκτός κοινωνίας.
0: Ευτυχισμένη ζωή, ας πούμε, απαλλαγμένη από κάθε είδους προβλήματα εδώ.
1: Αλλά προβλήματα όχι τα υπαρξιακά, το θάνατο κτλ. Αυτά τα θεωρεί δεδομένα. Σου λέει, έγινα 70 χρονών, δεν θα έχω και μια αρρώστια. Πόσο να ζήσω. Έγινα 85. Ενώ ο Χριστός τα παίρνει όλα αυτά στην προοπτική της της Αναστάσεως, όχι να επιμηκυνθεί η ζωή αντί τα 85 να πεθάνω 150 με αυτή την έννοια, αλλά να έρθει ο αγιασμός στη φύση. Ο κόσμος αυτό δεν το ξέρει και την Εκκλησία τη λαμβάνει σαν έναν οργανισμό όπως όλοι οι άλλοι, που φέρνει κάτι κι αυτή μες στην κοινωνία. Δεν φέρει τη δημόσια τάξη όπως η πολιτική, θα φέρει κάτι άλλο, μια καλύτερη ζωή, μια ηθική ζωή ήρεμη. Κάτι τέτοιο υποψιάζεται. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με ρωμαιοκαθολική επίδραση.
0: Ναι,
1: γιατί οι ρωμαιοκαθολικοί
0: αυτό.
1: Κάνανε αυτό το κακό. Πήγαν εκεί την θεολογία. Δεν το καταλάβαιναν όμως οι άνθρωποι. Και έφεραν μια θεολογία. Εγώ που αγαπώ πάρα πολύ το δυτικό κόσμο, το λέω αυτό. Ότι σε αυτό έκανα λάθος, γιατί την έκαναν την Ανάσταση κοινωνικό γεγονός. Mm. Φιλανθρωπία κτλ. Ενώ εμάς πρέπει να φαίνεται ο αγιασμός που όλα αυτά αναγκαστικά τα σπάει, δεν τα διαλύει, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά. Και έτσι ο Σταυρός πρέπει να είναι ελπίδα για να πάρουμε τον αγιασμό, όχι να γίνουμε καλύτεροι. Καλύτεροι θα γίνουμε μόνοι μας, με την προσπάθειά μας, με τον κόπο μας. Δεν μπορεί να βιάσει την ελευθερία μας. Γι' αυτό και έχουμε και μια καταξίωση μέσα στον κόσμο, κάναμε κάτι. Αυτά δεν μπαίνει ο Θεός. Ο Θεός μπαίνει σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, που είναι τα υπαρξιακά, τα οντολογικά.
0: Μου θυμίζεται αυτό με την καταξίωση, όταν η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου τον πλησίασε και του ζητούσε πρωτοκαθεδρία κατά κάποιο τρόπο για τους γιους της, που απάντησε «Ουκ είδατε τι ετήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ μέλο πίνιν, ή το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήνε». Δηλαδή, δεν ξέρετε, αλλού είναι η ουσία. Έτσι.
1: Πολύ σωστό,
0: και,
1: μπράβο.
0: Και αυτό βάσει αυτόν τον λόγο, δηλαδή, μας δίνει το μήνυμα ότι ζω σταυρικά. Έτσι.
1: Άμα διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη με αυτή την προοπτική, θα τη δούμε ως άλλο βιβλίο. Δεν την πιστεύουμε, και πού ήταν αυτά τόσο καιρό. Αν τα δούμε με την προοπτική της κοινωνικής τότε ερχόμαστε σε αυτή και θα μας φανεί ένα κοινωνικό βιβλίο. Γι' αυτό και οι μεγαλύτεροι άθεοι την Κοινή Διαθήκη την έχουν, και την Αγία Γραφή, αλλά ειδικά την Κοινή Διαθήκη την έχουν αποκαλέσει το βιβλίο των βιβλίων. Ότι αν υπάρχουν 4-5 βιβλία, είναι η Κοινή Διαθήκη. Το έχουν πει, οι μεγαλύτεροι άθεοι το έχουν πει αυτό. Αυτό λοιπόν λέει πάρα πολλά πράγματα. Το παίρνουν ως πράγματι, έχει φιλοσοφικά νοήματα κτλ. Αν δεν καταλάβουμε όμως το οντολογικό, το αγιαστικό, το χριστολογικό περιεχόμενο, θα πάρουμε το Χριστό ένα προφήτη. Όπως οι μεγάλοι προφήτες αυτού του κόσμου, εκτός χριστιανισμού προφήτες, δεν εννοώ της Παλαιάς Διαθήκης. Αν όμως υπάρχει η προοπτική της Αναστάσεως και του Αγιασμού, που όντως πολύ ωραία το είπε στη μητέρα των παιδιών Ζεβεδαίου, πάρα πολύ ωραία το είπατε αυτό, αλλά και σε μια σειρά πάρα πολλά περιστατικά που ο Κύριος τα αναφέρει και λέει «Δεν ξέρετε τι ζητάτε», όταν μου λέτε αυτά τα πράγματα, τότε ακριβώς φαίνεται.
0: Οπότε,
1: η διαχωριστική γραμμή, αυτή το σωτηριολογικό του Σταυρό ή η παρουσία του Σταυρού κοινωνικά, ιστορικά, μέσα στη ζωή.
0: Mm-hmm. Ακριβώς τώρα με αυτή την έννοια της σταυρικής ζωής,
1: ναι,
0: του χριστιανού. Κατά πρώτον, έχουμε μία πρώτη προϋπόθεση, θα έλεγα, ότι σταυρώνω τα πάθη μου και απαρνούμε τον παλαιό άνθρωπο. Είναι τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα. Ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες». Δηλαδή πρώτα μία απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσω στη ζωή είναι να σταυρώσω τα πάθη μου.
1: Ναι, βέβαια. Τα πάθη, αυτά τα που λέμε τα αδιάβλητα πάθη που είχε ο Κύριος, που μπορούν να γίνουν διαβλητά σε μας, η πείνα, η δίψα, που τα προσέλαβε όλα, αλλά μπορούμε να μας διαβρώσουν κιόλας, αυτά τα πάθη πρέπει να φέρουμε σε ισορροπία και να γίνουν κατά χάριν, όχι κατά φύσιν, αδιάβλητα, όπως ήταν στον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο βασικότατο σημείο του αγιασμού της φύσης του ανθρώπου.
0: Βεβαίως, και τα πάθη με βάση τις φυσικές ανάγκες, όπως είπατε, δηλαδή την πείνα που, που μπορεί να μας οδηγεί στη λεμαργία, ας πούμε.
1: Στη διάβρωση.
0: Και ακριβώς και τα πάθη της ψυχής, τον εγωισμό, τη φιλαυτία.
1: Ναι, είναι δηλαδή, αυτό που
0: λέμε,
1: η πείνα, έτσι, η λεμαργία, την κόβει και ο διατροφολόγος. Την κόβει και ο γιατρός, αν πας να πεθάνει. Την κόβει και ο πνευματικός. Τώρα, πώς την κόβει ο ένας, πώς την κόβει ο άλλος, εντελώς διαφορετική η προοπτική. Ο ένας χριστολογικά, ο άλλος διατροφολογικά. Τι θα πει αυτό, θέλουμε δυο ζωές να το συζητήσουμε. Τι θα πει το αγιαστικό κόβω τα πάθη. Πάθη πρέπει να. Και ο νομικός θα μας πει να κόψουμε τα πάθη. Πάμε φυλακή. Και ο γιατρός θα το πει. Και ο πολιτικός θα το πει. Και ο κοινωνιολόγος θα το πει. Αλλά πώς το λένε αυτοί, πώς το λέει ο Χριστός. Είναι συζήτηση φιλοσοφική αιώνων. Αυτό λοιπόν το πράγμα που φαίνεται πολύ καθαρά στις 40 αυτές μέρες, στους Εμαούς και μετά, η νέα φύση μετά τον Αγιασμό,
0: αυτό.
1: Τι έκανε η Εκκλησία μας κάθε Κυριακή στο Εωθινό Ευαγγέλιο, πολύ πρωί στον Όρθρο, 3-4 που είναι οι εμφανίσεις του Κυρίου μετά την Ανάσταση, τις έκανε 11 περικοπές. Τα 11 Ιωθινά Ευαγγέλια κάθε Κυριακή όλο το χρόνο, γιατί είναι μετά την αυτοκτονία του Ιούδα και πριν την εκλογή του Ματθία, και είναι 11. Και αναφέρουν συνεχώς κουβέντες και περιστατικά του Κυρίου αναστημένος πλεονών, για να μας δείξει τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η εκρίζωση ή η μεταμόρφωση των παθών.
0: Αυτό είναι, ότι μεταμορφώνεται ο παλαιός άνθρωπος, και αυτός ο αγώνας στην ουσία είναι ένας σταυρός μας. Ένα άλλο είδος σταυρού είναι το ότι υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες καρτερικά και ευχαριστηριακά.
1: Ναι, όπως έκαναν οι Απόστολοι.
0: Έτσι.
1: Μετά την η Παναγία, που δεν γλίτωσε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Είδε το.
0: Όλοι, όλοι δηλαδή... είχαν περάσει από.
1: Μπράβο. Δεν τη βοήθησε ο Θεός να γλιτώσει κάτι, σα είστε. Τα πέρασε όλα.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς παρακαλούμε τον Θεό να μην το περάσουμε.
0: Την κυρομφαία, έτσι. Μπράβο, δηλαδή το παιδί της το είδε πάνω στο σταυρό.
1: Βέβαια.
0: Ή και σταυρών υπομένηση, υπάρχει ο Υιός και Θεός μου. Αλλά αυτό πρέπει να λέμε και εμείς, έτσι.
1: Ναι,
0: στην ουσία,
1: δηλαδή στο σταυρό μας,
0: ο Υιός και Θεός.
1: Πρέπει να έχουμε αυτό το παράδειγμα, όπως είναι το πρότυπο της Παναγίας, που δεν γλίτωσε κάτι. Πέρασε το σταυρό, αλλά έτσι. Είδε τον Αναστημένο για εμάς. Ο σταυρός μας αυτό πρέπει να φέρνει. Να δούμε τον Αναστημένο Υιό. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να περάσει, να περάσει ένα πρόβλημα, αλλά να έρθει η Ανάσταση.
0: Και βεβαίως όλα αυτά τα παραδείγματα των ανθρώπων τα βλέπουμε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη. Με τον πολύαθλο Ιώβ που υπομένει για χάρη της αγάπης του Θεού. Πόσο μάλλον μετά, μετά τα νεοδιαθηκικά χρόνια που έχουμε την αγάπη του Θεού πλέον δοσμένη με όλο το μεγαλείο της στον άνθρωπο, εφόσον ο ίδιος ο Κύριος μαρτύρησε για την σωτηρία μας. Πόσο μάλλον λοιπόν να μην υπομείνουμε κι εμείς τα μικρά σταυρουδάκια, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, στη ζωή μας για χάρη του ίδιου του Θεού που θανατώθηκε για μας.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Είναι όλα αυτά στην προοπτική, όπως την συζητούμε, την χριστολογική σωτηριολογική. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα και ειδικά αυτή την οπτική των ημερών από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη, που είναι κατά τους πατέρες το καλύτερο κομμάτι για να δούμε την ανθρώπινη φύση του Κυρίου Αναστημένη. Ο ίδιος ο Χριστός είναι και πριν τα 33 χρόνια, αλλά μετά την Ανάσταση πλήρως φανερώνεται αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως.
0: Και πέρα από την ακούσια δοκιμασία μας από αιτίες που δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, ας πούμε μια αρρώστια, μια φυσική καταστροφή, πέρα από αυτές πρέπει και εμείς να κάνουμε να αναλάβουμε εκούσιους πόνους και αγώνες για την αγάπη του Θεού, όπως η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή.
1: Αυτά τα βάζει η Εκκλησία ως μικρή γύμναση, για να μπορέσουμε να μπολιαστούμε και να ψηλιαστούμε και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες καταστροφές αν έρθουνε, έτσι, μεγάλα πάθη ας το πω, μεγάλα προβλήματα μέσα στην ζωή μας.
0: Δώσε αίμα, λάβε πνεύμα, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον κόπο αυτό της κατά κάποιον τρόπο συσταύρωσης με τον Χριστό δεν μπορούμε να ζήσουμε τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ναι, βέβαια, γιατί φέρνει ακριβώς αυτό το δώρο που αναφέρουμε μετά την τρίτη μέρα. Τη χαρά που είδαν όλοι οι μαθητές, που λέει και το Ευαγγέλιο, που είδαν τον Κύριο τον Αναστημένο. Και την ίδια χαρά ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το Σταυρό. Η ίδια χαρά, λέει, που βρήκε η Αγία Ελένη, όταν, που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το Σταυρό. Είναι η ίδια ακριβώς χαρά του Κυρίου.
0: Και αυτό που είπατε κι εσείς προηγουμένως, ότι στην Εκκλησία μας όλα είναι αναστάσιμα, γιατί όλα είναι σταυρικά. Δεν υπάρχει δηλαδή σταυρός αν δεν ακολουθεί Ανάσταση, και χωρίς σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά βέβαια.
0: Κύριε Λίλη, δυστυχώς όμως ο χρόνος μας τελειώνει εδώ. Θα θέλαμε να ακούσουμε ένα τελευταίο λόγο από εσάς για το σημερινό μας θέμα, το συμβολισμό του Αγίου Σταυρού.
1: Θα έλεγα καταληκτικά ότι και το σταυρό πρέπει να τον αγαπούμε, γιατί είναι μέσα, πέρασε ο Κύριος από αυτόν και δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έρθει, εφόσον είμαστε όλοι μέσα στη φθορά. Αλλά αυτό θα οδηγήσει 1000%, όχι 100%, στην Ανάσταση, αν τον δούμε αναστάσιμα, όπως τον προσέλαβε ο Κύριος. Όλες οι φθορές, τα πάθη, η ζωή μας, αν έχουν το σχήμα του Σταυρού,

ακροατές να κλείσουμε με την προτροπή ότι ο Κύριος μας καλεί δια του σταυρικού του πάθους να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε με εκείνον τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και να ψάλουμε μαζί με τον υμνοδό της Εκκλησίας προς τον Τίμιο Σταυρό του. «Ω τρισμακάριστε σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνομεν, χαίρε σταυρέ οικουμένης φύλαξ, χαίρε η δόξα της Εκκλησίας, περιφρούρητε και σκέπε τη η χάριτη της σι κράζοντας, χαίρε ξύλων μακάριων». Και εμείς σας χαιρετούμε, αγαπητοί μας φίλοι, και σας ευχόμαστε να έχετε μια ευλογημένη ημέρα.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Οι τρεις βασιλοπούλες της Έρης Ρίτσου σε εικονογράφηση της Κατερίνας Βερούτσου από τις εκδόσεις Κέδρος.

Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό βασίλειο, ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που είχαν τρεις κόρες. Οι ξένοι που επισκεπτόταν το βασίλειο έμειναν κατάπληκτοι από την ομορφιά και το πλούτο του. Απέραντες κοιλάδες όπου έβοσκαν παχές αγελάδες και σκουρόμαλα πρόβατα. Έφορα χωράφια όπου τα στάχια έγερναν τα βαρυφορτωμένα τους κεφάλια κυματίζοντας σαν απέραντη θάλασσα. Ποτάμια που με τα νερά τους πότιζαν και έκαναν ακόμη πιο γόνιμη τη γη. Οι άνθρωποι ζούσαν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι στα όμορφα και νοικοκυρεμένα σπίτια τους. Οι πόλεις ήταν όμορφα χτισμένες και καθαρές, τα μαγαζιά γεμάτα προμήθειες και στο μεγάλο παζάρι της πρωτεύουσας έβρισκες τα πιο πολύτιμα, τα πιο περίεργα, τα πιο σπάνια πράγματα φερμένα από όλες τις γωνιές της γης. Απαλά με τα ξωτά υφάσματα που σαν τάγιζες νόμιζες πως χαϊδεύεις τον αγέρα. Χρυσοκέντητες ζώνες και κορδέλες, καλοδουλεμένα σπαθιά μέσα σε δικάρια, στολισμένα με πολύτιμες πέτρες που η κόψη τους ήταν τόσο ακονισμένη ώστε να κόβει και γένια δράκου ακόμα. Σε αυτό το παζάρι έβρικες ακόμη πράγματα που δεν βρίσκονταν πουθενά άλλου στον κόσμο. Μαργαριτάρια μεγάλα σαν αυγά, ρουμπίνια σαν μαρτιάτικες φράουλες, από αυτές δηλαδή με τις πιο πολλές ορμόνες. Υπτάμενα χαλιά με τρεις ταχύτητες, μαγικούς σκούφους που σε έκαναν αόρατο, και φυσικά μαγικές μπότες σε όλα τα μεγέθη. Οι ξένοι θαπώνονταν και τάχαναν τόσο πολύ μόλα τούτα, που άλλοι βουβαίνονταν και έκαναν μέρες να ξαναβρουν τη φωνή τους. Άλλοι ξέχναγαν να γυρίζουν στον τόπο τους, κι άλλοι, αυτό ήταν το πιο συνηθισμένο, ξόδευαν όλα τα λεφτά τους στο παζάρι και δεν είχαν ούτε για να αγοράσουν εισιτήριο επιστροφής με την άμαξα. Κι έτσι γύριζαν στον τόπο τους με τα πόδια, φορτωμένοι με τα ψώνια τους, αγκομαχώντας και κινδυνεύοντας να του ληστέψουν στον δρόμο.

Αν όμως θαμπώνονταν από τα πλούτη της αγοράς, σκεφτείτε τι πάθαιναν όσοι τυχεροί έπαιρναν πρόσκληση να επισκεφθούν το παλάτι. Γιατί βέβαια ο βασιλιάς μιας τόσο πλούσιας χώρας δεν μπορούσε παρά να μένει σε ένα παραμυθένιο παλάτι. Από μακριά φαινόταν σαν ζωγραφιά. Άλλοι πάλι έλεγαν πως έμοιαζε με κέντημα ή με δαντέλα, και από κοντά η ομορφιά του ήταν τόση που οι επισκέπτες στα κρυφά τσιπιόντουσαν για να βεβαιωθούν πως είναι ξύπνοι και πως δεν ονειρεύονται. Όλοι μακάριζαν τον βασιλιά που βασίλευε σε μια τόσο πλούσια και τόσο όμορφη χώρα. Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Και ο βασιλιάς με όλα τα πλούτη και τα καλά του είχε δύο καημούς που τον έτρωγαν και δεν τον άφηναν να χαρεί. Ο πρώτος του καημός ήταν πως δεν είχε γιο. Και ποιος θα γίνει βασιλιάς και θα κυβερνήσει το βασίλειο όταν πεθάνω, έλεγε στη βασίλισσα. Μα έχουμε τις κόρες μας, απαντούσε εκείνη. Τις κόρες μας, ναι, ξερόβηχε ο βασιλιάς. Ήξερε βέβαια πως από τα παλιά τα χρόνια είχαν υπάρξει πολλές σπουδαίες βασίλισσες, όμως εκείνος θα προτιμούσε να έχει ένα γιο. Έπειτα, και γι' αυτό ξερόβηξε ο βασιλιάς, οι βασιλοπούλες, η Κλέλια, η Μέλια και η Λέλια ήταν ο δεύτερος και μεγαλύτερος καημός του. Κούκλες και οι τρεις, η μία πιο όμορφη από την άλλη. Ήταν οι πιο πεισματάρες, οι πιο γκρινιάρες, οι πιο κακομαθημένες κοπέλες σε ολόκληρο το βασίλειο. Θες που η βασίλισσα τις είχε στα πούπουλα από μωρά? Θες που ο βασιλιάς τους είχε αδυναμία και δεν τους αρνιόταν ποτέ τίποτα? Θες που όλο το παλάτι ασχολιόταν με αυτές? Ποιος να πει τι ακριβώς έφταιγε? Είχαν γίνει τα πιο κακομαθημένα παιδάκια σε όλη τη χώρα. Όλο κάτι ήθελαν, όλο για κάτι γκρίνιαζαν, και από τη μεριά τους δεν έκαναν ποτέ ό,τι τους έλεγαν και ό,τι έπρεπε να κάνουν. Πετούσαν εδώ και εκεί τα πράγματά τους και δεν τα μάζευαν ποτέ. Τα δωμάτια τους ήταν σαν να είχε πέσει βόμβα. Ρούχα και παιχνίδια σκορπισμένα παντού, στα κρεβάτια, στις καρέκλες, στο πάτωμα. Τα μάζευαν οι υπηρέτριες του παλατιού, τα τακτοποιούσαν και σε λίγο όλα πάλι έξω σκορπισμένα. Η βασίλισσα είχε απελπιστεί με τις ακατάστατες κόρες της. «Θύμωνε, δεν θα σας ξαναπάρω τίποτα», τους έλεγε. Όμως τις αγαπούσε πολύ και όλο ξέχναγε τι είχε πει και τους αγόραζε καινούρια παιχνίδια.

Έτσι, οι βασιλοπούλες είχαν μάθει να μην δίνουν σημασία στους θυμούς της μητέρας τους και δεν την άκουγαν. Ποτέ δεν πήγαιναν αμέσως όταν τις φώναζε. Τρεις και τέσσερις και πέντε φορές έπρεπε η βασίλισσα να πει κάτι για να φιλοτιμηθούν οι κορούλες της να ακούσουν. Οι υπηρέτριες είχαν κουραστεί να μαζεύουν και να νοικοκυρεύουν τα δωμάτια τους. Οι δασκάλες είχαν κουραστεί να τις κυνηγούν για να γράψουν και να διαβάσουν τα μαθήματά τους. Ο κόσμος έλεγε, κρίμα, τόσο ωραία κορίτσια και να είναι τόσο μα τόσο κουραστικά. Η βασίλισσα έλεγε, αχ, δεν μπορώ πια άλλο. Τι να κάνω με αυτά τα παιδιά, δεν μ' ακούνε καθόλου. Και ο βασιλιάς έλεγε, δεν φταίνε τα παιδιά. Εσύ τα έκανες έτσι που δεν τους χαλάς χατήρι. Θύμωνε τότε η βασίλισσα, γιατί εσύ τι κάνεις? Όταν σου ζητήσουν κάτι, τους το δίνεις αμέσως. Μετά εγώ πώς να τους πω όχι? Και περνούσαν τα χρόνια και οι βασιλοπούλες μεγάλωναν και ήρθε πια η ώρα να παντρευτούν. Και τότε άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα. Ο βασιλιάς, καθώς είπαμε, δεν είχε γιο. Ήθελε λοιπόν να παντρέψει τουλάχιστον μία από τις κόρες του με το βασιλιά ενός γειτονικού βασιλείου για να ενώσουν και να κυβερνήσουν τα βασίλειά τους ενωμένα. Όμως, όσο πλούσιο κι αν ήταν το βασίλειό του, κανείς βασιλιάς από τα γειτονικά βασίλεια δεν ήθελε να παντρευτεί τις κόρες του. Γιατί όλοι είχαν ακούσει πόσο κακομαθημένες, γκρινιάρες και άταχτες ήταν. Όσα προξενιά κι αν έστειλε ο βασιλιάς, του τα γύρισαν πίσω, ευγενικά αρνούμενοι όλοι.

Όταν πια έφτασε στο παλάτι και η άρνηση του τελευταίου γείτονο βασιλιά, ή μάλλον για την ακρίβεια του γιου του γείτονο βασιλιά, του πρίγκιπα Νίκανθου, όπως όλοι έλεγαν, ήταν ένα όμορφο και μυαλωμένο παλικάρι, ο βασιλιάς μας κυριεύτηκε από απελπισία. Δεν ήξερε πια τι να κάνει. Το κουβέντιασε με τη βασίλισσα, όμως λύση δεν μπορούσαν να βρουν. Αποφάσισε τότε να συμβουλευτεί τους σοφούς του βασιλείου. Κάλεσε λοιπόν όλους τους υπουργούς και τους σύμβουλούς του και τους ρώτησε τι να κάνει. Οι σοφοί σούφρωσαν τα χείλη τους, στένεψαν τα μάτια τους, έξισαν τα γένια και τα κεφάλια τους και άρχισαν να μιλάνε όλοι μαζί. Φαίνεται όμως πως δεν βοηθούσε και ο καιρός, γιατί έκανε ζέστη. Είχαν αρχίσει να υδρώνουν και αυτό τους δυσκόλευε ακόμα περισσότερο να κατεβάσουν ιδέες. Αφού λοιπόν μίλησαν και άκρη καμιά δεν βρέθηκε, λέει ο γεροντότερος όλων: «Βασιλιά μου, το θέμα είναι σοβαρό. Άσε να το σκεφτούμε με την ησυχία μας και θα σου πούμε». Και έφυγαν να πάνε στα σπίτια τους. Σαν έμεινε μόνος ο βασιλιάς, αποκαμωμένος, έγειρε στο θρόνο του. Ήταν στεναχωρημένος και μπαϊλτισμένος. Έφερε το χέρι στο πρόσωπό του και άρχισε να χαϊδεύει το μάγουλό του. Τα δάχτυλά του γρατζουνίστηκαν και τότε συνειδητοποίησε πως με τις σκέψεις και τις στεναχώριες είχε ξεχάσει όλες αυτές τις μέρες να ξυριστεί και τα γένια του αγγείλωναν σαν αγκάθια. «Πω, τι έπαθα», σκέφτηκε. «Κοντεύω να γίνω πιο τσαπατσούλης και από τις κόρες μου. Δεν επιτρέπεται σε ένα βασιλιά να κυκλοφορεί σε αυτό το χάλι όσες στεναχώριες κι αν έχει». Φώναξε λοιπόν τους υπηρέτες του και είπε να καλέσουν αμέσως τον κουρέα του παλατιού για να τον ξυρίσει. Ο κύρ Φάφλας ήταν ένας σοφός κουρέας. Ήξερε τα πάντα. Αντίθετα όμως με άλλους συναδέλφους του, ήξερε πότε να μιλάει και πότε να σωπαίνει. Γι' αυτό και ο βασιλιάς τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση. Επιπλέον ήταν μεγάλος τεχνίτης. Χέρι απαλό σαν το δικό του δεν υπήρχε δεύτερο. Παρουσιάστηκε αμέσως στο βασιλιά και γνωρίζοντας τις κοτούρες του δεν είπε κουβέντα. Μόνο του πασάλιψε το πρόσωπο με μια παχιά σαπουνάδα για να μαλακώσουν τα γένια και άρχισε να τον ξυρίζει απαλά. Τελειώνοντας και πριν του βάλει τα απαραίτητα αρώματα, του τύλιξε το πρόσωπο με μαλακές ζεστές πετσέτες και εκεί απάνω ήταν που ο βασιλιάς βαριά να στέναξε. «Σας ενόχλησα, μεγαλειότατε?» ρώτησε ο κύρ Φάφλας. «Άλλα με ενοχλούν», είπε ο βασιλιάς. «Ξέρω, μεγαλειότατε», κούνησε με κατανόηση το κεφάλι του κουρέας, «ούτε οι σοφοί μου δεν μπορούν να με βοηθήσουν», συνέχισε πικραμένο ο βασιλιάς. «Κανένας τους δεν μπορεί να βρει λύση. Όπως πάνε τα πράγματα, οι κόρες μου θα μείνουν ανήπαντρες και το βασίλειό μου θα μείνει χωρίς διάδοχο και θα χαθεί. Μπορώ να πω κάτι, μεγαλειότατε?» ρώτησε ο κουρέας και βλέποντας τον βασιλιά να κουνάει καταφατικά το κεφάλι του συνέχισε. «Οι βασιλοπούλες μας είναι πανέμορφες και το βασίλειο μας πλούσιο. Μπορεί τα βασιλόπουλα από τα γειτονικά βασίλεια να μην θέλουν για γυναίκες τους, γιατί γνωρίζουν το δύσκολο χαρακτήρα τους. Άκουσα όμως πως ο νέος βασιλιάς της μακρινής Σιλβερίας ψάχνει για γυναίκα και σκέφτηκα πως μια που η χώρα του είναι μακριά,
μπορεί να μην έχει ακούσει τίποτα για το χαρακτήρα τους. Είμαι σίγουρος πως άμα του στείλετε ένα πορτρέτο της Κλέλιας και δει τι όμορφη που είναι, θα την ερωτευτεί αμέσως. Επιπλέον, αφού ξέρει πως το βασίλειό μας είναι πλούσιος, αμέσως θα ζητήσει να την παντρευτεί. Άμα γίνει γυναίκα του και δεν του αρέσει ο χαρακτήρα της, ας τη στρώσει εκείνος μια που θα είναι ο άντρας της.

πριν καλά-καλά προφτάσει να τελειώσει ο κύρ Φάφλας, πετάγεται απάνω βασιλιάς. Πέφτουν οι πετσέτες χάμω, πέφτουν και οι σαπουνάδες, αναποδογυρίζει και ο δίσκος με τα ψαλίδια, σπάνε και τα μπουκαλάκια με τα αρώματα. «Κουρέα μου, Πάνσοφε, να σε φιλήσω!» Σφίγγει ο βασιλιάς τον κύρ Φάφλα στην αγκαλιά του και τον φυλάει στα βρωτά. «Με έσωσες! Αυτό θα κάνω! Μα πώς δεν το σκέφτηκα!» «Λοιπόν, σε διορίζω αμέσως βασιλικό ακόλουθο. Αύριο κιόλας θα πάρεις το πορτρέτο της Κλέλιας και θα φύγεις για τη Σιρβερία, να πας στο προξενιό στο βασιλιά της. Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις.» Ο καημένος ο κουρέας τα άχασε. Ξεροκατάπια, αλλά τι να πει. Μπορούσε να πει όχι στο βασιλιά. Τι δουλειά είχε αυτός με τα βασιλικά προξενιά? Αυτός μια ιδέα του είπε, που να μην την έλεγε. Τώρα όμως ήταν πια αργά. «Ευχαριστώ πολύ, μεγαλειότατε, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε, αλλά εγώ είμαι ένας αμόρφωτος κουρέας», τόλμησε να ψελίσει. «Σε παρακαλώ», τον διέκοψε ο βασιλιάς, «δεν θέλω αλλά. Όλοι οι σοφοί μου μαζί δεν σκέφτηκαν αυτό που σκέφτηκες εσύ. Εσύ θα πας στο προξενιό και είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις. Πήγαινε στο σπίτι σου να ετοιμαστείς και αύριο πρωί-πρωί ξεκινάς.» Τι να κάνει ο φτωχός κουρέας? Πήγε στο σπίτι του να πει τα νέα στη γυναίκα του και να ετοιμαστεί για το ταξίδι. Ο βασιλιάς πάλι, όλο χαρά, έτρεξε στη βασίλισσα να της πει πως το πρόβλημα, τουλάχιστον όσο αφορούσε τη μεγάλη του κόρη, λύθηκε. Έπειτα έδωσε εντολή να ετοιμάσουν το πορτρέτο της Κλέλιας, να το τυλίξουν προσεκτικά για να μην χαλάσει και να ετοιμάσουν πλούσια δώρα για το βασιλιά της Σιλβερίας. Έδωσε ακόμη εντολή ο βασιλιάς να αποκαλούν όλοι τον κύρ Φάφλα εξοχότατο, μια που τώρα δεν ήταν κουρέας, αλλά βασιλικός ακόλουθος. Την άλλη μέρα, το πρωί, όλα ήταν έτοιμα. Τα δώρα φορτωμένα σάμαξες. Το πορτρέτο της βασιλοπούλας προσεκτικά μπαλαρισμένο. Η ακολουθία πάνω στα λογά της. Και ο εξοχότατος Φάφλας αγνώριστος μέσα στα αρχοντικά του ρούχα. Ο βασιλιάς μπήκε στην πύλη του παλατιού να τον χαιρετήσει και να του ευχηθεί καλό ταξίδι. Ψηλά, από τα παράθυρα της κρεβατοκάμαράς τους, οι τρεις βασιλοπούλες παρακολουθούσαν αγουροξυπνημένες. Μέσα στη βασιλική της κάμαρα, η βασίλισσα σχεδίαζε ήδη στο μυαλό της τον ηφικό που θα φορούσε στο γάμο της η μεγάλη αγαπημένη της κορούλα. Έτσι ξεκίνησε ο εξοχότατος Φάφλας για την αποστολή του, με τις ελπίδες όλων κρεμασμένες πάνω του. Ίσως όχι κιόλων, γιατί υπήρχε κάποιος που δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με όλα τούτα. Και αυτός δεν ήταν άλλος από την Κλέλια. «Τι!» έλεγε η βασιλοπούλα. «Θα παντρευτώ κάποιον που δεν έχω δει ποτέ μου, κι αν είναι άσχημος, κι αν είναι κακός, αποκλείεται!» Σούφρωνε τα χείλη της και χτυπούσε το πόδι της στο πάτωμα. «Αποκλείεται!» Οι αδερφές της άρχισαν να το διασκεδάζουν. Την έβλεπαν να θυμώνει και την κουντούριζαν περισσότερο. «Λέγε ό,τι θες», της έλεγαν. «Φώναζε όσο θες. Αφού το θέλει ο μπαμπάς, θα παντρευτείς και θα πεις και ένα τραγούδι.» Η Κλέλια γινόταν κόκκινη σαν παπαρούν από τον κακό της και έτρεχε στη βασίλισσα. «Μαμά», φώναζε, «πες αυτές τις δυο να σταματήσουν. Εγώ δεν παντρεύομαι.» Η βασίλισσα δεν ήξερε τι να κάνει. «Σταματήστε επιτέλους. Δεν είστε μωρά. Τι είναι αυτά τα καμώματα, κοπέλες της παντριάς? Σαν δεν ντρέπεστε?» Οι δυο πιο μικρές βασιλοπούλες χαχάνισαν δίχως να δίνουν σημασία στα λόγια της μητέρας τους. «Και εσύ, Κλέλια, παιδί μου,
Σοβαρέψου επιτέλους, έλεγε τότε στη μεγαλύτερη κόρη της η βασίλισσα. Τι είναι αυτά που λες? Ο Σιλβέριος ο πρώτος είναι εξαιρετικός βασιλιάς. Θα είναι μεγάλη τύχη να τον παντρευτείς. Θα γίνεις τιμημένη βασίλισσα. Όσο λοιπόν στο παλάτι γίνονταν αυτά, όσο η Μέλια έλεγε, μάθαμε πως ο Σιλβέριος έχει σουβλερά δόντια σαν τον κακό Λύκο. Και η Λέλια συμπλήρωνε, και μια χοντρή κοιλιά που σέρνεται στο πάτωμα σαν του δράκου. Η Κλέλια ξάπλυνε στο κρεβάτι και σκέπαζε τα αυτιά της με το μαξιλάρι για να μην ακούει. Και η βασίλισσα τράβαγε τα μαλλιά της με τις τρελές της κόρες. Ο εξοχότατος φάφλας με την ακολουθία και τα δώρα του πλησίαζε στη Σιλβερία. Ήθελε πολύ να πετύχει η αποστολή του. Όχι μόνο γιατί αγαπούσε το βασιλιά του, όχι γιατί φοβόταν να γυρίσει πίσω χωρίς να έχει πετύχει το σκοπό του, αλλά και γιατί καταλάβαινε πως αν πετύχαινε το Προξενιό, η επιτυχία θα οφειλόταν σε αυτόν και η θέση του στο παλάτι θα άλλαζε. Ήταν βέβαια ένας απλός φουρέας, όμως από τότε που ο βασιλιάς τον έκανε βασιλικό ακόλουθο και όλοι του μιλούσαν με το σεις και με το σας και του φέρονταν με σεβασμό και τον αποκαλούσαν εξοχότατο, κάτι άλλαξε μέσα του. Πολύ του άρεσαν όλα τούτα και οι δόξες και οι τιμές και δεν ήθελε πια να ξαναγίνει απλός κουρέας. Πού ξέρεις, σκεφτόταν, αν πετύχει το Προξενιό μπορεί ο βασιλιάς να με πάρει σύμβουλό του ή και να με κάνει υπουργό. Πρέπει να πετύχω. Πρέπει οπωσδήποτε να πετύχω. Και φανταζόταν τον εαυτό του και την κυρία Μαριέτα, τη γυναίκα του, τμένη στα μετάξια, εξοχότατη πια κι αυτή, στο χορό του παλατιού, ανάμεσα σε άρχοντες και αρχόντισσες.

Με αυτά τα όνειρα και με αυτές τις σκέψεις έφτασε στην Ασημούπολη, την πρωτεύουσα της Σιλβερίας, και τράβηξε γραμμή για το παλάτι. Στο μεταξύ ο βασιλιάς μας καθόταν σαν αμένα κάρβουνα. Οι μέρες περνούσαν και η είδηση από το φάφλα δεν ερχόταν. Η κατάσταση στο παλάτι ήταν φοβερή. Οι βασιλοπούλες όλο ένα τσακώνονταν και στη βασίλισσα δεν μπορούσε να πει τον πόνο του, γιατί η συμπεριφορά των κοριτσιών την είχε τόσο πολύ αναστατώσει που είχε κλειστεί στο δωμάτιό της και δεν ήθελε να δει κανέναν. Οι υπηρέτες μουρμούριζαν και οι σοφοί ακόμα δεν είχαν κατεβάσει ιδέες. Ο βασιλιάς μας είχε απογοητευτεί εντελώς. Πάλι δεν γίνεται τίποτα, σκεφτόταν. Με το χαρακτήρα που έχουν οι κόρες μου, καμιά τους δεν θα παντρευτεί και το βασίλειο θα μείνει χωρίς διάδοχο. Ο καιρός περνούσε και ο αγγελιοφόρος δεν φαινότανε. Ο βασιλιάς είχε πέσει πια σε μελαγχολία, ώσπου ξαφνικά ένα πρωί ακούστηκε ήχος από σάλπιγγες. Ξαφνιασμένοι όλοι βγήκαν να δουν τι συμβαίνει. Ακόμα και η Κλέλια ξέχασε πως είναι θυμωμένη και βγήκε στο μπαλκόνι. Είδε μια ακολουθία από χρυσοστόλισσους καβαλάριδες που άστραφταν καθώς έπεφταν πάνω τους οι ακτίνες του ήλιου. Μπροστά, καβάλα, σε ένα κάτασπρο σαν χιόνι άλογο, πήγαινε ένας πανέμορφος καβαλάρης που όμοιό του, η Κλέλια τουλάχιστον, δεν είχε ξαναδεί. Ο κόσμος στις ταράτσες και στα μπαλκόνια κοίταζε άφωνος στους καβαλάριδες, μέχρι που πίσω από τον ωραίο αρχηγό τους ξεχώρισαν τον εξοχότατο φάφλα. Τότε κατάλαβαν και ξέσπασαν σε ζητοκραυγές. Ο φάφλας είχε φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Ο καβαλάρης που είχε τόση χάρη ύπευε το άσπρο άλογο, δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Σιλβέριο τον πρώτο. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα έτρεξαν γρήγορα στην αίθουσα του θρόνου. Η Κλέλια κόντεψε να λιποθυμήσει από την ταραχή της. Η Μέλια και η Λέλια στερέωναν βιαστικά τα μαλλιά τους, μουρμουρίζοντας που δεν είχαν φορέσει καλύτερο φόρεμα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αίθουσα του θρόνου είχε γεμίσει άναψο κοκκινισμένους άρχοντες και αρχοντοπούλες. Οι σάλπιγγες ακούστηκαν ξανά και η μεγαλειώτης του, ο Σιλβέριος ο πρώτος, μπήκε στην αίθουσα με την ακολουθία του και τον εξοχότατο φάφλα. «Μεγαλειότατε, λαμβάνω την τιμή να ζητήσω το χέρι της υψηλωτάτης πριγκιπίσης Κλέιλης», είπε ο Σιλβέριος, ρίχνοντας μια πλάγια ματιά στην Κλέλια που στεκόταν δίπλα στη βασίλισσα. «Το έχεις, το έχεις. Στο δίνω με όλη μου τη χαρά», είπε ο βασιλιάς και δεν έλεγε καθόλου ψέματα. Φυσικά έπεσαν όλοι με τα μούτρα στις επιτιμασίες. Στο παλάτι είχαν όλο γλένια και χαρές. Η πρώτη στους χορούς, ο εξοχότατος φάφλας και η εξοχότατη αρχόντισσα Μαριέτα. Οι μοδίστρες έραβαν φορέματα, οι μαγείρισες μαγείρευαν φαγητά, οι ζαχαροπλάστες έφτιαχναν τούρτες, παγωτά, σοκολατάκια και τάρτες φράουλα που άρεσαν πολύ στην Κλέλια αλλά και στο Σιλβέριο. Η βασίλισσα άστραπτε από τη χαρά της, ενώ ο βασιλιάς έκανε το φάφλα υπουργό κοινωνικής ευτυχίας και οικογενειακής γαλήνης. Όλοι ήταν τόσο ευτυχισμένοι που νόμιζαν πως δεν θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο. Ώσπου μια μέρα η Μέλια,
πλησίασε το βασιλιά κοκκινίζοντας ως τις ρίζες των μαλλιών της και του είπε: «Μπαμπά, θέλω να σου πω κάτι». «Λέγε, παιδί μου, σ' ακούω». «Μπαμπά», συνέχισε η Μέλια κοπιάζοντας, «αγαπώ τον Αργυρό και μ' αγαπά και εκείνος». «Τον Αργυρό? Ποιον Αργυρό?» ρώτησε ο βασιλιάς. «Εννοείς τον Αργυρό, τον Δούκα, του Αρτζέντε, το μικρότερο αδερφό του βασιλιά Σιλβέριου?» «Ναι, μπαμπά μου, και μου ζήτησε να τον παντρευτώ». «Να τον παντρευτείς, παιδί μου, με την ευχή μου», είπε ο βασιλιάς συγκινημένος, ενώ δάκρυα χαράς κυλούσαν από τα μάτια του, και έτρεξε να βρει τη βασίλισσα να της πει πως τελικά υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από την ευτυχία μας, αγαπημένη μου. «Δεν υπάρχει. Παντρεύουμε και τη δεύτερη κόρη μας. Και δώσ' του καινούργιοι χωρί και χαρές, μια που η γάμη θα ήταν διπλή». Ήρθε λοιπόν η ώρα η καλή και στάθηκαν πλάι-πλάι τα ζευγάρια. Ο βασιλιάς Σιλβέριος ο πρώτος, βασιλιάς Σιλβερίας, και η πριγκίπισσα Κλέλια και ο Αργυρός, δούκας του Αρζέντε, και η πριγκίπισσα Μέλια. Στους γάμους παρευρέθηκαν όλοι οι άρχοντες και οι αρχόντισες των δύο βασιλείων και άστραφταν τα χρυσάφια και τα διαμάντια. Μέρες κράτησαν οι γιορτές. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Όλοι, όχι ακριβώς. Μες στις χαρές και στα πανηγύρια, οι πάντες είχαν ξεχάσει τη μικρότερη πριγκίπισσα, τη Λέλια. Κανένας πια δεν ασχολιόταν μαζί της. Οι αδερφές της είχαν το μυαλό τους στους αγαπημένους τους. Η βασίλισσα στις προετοιμασίες των γάμων. Ο βασιλιάς στις συμφωνίες με τους γαμπρούς του για τις πρίκες και τους μελλοντικούς διαδόχους. Ακόμα και οι υπηρέτες είχαν τις φούργες τους με τόσα πράγματα που είχαν να κάνουν, και έτσι κανένας δεν έδινε σημασία στη Λέλια, στα πείσματα, στα καπρίτσια και στις απαιτήσεις της. Όταν πια τελείωσαν οι γάμοι και οι ευτυχισμένοι νιώπαντροι ξεκίνησαν για τη Σιλβερία, η Λέλια ένιωσε μόνη, ολομόναχη. Τόσα χρόνια είχε πάντα τις αδερφές της δίπλα της. Μαζί έκαναν τις σκανταλιές και τις αταξίες. Μαζί έπαιζαν και γελούσαν. Μαζί αναστάτωναν τους υπηρέτες, ανησυχούσαν τη βασίλισσα, χαχάνιζαν κάτω από τα σεντόνια τους και μαζί τις έκλειναν μέσα τιμωρία, τις ελάχιστες τέλος πάντων φορές που τις τιμωρούσαν. Τώρα δεν είχε πια κανέναν.

Στην αρχή η Λέλια δεν μιλούσε καθόλου από τη στεναχώρια της. Καθόταν στο δωμάτιό της μόνη. Δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Δεν ήθελε να βγει έξω. Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν. Μετά, ξαφνικά, την κατέλαβε φοβερός θυμός. Ώστε έτσι, φύγανε και με παρατήσανε. Αυτές παντρευτήκανε και εμένα δεν με θέλει κανένας. Άρχισε να φωνάζει και να σπάει τα πράγματα γύρω της. Η μητέρα της, που τόσο καιρό προσπαθούσε να την κάνει να βγει από το δωμάτιό της, να ενδιαφερθεί για κάτι, τρόμαξε πολύ. Πήγε τρέχοντας στο βασιλιά. «Αχ, το παιδί μας κάτι έχει, κάνει σαν τρελό», του είπε. Αμέσως ο βασιλιάς πήγε να δει την κόρη του. Αλλά ανοίγοντας την πόρτα, παραλίγο να φάει ένα βάζο στο κεφάλι. Έξαλλος από το κακό του άρχισε να φωνάζει. «Λέλια, σταμάτα αμέσως τώρα! Σταμάτα, γιατί διαφορετικά θα φύγεις από εδώ!» Αρκετά κράτησε αυτό το αστείο. «Αν δεν μπορείς να γίνεις άνθρωπος και να συμπεριφέρεσαι σαν πριγκίπισσα, δεν έχεις θέση στο παλάτι!» Η Λέλια όμως δεν έδωσε καμιά σημασία στα λόγια του πατέρα της και συνέχισε να φωνάζει και να καταστρέφει πράγματα. Οι υπηρέτες φοβισμένοι δεν τολμούσαν να μπουν στο δωμάτιό της. Η βασίλισσα έκλαιγε λέγοντας: «Πώς έγινε έτσι το παιδί μου, τι είναι αυτά που κάνει?» Ο βασιλιάς, αγανακτισμένος, το αποφάσισε. Αρκετά ανέχτηκα τα πείσματα, τα νεύρα και τους θυμούς της. «Ως εδώ! Φωνάξτε μου τον Υπουργό Κοινωνικής Ευτυχίας και Οικογενειακής Γαλήνης», διέταξε τους υπηρέτες του. Μόλις εμφανίστηκε ο Φάφλας, ο βασιλιάς του είπε: «Υπουργέ, η συμπεριφορά της πριγκίπισσας Λέλιας είναι απαράδεκτη. Επειδή λοιπόν φέρεται σαν κακομαθημένο αλυτόπεδο και όχι σαν βασιλοπούλα, και επειδή έτσι ντροπιάζει την οικογένειά της, αποφάσισα πως δεν έχει καμιά θέση ούτε στο παλάτι ούτε στη χώρα μου και διατάζω να εξοριστεί. Σαν αρμόδιος υπουργός που είσαι, φρόντισε μέχρι αύριο η πριγκίπισσα να έχει εγκαταλείψει τη χώρα». Αυτά είπε ο βασιλιάς και αποσύρθηκε στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του.

Ο καημένος ο Φάφλας ήταν κατά βάθος ένας καλόκαρδος άνθρωπος και παρόλο που με τα υπουργηλίκια τα μυαλά του είχαν πάρει αέρα, τα πλούτη και η δόξα δεν τον είχαν κάνει σκληρό. Γνώριζε τη Βασιλοπούλα από μωρό και στεναχωριόταν πολύ τώρα που έπρεπε να επακούσει στις διαταγές του βασιλιά και να τη διώξει από τη χώρα. Με βαριά βήματα και ακόμα πιο βαριά καρδιά έφτασε έξω από το δωμάτιο της Λέλιας και χτύπησε την πόρτα. «Φύγε όποιος κι αν είσαι», ακούστηκε η φωνή της Λέλιας. «Βασιλοπούλα μου, είμαι ο Φάφλας και δεν μπορώ να φύγω γιατί έχω εντολή από το μεγαλειότατο πατέρα σας να σας συνοδέψω έξω από τη χώρα. Άνοιξε σε παρακαλώ. Δεν είναι σωστό να φέρω στρατιώτες να σε πάρουν με τη βία». Τότε ξαφνικά η Λέλια κατάλαβε τι είχε κάνει. Άνοιξε την πόρτα και ξέσπασε σε κλάματα. «Θέλω να δω τη μαμά μου», είπε κλαίγοντας. Όμως ο βασιλιάς, επειδή φοβόταν μήπως η βασίλισσα τον κάνει να αλλάξει την απόφασή του, της είχε απαγορέψει να δει την κόρη της και της είχε ζητήσει να κλειστεί στα διαμερίσματά της. Έτσι η Λέλια έφυγε από το παλάτι χωρίς να δει κανέναν, χωρίς να πάρει τίποτα παρά μόνο τα ρούχα που φορούσε και ένα χοντρό παλτό που ο καλός Φάφλας σκέφτηκε να πάρει μαζί. Βγήκαν από το παλάτι και μπήκαν σε μια άμαξα. Σ' όλο το δρόμο η Λέλια έκλαιγε. «Αχ, τι έκανα», έλεγε. «Εγώ φταίω για όλα. Ο παλιό χαρακτήρας μου. Ζήλευα τις αδερφές μου και την τύχη τους. Έκανα τη ζωή μαύρη στη μητέρα μου και σ' όλους γύρω μου και τώρα μέσα σε μια στιγμή τα χάσα όλα. Τι θα πω γίνω τώρα». Ο Φάφλας την άκουγε και στενοχωριόταν, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Στο τέλος η Λέλια απόκαμε και σταμάτησε να κλαίει. Ζάρωσε στη γωνιά της και κοίταζε σιωπηλή έξω από το παράθυρο της άμαξας. Όταν πέρασαν τα σύνορα της χώρας και βρέθηκαν στο γειτονικό βασίλειο, ο Φάφλας σταμάτησε την άμαξα και είπε στη Λέλια: «Εδώ, Βασιλοπούλα μου, έχω εντολή να σ' αφήσω. Θλίβομαι για σένα, μα δεν μπορώ να παρακούσω το βασιλιά. Σου εύχομαι καλή τύχη». Η Λέλια κατέβηκε σιωπηλή. Είδε την άμαξα να κάνει στροφή και να φεύγει και έμεινε για πρώτη φορά στη ζωή της μονάχη, ολομόναχη, μέσα στην ερημιά. Μπορεί να ήταν κακομαθημένη, όμως ήταν γενναία και έξυπνη και κατάλαβε πως για τη συμφορά της έφταιγε εκείνη και κανένας άλλος. Έτσι, μόνο που ήταν φοβισμένη και δεν ήξερε ούτε καν που βρισκόταν, σκέφτηκε: «Δεν ωφελεί να κλαίω. Μόνο ας δω τι μπορώ να κάνω». Άρχισε λοιπόν να περιπλανιέται εδώ και εκεί. Σιγά σιγά σκοτίνιαζε και η Λέλια άρχισε να τρέμει στην ιδέα πως θα περάσει τη νύχτα μόνη στο δάσος.

«Ελπίζω τουλάχιστον να μην υπάρχουν άγρια ζώα εδώ», είπε δυνατά. Ακούγοντας όμως τη φωνή της μέσα στην ερημιά, τρόμαξε και, παρόλο που ήταν γενναία, έβαλε ξανά τα κλάματα. Όμως σε λίγο, τα θολωμένα από τα δάκρυα μάτια της ξεχώρισαν μακριά ανάμεσα στα δέντρα ένα φως. «Άνθρωποι!» φώναξε, «άνθρωποι!» Και άρχισε να τρέχει προς τα εκεί. Έπειτα από κάπου στο τρέξιμο και περπάτημα, έφτασε σε ένα καλυβάκι στην άκρη του δάσους. Κουρασμένη και φοβισμένη, χτύπησε την πόρτα. «Ελπίζω μόνο να μένουν καλοί άνθρωποι εδώ», σκέφτηκε. Αλλά όποιος και να μένε, δεν είχε άλλη λύση παρά να ζητήσει καταφύγιο εκεί. Της άνοιξε μια γριούλα. Η Λέλια φαινόταν τόσο αποκαμωμένη που η γριούλα, χωρίς να τη ρωτήσει τίποτα, της είπε αμέσως: «Έλα παιδάκι μου, πέρασε μέσα, πέρασε να ξεκουραστείς». Η Λέλια ήταν τυχερή. Στο καλυβάκι εκείνο βρήκε καταφύγιο, στοργή και φροντίδα, καθώς η γριούλα ήταν μόνη στον κόσμο. Κράτησε τη Λέλια κοντά της και την είχε σαν παιδί της. Στο παλάτι όμως τα πάντα ήταν θλιβερά. Δεν υπήρχαν πια βασιλοπούλες να κάνουν φασαρία, να αναστατώνουν τον κόσμο, ούτε να ακούγονται οι χαρούμενες φωνές τους. Όλοι είχαν πεθμίσει τα τραγούδια, τα παιχνίδια και τα γέλια τους. Η βασίλισσα έκλαιγε καθημερινά: «Δεν φτάνει που πάντρεψα τις δύο μου κόρες και έφυγαν μακριά, έχασα και το μικρό μου. Ποιος ξέρει που να βρίσκεται τώρα η Λέλια μου? Ζει, είναι καλά ή είναι άρρωστη και υποφέρει?» αναρωτιόταν. Ο βασιλιάς πάλι, όταν του πέρασε ο θυμός, μετάνιωσε για την απόφασή του. Δεν άντεχε να ακούει και τη βασίλισσα να θρηνεί. Έτσι, σαν πέρασε λίγος καιρός, φώναξε το φάφλα και του είπε να πάει να βρει τη βασιλοπούλα. Πήγε ο φάφλας εκεί που την είχε αφήσει την πριγκίπισσα, μα πού να τη βρει? Έψαξε σε όλα τα γύρω χωριά, τίποτα. Γύρισε στο παλάτι άπρακτος. Τότε ο βασιλιάς έστειλε αγγελιοφόρους παντού, σε όλα τα γειτονικά βασίλεια, να διαλαλήσουν πως θα έδινε πλούσια δώρα και μεγάλη αμοιβή σε όποιον του έφερνε πληροφορίες για το που βρίσκει τη βασιλοπούλα. Όμως τίποτα δεν έμαθε. Κανένας δεν την είχε δει, κανένας δεν την είχε ακούσει. Άνοιξε η γη και την κατάπιε. Σηκώθηκε τότε ο φάφλας ξανά και πήγε στις σιλφερίες στις αδερφές της πριγκίπισσας. «Θες να έχει πάει εκεί, να μείνει κοντά τους?» σκέφτηκε και ξεκίνησε όλο ελπίδα. Όμως αυτή τη φορά δεν ήταν τυχερός. Ούτε οι αδερφές της ήξεραν τίποτα. Το πλούσιο και όμορφο βασίλειο σκέπασε μαύρο σύννεφο μελαγχολίας. Στο παλάτι ο βασιλιάς αμίλητος, η βασίλισσα να θρηνεί, ούτε χορή, ούτε τραγούδια, ούτε κλένδια. Όλοι ζούσαν με την ελπίδα να μάθουν κάποια στιγμή νέα της πριγκίπισσας, που ζούσε στο γειτονικό βασίλειο τόσο κοντά τους, χωρίς να το ξέρει κανείς.

Η Γριούλα τη φρόντισε και την αγαπούσε. Με τον καιρό η Λέλια έμαθε να τη φωνάζει γιαγιά Ιόνη. Και η Γριούλα χαιρότανε. «Αχ, τι ευτυχία να αποκτήσω κι εγώ εγγονάκι», έλεγε. Ζούσαν φτωχικά. Στην αρχή η Λέλια στενοχωριόταν, γιατί δεν ήξερε πώς να βοηθήσει τη γιαγιά Ιόνη. Δεν ήξερε καμιά δουλειά να κάνει. Μια που οι βασιλοπούλες δεν μαθαίνουν να κάνουν τίποτα. Το μόνο που ήξερε η Λέλια ήταν να παίζει διάφορα όργανα και να τραγουδάει. Αλλά στο καλυβάκι δεν υπήρχαν μουσικά όργανα. Έτσι τραγουδούσε μόνο και, καθώς είχε πολύ ωραία φωνή, η γιαγιά Ιόνη χαιρόταν να την ακούει. «Πες κι άλλο τραγουδάκι, κόρη μου», της έλεγε κάθε φορά που η Λέλια τέλειωνε το τραγούδι της. Η Λέλια, που η τιμωρία την είχε κάνει να αλλάξει πολύ, είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Ήταν καλότροπη και γλυκιά. Της άρεσε να ευχαριστεί τη γιαγιά Ιόνη και δεν της χάλαγε χατήρι. Σιγά σιγά έμαθε να κάνει και τις δουλειές του σπιτιού και έγινε μια καλή νοικοκυρά. Όμως αυτό που ήθελε περισσότερο απ' όλα ήταν να βοηθήσει τη γιαγιά Ιόνη, κερδίζοντας λίγα χρήματα. Η Γριούλα ήταν πολύ φτωχή. Μάζευε από το δάσος χόρτα, που μαζί με τα αυγά που έκαναν οι τρεις κοτούλες που είχε, ήταν το κύριο φαγητό τους. Για να προμηθευτούν τα υπόλοιπα χρειαζόμενα, η Γριούλα μάζευε καλάμια και έπλυκε καλάθια που τα πουλούσε στο παζάρι, στη πιο κοντινή πόλη. Καθώς τον καιρό εκείνο δεν υπήρχαν πλαστικές τσάντες και τάπερ και κουτιά, ό,τι ήθελαν να μεταφέρουν ή να φυλάξουν οι άνθρωποι, το έβαζαν σε καλάθια. Έτσι λοιπόν η γιαγιά Ιόνη έβρισκε πάντα αγοραστές για τα καλάθια της και με τα λεφτά που έβγαζε, που βέβαια δεν ήταν πολλά, αγόραζε λάδι, αλεύρι και ζάχαρη. Η Λέλια αποφάσισε να μάθει την τέχνη της καλαθοπλεκτικής για να βοηθάει τη γιαγιά Ιόνη και να της ξεπληρώνει κάπως όσα καλά η Γριούλα έκανε για αυτήν. Δεν πήγαινε η καρδιά της να βλέπει τη Γριούλα να μπεδεύεται με τα καλάμια και αυτή να κάθεται. Παρακάλεσε τη γιαγιά Ιόνη να της δείξει να μάθει και αυτή να πλέκει καλάθια. «Α, παιδάκι μου», έλεγε η Γριούλα, «δεν είναι για τα χεράκι σου αυτή η δουλειά. Δεν βλέπεις τα δικά μου τα ροζιασμένα, τι σκληρά που είναι. Εσένα τα δικά σου είναι τρυφερά, θα τρυπηθείς». Όμως η Λέλια συνέχισε να παρακαλάει τη Γριούλα, ώσπου στο τέλος την έπεισε να της δείξει. Και τότε κατάλαβε πόσο δίκιο είχε η γιαγιά. Τα καλάμια ήταν σκληρά, γεμάτα αγκύθες. Τρυπούσε τα χέρια της και πονούσε. Τα δάκτυλά της κοκκίνιζαν και την έτσουζαν, αλλά δεν το βάσε κάτω. «Θα μάθω», έλεγε, «και θα φτιάχνω το ίδιο καλά με σένα, γιαγιούλα». Και έμαθε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει ο άνθρωπος άμα το θέλει. Τώρα η Λέλια καταλάβαινε τι σημαίνει «όλα γίνονται, υπομονή και επιμονή χρειάζεται». Όταν ήταν μικρή, άκουγε τη δασκάλα της να το λέει συχνά. Όμως τώρα καταλάβαινε πραγματικά τη σημασία των λόγων της. Οι δυο τους μαζί έφτιαχναν καλάθια και η Γριούλα πήγαινε στην πόλη και τα πουλούσε. Η Λέλια έμπαινε πάντα στο καλυβάκι. Δεν ήθελε να βγαίνει. Ντρεπόταν για ό,τι είχε συμβεί και φοβόταν μην τυχόν και την αναγνωρίσει κανείς. Ούτε στη Γριούλα είχε πει τίποτα. Δεν της είχε πει ποια ήταν. Είχε επιθυμήσει τους γονείς της και το παλάτι. Όταν ήταν μόνη έκλαιγε που δεν τους έβλεπε. Σκεφτόταν όμως πως τη μωρία της ήταν δίκαιη. «Δεν είμαι άξια να είμαι βασιλοπούλα», αναλογιζόταν. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι καλή και να προσπαθώ να βοηθώ όσο γίνεται την καλή γιαγιούλα που με πήρε κοντά της». Έμενε στο καλυβάκι, έκανε τις δουλειές και τραγουδούσε. Το τραγούδι ήταν παρηγοριά και παρέα της.
Μαζί της τραγουδούσαν και όλα τα πουλιά του δάσους. Μια μέρα στο δάσος ακούστηκε φασαρία. Σαν ήχος από σάλπιγγες. Σαν ποδοβολητά λόγων. Η Λέλια τρόμαξε. Κλειδαπάρωσε την πόρτα και κόλλησε το μάτι της στις γρίλες του παραθύρου να δει τι τρέχει. Μια μεγάλη ομάδα καβαλάριδες περνούσε απ' έξω. Μπροστά πήγαινε ένα ωραίο παλικάρι, καμαρωτό-καμαρωτό πάνω στάλογο. Ο ήλιος έπεφτε πάνω του και έκανε τις μπούκλες των μαλλιών του να λάμπουν. Η Λέλια θαμπόθηκε. Κάτι της θύμιζε, σαν να τον ήξερε από κάπου, μα πάλι τίποτα συγκεκριμένο δεν της ερχόταν στο μυαλό. Οι καβαλάρδες απομακρύνθηκαν και η Λέλια έμεινε να σκέφτεται το ωραίο παλικάρι. Εκείνο τον καιρό είχαν δουλειά πολύ, γιατί στην πόλη θα γινόταν μεγάλο πανηγύρι και ήταν ευκαιρία να πουλήσουν τα καλάθια τους. Έπρεπε να φτιάξουν όσο περισσότερα μπορούσαν. Δούλευαν και οι δυο συνέχεια. Ο καιρός ήταν γλυκός και από το παράθυρο έμπαινε ένα δροσερό αεράκι. Η Λέλια έπλεκε και τραγουδούσε. Εκεί που έπλεκαν, ξαφνικά ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Η Λέλια σήκωσε τρομαγμένη το κεφάλι. «Γιαγιούλα, σε παρακαλώ, μην πεις ότι είμαι εδώ, θα σου εξηγήσω», μουρμούρισε και κατάχλωμη έτρεξε να κρυφτεί πίσω από το σωρό τα καλάμια. Η γιαγιά Ιόνη πήγε να ανοίξει. Στην πόρτα στεκόταν ένα ωραίο παλικάρι. «Καλημέρα, γιαγιούλα», είπε χαμογελαστό. «Ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει τόσο ωραία?» «Κοπέλα, μόνη μου μένω, παλικάρι μου». «Πού να βρεθεί εδώ η κοπέλα?» είπε η γριούλα. «Εγώ τραγουδάω για να περνάει η ώρα μου». «Εσύ?» ρώτησε έκπληκτο το παλικάρι. «Μπράβο, γιαγιούλα, έχεις πολύ ωραία φωνή. Σαν κοπελούδα ακούγεσαι», είπε. «Μπορείς να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ πολύ, γιατί διψάω?» «Ευχαρίστως, παιδί μου, πέρασε». Όσο η γριούλα γέμισε την κούπα νερό, το παλικάρι κοίταζε περίεργο γύρω του. Δεν είπε όμως τίποτα άλλο. Ήπιε το νερό του, ευχαρίστησε και έφυγε. Κοιτάζοντάς τον μέσα από τα καλάμια όπου ήταν κρυμμένη, η Λέλια αναγνώρισε τον ωραίο καβαλάρι που είχε δει λίγο καιρό πριν. Όταν έφυγε ο ξένος, βγήκε από την κρυψώνα της και διηγήθηκε την ιστορία της στη γιαγιά Ιόνη. Εκείνη τάχασε ακούγοντάς την. «Παιδί μου, δεν είναι σωστό να κρύβεσαι. Οι γονείς σου θα σε ψάχνουν και θα ανησυχούν», είπε στο τέλος. «Οι γονείς μου με έδιωξαν γιατί ήμουν απέσια. Για ποιο λόγο να ψάχνουν μια κακιά κόρη? Αχ, παιδάκι μου, ο γονιός πάντα τα αγαπάει το παιδί του, ό,τι κι αν κάνει», είπε η γριούλα. Αλλά αμέσως σώπασε, γιατί είδε πως η Λέλια είχε βουρκώσει. Σαν έφτασε το πανηγύρι, η γριούλα φορτώθηκε τα καλάθια να πάει στην πόλη. Η Λέλια στεναχωρήθηκε που την είδε έτσι φορτωμένη. «Έπρεπε να έρθω κι εγώ να σε βοηθήσω», της είπε. «Μη στεναχωριέσαι, κόρη μου, δεν είναι βαριά, τα καταφέρνω. Αφού δεν θες να μάθει κανείς που βρίσκεσαι, μείνε εδώ. Όμως εγώ σου λέω πως πρέπει να δώσεις σημάδι στους δικούς σου πως είσαι ζωντανή και είσαι καλά. Σκέψου το». Και με αυτά τα λόγια η γριούλα έφυγε. Η Λέλια τακτοποίησε το καλυβάκι και μετά πήρε το καλάθι της να πάει στο δάσος. Ήταν η εποχή που βγαίνουν οι φράουλες. Σκέφτηκε λοιπόν πως θα ήταν ωραία έκπληξη για τη γιαγιά Ιόνη να την περίμενε μια ωραία τάρτα από φράουλες στο γυρισμό της. Χώθηκε στο δάσος και άρχισε να μαζεύει φράουλες.

εξαπλωμένο, ακίνητο, το όμορφο παλικάρι που είχε μπει στη καλύβα τους να ζητήσει νερό. Έσκυψε πάνω του και είδε πως αναπνέει. Έστυψε τότε μερικές φράουλες και με το χυμό τους του βρήξε τα χείλη. Το παλικάρι άνοιξε για μια στιγμή τα μάτια του, την κοίταξε και ψιθύρισε «Άγγελος» και τα κλείσε ξανά. Τότε η Λέλια άρχισε να φωνάζει «Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια!» Ακούστηκαν ποδοβολητά. Η Λέλια φώναξε ακόμα μια φορά «Βοήθεια!» όσο πιο δυνατά μπορούσε και κρύφτηκε μέσα σε κάτι θάμνους. Οδηγημένοι από τη φωνή της, οι καβαλάριδες έφτασαν στο σημείο όπου κοίτονταν το παλικάρι. «Ο πρίγκιπας είναι εδώ, είναι ζωντανός», είπε κάποιος. Μαζεύτηκαν όλοι, έφτιαξαν ένα φορείο, έβαλαν το παλικάρι πάνω και το πήραν. Η Λέλια απόμεινε να κοιτάζει. «Ο πρίγκιπας», είπε. Και τότε θυμήθηκε γιατί της φαινόταν γνωστός. Είχε δει το πορτρέτο του στο παλάτι του πατέρα της, τότε που ο βασιλιάς έστελνε προξενιά δεξιά και αριστερά σε όλα τα γειτονικά βασίλεια, αλλά κανένας δεν ήθελε να παντρευτεί τις κακομαθημένες τις κόρες του. «Μα βέβαια, ο πρίγκιπας Νίκανθος», μουρμούρισε. Σκέφτηκε τότε πως το βασιλόπουλο αυτό θα μπορούσε να ήταν άντρας της, αν ο χαρακτήρας της ήταν διαφορετικός, και ξέσπασε σε κλάματα. «Δεν πειράζει», είπε στο τέλος. «Δεν πειράζει. Ας γίνει μόνο καλά και δεν πειράζει». Μάζεψε το καλάθι και γύρισε στην καλύβα. Όμως τώρα πια δεν είχε όρεξη να φτιάξει την τάρτα και κάθισε να περιμένει τη γιαγιά Ιόνη. Η γριούλα έφτασε κουβαλώντας ένα σωρό καλά, χωρίς καθόλου καλάθια. «Τα πούλησα όλα», είπε γεμάτη χαρά. «Κοίτα πόσα πράγματα ψώνισα». Είδε τη Λέλια κλαμμένη. «Τι έχεις παιδί μου, τι έπαθες?», ρώτησε. Η Λέλια της διηγήθηκε ό,τι είχε συμβεί στο δάσος. «Μη στεναχωριέσαι, Λέλια μου», είπε η γριούλα. «Θα γίνει καλά το παλικάρι. Έλα να σου πω κι εγώ τα δικά μου νέα». Και η γριούλα είπε πως άκουσε να λένε ότι ο βασιλιάς του γειτονικού βασιλείου ψάχνει ακόμα την κόρη του. «Πρέπει να γυρίσει στο σπίτι σου, παιδί μου. Είδες πως το έλεγα εγώ πως θα σε ψάχνουν?» «Καλά, γιαγιούλα, άσε να το σκεφτώ», είπε η βασιλοπούλα. Ο καιρός περνούσε. Η Λέλια σκεφτόταν και απόφαση δεν μπορούσε να πάρει. Τι να κάνει? Να γυρίσει πίσω στο παλάτι και τι να πει? «Μετάνιωσα, πάρτε με πίσω, θα είμαι καλή». Ντρεπόταν φοβερά. «Έτσι όπως φέρθηκαν δεν μπορώ να τους ξαναδώ», σκεφτόταν. Καθόταν στο παράθυρο, έπληκε καλάθια και τραγουδούσε μελαγχολικά, πολύ μελαγχολικά τραγούδια. Το μυαλό της πήγαινε στον Νίκανθο απ' τη μια και απ' την άλλη στους γονείς της. «Τι να κάνει άραγε ο πρίγκιπας? Έγινε καλά? Τι να κάνουν οι δικοί μου? Με πεθύμισαν καθόλου?», αναρωτιόταν. Μέσα της παρακαλούσε να ακούσει ξανά καλπασμό αλόγων. «Αχ, και να έχει γίνει καλά ο πρίγκιπας, να περνούσε καβάλα στα λογό του, να τον έβλεπε μια φορά ακόμα». Έπλεκε και τραγουδούσε και περνούσαν οι μέρες. Έπλεκε και ονειρευότανε και περνούσαν οι εβδομάδες. Και ξαφνικά, μια μέρα που έπλεκε τραγουδώντας δίπλα στο παράθυρο, ένα χέρι άρπαξε το δικό της. «Εσύ είσαι λοιπόν, εσύ είσαι τα ειδόνι που τραγουδά». Σήκωσε το κεφάλι της και μπροστά στο παράθυρο

στεκόταν ο πρίγκιπας Νίκανθος. Της κρατούσε το χέρι και την κοίταζε στα μάτια. «Δεν θα μου το σκάσει αυτή τη φορά. Πες μου ποια είσαι». «Όχι, μη μου πεις, ξέρω. Είσαι ο άγγελος που μου έσωσε τη ζωή. Χωρίς εσένα δεν θα με έβρισκαν οι δικοί μου. Και έτσι πληγωμένος και ανήμπορος που ήμουν, θα με είχαν κατασπαράξει τα γρίμια του δάσους. Μη μου πεις λοιπόν ποια είσαι. Θα σου πω εγώ. Είσαι η μέλουσα γυναίκα μου. Η μέλουσα βασίλισσα αυτού του τόπου. Πες μου, θέλεις να γίνεις γυναίκα μου?» Η Λέιλα έκλεψε ναι, γιατί από τη συγκίνηση δεν μπορούσε να μιλήσει. Και το παλικάρι πήδηξε από το παράθυρο μέσα στην κάμαρα και την πήρε στην αγκαλιά του. Όταν γύρισε η γιαγιά Ιόνη, τους βρήκε ακόμα αγκαλιασμένους. Διηγήθηκε τότε στον πρίγκιπα την ιστορία της Λέλιας και εκείνος χάρηκε πολύ που η αγαπημένη του ήταν και αυτή η βασιλοπούλα. Τις επόμενες μέρες γίνανε πολλά. Φύγαν αγγελιοφόροι για το γειτονικό βασίλειο να πούν τα καλά νέα στο βασιλιά και στη βασίλισσα, και άλλοι για τη Σιλβερία για να καλέσουν στους γάμους τις αδερφές της βασιλοπούλας. Οι προετοιμασίες για το γάμο προχωρούσαν γοργά και όταν ήρθε η μέρα εκείνη όλοι πετούσαν από χαρά. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα έσφιξαν στην αγκαλιά τους τη χαμένη τους κόρη και τις αδερφές της που είχαν τόσο καιρό να τις δουν. Η Κλέλια, η Μέλια και η Λέλια αγκάλιαζαν και φιλούσαν η μία την άλλη. Ήταν ξανά μαζί μετά από τόσο καιρό. Ο Σιλβέριος και ο Αργυρός κοιτούσαν συγκινημένοι, κρατώντας ο καθένας το μωρό του στην αγκαλιά, γιατί οι αδερφές της Λέλιας είχαν ήδη από ένα παιδί. Ο πρίγκιπας Νίκανθος κοίταζε την αγαπημένη του όλου λατρεία και ο πατέρας του, ο βασιλιάς, χτυπούσε στον ώμο τον πατέρα της Λέλιας. «Ε, συμπέθερε, να που συγγενέψαμε τελικά!» Ο γάμος έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια, όπως γίνονται πάντα οι βασιλικοί γάμοι. Στο τραπέζι, δίπλα στους βασιλιάδες, καθόταν η γιαγιά Ιόνη, που δεν πίστευε στα μάτια της. Η Λέλια της το είχε πει: «Από εδώ και πέρα, γιαγιούλα, θα μείνεις μαζί μας και θα έχεις όλα τα καλά». Στο χορό που ακολούθησε, πρώτος χόρεψε ο εξοχότατος Φάφλας και η εξοχότατη Μαριέτα. Χόρεψε δηλαδή τρόπος του λέγειν, γιατί κάθε τόσο τα μάτια του θόλωναν από δάκρυα χαράς. «Το παιδί μας βρέθηκε», έλεγε σκουπίζοντας τα δάκρυά του και τσαλαπατούσε τη Μαριέτα. Ώσπου στο τέλος αυτή αναγκάστηκε και του ρίξε μια τακουνιά και πήγε να ξεκοκαλίσει ένα κοτόπουλο να του περάσει ο πόνος. Η χαρά απλώθηκε στα δύο βασίλεια που με το γάμο αυτό ενώθηκαν και έγιναν ένα. Ο Νίκανθος και η Λέλια βασίλεψαν πολλά χρόνια, έκαναν πολλά παιδιά και κυβέρνησαν τους υπηκόους τους με δικαιοσύνη και αγάπη. Φυσικά, όπως όλα τα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

0: Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε! Χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε ρε, πώς είστε, πώς έτσι πέρασε η εβδομάδα σας, πώς ήταν το σχολείο, οι εργασίες σας, οι σπουδές σας, τα μαθήματά σας γενικά, οι δραστηριότητές σας. Έτσι κυλάει όμορφα και αυτή η τόσο όμορφη ημέρα, τόσο όμορφη περίοδος που θα διανύσουμε από εδώ και πέρα, γιατί από αύριο ξεκινάει μια ευλογημένη περίοδος για την Εκκλησία μας, μπαίνει το Τριώδιο, που σιγά σιγά το Τριώδιο να πούμε ότι είναι μια περίοδος που ξεκινάει η ευλογημένη περίοδος 3 Κυριακές πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή και μετά τη Μεγάλη Σαρακοστή και κλείνει εκεί κοντά στο Πάσχα. Το Τριώδιο, όπως λέμε, πήρε το όνομά του από ένα βιβλίο το οποίο έχει ψαλμούς και ύμνους της Εκκλησίας μας και ονομάζεται Τριώδιο, που είναι δηλαδή η ύμνη με 3 οδές, έτσι ονομάζεται, που από εκεί μέσα ξεκινάει αυτό το όμορφο βιβλίο να διαβάζονται κάθε μέρα οι ευχές και οι ύμνοι. Και γενικά μπαίνουμε σε ένα κλίμα προετοιμασίας σιγά σιγά της Μεγάλης Σαρακοστής, που όλοι μας έχουμε ανάγκη έτσι λίγο να μια καλή προετοιμασία, τόσο των φαγητών αλλά όσο και των πνευματικών αναγκών που έχουμε ανάγκη όλοι να προσιλωθούμε, να προετοιμαστούμε σιγά σιγά. Και έτσι η ευλογημένη αυτή περίοδος ξεκινάει πολύ νωρίς φέτος που θα είναι το Πάσχα. Και έτσι μακάρι να τη γευτούμε όμορφα, με όρεξη, να πούμε στο Τριώδιο με δύναμη, με αγωνιστικότητα, για να μπορούμε να το ζήσουμε και λίγο παραπάνω αυτή τη φορά, την όλη προετοιμασία μέχρι τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και αύριο πρόκειται να διαβαστεί μια όμορφη περικοπή του Ευαγγελίου που όλοι είναι γνωστό, που ξεκινάει το Τριώδιο με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, που όλοι μας την έχουμε ακούσει, την έχουμε μάθει, την έχουμε ακούσει από πολλά κηρύγματα, από πολλές έτσι ομιλίες. Παίρνουμε όμορφα μηνύματα κατά της υπερηφάνειας, κατά του εγωισμού και γενικά έτσι καλό είναι, μας βάζει σε μια διαδικασία να ταπεινωθούμε, να συλλογιστούμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας και όλα αυτά μας κάνουν να βλέπουμε λιγάκι τον εαυτό μας λίγο πιο βαθιά μέσα από αυτή την παραβολή. Αυτά λοιπόν λίγα λόγια για αυτή την όμορφη περίοδο που ξεκινάει από αύριο. Όμως γιατί πολύ μακρηγόρησα, πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.
1: Παίζουν τα φύλλα με το αεράκι, παίζουν τα κρίνα με το ριάκι, παίζουν με τάμπια τα πεταλούδια, παίζω κι εγώ με τα τραγούδια.

μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε όπως κάθε φορά την συνέχεια της ιστορίας μας από την Εγώ Πολύ στην Εσύ Πολύ της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Είμαστε μέσα στην Εσύ Πολύ. Ο πείσμονας λοιπόν περνάει όμορφα με πολλές εκπλήξεις, πράγματα που τα συναντάει πρώτη φορά και όλα του φαίνονται λίγο περίεργα. Πάμε όμως να δούμε τη συνέχεια.

Όταν κάνεις το καλό, κάνε το και με καλό τρόπο. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ο Πείσμονας ήρθε στην Εσίπολη. Εκτός από τη φιλοξενία στο σπίτι της Γαλήνης που είναι συνεχής, έχει φιλοξενηθεί και από άλλες οικογένειες. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο που ζουν οι Εσίπολίτες και τον συγκρίνει με τον τρόπο της ζωής στην Εγώπολη. Στην αρχή, ο Πείσμονας δυσκολεύτηκε πολύ να συνηθίσει να ζει σε μια πολυτεκνή οικογένεια. Αρκετές φορές μέσα του αγανακτούσε εξαιτίας της φασαρίας που επικρατούσε στο σπίτι. Στις μεγάλες όμως οικογένειες όλοι δουλεύουν. Τα πάντα μοιράζονται. Ακόμη και τα μικρά παιδιά κάτι έχουν να κάνουν. Ο Πείσμονας έχει δει πολλές φορές τη μικρή Ανθούλα να τρέχει βιαστική για να ταΐσει τις κότες ή να κάθεται να κουνάει το μωρό μέχρι η μητέρα της να φτιάξει το φαγητό. Τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούν τα μικρότερα. Αυτό είναι κανόνας απαράβατος. Όταν λοιπόν όλοι δουλεύουν, αυτός δεν μπορεί να κάθεται, έστω κι αν είναι μουσαφίρης. Συχνά βοηθάει τη Γαλήνη και το Φιλότιμο στις δουλειές που έχουν, με σκοπό να τελειώνουν γρήγορα για να έχουν μετά καιρό για παιχνίδι και βόλτες. Όσο για σήμερα, έχουν συμφωνήσει να πάνε επίσκεψη στην Ταπείνωση. Έτσι ο Πείσμονας βάλθηκε από το πρωί να βοηθάει την κυρά Καλή στις δουλειές. Της κουβάλισε ξύλα για τη φωτιά και μετά ανέλαβε να ποτίσει τα δέντρα και τα λουλούδια του κήπου. «Πείσμονα, Πείσμονα!» σηκώνει το κεφάλι του και βλέπει τη γειτόνισά τους να έρχεται βιαστική. «Καλημέρα κυρά Ελπίδα, τι τρέχει?» «Σε παρακαλώ παιδάκι μου, φώναξε μου γρήγορα την κυρά Καλή, θέλω να της μιλήσω!» Τρέχει αμέσως και τη φωνάζει. Οι δύο γυναίκες μιλάνε για λίγο μόνες τους και μετά χωρίζονται βιαστικά. Μέχρι να μπει η κυρά Καλή στο σπίτι, βγάζει και την ποδιά της. Ο Πείσμονας αρχίζει να ανησυχεί. Έχει γούστο να σκέφτεται να φύγει και να μην μας αφήσει το μωρό και την Ανθούλα. Πράγματι, σε λίγο του λέει. «Πείσμονα, φεύγω παιδί μου, εάν η Γαλήνη χρειαστεί κάτι βοήθησέ την. Από χθες σας είπαμε ότι σήμερα θα πηγαίναμε στην Ταπείνωση». «Ναι, αλλά τώρα μόλις με ειδοποίησαν ότι πρέπει να φύγω. Θα σου εξηγήσει η Γαλήνη. Εάν γυρίσω γρήγορα, θα πάτε το απόγευμα, αλλιώς αύριο. Σε χαιρετώ, παιδί μου». Ο Πείσμονας θυμώνει και σαν απάντηση στο χαιρετισμό δίνει μια κλωτσιά στον κουβά με το νερό που έχει μπροστά του. Η κυρά Καλή βγαίνει γρήγορα από το πορτάκι της αυλής, χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει. Ή δεν άκουσε, ή μάλλον έκανε ότι δεν άκουσε. Η Γαλήνη με το αδελφάκι της στην αγκαλιά στέκεται μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο και βλέπει όλη τη σκηνή. «Λοιπόν, τι έχεις να πεις τώρα? Η μητέρα σου έφυγε. Τι είχαμε συμφωνήσει?» «Έλα μέσα και θα σου εξηγήσω. Δεν γίνεται να φωνάζουμε από τόσο μακριά?» «Δεν μου χρειάζονται εξηγήσεις. Εγώ φεύγω μόνος μου. Κάτσε και εσύ μόνη σου να ανταντεύεις τα μωρά σας». Μια δεύτερη κλωτσιά στο κουβά ήταν ο χαιρετισμός στη Γαλήνη. Για πότε έφτασε στο σπιτάκι της Ταπείνωσης, ούτε που το κατάλαβε. Ο Λέων, γαυγίζοντας, χώθηκε μέσα στα πόδια του ζητώντας παιχνίδια. «Το καλό που σου θέλω, φύγε μέσα από τα πόδια μου, δεν έχω όρεξη για παιχνίδια». Η Ταπείνωση, όπως πάντα, τον δέχεται εγκάρδια και μαθαίνει τι έγινε, ακούγοντάς τον με προσοχή. «Για σκέψου, μήπως ήταν λάθος σου που δεν κάθισες να ακούσεις τη Γαλήνη. Σίγουρα για να φύγει η μητέρα της έτσι ξαφνικά θα υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Φαίνεται όμως ότι αντί να νικήσεις το θυμό σου, σε νίκησε αυτός». «Δεν ήταν εύκολο». «Για κανέναν δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον όμως ας προσπαθούμε την ώρα του θυμού να μην λέμε λόγια που πικραίνουν τον άλλο. Καλύτερα να φεύγουμε για λίγο μέχρι να ηρεμήσουμε». «Κι εγώ αυτό έκανα. Έφυγα». «Αφού πρώτα κλώτσισες τον κουβά δύο φορές». «Μα από το πρωί έκανα τόσες δουλειές, ούτε στο σπίτι μου δεν κουραζόμουν να τόσο. Νομίζω ότι με εκμεταλλεύονται». «Το βλέπεις έτσι, γιατί δουλεύεις?» «Γιατί τις δουλειές τις έκανες περιμένοντας ανταμοιβή. Καλό είναι να βοηθάμε με χαρά όποιον έχει ανάγκη, χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Την πληρωμή την κρατά στα χέρια του Θεός. Αυτός τη στέλνει κάποια άλλη με άλλη στιγμή από εκεί που δεν την περιμένουμε». «Ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Όλο αυτό το διάστημα που έμενες στο σπίτι της Γαλήνης, σου έδειξε κανείς ότι είσαι ανεπιθύμητος?»
Όχι κανείς. Μήπως σου παραπονέθηκαν ότι τους κούρασες ή ότι στριμώχθηκαν λίγο με ένα άτομο παραπάνω? Όχι, ποτέ. Μήπως σου κάνω καμιά φορά μούτρα ή σου σερβίρουν το φαγητό δείχνοντας δυσαρέσκεια? Θα έλεγα το αντίθετο. Πάντα με περιποιούνται χαρούμενοι. Αν αυτά τα έκαναν με μισή καρδιά, θα σου άρεσε? Καθόλου. Θα ήταν σαν να μου έλεγαν με πλάγιο τρόπο να φύγω. Έτσι θα ήταν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι. Όχι μόνο κάνουν το καλό, αλλά το κάνουν και με καλό τρόπο. Για σκέψου το αυτό λίγο. Μένουν και οι δυο για λίγο αλμύλητοι. Ο πείσμονας δείχνει για λίγο σκεφτικός. Μετά από λίγη ώρα του προτείνει να πάνε ένα περίπατο. Νομίζω πως είναι καλύτερα να φεύγω. Η Γαλήνη είναι μόνη της και ίσως χρειάζεται κάποια βοήθεια. Η ταπείνωση τον κοιτάζει χαμογελαστή. Πήρες τη σωστή απόφαση, πείσμονα. Ναι, αλλά πώς να τους αντικρίζω, τι θα τους πω, φέρθηκα άσχημα. Είναι απλό, ζήτα του συγγνώμη. Πετάγεται όρθιος, σαν να τον τζίμπησε σφίγγα. Αδύνατον, αυτή τη λέξη δεν την έχω πει ποτέ. Μια τόσο μικρή λεξούλα, δεν βγαίνει με τίποτα. Η ταπείνωση γελάει. Κάποτε πρέπει να το προσπαθήσεις. Εσύ θα βγεις κερδισμένος. Εξάλλου, ο τρόπος που φερόμαστε μερικές φορές είναι σαν να τη λέμε. Κάποια στιγμή θα τον προσπαθήσω. Σε ευχαριστώ για όλα. Να πας το καλό, να μου φιλήσεις και τα παιδιά. Αυτό θα το κάνω σίγουρα. Φεύγει τρέχοντας. Στο μυαλό του τριγυρνούν συνεχώς τα λόγια της γλυκιάς ταπείνωσης. Όταν κάνεις το καλό, κάντο και με καλό τρόπο. Μην περιμένεις ανταπόδοση.

Και πάμε μετά την όμορφη διήγηση να δούμε για κάποια όμορφα μηνύματα. Λέει κάπως Σέξπιρ για την νιώτη: «Ούτε ο καθαρός χρυσός έχει ανάγκη από χρήσισμα, ούτε το ρόδο πρόσθετη μυρωδιά, ούτε ο κρίνος θιασίδι, ούτε η 17χρονη νομίζω κοπέλα μοίρα και κοσμήματα στα μαλλιά της. Δηλαδή, αρκεί η νεότητα που έχουν, η αγνότητά τους, η ίδια η χάρη και η ομορφιά της ηλικίας τους. Τα άλλα, όλα τα άλλα που πλασάρει η μόδα και οι πολυεθνικές, δεν είναι για την νιώτη, είναι για άλλες ηλικίες. Είναι για αυτούς που δεν λάμπουν με την αγνότητά τους σαν τον ήλιο τον πρωινό». Η ανάγνωση των θείων γραφών. Ευχάριστο είναι το λιβάδι και ο κήπος, αλλά πολύ πιο ευχάριστη είναι η ανάγνωση των θείων γραφών. Γιατί εκεί υπάρχουν άνθη που μαραίνονται, ενώ εδώ νοήματα που πάντοτε είναι ακμαία. Εκεί υπάρχει ζέφυρος που φυσάει, ενώ εδώ η άβρα του Αγίου Πνεύματος. Εκεί υπάρχουν τα αγκάθια που περιτυχίζουν, ενώ εδώ η πρόνοια του Θεού που ασφαλίζει. Εκεί υπάρχει τέρψη για την εμφάνιση, ενώ εδώ ωφέλεια από την ανάγνωση. Ο κήπος βρίσκεται σε ένα τόπο, ενώ οι γραφές σε όλα τα μέρη της οικουμένης. Ο κήπος υποτάσσεται στις ανάγκες των καιρών, ενώ οι γραφές και μέσα στο χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι έχουν πολλά φύλλα και είναι γεμάτες καρπούς. Πρόσεχε λοιπόν στην ανάγνωση των γραφών, γιατί αν προσέχεις την γραφή, σου διώχνει τη λύπη, σου φυτεύει την ευχαρίστηση, αναιρεί την κακία, ριζώνει την αρετή. Δεν αφήνει μέσα στην αναταραχή των πραγμάτων να παθαίνεις όλα αυτά που παθαίνουν οι ναυτικοί στην τρικυμία. Η θάλασσα μένεται, αλλά εσύ πλέεις με γαλήνη, γιατί έχεις ως κυβερνήτη την ανάγνωση των γραφών, επειδή αυτό το σχοινί δεν το σπάζει η δοκιμασία των περιστάσεων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Χωρίς πρότυπα ο δικτυωμένος μας κόσμος. Ο δικτυωμένος μας κόσμος είναι ένας κόσμος χωρίς πρότυπα, ένας κόσμος τον οποίο δεν υπάρχει κανείς να θαυμάσουμε. Πίτερ Γκίμπον, καθηγητής του Χάρβαρντ.

και στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας από την Παλαιά Διαθήκη, που την προηγούμενη φορά είχαμε πει πολλά πράγματα για τον Μωυσή. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα γεγονός που μπορεί να το έχετε ακούσει, να το έχετε δει και γενικά να σας είναι γνωστό. Η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Πάμε λοιπόν. Θα έχετε δει σίγουρα πολλές φορές παιδιά να συναγωνίζονται ποιο έχει μεγαλύτερη δύναμη. Άλλοι σφίγγουν τα μπράτσα τους, άλλοι βάζουν αντικριστά τα χέρια τους, άλλοι πάλι προσπαθούν να σηκώσουν κάτι πολύ βαρύ. Με την ιστορία που θα σας πω σήμερα θα σας δείξω την ισχυρότερη δύναμη, μια δύναμη που στάθηκε ικανή να ρυθμίσει τη ζωή ολόκληρων λαών. Ο Μωυσής, ο πιστός αυτός Ισραηλίτης, βρίσκεται στη χώρα Μαδιάμ. Μια μέρα, ενώ έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ στο βουνό Χωρίρ, βλέπει ξαφνικά κάτι πολύ παράξενο. Μια μεγάλη βάτο, δηλαδή έναν αγκαθωτό θάμνο μέσα σε φλόγες χωρίς να καίγεται. Πλησιάζει να δει καλύτερα από κοντά και μέσα από τη βάτο ακούει μια φωνή. «Μωυσή! Μωυσή! Ουχ! Ποιος είναι? Τι συμβαίνει?» «Μη πλησιάζεις εδώ», συνεχίζει η φωνή. «Βγάλε τα σανδάλια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος αυτός είναι ιερός. Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είδα τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και αποφάσισα να τον σώσω από τα χέρια των Αιγυπτίων, από τη χώρα της σκλαβιάς, και να τον οδηγήσω στην έφορη και πλούσια Χανάν που τρέχει άφθονο γάλα και μέλι. Έλα λοιπόν τώρα να σε στείλω στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Σε σένα να θέτω αυτή την αποστολή, να βγάλεις τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο». Τα ακούει αυτά ο Μωυσής και τάχασε. Τι ήταν αυτά που άκουγε, μόλις που τόλμησε να ψιθυρίσει. Και λέει, «Κύριε, ποιος είμαι εγώ που θα παρουσιαστώ στο Φαραώ και θα βγάλω τους Ισραηλίτες από τη χώρα της Αιγύπτου?» «Θα είμαι μαζί σου», τον διαβεβαίωσε ο Θεός. Αυτός ο λόγος έδωσε κουράγιο στο Μωυσή. Αν ο Θεός είναι μαζί του, τι να φοβηθεί. Ακούει λοιπόν με προσοχή τις οδηγίες που του δίνει για το μεγάλο έργο. «Θα καλέσεις πρώτα τους γεροντότερους από τους Ισραηλίτες και θα τους ανακοινώσεις το σχέδιό μου. Έπειτα θα πας μαζί τους στο Φαραώ και θα τους πεις: ο Θεός των Εβραίων μας έχει καλέσει να βγούμε από την έρημνα για να του δώσουμε, για να του προσφέρουμε εκεί θυσία. Ο Φαραώ βέβαια δεν θα δεχτεί να σας αφήσει να φύγετε. Θα αναγκαστεί όμως, γιατί θα δει να κάνω στο λαό του τρομερά θαύματα». Ο Μωυσής έχει κι άλλες αγωνίες και τις λέει στο Θεό. «Κι αν οι Ισραηλίτες δεν με πιστέψουν και μου πούν «δεν σου φανερώθηκε ο Θεός», τι θα τους απαντήσω?» «Είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου, Μωυσή?» το ρωτά ο Θεός. «Ραβδί». «Άφησέ το να πέσει κάτω». Το ρίχνει κάτω ο Μωυσής και το ραβδί γίνεται φίδι. Φοβήθηκε ο Μωυσής και απομακρύνθηκε. Ο Θεός όμως του λέει: «Άπλωσε το χέρι σου, Μωυσή, και πιάσε την ουρά του φιδιού». Ο Μωυσής υπακούει στο Θεό και βλέπει κάτι καταπληκτικό. Το φίδι στο χέρι του γίνεται και πάλι ραβδί. «Αν δεν σε πιστέψω, Μωυσή, θα κάνεις αυτό το θαύμα και άλλα ακόμη με τη δική μου δύναμη». «Κύριε, ξέρεις ακόμη ότι δεν μπορώ να μιλήσω δυνατά και καθαρά. Μήπως να στείλεις κάποιον άλλον πιο ικανό για τη μεγάλη αποστολή?» «Εγώ δεν δίνω στους ανθρώπους τις ικανότητες και τα χαρίσματα», τους ενθαρρύνει ο Θεός. «Θα ανοίξω το στόμα σου και θα σε βοηθήσω να μιλήσεις». Του έδωσε ωστόσο και έναν βοηθό, τον αδερφό του τον Ααρών. Με συγκίνηση και μεγάλη χαρά άκουσαν οι Ισραηλίτες όσα τους είπαν ο Μωυσής και ο Ααρών. Αλλά ο Φαραώ, όπως ο Θεός τους είχε προειδοποιήσει, όχι μόνο αρνήθηκε να τους αφήσει, αλλά επιπλέον έδωσε διαταγή να γίνει η δουλειά τους βαρύτερη, κοπιαστική, ακόμη πιο τυραννική.
Τότε ο Θεός, για να πιστεί ο υπερήφανος και σκληρός βασιλιάς, επέτρεψε 10 πληγές, δηλαδή 10 μεγάλες συμφορές που έπληξαν τους Αιγυπτίους. Οι Ισραηλίτες με κομμένη ανάσα παρακολουθούσαν και περίμεναν με αγωνία να δουν την αντίδραση του Φαραώ. Αυτός κάθε φορά τρόμαζε και υποσχόταν στο Μωυσή ότι θα αφήσει το λαό να πάει να λατρέψει το Θεό του. Μόλις όμως σταματούσε το κακό, άλλαζε γνώμη. Για πολύ καιρό έμενε ασεβής και αμετάπιστος, ώσπου έφτασε η 10η πληγή. Αυτή ήταν η τρομερότερη από όλες. Όλα τα πρωτότοκα αγόρια των Αιγυπτίων πέθαναν ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα. Καταλαβαίνετε τι θρήνος απλώθηκε και στη χώρα, ακόμη και στο παλάτι του Φαραώ, γιατί και αυτός έχασε τον πρωτότοκο γιο του. Μόνο οι Ισραηλίτες δεν θρήνουσαν νεκρούς. Με εντολή του Θεού, κάθε οικογένεια έσφαξε ένα μικρό αρνάκι και με το αίμα του σημάδεψε την εξώπορτα του σπιτιού της για να μην τους αγγίξει το κακό. Εκείνο το βράδυ όλοι ήταν άγρυπνοι, έτοιμοι για τη μεγάλη έξοδο. Έτσι τους είχε πει ο Μωυσής. Πραγματικά, ο Φαραώ, τρέμοντας μήπως ξεσπάσει χειρότερη συμφορά στη χώρα του, τους δίνει την άδεια να φύγουν. Παίρνουν το σύνθημα από το Μωυσή και ξεκινούν. Ένας ολόκληρος λαός προχωρεί τώρα μέσα στην έρημο, ώσπου φτάνουν μπροστά στην ερυθρά θάλασσα. Πώς θα περάσουν όμως απέναντι? Πλοία δεν έχουν. Και να ήταν μόνο αυτό. Από μακριά ακούγονται καλπασμοί αλόγων και θόρυβος πολλής. Τι συμβαίνει? Ο Αιγυπτιακός στρατός έρχεται κατά πάνω τους. Ο σκληρόκαρδος Φαραώ πάλι μετάνιωσε που τους άφησε ελεύθερους. Πήρε όλο το υπηκό του και 600 άρματα. Μπήκε ο ίδιος επικεφαλής και να τώρα έχει στρατοπεδεύσει πολύ κοντά τους. Σκέφτονται οι Ισραηλίτες τι τους περιμένει και τους πιάνει απελπισία. Κλονίζεται η πίστη τους στο Θεό. Λόγια βαριά ξεστομίζουν στο Μωυσή. Δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο και μας έβγαλες εδώ στην έρημο να αφήσουμε τα κόκαλά μας. Καλύτερα δούλοι τους Αιγυπτίους παρά να μας φάξουν στην έρημο. Ο Μωυσής όμως δεν χάνει το θάρρος του. Ενθαρρύνει και το λαό. Έχετε θάρρος, μη κλονίζεστε. Θα δείτε ότι ο Θεός θα μας γλιτώσει. Θα πολεμήσει αυτός και θα μας σώσει. Αυτά είπε στους Ισραηλίτες και επιτάρχησε να μιλά στον Θεό. Προσεύχεται ο Μωυσής. Προσεύχεται με πίστη δυνατή. Προσεύχεται επίμονα μέσα από την καρδιά του. Πώς να μην ακούσει ο Θεός μια τέτοια προσευχή? Τι φωνάζεις, Μωυσή? Του λέει. Όχι γιατί έλεγε δυνατά την προσευχή του, αλλά γιατί η καρδιά του κράβγαζε προς το Θεό. Τον παρακαλούσε θερμά με απόλυτη εμπιστοσύνη. Αν ήθελε ο Θεός, δεν του ήταν δύσκολο να κάνει το θαύμα. Πραγματικά, παιδιά, ο Θεός έκανε το θαύμα του. Ένα καταπληκτικό θαύμα. Σήκωσε το ραβδί σου, Μωυσή, λέει στον πιστό του ντούλο, και άπλωσε το χέρι σου πάνω στη θάλασσα. Ο Μωυσής κάνει ό,τι του λέει ο Θεός. Και τότε η ερυθρά θάλασσα σχίζεται στα δύο και ανοίγει ένας δρόμος ανάμεσα σε υδάτινα τείχη. Ο λαός του Θεού προχωρεί και περνά στην απέναντι όχθη. Με δεύτερη εντολή του Θεού ο Μωυσής απλώνει ξανά το χέρι του πάνω στη θάλασσα και τα νερά επανέρχονται στη θέση τους. Καθώς όμως ενώνονται και πάλι, κλείνουν μέσα τους ποιους λέτε? Ναι, παιδιά, τους Αιγυπτίους που τους καταδίωκαν και είχαν μπει και αυτοί μέσα στο μονοπάτι της ερυθράς θάλασσας. Οι Ισραηλίτες έχουν πλέον σωθεί. Επιτέλους, ελεύθεροι, φώναζαν. Τι χαρά και τι πανηγύρι έγινε τότε. Όλοι οι Ισραηλίτες άρχισαν να υμνούν και να δοξάζουν τον παντοδύναμο Θεό, το σωτήρα τους που είδε την αγωνία τους και άκουσε τη θερμή προσευχή του Μωυσή. Να, παιδιά, ποια είναι η ισχυρότερη δύναμη, ικανή να ρυθμίσει ακόμη και την πορεία των εθνών, η προσευχή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, με επιμονή, με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Χριστός μας είπε, αιτείτε και δοθήσετε, ημί ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημί. Με απλά λόγια, να ζητάτε και θα σας δοθεί, να χτυπάτε την πόρτα μου και θα σας ανοίξω. Να μην διστάζουμε λοιπόν να προσευχόμαστε και να ζητούμε από το Θεό να του λέμε τις ανάγκες και τα προβλήματά μας. Είναι ουράνιος πατέρας μας, έτσι δεν το δοξάζουμε στο Πάτερ ημών? Και είναι πατέρας παντοδύναμος και στοργικός. Έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει και μας αγαπάει. Είναι έτοιμος να μας προστατέψει, αρκεί εμείς να του το ζητούμε στην προσευχή μας με πίστη, επιμονή και εμπιστοσύνη. Με εμπιστοσύνη, πίστη και επιμονή φτάνει στο Θεό θερμή η προσευχή. Αυτά λοιπόν ήθελα να πούμε σήμερα από αυτή την
όμορφη ιστορία μας, να πάρουμε το μήνυμα της προσευχής που είναι δύναμη στον άνθρωπο και όταν τον εμπιστευόμαστε το Θεό, όλα μας τα προβλήματα, τις έννοιες, αγωνίες, τις χαρές, τις επιθυμίες μας, τότε αυτός βλέπει την πίστη μας και μας δίνει ανάλογα με τη χάρη του ό,τι του ζητούμε και σύμφωνα με αυτό που έχουμε ανάγκη. Έτσι λοιπόν, προσευχή στην καθημερινότητά μας, να μην την ξεχνούμε, μικρή και μεγάλη, γιατί αυτή θα μας λυτρώνει, αυτή θα μας ανανεώνει, αυτή θα μας αγιάζει. Σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο, στη γνωστή μας ώρα. Να είστε πολύ καλά παιδιά. Γεια σας.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

πήγαν εκείνον τον καιρό στον Ιησού ορισμένοι και του αφηγηθήκανε και για τους Γαλιλαίους που ο Πιλάτος σκότωσε την ώρα που προσφέραν θυσία και το αίμα τους έσμιξε με εκείνο το αίμα από τα ζωντανά που θυσιάζαν τότε. Ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει «Εσείς λοιπόν νομίζετε αυτοί οι Γαλιλαίοι που έπαθαν όλα αυτά πιο αμαρτωλοί πως ήταν από όλους τους υπόλοιπους τους άλλους Γαλιλαίους? Όχι λοιπόν, θα πω σε εσάς, μα και σας βεβαιώνω, αν δεν μετανοήσετε όλοι έτσι θα χαθείτε. Ή πάλι εσείς νομίζετε οι 18 εκείνοι που πάνω τους στο Σιλοάμ κατέπεσε ο πύργος και τους εσκότωσε ήτανε χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που είναι κάτοικοι των Ιεροσολύμων? Όχι και πάλι θα σας πω και σας διαβεβαιώνω, αν δεν μετανοήσετε όλοι έτσι θα χαθείτε.

Ετούτη την παραβολή ο Ιησούς τους είπε. Κάποιος μες στο αμπέλι του σικιά είχε φυτέψει. Σαν πήγε όμως από αυτήν σίκα για να μαζέψει, μου δεν ασήκω πάνω της, εκείνος δεν ευρήκε. Και είπε στον αμπελουργό ο άνθρωπος εκείνος, τρεις χρόνους τώρα έρχομαι εις τη σικιά ετούτη για να βρω σίκα, μα ποτέ ως τώρα δεν ευρήκα. Κόψτε λοιπόν το έδαφος, πιότερο μη χαλάσει. Εκείνος του απάντησε, Κύριε, άφησέ τη, και για ετούτη τη χρονιά γύρωθε να τη σκάψω και να τη βάλω κοπριά, μήπως και την εφτιάξω. Κι αν κάνει έπειτα καρπό, άκοπη την αφήνεις, κι αν πάλι μείνει άκαρπη, στο μέλλον θα την κόψεις.

θεράπευσε το Σάββατο, συγκύπτουσα γυναίκα. Κάποτε ένα Σάββατο ο Ιησούς επήγε σε κάποια από τις συναγωγές και δίδασκε τον κόσμο. Εκεί λοιπόν βρισκότανε γυναίκα αναγκεμένη, που ήταν χρόνια 18 με πνεύμα αρρωστημένη. Ήταν σκυφτή συνέχεια, στη μέση είχε κυρτώσει και διόλου δεν εμπόρουνε το σώμα της να ισιώσει. Όταν την είδε ο Ιησούς, της φώναξε και είπε: «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την ασθένειά σου». Τα χέρια του επάνω της εκείνος ακουμπάει και αυτή ευθύς ορθώθηκε, το Θεό δοξολογάει. Όμως ο αρχισυνάγωγος, καταγανακτισμένος που ο Ιησούς το Σάββατο έκανε θεραπεία, στο πλήθος τότε στράφηκε και λέει νευριασμένος: «Οι μέρες που επιτρέπεται η εργασία είναι 6. Μέσα σε αυτές να έρχεστε λοιπόν για θεραπεία, και όχι τη μέρα την ιερή και αργία του Σαββάτου». Και ο Κύριος του απάντησε: «Υποκριτής που είσαι, ο κάθε ένας από σας το βόδι του δε λύνει ή το γαϊδούρι από το παχνί τη μέρα του Σαββάτου, δεν θα το πάει για να πιει νερό να ξεδιψάσει? Και τούτη που είναι του Αβραάμ απόγονος και κόρη, κι είχε δεμένη ο Σατανάς 8 και 10 έτη, δεν έπρεπε λες να λυθεί από την χρόνια αρρώστια και από τις ασθένειες στα δεσμά τη μέρα του Σαββάτου?» Και με τα λόγια του αυτά όλοι οι αντιπαλοί του ντροπιάζονταν που μίλαγαν έτσι απέναντί του, και ο κόσμος για τα θαυμαστά όλα αυτά χαιρόταν που ο Ιησούς τους έκανε και που θεραπευόταν.

του σπόρου του συνάπεως παραβολή του είπε. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς σε αυτούς που τον ακούγαν: «Η βασιλεία του Θεού πώς είναι, με τι μοιάζει και με τι πράγμα εδώ στη γη να την παρομοιάσω? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που είχε φυτέψει κάποιος στον κήπο του και ψήλωσε και έγινε μέγα δέντρο, και τα πουλιά φωλιάσανε επάνω στα κλαδιά του». Και είπε πάλι ο Ιησούς: «Πώς να παρομοιάσω την βασιλεία του Θεού? Με το προζύμι μοιάζει, που μια γυναίκα κάποτε με ένα σακί αλεύρι το πήρε και ανακάτεψε, ώσπου ζυμώθηκε όλο».

καθώς περνούσε ο Ιησούς από χωριά και πόλεις, να πάει στα Ιεροσόλυμα, εδίδασκε τον κόσμο. Και κάποιος τον ερώτησε, «Κύριε, είναι λίγοι οι άνθρωποι που θα σωθούν?» Και εκείνος απαντάει, «Από την πύλη τη στενή εσείς να αγωνιστείτε και κάντε την προσπάθεια μέσα από αυτή να μπείτε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί είναι που θα θελήσουν από την πύλη τη στενή μέσα να προχωρήσουν, όμως δεν θα μπορέσουνε μέσα από αυτή να μπουνε. Σαν έρθει η ώρα θα εγερθεί τότε ο οικοδεσπότης, θα μανταλώσει με κλειδί τη θύρα αυτής της πύλης. Τότε εσείς έξω από αυτήν, σας λέω, θα σταθείτε την πόρτα και θα αρχίσετε να την κατακτυπάτε, λέγοντας, «Κύριε, Κύριε, την πόρτα άνοιξέ μας». Και εκείνος τότε σε εσάς απάντηση θα δώσει, «Μα δεν σας ξέρω και από πού είστε δεν το γνωρίζω». Του οικοδεσπότη τότε εσείς θα αρχίσετε να λέτε, «Μα φάγαμε και ήπιαμε όλοι εμείς μαζί σου. Ήρθες και στις πλατείες μας, εμάς, για να διδάξεις». Και τότε εκείνος θα σας πει, «Σας λέω, δεν σας ξέρω. Και από ποιο μέρος είστε εσείς, εγώ δεν το γνωρίζω. Από κοντά μου φύγετε, όλοι εσείς οι εργάτες, που εργάζεστε για το κακό και για την αδικία. Θα κλαίτε εκεί, θα τρίζετε τα δόντια, σαν θα δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους στη Βασιλεία του Θεού, τους Άγιους Προφήτες, και να σας διώχνουνε εσάς και έξω να σας πετάνε. Θα έρθουνε και από βορρά και νότο να καθίσουν στις Βασιλείας του Θεού το Άγιο Τραπέζι. Και τώρα υπάρχουνε πολλοί που είναι τελευταίοι, που όμως πρώτοι θα γεννούν και πρώτοι τελευταίοι».

Τη μέρα εκείνη ήρθανε κάποιοι από τους Φαρισαίους και του έλεγαν: «Φύγε από εδώ, διότι ο Ηρώδης σε ψάχνει, σε καταζητεί, θέλει να σε σκοτώσει». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Πηγαίνετε στην Αλεπού εκείνη και να πείτε πως σήμερα και αύριο έχω να θεραπεύω δαιμονισμένους και ασθενείς που πρέπει να γιατρεύω, και ότι στο τέλος το έργο αυτό την τρίτη ημέρα φτάνει. Σήμερο και αύριο αυτά πείτε του πως θα γίνουν, και ότι την πορεία μου πάλι θα συνεχίσω τη μέρα την επόμενη και δεν θα σταματήσω, γιατί δεν συνηθίζεται προφήτη να σκοτώνουν έξω από τα όρια των Ιεροσολύμων. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, σκοτώνεις τους προφήτες, μα και λιθοβολείς αυτούς που ο Θεός σου στέλνει. Πόσες φορές τα τέκνα σου θέλησα να συνάξω, σαν τα μικρά κλωσόπουλα που η κλώσσα τα μαζεύει κάτω από τις φτερούγες της για να τα προστατεύει, μα εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό αυτός ο

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Τι να πει κανείς για αυτά που έχει πετύχει ο Μύρωνας Σιφάκης στο ποδόσφαιρο, με σημείο αναφοράς βέβαια, στην κορυφή της διαδρομής του, το μοναδικό κύπελλο Ελλάδος που έχει κατακτήσει ο Όφη το 1987. Ο γιος του Μιχάλης αγωνίστηκε σαν τερματοφύλακας και στην Εθνική. Και μάλιστα ήταν στην ομάδα του Φερνάντο Σάντος που έφτασε στους 8 της Ευρώπης το 2012. Ο Μάριος ήδη βλέπει τις μετοχές του σαν προπονητής που οδήγησε τη Χερσόνησο στην τρίτη Εθνική να ανεβαίνουν. Ενώ ο πιο άτυχος από τραυματισμούς Βασίλης είναι στη διάθεση του αδελφού του Μάριου δίπλα στον Πολύπυρο Σωτηρίου. Όλη η οικογένεια εκτός από τον ξενιτεμένο Μιχάλη βρέθηκε στις αθλητικές ιστορίες.
1: Είμαι υπερήφανος, αλλά είμαι και ευτυχής ταυτόχρονα. Γενικά από τη ζωή μου, σε αυτή τη φάση ζωή που βρίσκομαι τώρα, είμαι περήφανος και ευτυχής για τα παιδιά μου, γιατί από μικρά μπήκαν στον αθλητισμό, εξακολουθούν να είναι και τώρα,

0: Ο καθένας τράβηξε τη δικιά του διαδρομή με αξιοπρέπεια. Αγάπησε αυτό που έκανε και αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και από το Μιχάλη έζησα στιγμές ποδοσφαιρικές που δεν είχα ζήσει σε τόσο ψηλό επίπεδο σαν προπονητής και σαν παίχτης. Με τον Μάριο μου έχει χαρίσει μέχρι τώρα το ρότερο δώρο της ζωής μου, τα δύο κορίτσια. Και με τη δουλειά που κάνει, την κάνει με αγάπη και αφοσίωση και εξελίσσεται με αργά αλλά σταθερά βήματα. Με τον Βασιλάκη είμαι περήφανος, γιατί πάνω απ' όλα δεν τα έχει παρατήσει ακόμα και τώρα. Έκανε μια τεράστια προσπάθεια από μικρός. Δεν του ήρθανε καλά τα πράγματα. Όσο του ήταν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήρθανε σε όλους εμάς στην καριέρα μας. Παρ' όλα αυτά είμαι περήφανος, γιατί δεν τα έχει παρατήσει. Είμαι και ευτυχής, γιατί σαν άνθρωπος και σαν παίκτης και προπονητής, ό,τι έκανα το έκανα με πολύ αγάπη και πολύ πάθος και το έκανα όσο πιο καλά μπορούσα. Έζησα και εγώ προσωπικές στιγμές ποδοσφαιρικές πολύ όμορφες. Σχεδόν όλα τα όνειρά μου και τις προσδοκίες μου, εκτός από μία την οποία δεν θα στυμπώ τώρα, τις έχω εκπληρώσει.
1: Το εθνόσημο.
0: Όχι. Η προσωπική μου στόχη δεν στόχευα τόσο ψηλά, γιατί δεν ξέρω αν ξέρεις, 25 χρόνια πήγα στον Όφη και πριν 2 μήνες είχα αποφασίσει να σταματήσω το ποδόσφαιρο και το είχα σταματήσει.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι. Και ξαφνικά όλα άλλαξαν στη ζωή μου. Συνάντησα τον πρώτο μου προπονητή στον ΠΟΑ που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, τον Γιώργο το Στρατάκη. Συνάντησα εκεί που ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο ως διαμαγείας. Δεν ήταν διαμαγείας. Είχα κάνει δοκιμαστικά στον Ολυμπιακό, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που θα την πούμε άλλη φορά. Και δείξανε ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν αυτό αν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να με ζητήσουν τον ΠΟΑ. Εκεί λοιπόν που ήταν να σταματήσω το ποδόσφαιρο, πήγα στην καλύτερη χρονική στιγμή στην ιστορία του Όφη. Συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος άλλαξε τη ζωή μου, τις ζωές όλων μας. Έζησα ωραίες καταστάσεις, ωραίες στιγμές.
2: Εντάξει, ο πατέρας μου ποτέ δεν μας όθησε ή να μας προτρέψει να κάνουμε κάτι. Πάντα ήθελε να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που αγαπάμε εμείς. Να σου πω την αλήθεια, την πρώτη μέρα που στην ουσία πήγα να ζητήσω από τον κύριο Μανώλη Ντάγκινη να γίνω μέλος της Ακαδημίας του ΠΟΑ, τη θυμάμαι ακόμα ακριβώς και τα λόγια που του είχα πει και το πώς είχε γίνει το σκηνικό. Είχα πάει σπίτι του, είχα χτυπήσει την πόρτα. Τέλος πάντων, κάτι όμορφο, όπως είπες και εσύ στην ομάδα της γειτονιάς μας, στον ΠΟΑ. Κάπως έτσι ξεκίνησε, θα λέγαμε, η διαδρομή μας στο ποδόσφαιρο.
1: Ο Μανώλης ο Ντάγκινης, να πούμε ότι ήταν ένας προπονητής που τότε, ειδικά στα παιδιά και στις μικρές ηλικίες, πρόσφερε πολλά. Πέρασαν πολλά παιδιά από τα χέρια του που έπαιξαν ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, από τότε, η σχέση του τότε με το τώρα είναι ότι τότε υπήρχαν λίγοι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με τα παιδιά. Ο κύριος Μανώλης ήταν ένας από αυτούς και πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά και από το ΠΟΑ και μετά με τη Μιχτή κλπ.
1: Ξεκινήσατε όμως τότε με τον Μιχάλη και είχατε μέσα στο μυαλό σας την εικόνα ενός πατέρα που ήδη είχε γίνει ποδοσφαιρικός ήρωας στην Κρήτη. Είχε έρθει η επίτευξη του, η κατάκτηση του κυπέλου, νομίζω, όταν ξεκινούσατε εσείς. Πρέπει να είχε έρθει.
2: Είχε έρθει, απλά εμείς ήμασταν σε πολύ μικρή ηλικία για να μπορούμε να αντιληφθούμε όλο αυτό που είχε κάνει ο πατέρας μου. Οπότε πιο πολύ θεωρώ ότι ήταν η αγάπη μας για το ίδιο το άθλημα που μας ώθησε να ξεκινήσουμε κάτι. Εγώ στην ουσία ξεκινήσω. Ο Μιχάλης, επειδή ήταν πιο μικρός, ερχόταν και με έβλεπε εμένα στην προπόνηση. Και θυμάμαι μια μέρα που είχαμε ξεμείνει από τερματοφύλακα και στο φώναξε ο κύριος Μανώλης να κατέβει και αυτός από την κερκίδα που μας έβλεπε να παίξει και έτσι έμεινε κιόλα.
1: Ο Μιχάλης ήθελε να γίνει τερματοφύλακας, δηλαδή.
2: Ο Μιχάλης στην αρχή έπαιζε μέσα. Μία φορά δεν είχαμε τερματοφύλακα. τερματοφύλακα, έκατσε ο Μιχάλης και μάλλον του ξύπνησε το γονίδιο, θα λέγαμε, και έμεινε εκεί μετά.
1: Δηλαδή, ούτε εσύ ούτε ο Μιχάλης είχατε σκοπό να γίνετε τερματοφύλακες. Δεν σας άρεσε να παίξετε τέρμα, να το πω έτσι.
2: Ήταν πολύ μικρή ηλικία για να μπορείς να ξεχωρίσεις. Εγώ θυμάμαι στην πρώτη ηλικίου, νομίζω ήταν ο κύριος Γιώργος ο Παρασύρης, τότε τον είχαμε γυμναστεί στο αθλητικό. Προσπάθησε να με κάνει εμένα, γιατί ήμουν και εγώ καλός. Αλλά εμένα δεν μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα πιο πολύ να συμμετέχω στο μέσα παιχνίδι.
0: Δεν έφτασα στο σημείο να κάνω συνεχόμενη καριέρα σε top επίπεδο. Αυτό ήταν λόγω του χαρακτήρα μου και όχι των ικανοτήτων μου. Δεν δεχόμουν κάποιες συμβιβασμούς και κάποια πράγματα, ήταν επιλογή δικιά μου. Και παρότι έχω αποστασιοποιηθεί από το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, δεν σου κρύβω τι μου λείπει, αλλά ίσως αναθεωρήσω κάποιες αποφάσεις μου. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν συμβεί στη ζωή μου είναι υπέροχα, όμορφα. Εκτός από μια στιγμή στην προπονητική μου καριέρα, στο τέλος, που για πρώτη φορά ομάδα μου έπεσε κατηγορία, την οποία όμως δεν ήταν δικιά μου, την ανάλαβα σαν μια αποστολή σαν τον Όφη, που κατάφερα, αλλά εκεί δεν τα κατάφερα.
1: Αποστολή αυτοκτονίας.
0: Ναι. Και γενικά είμαι χαρούμενος για τα παιδιά μου. Ευγνώμων στους ανθρώπους που ανέφερα σαν προπονητές, στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στα αδέρφια μου και σε όλους τους ανθρώπους αυτούς που συνέβαλαν για αυτή μου την ευτυχία αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Βέβαια, τα παιδιά σου είχαν το παράδειγμα το δικό σου. Εσύ όταν ξεκίνησες μικρός πιτσιρικάς να είσαι στο ποδόσφαιρο, να πηγαίνεις στο γήπεδο, ήσουν μόνος σου σε αυτό. Δεν προερχόσουν από αθλητική οικογένεια, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Ναι, εγώ δεν προερχόμουν από καμιά οικογένεια που είχε ασχοληθεί κάποιος άλλος με τον αθλητισμό. Τα παιδιά μου μοιάσανε στα καλά μου. Ευτυχώς δεν μου μοιάσανε στα αρνητικά μου. Και γι' αυτό είμαι ευτυχής. Εγώ δεν είχα πρότυπα. Όταν άρχισε να εμφανίζεται η τηλεόραση, άρχισα να βλέπω εικόνες. Δεν είχα σκοπό να μοιάσω σε κάποιον, ίσως λόγω του χαρακτήρα μου. Αλλά είχα την ικανότητα να μαθαίνω και να μαζεύω από όλους στοιχεία. Και ουσιαστικά, όσο φτάσω στον Όφη 25 χρονών, ο μοναδικός προπονητής που είχα στην καριέρα μου που μπορούσε να με βοηθήσει σαν goalkeeper ήταν όμως μόνο ο Πετράκης, ο Βαγγέλης, ο συγχωρεμένος μου, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Αυτός με δίδαξε τα βασικά και μετά ήμουν αυτοδίδακτος, Γιώργος.

0: το εθνόσημο. Ήταν κάτι που πέτυχε ο Μιχάλης και φαντάζομαι ότι ήταν συγκίνηση για σας όλους όταν έγινε.
1: Δεν νομίζω να έχω νιώσει πιο έντονα συναισθήματα από το παιχνίδι στο Euros 12 με τη Ρωσία που προκριθήκαμε. Θεωρώ ότι ήταν τα πιο έντονα συναισθήματα που μπορεί να περάσει κάποιος συγγενής, θα έλεγα, ενός αθλητή, όταν τον βλέπει με το εθνόσημο στο στήθος να πετυχαίνει κάποια επιτυχία.
2: Το τακουνάκι του Σιρόκοφ, η σέντρα στην περιοχή, ο Αρσάβιν στην προβολή. Σιφάκης λέει όχι. Στο 10. Ο Ντενίσοφ σε ένα σουτ στην κίνηση, ο Σιφάκης. Αντιδρά σωστά, μπλοκάρει την μπάλα. Ντενίσοφ φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει ένα σουτ, την μπάλα κοντράρει ο Σιφάκης. Και πάλι στα σίγουρα χέρια του. Σταθερότατος ο Μιχάλης Σιφάκης. Η Ελλάδα είναι στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Εσύ έγινες από νεαρή ηλικία προπονητής, είσαι ακόμα άλλος μικρός, δεν σε πήρα τα χρόνια. Προπονητικά, θέλω να σε ρωτήσω τι πιστεύεις ότι έχεις πάρει από το Μύρο Τσιφάκη και δεν ξέρω αν το Μύρο τον έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα πετυχημένο προπονητή, αλλά αυστηρό, φωνακλά. Δεν ξέρω αν μοιάζεται στον τρόπο του στο κοουτσάρισμα περισσότερο στέκομαι.
1: Αυστηρό, φωνακλά, αλλά θέλω να σε προκαλέσω και να πας ρωτήσεις όλους τους παίχτες που είχε τι γνώμη έχουν για αυτόν. Εκεί που θεωρώ ότι έχουμε ένα κοινό με τον πατέρα μου είναι ότι είμαστε κοντά με τους παίχτες μας, έχουμε καλές σχέσεις. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, όταν τελειώνει το επαγγελματικό μέρος, είμαστε και φίλοι. Οπότε θεωρώ ότι αυτό ναι, το έχω πάρει τον πατέρα μου. Τώρα, επειδή όπως σου είπα και στην αρχή, ο καθένας κράτησε το δικό του χαρακτήρα σε ό,τι έκανε. Γενικά, ο πατέρας του δεν ήθελε ούτε να παρεμβαίνει ποτέ, ούτε να μας καθοδηγεί, να σου το πω έτσι. Ήθελε ο καθένας με την αξία του και με αυτά που πιστεύει αυτός, σίγουρα με τις συμβουλές του, να τραβήξει τον δρόμο του. Εκεί που θεωρώ ότι έχω κάποια στοιχεία από τον πατέρα μου, δεν ξέρω αν μοιάζουμε ή όχι, είναι και στο πώς διαβάζουμε τα παιχνίδια και στον τρόπο που θέλουμε να μεταδώσουμε στους παίκτες μας αυτά που πιστεύουμε.
0: Mm-hmm. Ονειρεύεσαι, γιατί όχι εξάλλου, να πετύχεις προπονητικά μια μέρα κάτι από αυτά που πέτυχε ο Μύρωνας?
1: Εντάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει, δεν ξέρω αν θα καταφέρω εγώ να προπονήσω στο επίπεδο που προπονήσε ο πατέρας μου. Σίγουρα αγαπάω πολύ το άθλημα, σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι κάνω το κάνω με πολύ μεράκι και ζήλο, αλλά αυτά είναι ευκαιρίες, είναι στιγμές, είναι μόνο ο Θεός ξέρει το αν θα γίνει αυτό.
0: Και έρχεται η στιγμή να προπονήσεις τον αδερφό σου, είναι και αυτό κάτι πολύ ιδιαίτερο, το Βασίλη, το μικρό της οικογένειας που σίγουρα ξέρω πόσο τον έχετε στηρίξει όλα τα χρόνια από τότε που αποφάσισε και αυτό να μπει στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, για το φετινό αν μιλάς δεν είναι κάτι που με κάνει να νιώθω περίεργα, γιατί το Βασίλη τον ξαναείχα παίχτη και στις Ακαδημίες στο Λίντο και μετέπειτα μεγαλώντας ο Βασίλης στη Δόξα, οπότε έχουμε ξανασυνεργαστεί. Είμαι και εγώ όριμος και αυτός για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε λίγο τις δουλειές μας εκείνη τη στιγμή. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι κάτι που με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα και είναι και συγκινητικό, αλλά μέχρι εκεί όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, ο Βασίλης είναι ο τερματοφύλακας, εγώ είμαι ο προπονητής και μετά αδέρφια.
3: Δεν υπήρχε κάποια πίεση όσον αφορά και στο όνομα ή στο επίθετο ή κάποια πίεση από την οικογένειά μου ότι πρέπει να μας ξεπεράσεις, πρέπει να γίνεις καλύτερος. Εγώ το είχα στο μυαλό μου πιο μικρός ως κάτι που θα ήθελα εγώ να κάνω, σαν μια προσωπική εμπειρία, μια επιτυχία να ξεπεράσω τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Οπότε δεν είχε κάποιο βάρος ή κάποια πίεση από τα αδέλφια μου ή τον πατέρα μου. Ήταν κάτι που ήθελα εγώ, δεν έτυχε.
0: Όταν ήσουν στα πρώτα σου βήματα, νομίζω ο Μιχάλης έπαιζε ακόμα, έτσι.
3: Όταν ήμουν στα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα, όχι.
0: Όχι, στα πρώτα ερασιτεχνικά.
3: Ναι.
0: Τι σου έλεγε, μιας και πήρες τη θέση αυτή, τι σου έλεγε και ο Μιχάλης, τι σου έλεγε και ο πατέρας σου?
3: Γενικά και ο Μιχάλης και ο πατέρας μου και ο Μάριος ποτέ δεν μου έκαναν τον προπονητή. Πιο πολύ στεκόντουσαν σε σημείο του χαρακτήρα μου. Το πώς θα πρέπει να βελτιώσω τα χαρακτηριστικά της θέσης του τροματοφύλακα σαν προσωπικότητα, όχι παιχτικά. Οπότε δεν είχα κάποιο κουτσάρισμα όσον αφορά το τι έπρεπε να κάνω στο γήπεδο. Πιο πολύ ήταν για το χαρακτήρα μου, και για το χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας θερμοφύλακας για να μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο.
0: Έζησες κάποια πράγματα στην ποδοσφαιρική σου καριέρα, και καλές και κακές στιγμές. Νομίζω τα μεγαλύτερα στηρίγματα τα έχεις από την οικογένειά σου στις δύσκολες στιγμές μέχρι τώρα και έτσι θα είναι πάντα.
3: Η αλήθεια είναι πως ναι, θα σε περιλάβω στην λέξη οικογένεια και τους φίλους μου, οι οποίοι είναι η οικογένεια που επιλέγεις. Οι οποίοι όλοι μαζί μου στάθηκαν πάρα πολύ στα δύσκολα και ίσως ήταν και αυτή ο ένας λόγος ο οποίος ακόμα προσπαθώ να κάνω κάτι.
0: Ήξερες όμως όταν ξεκινούσες να παίζεις ποδόσφαιρο ότι το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Μπορεί σήμερα να είναι έτσι, αύριο να είναι αλλιώς. Είναι ένα πολύ σκληρό άθλημα.
3: Η αλήθεια είναι ότι το ήξερα, αλλά δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν περίμενα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν τόσο άσχημα όσον αφορά τους τραυματισμούς και γενικά την καριέρα που πίστευα εγώ, την οποία πίστευα ότι θα είχα. Τα πράγματα ήρθαν έτσι. Τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, οπότε στεκόμαστε στους νέους προσωπικούς στόχους και προχωράμε.
1: Το μόνο που μπορούμε να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται στην τηλεόραση. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το πω τώρα live.
0: Ο Μιχάλης σας έστειλε ένα μήνυμα από εκεί μακριά που είναι.
1: Ο Μιχάλης τώρα κάνει αρνητικά στο εκεί που είναι. Για ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα.
4: Είμαι ο Μιχάλης Σιφάκης, 41 χρονών. Από την Άκρο Κρήτης, πρώην διεθνής θεματοφύλακας. Από 17,5 είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Νομίζω πως το ποδόσφαιρο διαμόρφωσε και το χαρακτήρα μου. Δεν είναι το χαρακτήρα μου να βγω ψεύτικος. Προτιμώ να βγω αληθινός και αντιπαθής παρά συμπαθής και ψεύτικος.
1: Εντάξει, την αγάπη μου για αυτά την ξέρουν, δεν χρειάζεται να πω κάτι τώρα παραπάνω στη κάμερα.
0: Αισθανόσουν ο μεγάλος αδερφός και ο προστάτης.
1: Ήμουν. Οπότε ναι, και το αισθανόμουν και ήμουν. Γιατί για να πετύχει κάποιος αθλητής, για να γίνει επαγγελματίας, για να προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο, χρειάζονται θυσίες όχι μόνο από αυτόν, αλλά από όλη την οικογένεια. Χαίρομαι λοιπόν και εγώ που βοήθησα τον Μιχάλη όπως μπορούσα να πετύχει τα νερά του.
0: Και τέλος προπονητικά, ένα comeback για τον Βασίλη είναι και αυτό ένα στόχος σου, μιας και περνάει και από τα χέρια σου που είσαι προπονητής.
1: Δεν περνάει από τα χέρια μου. Το comeback του Βασίλη είχε να κάνει καθαρά με τον Βασίλη και με το κατά πόσο θα είναι υγιής. Αν ο Βασίλης είναι υγιής, αυτός ξέρει αν έχει την όρεξη, αν έχει το θάρρος να προσπαθήσει ξανά.
3: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι θέσεις τροματοφύλακα έχουν κάνει καριέρα μετά τα 27, 28, 29. Άλλες εποχές βέβαια. Αυτές οι εποχές είναι λίγο πιο δύσκολο να το πετύχεις κάτι τέτοιο. Να σου πω την αλήθεια, πρώτον δεν έχω προσωπικούς στόχους σε επαγγελματικό επίπεδο. Όσο και αν το θέλω, πολλές φορές το ονειρεύομαι, αλλά δεν έχω κάποιο στόχο τέτοιο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι το σώμα μου μπορεί να αντέξει ξανά σε επαγγελματικό επίπεδο. Και είναι κάτι το οποίο το έχω δουλέψει πολύ μέσα μου, το έχω αποδεχτεί, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα είναι να το αποδεχτείς, ότι δεν πρόκειται να κάνεις πράγματα τα οποία έκανες. Δεν αντέχει το σώμα, δεν μπορείς πλέον. Οπότε το έχω αποδεχτεί. Και πορεύομαι σε εισαγωγικά μαζί με κάτι που αγαπάω πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο. Να κάνω αυτό που έχω μάθει από μικρό παιδί. Αυτό το οποίο είχα χόμπι, το έκανα επάγγελμα και τώρα το ξανακάνω χόμπι.
0: Το ποδόσφαιρο δεν θα τα αφήσει ποτέ, είμαι σίγουρο.
3: Το ποδόσφαιρο δεν θα τα αφήσω και θα μου αφήσει αυτό. Που σε επαγγελματικό επίπεδο μ' άφησε. Τώρα μιλάμε για το ερασιτεχνικό. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα με αφήσει.
0: Και πόσο βοηθάει τώρα αυτή τη στιγμή που είσαι με τον Μάριο, είσαι ποδοσφαιριστής του.
3: Εντάξει, τον Μάριο, όπως είπε και αυτός, το έχουμε ξανασυνεργασία από παλιά. Εντάξει, παλιά ήταν λίγο πιο αυστηρός. Τώρα, μεγαλώντας, έχω μάθει τι θέλει, τι πρέπει να κάνω στο γήπεδο, τι δεν πρέπει να κάνω. Οπότε, νομίζω έχουμε μια άριστη σχέση και μια σχέση στην οποία δεν χρειάζομαι να μιλάμε και πολύ. Δηλαδή, δεν συζητάμε πολλά πράγματα. Μόνο το πώς θα βελτιωθούμε σαν ομάδα και διάφορα τέτοια. Το ατομικό κομμάτι προφανώς μου λέει πράγματα. Πώς θέλω να παίζω, πώς να συμπεριφέρομαι στο γήπεδο, αλλά πράγματα τα οποία. Για τον τρόπο παιχνιδιού δεν λέμε κάτι.
0: Επειδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δει την εκπομπή, θες να στείλεις ένα μήνυμα στον Μιχάλη.
3: Να μας χαιρετάει και να προσπαθεί να κάνει όσες περισσότερες νίκες μπορεί.
0: Μύρο, είσαστε ένα κλειστό κλαμπ που λένε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έδωσαν στον Όφη και σαν ποδοσφαιριστές και σαν προπονητές. Νομίζω στο κομμάτι της καριέρας και του ποδοσφαιρικού κομματιού, γιατί είπαμε για την οικογένεια, αυτό κι αν είναι περηφάνεια για σένα προσωπική, δεν μπορώ να θυμηθώ πολλούς που να έχουν δώσει στον Όφη να είναι μέσα στην ομάδα του Τροπαίου και ο πρωταγωνιστής και παράλληλα να έχουν σώσει και τον Όφη κατηγορία. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχεις να κάνεις και με τον Εργοτέλη, με τις ανόδους. Οπότε για το ποδόσφαιρο της Κρήτης έγινες ένα είδωλο.
4: Δεν ξέρω αν έγινα είδωλο. Σίγουρα πήρα πολύ αγάπη. Δεν ξέρω αν έπραξα σωστά. Νομίζω ότι κάπου υπερέβαλα. Καλό είναι να αγαπάς την ομάδα σου, καλό είναι να δίνεις τα πάντα. Αλλά θα σου απαντήσω τι δεν έκανα καλά, και αυτό εύχομαι τα παιδιά μου να μην το πράξουν. Να μην βάζουν ποτέ καμία ομάδα πάνω από την καριέρα τους και από την οικογένειά τους. Γιατί εγώ αυτό το έκανα πράξη και θα σου πω ποιος μου το είπε, μια ιστορία που δεν έχει υποθεί ποτέ. Μετά τα επεισόδια με τη Λάρισα, είχαμε πάει στον αθλητικό δικαστή κάποιοι παίχτες του Όφη. Μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, 7-8, δεν θυμάμαι. Όταν πήγαμε στο ξενοδοχείο μου, είπε ο Παντελής να αφήσω τα πράγματά μου και να κατέβω κάτω και να μην πω σε κανένα τίποτα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι με έθελε. Όταν κατέβηκα, με περίμενε ένα ταξί. Και όταν μπήκαμε στο ταξί μαζί με τον Παντελή, μου είπε ότι ο Θόδωρος ο Βαρδογιάννης μου είπε να σε πάνω στο γραφείο του. Μπήκα μέσα, ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινα. Μου με πηγαίνανε, γιατί τις δύο μου πήγανε, δεν πήγα εγώ. Ο κύριος Θόδωρος σταματάει τα πάντα που έκανε, γιατί την πρώτη φορά όταν πήγαμε στο γραφείο του, όση ώρα ο Παντελής, ο πρόεδρος, μετά τον τελικό, μας καλωσόρισε και όση ώρα μιλούσαν για τον Όφη, ο κύριος Θόδωρας απλά άκουγε και έκανε τη δουλειά του. Τη δεύτερη φορά όμως, όταν πήγα, τα άφησε όλα και με περίμενε. Και μου λέει, καλώς ο Μυρονιό, έχω καταλάβει τι άνθρωπος είσαι και πόσο πολύ αγαπάς τον Όφη και αυτό με τιμάει σαν ιδιοκτήτη. Αλλά σαν πιο μεγάλος άνθρωπος θέλω να σε συμβουλεύσω να μην βάζεις καμία ομάδα ποτέ πάνω από την καριέρα σου και την οικογένειά σου. Εγώ αυτό με τον Όφη το έκανα πολλές φορές. Δεν το μετάνιωσα, αλλά εύχομαι να μην το κάνουν τα παιδιά μου. Για καμία ομάδα, για κανένα λόγο. Να είναι επαγγελματίες, να λέγουν τα συναισθήματά τους, γιατί τα συναισθήματά μου δεν τα έλεγχα. Όπου αγαπούσα πολύ, έκανα αυτά που έκανα.

0: Και κλείνουμε με την οικογένεια Ρουμπάκη. Ο Φίλιππος δεν έφτασε εκεί που άξιζε σαν τερματοφύλακας, αλλά βλέπει σήμερα στον αγαπημένο του Πόα τον γιο του να προπονεί παιδιά για να το πετύχουν. Και όλα αυτά ενώ η αδελφή του Αγάπη διαπρέπει με τον Όφη στο βόλεϊ, διεκδικώντας μέχρι και την άνοδο στη Volley League όταν έγινε αυτό το γύρισμα.
1: Η περηφάνεια είναι πολύ μεγάλη. Από την πρώτη στιγμή ήθελα τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί μαθαίνεις να κοινωνικοποιείσαι, μαθαίνεις ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, υγιεινή διατροφή, δεν ξενυχτάς, δεν καπνίζεις, δεν κάνεις πράγματα τα οποία θα μπορούσες να κάνεις αν δεν ασχολούσαι με τον αθλητισμό. Αυτά είναι τα πρώτα. Μετά σιγά σιγά όταν θα μπεις σε αυτό το τρυπάκι, μπορεί να έρθει ο πρωταθλητισμός κάποια στιγμή, οπότε μπαίνεις πιο δυνατά στο παιχνίδι. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι να ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Αυτό είναι ένα από τα κυριότερα πράγματα, θεωρώ, που πρέπει να μάθει ο καθένας στο παιδί του. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη και λίγα τα κατά σε αυτή την περίπτωση.
0: Εσύ, αρχικά να ρωτήσω για τον Γιάννη, επειδή είχε ζήσει τη θέση τερματοφύλακα και σε δύσκολες συνθήκες, άλλωστε εσύ πρόλαψε τα ξερά γήπεδα και το θυμάμαι καλά κι εγώ. Ήθελες να γίνει τερματοφύλακας ο Γιάννης, γιατί πραγματικά η θέση είναι αυτό που τα ακούει συνέχεια και πρέπει να μην είσαι πολύ ευαίσθητος για να τερματοφύλακας.
1: Έχει τα σύν, έχει και τα πλήν. Το να γίνει τερματοφύλακας πρέπει να έχει πολύ γερό στο μάχη. Γιατί παίζεις εναντίον 21 και όχι εναντίον 11. Έτσι, δηλαδή, θεωρητικά έχεις αντιπάλους ακόμα και τους δικούς σου, τους συμπαίχτες σου, γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο καθένας σε κάθε στιγμή. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη θέση. Δεν το πολύ σκέφτηκα. Νομίζω ότι αυτό του άρεσε εξ αρχής, από τότε που ήταν μωρό. Οπότε θεώρησα εγώ ότι θα μπορούσα να του δώσω καλύτερες συμβουλές όσον αφορά τη θέση. Οπότε αφού ξεκίνησε έτσι, έτσι το πήγαμε παραπέρα. Υπάρχει μια κυματιοδοξία, ξέρεις, καμιά φορά των γονιών που λένε ότι το παιδί μου θα πάει πιο ψηλά από μένα. Οπότε, αν τα βάλεις όλα μαζί, θεωρώ ότι ήταν μονόδρομος. Δεν υπήρξε πολλή σκέψη όσον αφορά αυτό.
2: Λοιπόν, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, καταρχάς είμαι με μια μπάλα στα χέρια, μέσα στο σπίτι, στο γήπεδο, στην Αλάνα, παντού είμαι με μια μπάλα. Τον πατέρα μου το θυμάμαι να παίζει πρώτη φορά στο Γεντί Κουλέ μέσα το 2004 με τον Παναθηναϊκό, το κύπελο Ελλάδος.
0: Είχες πάει σε αυτό το παιχνίδι.
2: Θυμάμαι από τότε τα πρώτα ερεθίσματα ήταν. Οπότε εγώ το 2004 ξεκίνησα να μπαίνω στο γήπεδο του ΠΟΑ. Οπότε από τότε μέχρι σήμερα θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι εδώ μέσα, να μην χάνω καμία μέρα να μην είμαι στο γήπεδο. Οπότε είμαι σχεδόν 22 χρόνια μέσα στο γήπεδο του ΠΟΑ. Από τότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό και με τη θέση του τερματοφύλακα. Δεν έχω παίξει κάποια άλλη θέση από τότε.
0: Και για την Αγάπη, αν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο, να ρωτήσω και αυτό, θα την άφηνε σε
1: ποιο. Ναι, δεν θα είχα καμία αντίρρηση να παίξει ποδόσφαιρο. Απλά έκατσε έτσι η φάση τότε όταν ήταν μικρή. Ήταν δίπλα το σχολείο που κάνανε τότε προπονήσεις στα παιδιά. Οπότε βόλευε και από πλευράς μετακινήσεων και από πλευράς απόσταση αθλητισμού, όλα αυτά. Οπότε εκεί ξεκίνησε. Φάνηκε από την αρχή ότι θα μπορούσε να το υπηρετήσει. Οπότε συνεχίσαμε εκεί.
0: Είπε ότι δεν ξέρετε καλά εσύ και ο αδερφός της από τις θέσεις στο βόλεϊ, αλλά φαντάζομαι τώρα τελευταία που τη βλέπετε, αν έχετε δει και αγώνες, οπότε σίγουρα έχει μπει στο πετσί σας και το βόλεϊ.
1: Ναι, αρχικά δεν ξέραμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Αφού φαντάζομαι ότι πήγαινα στις προπονήσεις, καθόμουν ίσα-ίσα για να μάθω κάποια πράγματα για να μπορώ να παρακολουθώ. Εντάξει, σιγά-σιγά μαθαίνουμε, αλλά δεν το κρύβω ακόμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω ακόμα. Απλά παρακολουθώ. Mm-hmm.
0: Σίγουρα σ' αρέσει όμως.
1: Ναι, μ' αρέσει. Είναι πολύ, πολύ όμορφο άθλημα και ειδικά για τα κορίτσια. Ξέρεις, έχει ιδιαιτερότητες. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, κρατάς την μπάλα και σκέφτεσαι. Στο βόλεϊ, από τη στιγμή που η μπάλα φύγει, είναι στον αέρα, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Αυτοματισμοί, ευστροφία, διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχει το ποδόσφαιρο.
3: Από πολύ μικρή ηλικία θυμάμαι τον μπαμπά να βρίσκεται συνέχεια στο γήπεδο του ΠΟΑ, να ερχόμαστε στους αγώνες, να τον παρακολουθούμε. Ο αδερφός μου ακολούθησε το πρότυπο του πατέρα μου και ήρθε στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο του ΠΟΑ. Η Ακαδημία δεν είχε κορίτσια, οπότε δεν συναναστράφηκα πολύ με το γυναικείο ποδόσφαιρο και έτσι αποφάσισα να ακολουθήσω το άθλημα του βόλεϊ. Εκεί είχα δει πολύ περισσότερα κορίτσια να παίζουν, είτε από τη γειτονιά μου, είτε φίλες μου. Και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω.
0: Και πρώτο σταθμός άθληση, έτσι.
3: Πρώτο σταθμός ήταν η άθληση. Ξεκίνησα από το 5ο γυμνάσιο που ήταν δίπλα στο σπίτι μου. Όπου εκεί κατέληξα να παίζω μέχρι και τα 18 μου. Όλα αυτά τα χρόνια παρέμεινα στην οικογένεια της άθληση.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, τα πρώτα που είναι και σημαντικά και διαμορφώνεις έτσι και χαρακτήρα αλλά και αθλητικά διαμορφώνεις την αξία σου. Τι συμβουλές έπαιρνες από τον μπαμπά σου? Η μόνη σχέση που υπάρχει με το ποδόσφαιρο είναι ότι η θέση του τερματοφύλακα παίζεται με τα χέρια.
3: Σωστά. Από πολύ μικρή ηλικία ακολουθούσα τις συμβουλές του μπαμπά σχετικά με τον αθλητισμό, ότι έπρεπε να έχουμε ένα υγιή τρόπο ζωής, η καθημερινότητά μας να βασίζεται σε έναν τρόπο που μπορούμε να ακολουθήσουμε το βόλεϊ, υγιή διατροφή, να μην ξενυχτάμε, να είμαστε καθημερινά στο γήπεδο και να προπονούμαστε. Στη συνέχεια η οικογένεια της άθληση με βοήθησε πάρα πολύ με τις συμβουλές και την πίστη που είχε σε μένα. Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησα να παίζω στη γυναικεία ομάδα, οπότε τα πράγματα ξεκίνησαν από πολύ νωρίς να είναι πιο σοβαρά για εμένα. Είχα δίπλα τη στήριξη του μπαμπά, ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και έτσι συνέχισα μέχρι και τα 18 μου να παίζω εκεί στη γυναικεία ομάδα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αν τα καταφέρουν και βγουν κατηγορία κάποια στιγμή με τον Όφη, θα είναι η πρώτη της οικογένειας που παίζει σε μεγάλη κατηγορία.
1: Μα ήδη παίζει σε παραπάνω κατηγορία από εμάς. Εμείς έχουμε παίξει μέχρι τη γάμα, η αγάπη αυτή τη στιγμή παίζει, να πούμε, β' εθνική, έτσι. Οπότε αν βγουν, ναι, θα είναι η πρώτη που θα παίξει στην α' εθνική. Και το εύχομαι πάνω απ' όλα και για την αγάπη και για τον Όφη, γιατί είναι μια ομάδα η οποία... Είναι μια μεγάλη ομάδα και της αξίζει να παίζει στη μεγάλη κατηγορία.

0: Κάπου εκεί και τα ίδια χρόνια νομίζω ότι έπαιζε και ο Γιάννης. Και δεν ξέρω αν είχες τον χρόνο να έρθεις να τον βλέπεις ή να σε βλέπει εκείνος. Αν ανταλλάσσατε απόψεις.
1: Ερχόμουν, νομίζω σε κάθε αγώνα ερχόμουν και τον έβλεπα. Στη συνέχεια είχαμε τη συζήτηση με τον μπαμπά και τον Γιάννη σχετικά με την απόδοση που είχε και εκείνος αλλά και εγώ. Προσπάθησα να απορροφήσω όλες τις συμβουλές που μου έδινε. Πολλές φορές ίσως να τσατιζόμουν ή να ένιωθα κάπως άσχημα αν μου έλεγε κάτι αρνητικό. Αλλά στη συνέχεια προσπάθησα να το σκεφτώ, να το επεξεργαστώ και να το κρατήσω μέσα μου και να βελτιωθώ όσο περισσότερο μπορώ.
0: Σου έβγαινε σε εγωισμό θετικά δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν ενδεχόσουν μια παρατήρηση.
1: Ναι, στην αρχή ίσως νευρίαζε λίγο, αλλά ήξερα ότι το λέει για το καλό μου και έτσι προσπάθησα να το μετατρέψω σε κάτι θετικό.
0: Εσύ από ποδόσφαιρο ξέρεις, να το πω έτσι.
1: Ξέρω λίγα πράγματα. Τη θέση του τερματοφύλακα γνώριζα πάρα πολύ καλά, διότι γι' αυτό άκουγα όλα τα χρόνια. Έχω καταλήξει να παίζω λίμπερο, που σχετίζεται λίγο με τον τερματοφύλακα, δηλαδή πάμε να αποκρούσουμε την μπάλα. Οπότε νομίζω είναι κάπως σχετικό.
0: Και να αποκρούσουμε την μπάλα και...
1: Να αποτρέψουμε τον αντίπαλο να πάρει τον πόντο σε εμάς. Οπότε έχω αυτό το να είμαι αμυντικός.
0: Ο μπαμπάς σου και ο Γιάννης από βόλι για να αντιστρέψουν την ερώτηση ξέρουνε.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Ο μπαμπάς με συμβούλευε για πολλά πράγματα, αλλά τις θέσεις δεν τις ήξερε. Δηλαδή πάντα γελούσαμε με αυτό γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Με συμβούλευε ότι έπρεπε να έχω περισσότερο τσαμπουκά, να το πω έτσι. Να μην φοβάμαι. Αυτά μπορούσα να δεχτώ συμβουλές από τον μπαμπά, διότι δεν ήξερε πάρα πολλά σχετικά με το βόλεϊ.
0: Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω ποιες ήταν οι συμβουλές, ειδικά για τη θέση κατά τα δοκάρια που σου έδινε ο πατέρας σου.
2: Από τότε που ξεκίνησα, θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά ότι είναι η πιο δύσκολη θέση για μένα και τον πατέρα μου μέσα στο γήπεδο. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ηρεμία, δύναμη και στο λάθος να μην τα παρατάς. Να συνεχίζεις για να έρθει το καλύτερο και να προχωράς παρακάτω.
0: Πρέπει να έχεις πολύ πιο δυνατή ψυχολογία και σαν άνθρωπος να είσαι πιο δυνατός για να είσαι τερματοφύλακας, γιατί ακάτα ψέματα πάντα στο τερματοφύλακα πέφτουν όλες οι ευθύνες, ενώ πολλές φορές είναι άδικο αυτό και μπορεί να υπάρχει στην άμυνα ή σε κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή η ευθύνη και έναν ομαδική και πάλι ο τερματοφύλακας να τα ακούσει.
2: Επειδή ο τερματοφύλακας είναι η τελευταία θέση μέσα στο γήπεδο ή η πρώτη θέση μέσα στο γήπεδο, από αυτόν ξεκινάει η επίθεση, σε αυτόν τελειώνει η επίθεση, πάντα το λάθος θα μείνει. Δεν θα το ξεχάσει κανείς. Μία απόκρουση θα την ξεχάσουν εύκολα, ένα λάθος δεν μπορεί να το θυμούνται για πάντα. Υπάρχουν και πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει δυνατή ψυχολογία και να μπορέσει κατευθείαν να ξεπεράσει το λάθος και να προχωρήσει.
0: Πάντως το ότι και εσύ μπήκες από μικρός, έγινες προπονητής και μπήκες στην Ακαδημία σαν προπονητής, νομίζω ότι έχεις και εσύ αυτό που έχει η αδερφή σου η αγάπη, το ότι αγαπάτε τα παιδιά. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο αν δεν αγαπάς τα παιδιά πολύ.
2: Όχι, εννοείται. Άμα δεν μπορείς να αγαπήσεις τα παιδιά, να μπορείς να συνυπάρξεις μαζί του μέσα στο γήπεδο, να τους μάθεις κάποια πράγματα, δεν μπορείς να ακολουθήσεις ούτε την προπονητική.

0: Τι συμβουλεύεις τα παιδιά σήμερα?
1: Καταρχάς να αγαπούν αυτό που κάνουν. Αν δεν το αγαπάς αυτό, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Μέσα από τον αθλητισμό μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα, να μάθεις να συμπεριφέρεσαι, να μάθεις να κοινωνικοποιείσαι και να κάνεις πάρα πολλούς φίλους. Από τότε, εγώ προσωπικά που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να παίξω στη μεγάλη ομάδα του ΠΟΑ. Πέρασα από όλα τα στάδια, πέρασα από τις ακαδημίες, από τις αναπτυξιακές ομάδες, από τον Ερμή, τον Κεραυνό. Έπαιξα στη μεγάλη ομάδα του ΠΟΑ. Έπαιξα στη ΓΑΜΑ Εθνική όσους αγώνες μπορούσα να παίξω. Κατάφερα και πήρα μία άνοδο με τον ΠΟΑ από το τοπικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε για μένα αυτό το όνειρό μου προσωπικά που να παίξω στον ΠΟΑ για να καταφέρω κάτι με τον ΠΟΑ το έκανα. Mm-hmm. Μέχρι εκεί που μπορούσα έπαιξα. Τώρα θέλω να συνεχίσω την προπονητική να προσφέρω το ίδιο στον ΠΟΑ και να καταφέρω και γιατί όχι να φτιάξω κάποιους τερματοφύλακες που μπορούν να προχωρήσουν παραπάνω από μένα.
0: Mm-hmm. Εσύ βλέπεις τον εαυτό σου να ασχολείσαι αποκλειστικά με το κομμάτι των τερματοφυλάκων? Θέλεις μια μέρα να γίνεις προπονητής στην πρώτη ομάδα? Δεν ξέρω πού φτάνουν οι. Μάλλον πώς το σκέφτεσαι.
1: Για αρχή έχω βγάλει το πτυχίο του τερματοφύλακα, έχω βγάλει το UFAC, το goalkeeping, οπότε είναι αποκλειστικά για τερματοφύλακες, εκεί στοχεύω. Είμαι στις αναπτυξιακές ομάδες του ΠΟΑ και στις ακαδημίες. Στόχος μου φυσικά είναι και να γίνω και πρώτος προπονητής στη μεγάλη ομάδα και γιατί όχι και παραπάνω.
0: Πάντως το δέσιμο της οικογένειας με τον ΠΟΑ είναι πολύ δυνατό, Γιάννη, τελικά.
1: Είναι η δεύτερη μου οικογένεια. Είμαι 22 χρόνια εδώ μέσα και θέλω εδώ μέσα να παραμείνω.
0: Τέλος, δεν ξέρω εσύ τι σχέση έχεις με το βόλεϊ, πόσο προλαβαίνεις να βλέπεις την αδερφή σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αδερφή σου έφτασε ψηλά σαν επίπεδο και αν φτάσουν και Α1 θα είναι το ταβάνι.
1: Εννοείται. Την αγάπη την βλέπω τώρα τελευταία πιο πολύ, διότι όσο ήμουν με την μεγάλη ομάδα, ήμουν στις αποστολές, έλειπα, δεν προλάβανα να τη δω τόσο πολύ. Τώρα που ασχολούμαι με την προπονητική, έχω λίγο πιο ελεύθερο χρόνο στο κομμάτι αυτό, οπότε προλαβαίνω και την παρακολουθώ λίγο περισσότερο.
0: Πιστεύεις ότι μια μέρα θα παίξει με τον Όφη στη μεγάλη κατηγορία, στη Volley League?
1: Μακάρι. Τις δυνατότητες τις έχουν, η αγάπη είναι πολύ καλή στη θέση που παίζει, οπότε ελπίζω να τα καταφέρει.
2: Στην ερώτηση τι ομάδα είσαι, εγώ έλεγα ΠΟΑ. Δεν ήξερα κάτι άλλο, αυτό ήταν.
0: Και μετά τις σπουδές σου, πες μας καταρχά τι έχεις σπουδάσει.
2: Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, δασκάλα. Έχω αγάπη με τα μικρά παιδιά. Εκεί από την πρώτη χρονιά έπαιξα στην Ελπίδα Μπελοκήπων, ξεκίνησα και παρέμεινα εκεί μέχρι και το τέλος των σπουδών μου.
0: Είναι μια ομάδα αυτή τώρα που μας έδωσε την πάσα που νομίζω βρεθήκατε αντίπαλοι φέτος και κερδίσατε εκεί.
2: Χάσαμε εκεί πέρα 3-2. Ήμουν εκεί 4 χρόνια, ξεκίνησα από την Α2 κατηγορία. Καταφέραμε και ανεβήκαμε στην Pre-League γυναικών. Ανεβήκαμε δηλαδή επίπεδο. Ασχολήθηκα με τον πρώτο αθλητισμό εκεί πέρα λίγο περισσότερο. Και φέτος ήμασταν αντίπαλοι, παίξαμε αντίπαλοι.
0: Υπάρχει μέσα σας το κρυφό όνειρο της ανόδου? Δεύτερη συνεχόμενη θα είναι για τον Όφη αν την πετύχει και
2: σωστά.
0: Θα είναι τεράστιο το άλμα.
2: Σωστά. Ξεκινήσαμε λίγο πιο δειλά με το όνειρο του να παραμείνουμε στην κατηγορία αυτή που καταφέραν να ανέβουν πέρσι. Τώρα με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα και ίσως καταφέρουμε στα play-off να πετύχουμε την άνοδο.
0: Εντάξει, όταν κερδίζεις τον πρώτο μέσα στην έδρα του δείχνει πολλά, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και πρωτάθλημα που είναι λεπτές ισορροπίες.
2: Σωστά. Οι πρώτες ομάδες έχουν πολύ μικρή διαφορά πλέον. Ότι κερδίσαμε τον Απολλώνιο μέσα στην έδρα του μας έδωσε πολύ μεγάλες ελπίδες ότι μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα. Ίσως δεν προλαβαίνουμε να ανέβουμε πρώτοι με κάποιες ήττες που έχουμε κάνει, αλλά θα βάλουμε τα δυνατά μας να καταφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στα πλοία.
0: Και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν ένα crash test, αλλά νομίζω μετρήσατε δυνάμεις, ήταν μεγάλη εμπειρία.
2: Από μικρή ηλικία ονειρεύεσαι να βρεθείς σε μια τέτοια ομάδα, αλλά εμάς μας δόθηκε ευκαιρία να είμαστε αντίπαλοι. Υπήρχε πάρα πολύ άγχος αρχικά, μόλις βλέπαμε τις παίχτριες και στο ζέσταμα και έπειτα στον αγώνα. Αλλά βάλαμε τα δυνατά μας, σταθήκαμε αντάξεις νομίζω σε αυτό το επίπεδο, κερδίσαμε ένα σετ που το χαρήκαμε πάρα πολύ και δείξαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε σε αυτή την κατηγορία κάτι πολύ καλό και γιατί όχι του χρόνου στην Α1 κατηγορία.
0: Και τελευταία ερώτηση, είσαι δασκάλα,
2: ναι.
0: Οπότε θα ρωτήσω αν περνάει από το μυαλό σου και αν γίνεται βέβαια κάποια στιγμή όταν τελειώσει το βόλεϊ να γίνεις και προπονήτρια, και το δεύτερο σκέλος είναι στα παιδιά που σίγουρα θα τους λες υπέρ του αθλητισμού, την τάξη, σε ποιο άθλημα θα τα στέλνεις?
2: Αρχικά όσο έχω δυνάμεις θέλω να είμαι αθλήτρια στο βόλεϊ, αλλά όταν δω ότι δεν μπορώ να το συνδυάσω με το επάγγελμά μου, θα ήθελα να ασχοληθώ με την προπονητική. Αν τα καταφέρω με κάποιο χαρτί να γίνω κι εγώ προπονήτρια σαν τον αδερφό μου που έχει γίνει. Να ασχοληθώ με τα παιδιά και στο βόλι και στο σχολείο. Να τα βοηθάω να ακολουθήσουν το δρόμο του αθλητισμού, γιατί εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Θεωρώ ότι τα αγόρια θα τα αφθώ λίγο περισσότερο στο ποδόσφαιρο, με το παράδειγμα του μπαμπά και του αδερφού μου. Σε ό,τι αγαπάνε, θα τους συμβουλεύω να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε, να δοκιμάζουν τον αθλητισμό και να βάζουν τα δυνατά τους να το κάνουν τρόπο ζωής.
3: Οι γονείς μου δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση. Ο πατέρας μου απλά πηγαίναμε από μικρός, με έπαιρνε και πηγαίναμε στο γήπεδο του Όφη και καθόμαστε και βλέπαμε. Εντάξει, του άρεσε το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ξέρω, από τη γειτονιά, από τους δρόμους, από την Αλάνα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Μετά φτιάξαμε ομάδα στο χωριό στις Βούτες από όπου κατάγομαι. Από εκεί ξεκίνησα και μετά πήγα στον Εργοτέλη και κατέληξα εδώ.
0: Όχι απλά κατέληξες. Αν και πέρασες αρκετά χρόνια στον Εργοτέλη, νομίζω ότι το δέσιμο που απέκτησες στην πορεία με τον ΠΟΑ ήταν μοναδικό και το πέρασες και στα παιδιά σου.
3: Ναι, εδώ ήταν το λιμάνι, να το πούμε έτσι. Έπαιξα 13 χρόνια στο ΠΟΑ. Το οφείλω πολλά. Ήταν για μένα μεγάλο σχολείο, ήταν το δεύτερο σπίτι μου. Έχω περάσει πάρα πολλές χαρές και λύπες, αλλά οι περισσότερες ήταν χαρές. Και τώρα από τη θέση που είμαι, θέλω, όπως 13 χρόνια μου πρόσφερε, θέλω κι εγώ άλλα 13 τουλάχιστον, αν μπορώ κι εγώ την υγεία μου, να του προσφέρω. Ούτως ώστε να πω μέσα μου ότι αυτά που μου έδωσε η ομάδα, όσο μπορώ τα έχω δώσει κι εγώ σε αυτήν.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες. Επίσης είναι ομάδα το ρουμπάκι, δεν το πω.
3: Να είμαστε πολλοί, δόξα την υγειά μας να έχουμε.
0: Δεν έχετε συγγένεια, αλλά...
3: Όχι, με το Μανώλη, εντάξει, μακρινή, για να έχουμε είναι μακρινή συνέχεια, η συγγένεια. Απλά είμαστε συμπαίχτες. Τώρα είμαστε από άλλο μετερίζει. Υπηρετούμε και δυο την ομάδα από τις θέσεις που είμαστε. Εγώ γενικός αρχηγός, αυτός team manager. Τρέχουμε μαζί όσο μπορούμε και εντάξει, ευελπιστούμε ότι καλά τα πάμε.
0: Και επειδή εδώ στο Ατσαλένιο πρώτα βάζετε το να βγαίνουν παιδιά και μετά το αν θα πάτε παραπάνω κατηγορία, δεν ξέρω τι ονειρεύεστε.
3: Θεωρώ ότι ο στόχος αυτής της ομάδας τα περισσότερα χρόνια και τώρα τελευταία πιο πολύ είναι να βγάζουμε παιδιά, να βοηθάμε και τα παιδιά και μέσα από αυτό να βοηθιέται και η ομάδα. Έχουμε τις ακαδημίες, είναι 450 παιδιά, έχουμε τρεις ομάδες από κάτω, τον Ερμή, τον Κεραυνό, τον ΠΟΑ Β' και τη μεγάλη ομάδα. Όλα αυτά είναι πάρα πολλά για ένα σωματείο. Και είμαι πολύ χαρούμενος και δεν το κρύβω και υπερήφανος που μπορούμε ακόμα και τα κρατάμε αυτά και τα πάμε όσο μπορούμε παραπέρα. Για να υπάρχουν τρία άτομα μέσα στην οικογένεια τα οποία να τραβάνε αυτό το δρόμο, θα πρέπει και ένας άνθρωπος ακόμα να μας αντέχει και να είναι μαζί μας στις χαρές, στις λύπες, στα προβλήματά μας, σε όλα. Και αυτή είναι η γυναίκα μου και την ευχαριστώ πολύ γιατί όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας και μας βοηθάει να τραβάμε το δρόμο.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι πρόσε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδω κανάν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τη θυσήν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί των γήκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο γήκος

Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβγήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτίνων Γυναικών, Θέκλης Βαρβάρα,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός ιερπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμών Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Παρνοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανασολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ένας δεσπότης ασκητής. Στη σπηλιά, στο κρυφό μοναστήρι, ο γέροντας τον τελευταίο καιρό προσευχόταν να ευλογήσει ο Θεός να δει τον Ιγνάτιο ιερομόναχο. Να συνεχίσει να λειτουργείται το μοναστήρι και να υπάρχει συνέχεια με τη βοήθεια και την ευλογία της Παναγίας και της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, που είναι στη χάρη της στο μικρό εκκλησάκι δίπλα στον μεγαλύτερο

«Καλώς τον, κόπιασε ευλογημένε», τον προσφώνησε ο γεροασκητής. Ετούτος ο βοσκός ήταν καλοσυνάτος και ευλαβής χριστιανός. Προπαντός ήταν της εμπιστοσύνης του γέροντα. Ποτέ δεν αποκάλυψε σε κανέναν την ύπαρξη του κρυφομονάστηρου, κάνοντας υπακοή στον γέροντα που του το είχε ζητήσει. Τον χειμώνα πάντα έφερνε τροφές και ρουχισμό όταν ερχόταν με τα πρόβατα. Ήταν με λίγα λόγια ένας πιστός φίλος, εκτός από πιστός χριστιανός. Μπήκε λοιπόν, σηκώνοντας δύο δερμάτινες τσάντες στους ώμους του με τρόφιμα για το μοναστήρι. Αφού κάθισαν, αποκάλυψε στον γέροντα τον λόγο της άφηξής του. «Αρρώστησα, γέροντα, και ήρθα, μπας και η Παναγία με Γιάννη. Έχω βγάλει καρβούνι στην κεφαλή μου και είμαι τρεζαμένος στους πόνους. Οι γιατροί μου το είπανε άνθρακα, μα τα φάρμακα που μου δώσανε δεν μου κάμανε πράμα. Να σου διαβάσω, ευλογημένε, μια ευχή και να δώσει ο Θεός να γεννείς καλά». Πήγανε στην εκκλησία, έβαλε το πετραχύλι του ο γεροασκητής και του διάβασε μία ευχή από ένα βιβλίο. Κι ύστερα τον σταύρωσε με έναν ξύλινο παλιό σταυρό. Ανέβηκαν στο αρχονταρίκι, όπου ο Ιγνάτιος είχε ετοιμάσει ροφήματα με παξιμάδι και ελιές και φάγανε με όρεξη. Ο φιλοξενούμενος όμως άρχισε να πονά και φαινόταν να υποφέρει. Είχε γίνει κάτοχρος και κοιτάζοντας τους δύο ασκητές τους είπε πως πονά. Τότε ο Ιγνάτιος κοίταξε τον γέροντα και αφού πήρε ευλογία πήγε στον βοσκό και κοίταξε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του κοντά στον αφιένα. Ένα τεράστιο σπυρί είχε κοκκινήσει όλο το μέρος. Τότε σαν να τον φώτισε ο Θεός πήγε και έβρασε θυμάρι και βάζοντας μέσα ένα μαντίλι, καθάρισε το δέρμα προσεκτικά. Στο τέλος το σταύρωσε και με το χέρι του τρεις φορές λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσον τον δούλον σου». Αμέσως ο βοσκός άρχισε να αισθάνεται δροσιά εκεί που πονούσε και κεγόταν. Κι ύστερα κοιτάζοντας τον νεαρό ασκητή είπε «Μόλις με σταύρωσες, άρχισα να μην πονώ και δεν καίγομαι πλιό». Αυτός λέγοντας ένα «Δόξα σοι ο Θεός», χαμήλωσε το κεφάλι. Ο γέροντάς του τον κοίταξε και χαμογέλασε ευχαριστημένος. Σε λίγο ο βοσκός αισθανόταν εντελώς καλά και αφού ευχαρίστησε τους μοναχούς, έφυγε για τα μέρη του. Ο γέροντας ο Νούφριος τώρα πλέον είχε βεβαιωθεί. Το χαμομηλάκι που του έστειλε ο Θεός, όπως προέβλεψε ο ασκητής Μάρκος, θα γινόταν μεγάλος μοναχός. Είχε μία κρυφή χαρά που ώρα με την ώρα μεγάλωνε βλέποντάς τον. Και αυτός ο ευλογημένος στον κόσμο του, πάντα με χαμηλωμένο το βλέμμα, δεν έκανε τίποτα αν δεν έπαιρνε ευλογία από τον γέροντα. Ήταν ελεύθερος. Χωρίς λογισμούς πλέον, χωρίς θέληση δική του, χωρίς μέριμνες, απολάμβανε το θέλημα του Θεού και είχε ένα μόνιμο μηδίαμα στα χείλη, αποτέλεσμα της εσωτερικής γαλήνης και χαράς που ένιωθε. Έτσι περνούσαν οι μέρες και ήρθε η μέρα που θα γινόταν η μάζοξη στη σπηλιά της σύναξης. Ο γέροντας πήρε τον νεαρό συνασκητή του και πήγαν στη σπηλιά που συγκεντρώνονταν 1-2 φορές τον χρόνο οι ασκητές. Προηγουμένως γέμισε με πολλά τρόφιμα μια βούρια, δηλαδή μια μάλινη υφαντή τσάντα που κρέμεται στην πλάτη για να τα δώσει στους πιο φτωχούς ασκητάδες. Έβαλε τυριά, παξιμάδια, ελιές, ταφίδες από τα τρόφιμα του βοσκού, του μπουντουροσταύρου και κρεμμύδια και σκόρδα από το μικρό περιβολάκι του. Ο Ιγνάτιος έβλεπε την φιλοτιμία του γέροντα που πάσχιζε να γεμίσει τη βούρια χωρίς να νοιάζεται πολύ αν θα μείνουν τρόφιμα για τους ίδιους και αμέσως μία σκέψη σαν απάντηση ήρθε στο μυαλό του. «Να γιατί ποτέ δεν αφήνει ο Θεός να πεινάσομαι. Πώς να αφήσει με αυτόν το φιλότιμο και άγιο γέροντα που δίνει και τον εαυτό του για τους αδελφούς του». Έφτασαν στη σπηλιά και μόλις μπήκαν έκαναν μετάνοια στους παρευρισκόμενους ασκητές και κάθισαν αμήλυτοι σε δύο πέτρες που ήταν στη μέση.

Όλοι κοίταζαν την είσοδο να δουν και τους υπόλοιπους να έρχονται, ξέροντας πως όσοι δεν θα έρθουν ή θα έχουν πεθάνει ή θα είναι βαριά άρρωστοι. Σε λίγο μπήκε ο Σιλουανός, ο κοντός ασκητής με τα θαμνώδη γένια, και αφού έκανε μετάνοια σε όλους, κατευθύνθηκε και ασπάστηκε τον Ιγνάτιο στο κεφάλι, τραβώντας το χέρι του όταν πήγε να το φιλήσει ο νεαρός ασκητής. Ύστερα κάθισε στην πέτρα του. Μπήκε και ο Αγαθάγγελος, σοβαρός, και κάνοντας σε όλους μετάνοια, κάθισε κι αυτό σε μία πέτρα. Ο Ιγνάτιος παρατήρησε δύο μοναχούς που καθόταν δίπλα στην είσοδο και ήταν ακριβώς όμοιοι. Ήταν δύο δίδυμοι, νέοι στην ηλικία, που δεν τους είχε δει την προηγούμενη φορά. Κοσμάς και Δαμιανός τα ονόματά τους, όπως των Αγίων Αναργύρων. Έτσι τους προσφώνησε ο γέροντας Μάρκος, που μπήκε τελευταίος, όταν οι ίδιοι σηκώθηκαν και του έβαλαν μετάνοια. Τον ασκητή Μάρκο φάνηκε να μην τον γνωρίζουν όλοι, γιατί δεν έρχεται στις συνάξεις παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Ακούστηκε μόνο σαν ψήθυρος από μερικά στόματα το όνομά του μόλις μπήκε. Σηκώθηκε και ο Ιγνάτιος και τον χαιρέτησε από μακριά, βάζοντας το χέρι στο στήθος και σκύβοντας με μετάνοια. Αυτός ανταπέδωσε και χαμογελαστός κάθισε σε μία πέτρα. Έκαναν μία δέηση για όσους έλειπαν και ύστερα όρισαν δύο αδελφούς τους να πάνε στα ασκητήρια και να δουν αν χρειάζονται βοήθεια ή είναι και κοιμημένοι όσοι δεν ήρθαν και να πράξουν τα δέοντα. Ο γέροντας ο Νούφριος πήρε κατόπιν το λόγο και είπε φανερά τις σκέψεις που τον απασχολούσαν τον τελευταίο καιρό. Ζήτησε την γνώμη των γεροντάδων για την ιεροσύνη του Ιγνάτιου. Φάνηκαν όλοι να συμφωνούν. Ο επίσκοπος που θα κάνει τη χειροτονία είναι ένα θέμα, είπε. Δύσκολο να τον αναζητήσουμε έξω στον κόσμο και πιο δύσκολο έπαε στην ερημιά. Οι καιροί είναι διαφορετικοί και δεν είναι όπως παλιά. Αν έχετε να δώσετε, πατέρες και αδελφοί μου, μία συμβουλή για αυτό το θέμα, παρακαλώ σας να την επείτε. Δεν μίλησε κανένας. Όλοι ήταν αμίλητοι και σκεφτικοί. Σηκώθηκε μόνο ο γέροντας Μάρκος, που η μορφή του έμοιαζε με αγιογραφία, και κοιτάζοντας με μία εξεταστική ματιά έναν έναν, είπε: «Με αξίωσε ο Θεός να γνωρίσω αδελφούς μας που ζουν σε τούτον τον τόπο και είναι σαν άγγελοι ένσαρκοι. Ξέρω έναν δύο από αυτούς που δεν έρχονται στις συνάξεις γιατί είναι μεταξύ ουρανού και γης. Μα και άλλοι που έρχονται είναι κρυφοί και μόνο ο Θεός γνωρίζει πού έχουν κατορθώσει να φτάσουν. Το θέμα που έθιξε ο αδελφός μας ο Νούφριος νομίζω μπορεί να λυθεί μεταξύ μας». Όλοι γύρισαν και τον κοίταξαν απορριμμένοι. Ο γέροντας ο Νούφριος δεν μίλησε. Ήξερε πως τώρα ίσως είναι η ώρα που περίμενε, η ώρα της θείας επεμβάσεως. «Πώς θα γίνει αυτό, αδελφέ μας?» ρώτησε ένας άλλος, λίγο νεότερος, με μαλλιά μαύρα και γένια λευκά. «Πάτερ Ιλαρίων, εσύ ήρθες από τον κόσμο και ήσουν ήδη ιερομόναχος, αν δεν κάνω λάθος». «Ναι, γέροντα», λέει αυτός, κοιτάζοντας τον ασκητή Μάρκο και σκύβοντας το κεφάλι. «Και κάποιοι άλλοι ήρθαν από τον κόσμο, γιατί είτε ο κόσμος δεν ήταν για αυτούς, είτε γιατί τους έδιωξε ο κόσμος. Υπάρχουν δύο που και ο κόσμος τους έδιωξε και δεν ήταν για τον κόσμο και συγκατένευσε ο Θεός να έρθουν στις ερημιές για να μην χαθούν στον κόσμο. Συγκατένευσε ο Θεός και για να διευκολύνουν θέματα σαν και αυτό που συζητούμε. Ο ένας είναι από τους λίγους που δεν έρχονται και είναι σε βαθύ γύρας. Ο άλλος, αν θέλει, ας κάνει προσευχή και ό,τι τον φωτίσει ο Θεός ας πράξει». Πολλοί δεν κατάλαβαν τα λόγια του ή τα κατάλαβαν αλλά δεν μίλησαν. Ο γέροντας ο Νούφριος, αν και δεν είπε τίποτε, κατάλαβε πολλά. Ήξερε μέσα του πως όλα όσα πρέπει θα γίνουν. Έφυγαν από τη σύναξη των ασκητών σαν τελείωσε
και πήραν τον δρόμο για το μοναστήρι τους, αφού ο γέροντας μοίρασε τα τρόφιμα στους ασκητάδες και πήρε από μερικούς 5 μικρά πρόσφορα που του έδωσαν για τις λειτουργίες, άγνωστο πώς και πού τα είχαν βρει. Ο γέροντας, μόλις έφτασαν στο μοναστήρι, είπε να κάνουν προσευχή και να νηστέψουν μέχρι να ευδοκίσει ο Θεός να βρεθεί εκείνος ο αρχιερέας που θα μπορεί να κάνει λειτουργό στο θείο θυσιαστήριο τον Ιγνάτιο. Μόλις τελείωσε η πρώτη εβδομάδα της νηστείας τους και πριν τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής, φάνηκε στην είσοδο ο Αγαθάγγελος. «Καλώς τον αδελφό μας, άντε να μας λειτουργήσει σήμερα», του είπε ο γέροντας μετά τους ασπασμούς και το καλωσόρισμα. «Ας είναι ευλογημένο», του είπε κάνοντας υπακοή. Κάθισαν στο ψαλτήρι οι δύο ένικοι της σπηλιάς και ο Αγαθάγγελος τέλεσε την Θεία Λειτουργία. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή όπως όλες τις φορές. Όποτε γινόταν λειτουργία στο κρυφό μοναστήρι ήταν σαν μια πρώτη φορά. Σαν να περνούσανε την πόρτα του παραδείσου με τα άρρητα και τα απερίγραπτα και να ήταν κάθε φορά καινούργια εμπειρία διαφορετικής αίσθησης από τις προηγούμενες που άφηνε για μέρες στην καρδιά του στη γλυκάδα της θείας επισκέψεως. Ίσως να επέτρεπε ο Θεός να δοκιμάσουν λίγο από την ανεκλάλητη χαρά του παραδείσου από αυτήν τη ζωή για να αντέχουν τις σκληρές δοκιμασίες του ασκητικού βίου τους. Μόλις τέλεψε, κάθισαν στο ταπεινό αρχονταρίκι και έφαγαν το παξιμάδι με τις ελιές και ήπιαν θυμάρι με φασκόμηλο. Ο γέροντας είπε στον Ιγνάτιο να φέρει λίγο τυρί στον φιλοξενούμενο, λέγοντάς του πως οι ίδιοι νηστεύουν. Και για να μην σκανδαλίσει, αφού ήταν Κυριακή που έχει κατάληση, είπε τον λόγο στον Αγαθάγγελο. Τότε αυτός μόλις άκουσε για ποιον λόγο νηστεύουν, σηκώθηκε και με δάκρυα που έτρεχαν ποτάμι αγκάλιασε τον γέρο ασκητή. Ώρα πολύ είχε ακουμπήσει το κεφάλι του στον ώμο του γέροντα, βγάζοντας λιγμούς και δάκρυα. Ατάραχος ο γερονούφριος περίμενε να δει τον λόγο των δακρύων. Ο Ιγνάτιος ήταν έτοιμος και αυτός να αρχίσει να κλαίει, βλέποντας όλη τη σκηνή και τους δύο γέροντες αγκαλιασμένους. Σήκωσε κάποια στιγμή το κεφάλι ο ασκητής, σαν στέρεψαν τα δάκρυα και κάθισε. Βλέποντας ύστερα στο κενό, χωρίς τα μικρά διαπεραστικά μα άκακά του μάτια να κοιτάξουν τους συνομιλητές του, και άρχισε να μιλάει πρώτη φορά για τον εαυτό του. «Η οικογένειά μου ήταν οι γνωστοί φαναριώτες, τανταλίδιδες. Ο πατέρας μου μετακόμισε από πολύ νωρίς και έγινε έμπορος στην Φιλιππούπολη. Ο θείος μου ήταν ο Ηλίας Τανταλίδης, καθηγητής της θεολογικής σχολής της Χάλκης, ποιητής και ψάλτης. Τον ονόμαζαν Αηδόνη του Βοσπόρου. Ξάδελφός μου είναι ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Τανταλίδης, πρώην Κοζάνης και τώρα Πισιδίας. Ορφάνεψα από μικρός και έτσι με ανέλαβε ο θείος μου, ο καθηγητής, και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασα στην θεολογική σχολή και έγινα μοναχός μόλις τελείωσα και στη συνέχεια ιεροδιάκονος και ιερομόναχος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ. Ο ίδιος σε λίγα χρόνια με έκανε επίσκοπο και με έστειλε στη Βόρεια Θράκη, στο Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας. Οι Βούλγαροι όμως, που ήταν χειρότεροι από τους Οθωμανούς, μετά τη συνθήκη του Βερολίνου καταπάτησαν όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων και άρχισαν συστηματικές διώξεις. Τότε δολοφονήθηκε ο πατέρας μου. Καταλήφθηκαν οι εκκλησίες μας που τις πήραν Βούλγαροι ιερείς και έκαψαν την επισκοπή όπου ήμουν επίσκοπος. Ό,τι ιερό και όσιο υπήρχε το πήραν. Αναγκαστήκαμε και φύγαμε μαζί με αρκετούς κατοίκους για την Κωνσταντινούπολη. Εγώ δεν φορούσα καν ράσο. Ήταν όλα τα ιερατικά μου ρούχα καμένα. Δεν κατέβηκα στην πόλη, αλλά συνέχισα με πλοίο, κάνοντας μία στάση στο Άγιον Όρος. Εκεί με φιλοξένησαν για 3 μήνες και μου έδωσαν άμφια και ό,τι άλλο χρειαζόμουν. Έκανα και πολλές χειροτονίες. Ύστερα ήρθε επίσημα ένας άλλος δεσπότης. Έζησα για λίγο κοντά σε ένα Άγιο Γέροντα, τον Αλίπιο, που μου έδωσε την αγάπη για την ησυχαστική ζωή.
Ο ίδιος είχε ένα υποτακτικό από την Κρήτη που μου μίλησε για τον φαράγγι των ασκητών. «Αν θες», μου είπε, «περισσότερη ησυχία, να πας στο Αγιοφάραγγο της Κρήτης». Βρήκα ένα πλοίο που κατέβαινε προς τον Πειραιά και από εκεί ένα άλλο με εθελοντές και πυρομαχικά για την Κρήτη. Αποβιβάστηκαν μαζί με μένα στους καλούς λιμένες, από όπου συνέχισα και ήρθα στον τόπο αυτό. Οι δύο μοναχοί της Πηλιάς τον άκουγαν εκστατικοί και περίμεναν τη συνέχεια. Εκείνος ζήτησε λίγο νερό. Σαν του το έφερε ο Ιγνάτιος, μόλις το ήπια συνέχισε. Ανέβηκα με λίγα εφόδια όσο μπορούσα να σηκώσω τις πλαγιές του Αγιοφάραγγου και εγκαταστάθηκα σε μία οπή στο κύλωμα ενός βράχου. Γνωρίστηκα με τους άλλους ασκητές και σε μία σύναξη της Πηλιάς μου έδωσαν σαν διακόνημα να έρχομαι σε επαφή και να είμαι σύνδεσμος με τα μοναστήρια της περιοχής κρυφά και φανερά. Τότε κατά θεία οικονομία σε γνώρισα γέροντα. Κι ύστερα, αφού ήρθε και ο αδελφός Ιγνάτιος, ερχόμουν συχνότερα σαν αδελφός της μονής πια, αφού την αγάπησα όπως και σας ιδιαιτέρως. Δεν είπα ποτέ πως είμαι αρχιερέας. Δεν ήθελα τιμές που ίσως δεν τις άξιζα. Μου έφτανε η τιμή να υπηρετώ τον Θεό στην ησυχία και να είμαι λειτουργός Του. Από τον Θεό όμως κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Όταν έλθει η ώρα, όλα βγαίνουν στο φως. Ο ασκητής Μάρκος είναι από τους κρυφούς και αόρατους. Έχω όλη την περιοχή περπατήσει και όλα τα αστερούσια, δεν τον συνάντησα πουθενά. Θέλησε να έρθει στη σύναξη για να αποκαλύψει πρώτα σε μένα πως πρέπει να φανερωθώ. Ήρθα λοιπόν γεροντά μου σήμερα με σκοπό να σου το πω και μαθαίνω πως με νηστεία και προσευχή το ζήτησες από τον Θεό. Γι' αυτό έκλαψα, βλέποντας ακόμα μία φορά τη Θεία Επέμβαση. Όλα θα γίνουν αφού έτσι το θέλει ο Θεός. Και ο Ιγνάτιος θα πάρει την ιεροσύνη και εσύ θα τον καμαρώνεις που θα ξεχωρίζει ανάμεσα στα πρόβατα του μεγάλου βοσκού του Χριστού μας. Αυτά είπε ο ασκητής και κατόπιν έβγαλε από μία εσωτερική τσέπη του ζωστικού του ένα χαρτί. Αφού το ξεδίπλωσε, το έδωσε στον γέρο ασκητή λέγοντας: «Αυτό το χαρτί αποδεικνύει το αληθές των λόγων μου, αδελφοί μου». Σηκώθηκε ο γέρο Νούφριος και έβαλε μετάνοια και φίλησε το χέρι του Αγαθάγγελου, καθώς τώρα μπροστά του είχε έναν αρχιερέα. Ο Αγαθάγγελος τον αγκάλιασε, φιλώντας τον σταυρωτά. Το ίδιο έκανε και ο Ιγνάτιος, λέγοντας: «Ευλόγησον, δέσποτα». «Ο Κύριος», του απάντησε, αγκαλιάζοντάς τον κι αυτόν και φιλώντας τον στο κεφάλι. Ύστερα, καθώς ετοιμαζόταν να φύγει, τους είπε: «Πρέπει να μιλήσω και με τους υπόλοιπους ασκητές. Θα σας ειδοποιήσω όταν θα είμαστε έτοιμοι. Ξέρω πως εσείς έχετε ετοιμαστεί από καιρό». Και κάνοντας μία μικρή μετάνοια, τους ευλόγησε και έφυγε.

Τα παντρολογήματα του Μανολιού. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Μανολιός άρχισε να εργάζεται στο καφενείο του καπετάνο Δημήτρη. Τώρα πια δεν θα το έλεγες καφενείο, αλλά θέατρο που κάθε μέρα πεζόταν διαφορετική κωμωδία. Έτσι οι χωριανοί, πίνοντας ένα καφέ ή μία ρακή, διασκέδαζαν μέχρι δακρύων. Οι καρέκλες και τα τραπέζια πλέον δεν έφταναν και γι' αυτό είχε στηθεί μία παλιά μακρόστενη πόρτα με δύο πρόχειρα στηρίγματα μέχρι να έρθουν καινούρια. Είχε προσθέσει και στην επιγραφή που υπήρχε στην πόρτα κάτω από τη λέξη καφενείων και τις λέξεις «ο κοντός» και «ο ψηλός», αφού ο ίδιος ήταν κοντός και ο καπετανοδημήτρης διπλάσιος στο ύψος. Η φήμη του είχε φτάσει και στα διπλανά χωριά και έβλεπε κανείς ξενοχωριανούς πέραν των ντόπιων να περιμένουν εκτός από την παραγγελία τους να τους σερβίρει και μία μαντινάδα διανθισμένη με το μοναδικό του χιούμορο γραφικός νέος. Ο παπάς και τα αδέλφια όταν τον συναντούσαν ένα πράγμα τους θύμιζε συνέχεια, να του βρουν μία καλή νύφη όπως του είχαν υποσχεθεί. «Αλλιώς θα μολάρω για το λασίθι», τους έλεγε. Ο ιερωμένος είχε κάποια υπόψη του και πιεζόμενος από τον λόγο του Μανολιού, αφού τον θεωρούσε ικανό να πραγματοποιήσει την απειλή του και θα μένανε οι χωριανοί χωρίς διασκέδαση, έβαλε μπροστά το σχέδιο που είχε στο μυαλό του. Στο χωριό Σίβας, λίγο πιο πάνω από το Πετροκεφάλι, ζούσε μία φτωχή χείρα με την κόρη της. Πολλές φορές τους φρόντιζε πηγαίνοντάς τους στα αναγκαία και οι ίδιες τον θεωρούσαν ευεργέτη τους. Τη χείρα τη λέγανε Παρασκευή και την κόρη της Μαριό. Η Μαριό είχε περάσει προπολού την ηλικία που παντρεύονταν οι περισσότερες, αφού νύφη χωρίς πρίκα δύσκολα έβρισκε γαμπρό. Ήταν πέραν του δέοντος ψηλή και δεν θα την έλεγες όμορφη, αλλά ούτε και άσχημη. Σκεφτόταν να την προξενέψει στον Μανώλη, αλλά είχε ενδιασμούς γιατί ήταν ψηλή και αυτός κοντός και κακοτερένιος, όπως λένε στα μέρη του, δηλαδή αδύναμος και λίγο κεχεκτικός. Αλλά πάλι ήξερε ζευγάρια που είχαν αυτές τις διαφορές και έζησαν αρμονικά και με πολύ αγάπη σε όλη τους τη ζωή. Άλλωστε τα αντίθετα έλκονται, όπως λένε, σκέφτηκε. Έτσι πρώτα το είπε στον υποψήφιο, του περιέγραψε πως ήταν η κοπελιά και αυτός από τον ενθουσιασμό του, εκτός από το χέρι του, άρχισε να τον φυλάει και στα μάγουλα. «Ε μάμπρε Μανώλη, τόση να είναι η κάψα σου να παντρευτείς», του είπε γελώντας. «Θέλω κι εγώ το ορφανό γυναίκα να αποκτήσω και από γόνους μπόλικους στον κόσμο να αφήσω», του λέει και κάνει τώρα τον ίδιο τον παπά να τον φιλήσει στο μεγάλο κεφάλι του. Τώρα δεν έμενε παρά να πάει και στις δύο γυναίκες και ό,τι ήθελε προκύψει. Μία και δύο καταφθάνει στο σπίτι της χείρας. Τον περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα ως προς την εξωτερική όψη του, αλλά με τα θερμότερα ως προς τα υπόλοιπα χαρίσματά του. «Έχει καλή δουλειά, είναι χωρατατζής, καλόβολος, θαρώ θα περάσεις καλά κόρη μου μαζί του». Στο τέλος μάλιστα τους είπε πως πολέμησε στις Αρχάνες και γύρισε με γαλόνια στο χωριό. Οι γυναίκες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Η μάνα, αν και φτωχή και χωρίς τον ηλιομήρα όπως λένε, δεν πίεσε την κόρη της. «Αποφάσισε εσύ, παιδί μου», της είπε. Η Μαριό κοίταξε τον παπά με μία απελπισμένη ματιά. Δεν ήξερε τι να πει, δεν είχε αποφασίσει τι ακριβώς θέλει. Ο ιερωμένος για να τις βγάλει από τη δύσκολη θέση πρότεινε να φέρει τον Μανώλη στο σπίτι τους τις προσεχείς ημέρες και αν η ματιά τους θα ήταν θετική να προχωρήσουν. Έτσι συμφώνησαν και ο παπάς έφυγε λίγο προβληματισμένος αν θα είχε αίσιο τέλος το εγχείρημά του αυτό. Και ύστερα σκέφτηκε κάτι και χαμογέλασε μουρμουρίζοντας τον εαυτό του. «Αφού ευλοημένε κατέχεις τη λύση για όλα, για να σκάς, προσευχείς τον Κύριο και όλα θα γεννούνε όπως πρέπει». Και ευχαριστημένος άρχισε να ψάλει μόλις ανέβηκε στο μουλάρι για την επιστροφή. «Των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύματι». Ο Μιχάλης εν το μεταξύ είχε αρχίσει να διδάσκει στο σχολείο της Πόμπιας. Ο δάσκαλος ήταν ενθουσιασμένος με την επιμέλεια και την κατάρτιση του πρώην μαθητή του.
Άρχισε τώρα να διδάσκει και στο σχολαρχείο, αφού ο Μιχάλης στο σχολείο τον αντικαθιστούσε στα περισσότερα μαθήματα. Το σχολαρχείο ήταν το μοναδικό που υπήρχε στην περιοχή της Μεσαράς και όλο και περισσότερα παιδιά έρχονταν κάθε χρόνο για φοίτηση. Εκεί διευθυντής ήταν ο Κουτσάκης, ο δάσκαλος που είχε προμηθεύσει άλογα και όπλα τους αδελφούς. Όλα λοιπόν πήγαιναν καλά στον τομέα αυτό. Έτσι ο Παπαγιάννης δεν άργησε να γνωρίσει και τους γονείς της αγαπημένης του γιού του. Ο δάσκαλος και παπάς του χωριού είχε κάνει καλή δουλειά, λέγοντας καλά λόγια, μα και ο ίδιος είχε μεγάλη εκτίμηση στους κατοίκους, όπως και σε όλη τη Μεσαρά. Έτσι, ο Μενέλαος Τσαφαντάκης, ο πατέρας της, μα και όλο της το σόι που ήταν μεγάλο και ξεχωριστό, δεν έφεραν αντίρρηση στο προξενιό, αφού υπήρχε στη μέση και έρωτας μεγάλος από παλιά. Ως προς το ζήτημα αυτό, όλα θα είχαν ένα καλό τέλος. Αν κατάφερνε και ο Μανώλης να ταιριάξει με εκείνη που του προξένευε ο Παπαγιάννης. Ο παπάς δεν άφησε να περάσει πολύς καιρός και τις επόμενες μέρες πήρε τον Μανώλη και πήγαν στις δύο γυναίκες. Προηγουμένως είχαν αγοράσει ένα δαχτυλίδι να το δώσει στην κόρη της Χήρας αν όλα θα πήγαιναν καλά. Του έδωσε μερικές συμβουλές να μην πολύ ανοίγει το στόμα του, μα να λέει μόνο τα απαραίτητα. Σαν πέρασαν στο μικρό και φτωχό του σπίτι, ο Μανώλης κρατούσε διάφορα τρόφιμα από το μαγαζί και τα έδωσε στη Χήρα. Στην υποψήφια πρόσφερε ένα μπουκέτο από όμορφα τριαντάφυλλα που ο παπάς είχε κόψει από τους μπαξέδες του χωριού. Οι δύο γυναίκες είχαν το βλέμμα χαμηλωμένο, μα έριχναν και κρυφές ματιές στον Μανολιό. Αφού κάθισαν, δεν μιλούσε κανένας. Ο παπάς, βλέποντας την αμηχανία τους, πήγε κάτι να πει για τη ζέστη της ημέρας. Μα ο Μανολιός τον πρόλαβε και σαν να τον φώτισε ο Θεός, τους είπε: «Κατέχω πως δεν είμαι δά και ο ομορφότερος άντρας που υπάρχει, μα η ομορφιά του καθενός είναι μέσα του μαθές. Αν πει η Μαριό πως με θέλει, θα με κάνει ευτυχισμένο, και εγώ τσι υπόσχομαι πως τα χίλιατζι δεν θα τα δείτε σουφρωμένα ποτέ. Πάντα θα είναι γελαστά». Αυτά είπε ο απίθανος Μανώλης και επειδή συγκινήθηκε από τα ίδια του τα λόγια, σκούπισε ένα δάκρυ που κύλησε στο μάγουλο. Το ίδιο έκανε και ο παπάς ακούγοντάς τον. Οι γυναίκες είδαν την καλοσύνη και την ευαισθησία του υποψήφιου γαμπρού και μέσα τους ό,τι αρνητικό είχαν έφυγε μονομιάς. Η ομορφιά της ψυχής του σκέπασε την ασχήμια του σώματος. «Μανώλη μου αρέσεις», του είπε η Μαριό και έκανε τον νέο να αστράψουν τα μάτια του. Εκείνος σηκώθηκε και της είπε ξεψυχισμένα: «Και μένα μ' αρέσεις». Και βγάζοντας το δαχτυλίδι, της το έβαλε στο δάχτυλο. «Άντε να ζήσετε και καλούς απογόνους», φώναξε δυνατά ο παπάς ενθουσιασμένος. «Να ζήσετε, παιδιά μου», είπε και η Χήρα συγκινημένη, καθώς ο Μανώλης της φιλούσε το χέρι. «Πάει κι αυτό», είπε ο Παπαγιάννης, τρίβοντας τα χέρια του μόλις έφυγαν. «Αν δεν ήμουνε παπάς, θα ήμουν ο πιο καλός προξενητής που θα έβγανε ποτέ η Κρήτη».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Λιθανάγλυφα. Κρίνη, έτος 1735, Μονή Ιβύρων, Μάρμαρο. Η Κρίνη είναι διαμερφωμένη σε δύο επίπεδα. Το βαθύτερο φέρει παράσταση λεγενόμπρικου επιεδράν. Από τα ανοίγματα του μπρικιού βλασταίνουν κλαδιά και άνθη. Η όλη παράσταση είναι τοποθετημένη εντός πλαισίου που απολύγει σε ισλαμικό τόξο, έχοντας τη βάση του τον γκρουνό και εξωτερικά ελικοειδή διάκοσμο. Το δεύτερο επίπεδο περιβάλλει το πρώτο με δύο ροδινούς κίονες και με υπερκείμενο τόξο διπλής καμπύλης. Το υπόλοιπο καλύπτεται με πυκνούς φυτικούς πλοχμούς. Αναπτυσσόμενο προς τα επάνω, εικονίζει επί ορθογονικής πλάκας ολόσωμους αγγέλους κατενόπιον να ανοίγουν ηλιτάριο με την επιγραφή «Νύψον ανομήματα, μη μόναν όψιν». Παράλληλα, στρέφουν με επισκοπική μήτρα δικέφαλο αετό με ανοιχτές φτερούγες που κρατά βασιλικά σύμβολα, σκύπτρο και σφαίρα, και περιβάλλεται από είδος ημικεκλικής δόξας, ενώ η ουρά του διαχωρίζει την υποκείμενη κορνίζα και την επαυτής επιγραφή σε δύο τμήματα των τριών στίχων το καθένα. Ιρός Ναθαναήλ προηγούμενος Ξιβερίων, Ανήρ άδωλος ως Τούμπαλε ο Ισραηλίτης, Εξπολίδος Σμύρνης, Μονής αρίστης πατέρων Ιβύρων, Μνημοσύνου χάριν καθαρό, 1735. Το σύνολο του επιπέδου περιβάλλεται από διπλό πλαίσιο, ένα εσωτερικό, κροσωτό, με σχηματοποιημένους καρπούς και ένα εξωτερικό, με φυλόσχημα εντός τεπτόμενων τοξιλίων. Τέλος, η ανοδομή της Κρίνης από προεξεχέων ανεξάρτητο μάρμαρο εικονίζει στο κέντρο χερουβίμ και στις γωνίες ίδιους με ανθρώπινη μορφή. Στο επάνω μέρος της φέρει κορνίζα με συνεχόμενους σταυρούς, ενώ στο κάτω διάτριτη δαντέλωση. Πρόκειται για περίτεχνη κατασκευή με αξιοσημείωτη συνθετική σύλληψη, κυριαρχημένη από το φόβο του κενού, ώστε να καλύπτεται κάθε επιφάνεια. Οι έντονες ισλαμικές επιρροές του κάτω τμήματος με τους φυτικούς πλοχμούς και το ανθοφόρο μπρίκι, θέμα γνωστό από τα επιρρότικα χρωματικά κεντήματα, αλλά και τα σκυριανά, ανταμώνουν και εμψυχώνονται με τα παραδοσιακά και θρησκευτικά θέματα του επάνω τμήματος και της ανοδομής. Από τις εικονιζόμενες παραστάσεις ας σημειωθεί για το δικέφαλο αετό ότι μέσα στην πολυσημεία των συμβολισμών του το γεγονός ότι εδώ στέφεται από αγγέλους παρέχει ένα παράδειγμα της λόγιας ερμηνείας των δύο φύσεων του Χριστού. Ανάλογο συμβολισμό εκφράζουν σε άλλα λιθανάγλυφα τα φωτοστέφανα που περιβάλλουν τις δύο κεφαλές, όπως στα καθολικά των μονών Ξηροποτάμου, εξωτερικά θωράκια 1763 και Ξενοφόντος, εντυχισμένη πλάκα 1819. Οι άγγελοι εξάλλου, παράλληλα με τον εδώ λατρευτικό τους χαρακτήρα, δεν αποστερούνται, όπως άλλωστε και το χερουβίμ της ανοδομής, ούτε τη φυλακτική, ούτε την αποτρεπτική τους δύναμη ως υπερφυσικών φρουρών της βρύσης. Τέλος, η προσωποποίηση του ίδιου στη λαϊκή τέχνη,
συμφωνεί με τις αντίστοιχες δοξασίες που τον θεωρούν όν με ανθρώπινες συνήθειες, ενώ το ακτινοτόφωτο στέφανό του υπενθυμίζει αρχαίες ηλιακές θεότητες.

Ανάγλυφη πλάκα, έτος 1781, πρωτάτου, μάρμαρο, εργαστήριο νησιώτικο. Η πλάκα είναι εντυχισμένη στο κοδωνοστάσιο του πρωτάτου, εντός πλαισίου που απολύγει σε οξυκόρυφο δυτικό τόξο, εικονίζεται δικέφαλος αετός με φτερούγες κατεχμήν, εστεμένος με στέματα κρινοφόρα και με κενό οοειδές μετάλλιο αντισώματος. Στο δεξί του πόδι κρατά την αυτοκρατορική σφαίρα, σύμβολο γεμονικό όπως και το στέμα, και στο αριστερό δύο κλειδιά περασμένα σε κρίκου. Επάνω στους δύο λαιμούς πατά τρίτο στέμα με υπερμεγέθη σταυρό. Ο δικέφαλος αετός είναι σύμβολο πολυσήμαντο, αποτρεπτικό, ηγεμονικό, εθνικό, θρησκευτικό, εραλδικό. Στο Άγιον Όρος ο κυρίαρχος συμβολισμός του είναι ο εθνικός, ηγεμονικός και ο θρησκευτικός. Υπόμνηση του πάντοτε παρόντος Βυζαντίου. Στον εξεταζόμενο εδώ δικέφαλο, τα δυτικότροπα στοιχεία παραπέμπουν σε εργαστήριο του νησιωτικού χώρου, όπου οι δυτικές επιρροές είναι εντονότερες από τον υπηρωτικό. Ειδικότερα, το ενίδι ψευδοθυρεού μετάλλιο σώμα και οι επάλληλες κυματοειδείς γλυφές με τις οποίες αποδίδονται τα φτερά και η ουρά παρουσιάζουν έκδηλη αντιστοιχία με ανάλογη παράσταση σε μαρμάρινο θεράκιο τέμπλου του 1780 στον Άγιο Ταξιάρχη Αμονακλειού Άνδρου. Η χρονολογία εκείνη συμφωνεί με αυτή της ανοικοδόμησης του καμπαναριού του πρωτάτου το 1781. Φαίνεται ότι και τα δύο ανάγλυφα ακολουθούν το ίδιο τυπικό εραλδικό πρότυπο. Ωστόσο, ο εθνικός και ο θρησκευτικός συμβολισμός υπησέρχονται και εδώ υπό άλλη μορφή. Ο πρώτος με τα κλειδιά στα νύχια του αετού που συμβολίζουν την ίδια τη βασιλεύουσα κατά το δημοτικό τραγούδι «Η πόλη είναι το κλειδί όλης της οικουμένης και περιμένουν μία μέρα να ανοίξουν και πάλι». Ο δεύτερος με την παρουσία των σχηματοποιημένων εξαπτέρυγων της κορυφής που έχουν ταυτόχρονα λατρευτική και φυλακτική σημασία. Φιάλη και περιστήλιο έτος 1763 ή 1778 και 1783 αντίστοιχα. Μονή ξηροποτάμου, μάρμαρο, εργαστήριο Σίου. Φιάλη αγιασμού των υδάτων με περιστήλιο συνήθις στο Άγιον Όρος. Την εντός του περιστήλιου κυρίως φιάλη, λεκάνη, από κόκκινο μάρμαρο την έφερε όπως ανεφέρεται από τυχείο ο Λόγιος Μοναχός Κεσάριος Δαπόντες γύρω στα 1763 κατά την ανέγερση του σημερινού καθολικού της Μονής. Φέρει στο κέντρο αναβρητήριο με φυτικούς καρπούς σε δύο επίπεδα και σε κυκλική διάταξη πάνω σε τετράγωνη βάση. Περιμετρικά της λεκάνης αναπτύσσεται έμετρη κεφαλαιογράμματη επιγραφή σε συνεχή γραμμή, της οποίας τα ημιστήχια χωρίζονται με τελείες ποίημα ευτράπελο του Κεσαρίου Δαπόντε. Σιώτησα είμαι σιώτησα, τι μέροντας παπά μου, για τούτο είμαι ο στορής, εύμορφη δέσποτά μου. Θυγάτηρ Κεσαρίου δε, Δαπόντε γέροντά μου, και μ' έφερες να κάθομαι εις το χλυροποτά μου,
για να θωρούν να επαινούν την ωραιότητά μου. Λέγεται δε αν ερωτάς, φιάλι το όνομά μου. Η χρονολόγηση της επιγραφής το 1778 σημαίνει ή ότι ο Δαπώντες έφερε τη φιάλη τότε ή ότι η χάραξη έγινε μεταγενέστερα. Λίγο αργότερα το 1783 αναγέρθηκε και το περιστήλιο με δαπάνη του Σεραφείμ Κεφαλινιαίου σύμφωνα με την επιγραφή ενός εκ των θωρακίων του. Γέρθη και οικοδομήθη η παρούσα αυτή η κτήσης της φιάλης εκ θεμελίου διειδίων εξόδων και δαπάνης του μακαρίτου παπά Σεραφείμ Κεφαλινίου. Αποτελείται από διπλές περιμετρικές βαθμίδες, μαρμάρινο δάπεδο, 8 κύονες και 6 θωράκια διπλής γλυφής στην εξωτερική και στην εσωτερική του όψη με 2 ανοίγματα. Υπεράνω των κυώνων η κατασκευή συνεχίζεται με 8 κτιστά ή αλόφρακτα τόξα και ημισφαιρικό σκέπαστρο, ζωγραφισμένο εσωτερικά με παραστάσεις σχετικές με το βάπτισμα και με τον αγιασμό των υδάτων. Από τα 8 διάστηλα του περιστηλίου, τα 2 παραμένουν ανοιχτά αντιπύλης, ενώ τα άλλα 6 φράζονται από διπλής γλυφής θωράκια διαστάσεων 70 επί 100 εκατοστών με βάσεις και γύσα. Από τις εξωτερικές όψεις των θωρακίων, οι 2 κοσμούνται με εσόγλυφο ρόμβο και πλαίσιο από λιψοειδή σχήματα ή φυλόσχημα αντίστοιχα. 2 άλλες όμοιες μεταξύ τους φέρουν διπλό συνεχόμενο ρόμβο εν μέσω μπαρόκ διακόσμου, ενώ στην 5η είναι σκαλισμένη η επιγραφή, η αναφερόμενη στην κατασκευή του περιστηλίου 1783 εντός 2 πλαισίων και με περιβάλλοντα φυτικό διάκοσμο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξωτερική όψη του 6ου θωρακίου, αριστερά της δυτικής εισόδου, που αποτελεί προσπάθεια ρεαλιστικής απεικόνησης του συγκροτήματος της μονής σε χαμηλό πρόστυπο ανάγλυφο. Αποδίδονται τα προπήλαια, η αυλή, το καθολικό, τα εντός και εκτός της μονής παρεκκλήσια, το καμπαναριό, η τράπεζα, το σκευοφυλάκιο, η ίδια η φιάλη, τα κελιά, οι καλλιέργειες και άλλα, σε λαϊκό ζωγραφικό ύφος. Ο διάκοσμος του θωρακίου αποτελεί παράδειγμα ένταξης βυζαντινών και παραδοσιακών θεμάτων στον μπαρόκ, όπως αυτό επικρατεί στην Ελλάδα στα τέλη του 18ου αιώνα. Κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης είναι το θέμα της τοξοστοιχίας, τόξα επικοινωνίσκων που εδώ διαιρούν το θωράκιο σε 2 ίσα τμήματα, γνωστό βυζαντινό και μεταβυζαντινό στοιχείο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη λιθογλυπτική. Εδώ επαναλαμβάνεται, αφού όμως τα βυζαντινά ημικυκλικά τόξα αντικατασταθούν με τα ιδιαίτερα διαδεδομένα της εποχής αυτής στα νησιά του Αιγαίου σπαστά μπαρόκ αψιδώματα. Στην κορυφή του κεντρικού κυονίσκου τοποθετείται ο οειδής ψευδοθυρεός με καταφιένια. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για την παράσταση την οποία στεγάζει το αριστερό τόξο. Γλάστρα, ποτήριο και επάνω αντοπάπουγια που ραμφίζουν τσαμπίστα φύλλη. Το θέμα με αρχαία ανατολική αφετηρία το δέντρο της ζωής αποτελεί για τη βυζαντινή τέχνη συμβολισμό της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ υιοθετείται όχι μόνο θεματολογικά, αλλά εν μέρη και μορφολογικά, σε μία όμως μπαρόκ προοπτική, με καρπούς και φυλώματα που εκφύονται από το ποτήριο και αναπτύσσονται προς τα κάτω.
Με ανάλογη, πυκνή υπερφόρτωση καλύπτεται και ο χώρος κάτω από το δεξιό αψίδωμα. Εικονίζονται άνθη που προβάλλουν την πίσω όψη τους, τους κάλικες, εντός καρδιόσχημου ανθοδοχείου με δύο λαβές πάνω σε δυτικό τροπό έπιπλο. Όμοιες επιδράσεις ενσωματώνουν και τα άλλα δύο εσωτερικά ανάγλυφα της βόρειας πλευράς της φιάλης. Στο ένα, κεντρικό θέμα είναι η βάπτιση του Χριστού, υπεράνω ανθοδοχείου με πτυχωτά υφάσματα, ενώ στις τέσσερις γωνίες καταλαμβάνουν τα ζώα σύμβολα των Ευαγγελιστών, μέσα σε ταινιωτούς κύκλους συνδεδεμένους ανά δύο με κρίκους. Το άλλο εικονίζει ψευδοθυρεό μετάλλιο σε πλάγια θέση με καταφιένια.

Ανάγλυφη πλάκα, έτος 1820, μονή Αγίου Παύλου, Μάρμαρο, εργαστήριο Τίνου. Από τις πιο αγαπητές παραστάσεις Αγίων είναι αυτή του καβαλάρη και δρακοκτόνου Άι Γιώργη. Το θέμα της δρακοκτονίας, όμοιο προς ανάλογα αρχαία θέματα, συμβολίζει τη νίκη του φωτός κατά του σκότους, καθώς μάλιστα στη χριστιανική παράδοση ο δράκοντας ταυτίζεται με τον διάβολο. Η παράσταση επομένως έχει εκτός των άλλων σαφή αποτρεπτικό χαρακτήρα. Εικονογραφεί το γνωστό δημοτικό τραγούδι που αφηγείται πως ο Άγιος Γεώργιος σκότωσε το θεριό της πηγής και έσωσε από τα δόντια του τη βασιλοπούλα. Στη δημοσιευμένη πλάκα ο Άγιος, καλπάζοντας και σε στάση υπεροχής, λονχίζει τον ήδη καταπτωημένο δράκοντα. Μπροστά στα πόδια του αλόγου η βασιλοπούλα απομακρύνεται έντρομη. Αν και κατά τα ισχύοντα στη λαϊκή εικονογραφία παριστάνεται κατενόπιον, η κίνηση που επιχειρείται να δηλωθεί με την αποστροφή των χεριών στη κάψη του γόνατος και στο πέπλο της που ανεμίζει. Στην επάνω δεξιά γωνία το χέρι του Θεού σε νεφέλη ευλογεί ενισχύοντας τον Άγιο όπως σε αφιερωτικές εικόνες. Επιγραφή: ο Άγιος Γεώργιος. Η πλάκα αυτή της μονής του Αγίου Παύλου είναι μία από τις πολλές τις εντυχισμένες ψηλά στις εξωτερικές όψεις του καθολικού και του καμπαναριού. Όλες έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο εργαστήριο γύρω στα 1820, όπως αναγράφεται σε μία από αυτές στο Κωδανοστάσιο. 1820 Αυγούστου 28. Αργότερα, όταν περατώθηκε το καθολικό 1839-1844, εντυχίστηκαν εκεί σε δεύτερη χρήση. Ο εικονογραφικός τύπος της πλάκας παραπέμπει ασφαλώς σε χαρακτικά πρότυπα της εποχής. Η ύπαρξη όμως όμοιας ακριβώς παράστασης στο κτικάδο της Τίνου 1823 και στη Μονή Ξενοφόντος, Θωράκιο στην νότια όψη του καθολικού 1819 από την Ιακό Εργαστήριο, επιβεβαιώνει την παρουσία των Τινιακών Μαρμαράδων και στη Μονή του Αγίου Παύλου, στους οποίους πιθανότατα οφείλονται όλα τα λιθανάγλυφα της Μονής μεταξύ του 1816 και του 1821, όπως και άλλα στοιχεία συμμαρτυρούν.

Ανάγλυφη πλάκα. Έτος 1844, Μονή Αγίου Παύλου, Μάρμαρο, εργαστήριο Ζαχαρία Φιλιππότη, Τίνος. Πρόκειται για την κτητορική επιγραφή του Καθολικού της Μονής, το οποίο ανήγειρε το 1839-1844. Ο τινιακός εμπειρικός αρχιτέκτονας και μαρμαρογλύπτης Ζαχαρίας Φιλιππότης, πατέρας του μεγάλου νεοέλληνα γλύπτη Δημητρίου Φιλιππότη. Η επιγραφή επί ηλιταρίου διπλωμένου στις άκρες επιμελώς αναφέρει: «Το στερέωμα των επισήπ επιθότων, στερέωσον Κύριε την Εκκλησίαν, είναι εκτίσω το τιμίο σου αίματι, τη 23η Απριλίου 1839, συνδρομής Σοφρονίου Αρχιμανδρίτου Κεφαλινέου, ετέθη εν θάδε ο πρώτος θεμέλιος του ιερού τούτου ναού, τη αυτή ημέρα. Συνεκροτήθη ιερός σύλλογος και εστερεώθη ο κοινοβιακός τύπος, εξαίων το σέλας των φαϊνοτάτων σου μαρμαριγών Κύριε, 1844 Απριλίου 23, καθηγουμένου Σοφρονίου Αρχιμανδρίτου Καλλιγά». Πάνω από το ηλιτάριο υψώνεται ο σταυρός του Κυρίου επί του Γολγοθά. Είναι κοσμημένος με στεφάνι ανθέων, ενώ από τη βάση του φύονται λουλούδια. Σύμφωνα με αγιολογικά κείμενα, συμφωνίζοντας το ξύλο της ζωής, το δέντρο του παραδείσου. Θαμμένος στον Γολγοθά, εικονίζεται το κρανίο του Αδάμ που κατά την παράδοση ποτίστηκε με το αίμα του Χριστού, γενόμενο τύπος της απολύτρωσης των απαιώνους νεκρών. Το αίμα, επιζωγραφημένο, κατέρχεται από τη βάση του Σταυρού και περιβάλλει το κρανίο. Στο επάνω τμήμα της ύθεσης ο Σταυρός παραστέκεται από τρία εκατέρωθεν χερουβίμ και στις γωνίες από το γνωστό θέμα «Η σελήνη και ο ήλιος που εσκοτίστη κατά τη Σταύρωση». Το σύνολο περιτρέχεται από περίτεκνο πλαίσιο με κορδέλες και άνθη. Αν και το ανάγλυφο δεν φέρει υπογραφή, πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι έγινε από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα. Τεχνικές και μορφολογικές λεπτομέρειες, όπως η απόδοση των βράχων του Γολγοθά, οι σφίκες στερέωσης του Σταυρού, ο τύπος των προσώπων και άλλα, το συνδέουν με ένα άλλο δικό του ενυπόγραφο του 1841 στη Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων. Παράλληλα, το βαθύ σκάλισμα και η ισορροπία της σύνθεσης αναδεικνύουν τον Ζαχαρία Φιλιππότη ως εξίσου ικανό μαρμαρογλύπτη όσο και εμπειρικό αρχιτέκτονα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, ρώτησαν κάποτε το γέροντα Παΐσιον, του είπαν «Γέροντα, η Παρισία από πού προέρχεται?» Παρισία, όπως ξέρετε, σημαίνει το να λέει κανείς με θάρρος τη γνώμη του. Εκείνος λοιπόν απάντησε «Η Παρισία είναι ανέδεια και διώχνει μακριά το φόβο του Θεού σαν το καπνό που βάζουμε στις μέλισσες για να απομακρυνθούν από την κυψέλη».
1: Αφού η Παρισία διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, δηλαδή το σεβασμό στο Θεό, πώς εμείς μπορούμε να αποφεύγουμε την Παρισία?

0: δεν θα τον χαριτώσει ο Θεός και δεν θα κάνει ποτέ προκοπή.
1: Να συμπεράνομαι δηλαδή, κύριε Ζάνη, ότι αφού η παρησία είναι ανέδεια που διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, εμείς χρειάζεται να έχουμε συστολή όταν μιλάμε για το Θεό ή απευθυνόμαστε σε μεγαλυτέρους μας.
0: Συστολή, κυρία Ολυμπία, σημαίνει το να ντρέπεται κάποιος, σημαίνει τη σεμνή διστακτικότητα. Αν λείψει η συστολή, ο σεβασμός δηλαδή, φτάνουμε στην παρησία, στην ανέδεια, και ακούς μετά την κοπέλα να είναι ξαπλωμένη και να λέει «Μάνα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, κοίταξε κρύο να είναι». «Α, δεν είναι κρύο», λέει η μάνα, «κρύο σου είπα να μου φέρεις». Έτσι ξεκινούν και φτάνουν ύστερα να λένε «Και γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άντρα». Μέσα στο φόβο όμως υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Κάτι που το σέβομαι το αγαπώ κιόλας και κάτι που το αγαπώ το σέβομαι. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, ο άντρας να αγαπά τη γυναίκα. Αλλά τώρα ισοπεδώνουν τα πάντα και διαλύονται μετά οι οικογένειες γιατί πιάνουν το Ευαγγέλιο ανάποδα. Αν δεν έχεις αγάπη από τον άλλο, ένα ποτήρι νερό αν του ζητήσεις, μην περιμένεις να στο φέρει. Όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται, αλλά τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει. Ο σεβασμός προς τον άλλο έχει φιλότιμο, ενώ όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αυτό δεν έχει φιλότιμο.
1: Όταν μερικοί φτάνουν να κρίνουν ακόμα και το Θεό ή τους πάντες και τα πάντα, αυτό είναι σεβασμός, εμπεριέχει φιλότιμο?
0: Όχι βέβαια. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής. Τώρα δεν φτάνει που κρίνουν τους λαϊκούς, όλους τους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς, αλλά κρίνουν και αγίους και φτάνουν να κρίνουν ακόμη και το Θεό. Ο Θεός, λένε, στο τάδε θέμα έτσι έπρεπε να ενεργήσει. Δεν ενήργησε σωστά. Αυτό ο Θεός δεν έπρεπε να το κάνει. Ακούς κουβέντα. Βρε παιδί μου, εσύ θα πεις «Γιατί, λέω τη γνώμη μου», σου λέει, και δεν καταλαβαίνει πόση ανέδεια έχει αυτό. Το κοσμικό πνεύμα έχει καταστρέψει πολλά καλά πράγματα. Προχωράει το κακό σε άσχημη κατάσταση, σε βλασφημία. Ήρθε μια φορά στο καλύβι, λέει ο γέροντας, ήρθε μια φορά ένας και μου λέει «Ο Θεός δεν έπρεπε αυτό να το κάνει έτσι». «Εσύ», του λέω, «μπορείς να κρατήσεις μια πετρούλα στον αέρα? Αυτά τα αστέρια που βλέπεις δεν είναι μπύλες που γυαλίζουν, είναι ολόκληροι όγκοι που κινούνται ηλιγιωδώς και συγκρατούνται χωρίς να εκτροχιάζονται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνει έτσι», ξαναλέει. Ακούς κουβέντα, αγαπητέ μου? Μα εμείς θα κρίνουμε το Θεό. Μπήκε στη μέση η λογική και έλειψε η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν του πεις τίποτε, σου λέει «Με συγχωρείς, τη γνώμη μου είπα. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου». Τι ακούει ο Θεός από εμάς? Ευτυχώς που δεν μας παίρνει της μετρητής. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι είπε ο Θεός στους Ισραηλίτες «Διώξε τους Χαναναίους τελείως από τη χώρα σας». Για να το πει ο Θεός κάτι ήξερε. Αλλά αυτοί είπαν «Δεν είναι φιλάνθρωπο αυτό. Ας τους αφήσουμε, ας μην τους εξοντώσουμε». Μετά όμως παρασύρθηκαν στην ανηθικότητα, στην ειδωλολατρεία και θυσίαζαν τα παιδιά τους στα είδωλα, όπως λέει ο Ψαλμός, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης.

0: Μέσα σε αυτή την κριτική, κύριε Γιάννη, κάποιοι ρωτούν γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός. Δεν μπορούσε να σώσει ο Θεός τους ανθρώπους με άλλο τρόπο?
1: Εδώ τους έσωσε με τέτοιο τρόπο και δεν συγκινούνται οι άνθρωποι. Πού να τους έσωζε με άλλο τρόπο? Είναι και μερικοί που λένε ο Θεός δεν έπαθε τίποτε, ο Υιός θυσιάστηκε. Ένας πατέρας για μένα θα προτιμούσε να θυσιαστεί ο ίδιος παρά να θυσιαστεί το παιδί του. Πιο οδυνηρό είναι για ένα πατέρα να θυσιαστεί το παιδί του παρά ο ίδιος. Αφού δεν καταλαβαίνουν τι θα πει αγάπη, τι να πεις? Λέει ο γέροντας, με ρωτούν, ο Αδάμ είχε δύο παιδιά, τον Άβελ και τον Κάιν. Μετά πού βρέθηκε η γυναίκα για τον Κάιν? Αν διαβάσει όμως κανείς την Παλαιά Διαθήκη, θα δει ότι ο Αδάμ εγέννησε Ιούς και θυγατέρας μετά το Σιθ. Έτσι σκέπτονται και τέτοια ρωτούν οι περισσότεροι σήμερα.
0: Χρειάζεται δηλαδή πολύ προσοχή, γιατί η ανέδεια διώχνει τη Θεία Χάρη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί η άταχτη και απρόσεχτη συμπεριφορά είναι εμπόδιο της Θείας Χάριτος. Η έλλειψη του σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει η Χάρη του Θεού. Όσο πιο πολύ σεβασμό έχουν τα παιδιά στους γονείς, στους δασκάλους, στους μεγαλύτερους γενικά, τόσο δέχονται τη Χάρη του Θεού. Όσο ατίθασα από την άλλη μεριά είναι, τόσο εγκαταλείπονται από τη Χάρη του Θεού. Έρχονται εκεί στο καλύβι, λέει ο γέροντας, έρχονται μερικά παιδιά και φωνάζουν στον πατέρα τους, «Ε πατέρα, έχεις τσιγάρα? Τέλειωσαν τα δικά μου». Παλιά και να κάπνιζε κανένα παιδί θα κάπνιζε κρυφά. Τώρα σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Πώς να μην απογυμνοθούν μετά τελείως από τη Θεία Χάρη? Σήμερα κοπέλες βρίζουν τα αδέλφια τους επειδή θρησκεύουν και τα βρίζουν μπροστά στον πατέρα και τη μάνα με βρώμικες κουβέντες και ο πατέρας δεν λέει τίποτε. Σηκώθηκαν τα μαλλιά μου όταν το άκουσα. Παραμιλούσα όταν έμεινα μόνος, λέει ο γέροντας. Υπάρχουν όμως και παιδιά που έχουν ευλάβεια, σεβασμό, ακούν τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλύτερους. Αυτά δέχονται συνέχεια τη χάρη του Θεού και έχουν την ευλογία του. Τα σκεπάζει η χάρη του Θεού. Η πολλή ευλάβεια στο Θεό με τον πολύ σεβασμό στους μεγαλύτερους φέρνει την πολύ θεία χάρη στις ψυχές και τις χαριτώνει μέχρι που προδίδονται από τη θεία λάψη της χάριτος.
0: Δηλαδή, κύριε Γαριφαλάκη, όσα παιδιά σήμερα δεν έχουν σεβασμό, συστολή και φιλότιμο, άμα μεγαλώσουν θα γίνουν χειρότερα?
1: Και βέβαια, κοιτάξτε που έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά. Δεν σηκώνουν ούτε λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο? Δεν έχουν σεβασμό. Έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Ακούς το παιδί να λέει στους γονείς του, θα σας πάω στην αστυνομία. Τελευταία, ένα παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπίλι, πήγε και του έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας την ώρα της δίκης είπε, με αδικείτε, γιατί αν δεν έδινα τότε το σκαμπίλι θα το έκλειναν το παιδί μου στη φυλακή. Δεν θα πονούσατε τότε εσείς, εγώ θα πονούσα. Πιάνει λοιπόν το παιδί, του δίνει δυο σκαμπύλια και λέει, για αυτά να με δικάσετε, όχι για εκείνο. Θέλω να πω, λέει ο γέροντας, θέλω να πω ότι εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν, μας έδερναν, και εμείς δεχόμασταν και το ξύλο σαν το χάδι, χωρίς αντίδραση, χωρίς να εξετάσουμε αν φταίγαμε πολύ ή λίγο. Πιστεύαμε ότι και το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε πως οι γονείς μας αγαπούσαν και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπύλι. Γιατί και το σκαμπύλι και το χάδι και το φίλημα των γονέων, πώς να το κάνουμε βρε παιδιά, από αγάπη είναι. Όταν οι γονείς δένουν τα παιδιά τους, υποφέρει, πονάει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπυλάκι, πονάει το μάγουλο. Ποιος όμως είναι πιο μεγάλος πόνος, ο πόνος της καρδιάς ή ο πόνος στο μάγουλο? Η μητέρα, ό,τι και αν κάνει στα παιδιά της, είτε τα μαλώσει, είτε τα δύρει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν. Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και πεισμώνουν, τότε διώχνουν τη Θεία Χάρη από μέσα τους και επόμενο είναι να δεχτούν μετά την ανάλογη δαιμονική επίδραση. Όταν μεγαλώσουν λοιπόν αυτά τα παιδιά, δεν θα γίνουν χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα?
0: Φαίνεται μετά από όλα αυτά πως υπάρχει σήμερα χάσμα γενεών, όπως λένε πολλοί. Να το πιστέψουμε?
1: Να το πιστέψουμε. Έτσι είναι. Ο κόσμος έχει γίνει τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς, λέει ο γέροντας. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς μας. Έρχονται και οι γονείς με τη σειρά τους και λένε και αυτοί, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας, γέροντα. Έχει πραγματικά δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί αυτό το χάσμα, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Ακούς ύστερα μερικά παιδιά και λένε ότι τους έχει βλάψει η αγάπη των γονιών τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονιών. Αν εκμεταλλεύεται όμως την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Τα παιδιά, όλα τα παιδιά θα έπρεπε να ευγνωμονούν το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, και όχι να στεναχωριούνται γιατί τους δείχνουν καλοσύνη. Θα έπρεπε να σκέφτονται λίγο τα παιδιά που δεν έχουν γονείς. Τι να πεις, όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατό να σέβεται και να αγαπά το Θεό, το μεγάλο ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων?

0: Ακολουθούν, κύριε Γιάννη, τα μηνύματα της εκπομπής. Να τα ακούσουμε.
1: Ακούστε τα λοιπόν, κυρία Ολυμπία, αγαπητοί ακροατές. Αυτόν που περήφανα λέει το λογισμό του και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, αυτόν δεν θα τον χαριτώσει ποτέ ο Θεός. Αυτός δεν θα κάνει ποτέ του προκοπή. Ύστερα, να σεβόμαστε το Θεό, τους κληρικούς, τους γονείς μας και τους μεγαλυτέρους μας. Να μην ξεχνούμε πως μέσα στο φόβο υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Ακόμη, η έλλειψη σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει κανείς τη χάρη του Θεού. Και οι γονείς μας αγαπούν και όταν μας χαϊδεύουν και όταν μας φιλούν και όταν μας δίνουν σκαμπυλάκι. Ας σκεφτούμε και ας πούμε το ίδιο και για το Θεό Πατέρα. Όμως αγαπητοί ακροατές, η ώρα πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία που και εκείνη μας βοήθησε στην εκπομπή μας. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Να περάσετε, εύχομαι από καρδιάς, να περάσετε ένα καλό βράδυ.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή τις νουθεσίες, τις πνευματικές σε 100 κεφάλαια του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοδόρου του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Η ακτιμοσύνη και η σιωπή είναι θησαυρός που κρύβεται στον αγρό της μοναχικής ζωής. Πήγαινε λοιπόν και πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα λεφτά στους φτωχούς και τότε θα αποκτήσεις αυτόν τον αγρό. Και αφού ξεχώσεις το θησαυρό, φύλαξέ τον για τον εαυτό σου και πρόσεξε να μην τον κλέψουν, για να μην αποκτήσεις πλούτο αμέτρητο. Αφού συγκατοικήσεις με πνευματικό πατέρα και αισθάνθηκες ωφέλεια από αυτόν, ας μη σε χωρίζει κανείς από την αγάπη του και τη συγκατοίκηση. Πρόσεξε, μην τον κρίνεις για κανένα πράγμα, μην τον κακολογήσεις αντιδρώντας τους ελέγχους που σου κάνει. Μην δείξεις προσοχή σε όποιον τον κατακρίνει. Μην συμφωνήσεις με εκείνον που τον βρίζει, για να μην οργιστεί εναντίον σου ο Κύριος και σβήσει το όνομά σου από τη βίβλο των ζώντων. Η αρετή της υποταγής κατορθώνεται με την αποταγή, την απάρνηση του κόσμου όπως διδαχτήκαμε. Εκείνος που την ασκεί ας φροντίσει να περιφρουρηθεί με τρία όπλα, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, την πανσέβαστη και θεία, για να δυνηθεί ο κλεισμένος με αυτά να διεξάγει τον καλόν αγώνα και να λάβει έτσι τους στεφάνους της δικαιοσύνης. Να μην γίνεσαι κριτής των έργων του πνευματικού σου πατρός, αλλά τηρητής των εντολών του. Διότι οι δαίμονες έχουν την τακτική να σου προβάλλουν τις ελλείψεις του για να σε κάνουν να παρακούσεις τις εντολές του και ή να σε κάνουν να εγκαταλείψεις τη μάχη σαν άναντρο σχεδηλό στρατιώτης ή μόνο με τους λογισμούς της απιστίας και της απροθυμίας να σε παραλύσουν και να σε αποχαυνώσουν από κάθε διάθεση για την αρετή. Όποιος μοναχός παρακούει τις πατρικές του πνευματικού εντολές καθίσταται παραβάτης των υποσχέσεων που έδωσε να τηρεί την υπακοή. Όποιος όμως εγκολπώθηκε την υπακοή, αφού κατέσφαξε με το μαχαίρι της ταπεινοφροσύνης το εγωιστικό θέλημά του, αυτός εκπλήρωσε όσο βέβαια του είναι δυνατόν εκείνα που υποσχέθηκε στον Χριστό ενώπιον πολλών μαρτύρων. Ασχολούμενοι με μεγάλη προσοχή διαπιστώσαμε και μάθαμε καλά ότι τους μοναχούς που ασκούνται υποταγμένοι σε πνευματικούς πατέρες τους θωνούν πολύ οι εχθροί της ζωής μας οι δαίμονες και τρίζουν τα δόντια τους εναντίον τους και μεταχειρίζονται κάθε μεθοδία και τέχνασμα για να τους πειράξουν. Και τι δεν πράττουν, σε τι δεν τους υποβάλλουν για να τους αποσπάσουν από τον γέροντά τους. Υποδεικνύουν και εγείρουν προφάσεις σαν να είναι δικαιολογημένες. Μεθοδεύουν έντονες διαφωνίες. Διεγείρουν το μίσος προς το γέροντα. Τις νουθεσίες του τις παρουσιάζουν σαν επιπλήξεις. Τις υποδείξεις του σαν βέλια κονημένα που καρφώνονται στην καρδιά τους. Και για ποιο λόγο υποβάλλουν στους μοναχούς οι δαίμονες το ερώτημα «Από ελεύθερος που ήσουν να έχει γίνει δούλος και μάλιστα δούλος ενός ανηλαιούς καταπιεστή, μέχρι πότε θα σκύβεις στο ζυγό της δουλείας και δεν θα βλέπεις το φως της ελευθερίας?» Στη συνέχεια τους υποβάλλουν την ιδέα να ασχολούνται με φιλοξενίες και να φροντίζουν τους φτωχούς και έπειτα τους διεγείρουν τον πόθο να αγωνιστούν με άκρα ησυχία και μόνωση και σπέρνουν στην καρδιά του στρατιώτη της ευσεβίας κάθε είδος πονηρών ζυζανίων για να τον βγάλουν από τη μάντρα και αφού τον απομακρύνουν από το ήσυχο λιμάνι να τον ρίξουν μέσα στην τρικυμιώδη από ψυχοφθόρο φουρτούνα θάλασσα και αφού τον πάρουν εχμάλωτο στην εξουσία τους να τον μεταχειριστούν σύμφωνα με τα πονηρά θελήματά τους. Εσένα που βρίσκεσαι υποταγμένο σε κάποιο γέροντα, ας μη σου διαφεύγει την προσοχή ο δόλος των εχθρών, των δαιμόνων δηλαδή. Μη λησμονήσεις την απόφασή σου να γίνεις μοναχός και την υπόσχεση που έδωσες στο Θεό. Μη νητηθείς από τις ύβρις, μη δηλιάσεις με τους ελέγχους, τους κλεβασμούς και τις κοροϊδίες. Μην κάνεις πίσω εξαιτίας των υπερβολών των πονηρών λογισμών. Μην αποφύγεις τις αυστηρές νουθεσίες του γέροντά σου. Μην ντροπιάσεις τον Χριστό ζυγό της ταπείνωσης από θρασίτητα αυταρέσκειας και αυτάδειας. Αλλά αφού ενστερνιστείς τον του Κυρίου λόγο ότι όποιος υπομείνει μέχρι τέλος αυτός θα σωθεί, με υπομονή τρέχε το αγώνισμα του δρόμου που είναι εμπρός σου,
με τους οφθαλμούς σου προσιλωμένους στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας Ιησού Χριστό. Ο χρυσοχώος όταν βάλει το χρυσό στο χωνευτήρι τον κάνει καθαρότερο και ο νέος μοναχός που αφιερώνει τον εαυτό του στους αγώνες της υποταγής και πυρώνεται από όλα τα λυπηρά του κατά Θεόν βίου και με κόπο και υπομονή πολύ μαθαίνει την υπακοή, αφού εξαφανίσει μέσα στο χωνευτήρι της μοναχικής ζωής τα παλαιά του ήθη, μαθαίνει την ταπείνωση και ξαναγίνεται αγνός και αξιώνεται των ουρανίων θησαυρών της κατά το δυνατόν αναμάρτητης ζωής και της μακαρίας κατάληξης, εκεί όπου απουσιάζει κάθε οδύνη και στεναγμός και έχει φυτευτεί η ατέλειωτη ευφροσύνη και χαρά. Η ορθή πίστη και η εσωτερική πληροφορία γεννά το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών του, διότι όπου υπάρχει φόβος, εκεί και η τήρηση των εντολών. Από την τήρηση των εντολών συνίσταται η πρακτική αρετή που είναι αρχή της θεωρητικής. Καρπός και των δύο είναι η απάθεια. Με την απάθεια έρχεται σε εμάς η αγάπη. Και για τη σπουδαιότητα της αγάπης μιλάει ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ο Ιωάννης, λέγοντας: «Ο Θεός είναι αγάπη, και αυτός που μένει μέσα στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν». Πόσο ωραία όντως και καλή είναι η ζωή των μοναχών. Ωραία και καλή όταν βέβαια γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τους νόμους που έθεσαν οι αρχηγοί της και οι γείτορες, καθώς διδάχτηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να ζει χωρίς να επηρεάζεται από το υλικό φρόνημα και από κάθε κοσμική έννοια και πράξη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Κανένας από τους στρατευμένους δεν εμπλέκεται σε βιωτικές υποθέσεις για να γίνει αρεστός εκείνον που τον επιστράτευσε. Πρέπει λοιπόν ο μοναχός να μην επηρεάζεται από το υλικό φρόνημα, να είναι χωρίς πάθη, ελεύθερος από κάθε πονηρή επιθυμία, να μην αγαπά τις απολαύσεις, να μην είναι εινοπότης, νοθρός και ράθυμος στην πνευματική ζωή, να μην είναι φιλάργυρος, φιλίδωνος και φιλόδοξος. Διαφορετικά, αν ο μοναχός δεν υπερβεί τα παραπάνω, δεν θα δυνηθεί να κατορθώσει την αγγελική αυτή ζωή. Για όσους όμως την κατορθώσουν όπως πρέπει, γίνεται ο ζυγός της καλός και το φορτίο της ελαφρό, αφού η Θεία Ελπίδα τα ελαφρύνει όλα. Γλυκής όντως ο βίος των μοναχών, ευχάριστη η πράξη της πνευματικής ζωής, καλή η μερίδα αυτή, η οποία δεν θα αφαιρεθεί από την ψυχή που την απόκτησε.

Εσύ που αποφάσισες να απεκτηθείς τις κοσμικές μέρημνες και να ενδυθείς στον ασκητικό αγώνα, μην επιθυμήσεις να αποκτήσεις πλούτο για να κάνεις ελεημοσύνες στους φτωχούς, διότι είναι και αυτή μία από τις πανουργίες του πονηρού που προκαλεί την γενοδοξία για να κάνει το νου να ασχολείται με πολλές φροντίδες. Κι όμως μόνο ψωμί και νερό να έχεις, μπορείς με αυτά να φιλοξενήσεις και να κερδίσεις το μισθό της πράξης αυτής. Ακόμη και τίποτε από αυτά να μην έχεις και μόνο με καλή διάθεση να υποδεχτείς τον ξένο και να του προσφέρεις λίγα παρηγορητικά αντί για τροφή, μπορεί να κερδίσεις το μισθό της φιλοξενίας. Έχεις ως παράδειγμα γι' αυτό τη χείρα που μαρτυρείται από τον Κύριο στο Ευαγγέλιο, η οποία μόνο με τα 2 λεπτά υπερεύει κατά πολύ την προαίρεση και τη δύναμη της ελεημοσύνης των πλουσίων. Όσα είπαμε προηγουμένως αφορούσαν τους ησυχαστές. Εκείνοι όμως που έχουν υποταγή σε πνευματικό πατέρα, πρέπει ένα πράγμα μόνο να έχουν στο νου τους, το να μην ξεπέσουν σε καμιά περίπτωση από την εντολή του γέροντά τους. Διότι αν κατορθώσουν αυτό να μην ξεπέσουν, κατόρθωσαν τα πάντα. Όπως και το αντίθετο. Αν ξεπέσουν από την ακρίβεια και την υπακοή, θα είναι αδόκιμοι για τον αγώνα κάθε αρετής και για την πνευματική ζωή. Άκουσε και τούτη τη συμβολή μου, Φιλόχριστε. Εσύ που θέλησες να ακολουθήσεις την οδό της μοναχικής ζωής, αγάπα την ξενιτία, απαλλασσόμενος από τις φροντίδες του τόπου σου. Από φροντίδες των γονιών σου ή από συγγενείς και φιλίες μην επηρεαστείς. Απόφευγε τη διαμονή σε πόλη και υπέμενε την ερημία, λέγοντας μαζί με τον προφήτη, «Να, έφυγα μακριά από τους εχθρούς μου και κατοίκησα στην έρημο». Αναζήτησε τους ερημικούς και ακατοίκητους τόπους, και μη δηλιάσεις αν εκεί υπάρχει έλλειψη από τα ανακεία της ζωής και βρεις αντίξωες συνθήκες. Εάν σε κυκλώσουν οι εχθροί σαν τις μέλισσες ή τις φύκες, προσβάλλοντάς σε από κάθε είδους πόλεμο και αναστατώνοντάς σε με ποικίλους πονηρούς λογισμούς, μην πτωηθείς, μη δώσεις αυτούς την προσοχή σου, μη δηλιάσεις και αποφύγεις το στάδιο της αθλήσεως. Επέδειξε μάλλον υπομονή με μακροθυμία και ενίσχυε τον εαυτό σου λέγοντας, «Με υπομονή πολύ ανέμεινα τη βοήθεια και προστασία του Κυρίου, χωρίς να χάνω την ελπίδα μου σε Αυτόν, και με πρόσεξε και άκουσε τη δέηση και την παράκλησή μου. Και τότε θα δεις τα μεγαλεία του Θεού, τη βοήθειά Του, τη στοργή Του και όλη την πρόνοιά Του για τη σωτηρία σου. Φίλοι σου, Φιλόχριστε, πρέπει να είναι εκείνοι που σου προκαλούν πνευματική ωφέλεια και σε ενισχύουν στον τρόπο της μοναχικής ζωής που εσύ διάλεξες. Να είναι λοιπόν οι φίλοι σου άντρες ειρηνικοί, αδελφοί πνευματικοί, πατέρες άγιοι, για τους οποίους ο Κύριος είπε, «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που κάνουν το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου». Να μην επιθυμείς κάθε μέρα και διαφορετικά φαγητά και πολυτέλειες και σπατάλες, τα οποία φέρουν το πνευματικό θάνατο. Διότι, λέει η Αγία Γραφή, εκείνος που ζει μέσα στη σπατάλη έχει ήδη πεθάνει, και από εκείνα τα φαγητά που εύκολα προμηθεύεσαι, αν είναι δυνατόν να πέφυγε τον κορεσμό. Διότι έχει γραφεί πάλι, μην ξεγελιέστε από τον κορεσμό της κοιλιάς. Αφού θέλησες να ζήσεις στην ησυχία, πρόσεξε η διαμονή έξω από το κελί σου να μην είναι μεγάλη, διότι αυτό είναι επιζήμιο, αφού αφαιρεί τη Θεία Χάρη, σκοτίζει τη διάνοια και μαραίνει τον πόθο της ησυχίας. Γι' αυτό έχει λεχθεί, ο ρεμβασμός της επιθυμίας διαστρέφει τον άκακο νου. Απόφευγε λοιπόν τις σχέσεις με τους πολλούς, για να μην γίνει ο νου σου πολύ άσχολος και καταργήσει τη ζωή της ησυχίας. Όταν κάθεσαι μόνο στο κελί σου, μην κάνεις το έργο σου χωρίς σκοπό και γεμάτο τεμπελιά. Διότι λέγεται πως εκείνος που πορεύεται χωρίς σκοπό θα ματαιοπονήσει. Αλλά ασχολήσου με αγαθία εργασία. Συμμάζεψε το νου σου. Συλλογήσου πάντοτε την τελευταία ώρα του θανάτου. Θυμήσου τη ματαιότητα του κόσμου. Πόσο απατηλή είναι, πόσο αδύναμη, πόσο ψεύτικη. Σκέψου τη δοκιμασία την ώρα της κρίσεως, κατά την οποία πρόκειται οι πικροί φορολόγοι, τα δαιμόνια δηλαδή και τα τελώνια, να παρουσιάσουν μία-μία την κάθε πράξη μας, τα λόγια μας, ακόμα και τους λογισμούς και τις σκέψεις μας, που αυτοί οι ίδιοι υπέβαλαν στο νου μας και εμείς τις δεχόμασταν χωρίς αγώνα. Συλλογήσου τις τιμωρίες της κόλασης και σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται άραγε οι ψυχές που φυλακίστηκαν εκεί.
Συλλογή σου ακόμη και τη μεγάλη και φοβερή εκείνη η μέρα της Κοινής Αναστάσεως και της παραστάσεώς μας ενώπιον του Θεού και την τελεσίδικη απόφαση του αδέκαστου κριτή. Αναλογή σου το μέγεθος της τιμωρίας των αμαρτωλών, το όνειδος, τον έλεγχο της συνειδήσεώς τους, το τι σημαίνει να απομακρυνθείς από την αγάπη του Θεού και να ρηχθείς στο αιώνιο πίεν. Στο ασταμάτητο σκουλίκι, στο απόλυτο σκοτάδι, εκεί όπου υπάρχει το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Ακόμη αναλογή σου και τις άλλες τιμωρίες των αμαρτωλών. Και έτσι μη σταματάς με δάκρυα που τρέχουν στο πρόσωπό σου, να καταβρέχεις τα ρούχα σου και το μέρος όπου κάθεσαι. Διότι έχω δει πολλούς που απέκτησαν συλλογιζόμενοι τις σκέψεις αυτές δάκρυα πολλά και καθάρισαν με θαυμαστό τρόπο τις δυνάμεις της ψυχής τους. Συ όμως να σκέφτεσαι και τα αγαθά που θα αποδοθούν στους δικαίους, την παράστασή τους στα δεξιά του Χριστού, την ευλογημένη φωνή του Δεσπότου, την κληρονομία της ουράνιας βασιλείας, τις δωρεές που δεν μπορεί να συλλάβει κανένας νους, το φως εκείνο το γλυκύτατο, την ατέλειωτη χαρά που δεν τη διακόπτει καμία λύπη, τις μονές εκείνες της ουράνιας, την συναναστροφή με τους αγγέλους του Θεού και όλα τα άλλα που υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον φοβούνται. Όλοι οι παραπάνω λογισμοί να σε συντροφεύουν, να κοιμούνται μαζί σου και να ξυπνούν μαζί σου. Πρόσεξε να μην τους λησμονήσεις ποτέ, αλλά όπου και να βρεθείς, να μην τους βγάλεις από τη σκέψη σου, για να φύγουν οι πονηροί λογισμοί και να βρεις μέσα σου τη Θεία Παρηγοριά. Η ψυχή που δεν έχει περιτυχιστεί με αυτές τις σκέψεις δεν θα μπορέσει να κατορθώσει την ησυχία, διότι η πηγή που δεν έχει μέσα της νερό, μάταια λέγεται πηγή. Και αυτή η πολιτεία έχει νομοθετηθεί για τους ησυχαστές να την κατορθώσουν. Νηστεία με όση δύναμη διαθέτουν, αγρυπνία και χαμεκητία και κάθε άλλη κακοπάθεια που οδηγεί στη μέλουσα ανάπαυση. Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος, τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν έχουν καμία αξία συγκρινόμενα προς τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. Περισσότερο απ' όλα χρειάζεται προσευχή καθαρά, ακατάπαυστη και αδιάλειπτη. Αυτή είναι τείχος ασφαλές, λιμάνι γαλήνιο, αρετόν φυλακτήριο, παθόν αφανισμός, δύναμη της ψυχής, του νου καθαρτήριο, των κουρασμένων ανάπαυση, των πεθούντων παρηγοριά. Η προσευχή είναι ομιλία άμεση με τον Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία των μελώντων αγαθών, τρόπο ζωής όμοιος με τον Αγγέλο, προτροπή για την εργασία των αρετών, πραγμάτωση όσων ελπίζουμε. Αυτή τη βασίλισσα των αρετών, την προσευχή, κατέκτησε την με όλη σου τη δύναμη. Να προσεύχεσαι ημέρα και νύχτα, είτε εύθυμος είσαι είτε άθυμος. Να προσεύχεσαι με φόβο και τρόμο, με νου προσεκτικό και άγρυπνο, για να γίνει δεχτή από τον Κύριο η προσευχή σου. Διότι λέει η Αγία Γραφή, οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι στραμμένοι στους δικαίους και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν τη δέησή τους.

Έχει πει κάποιος από τους παλαιότερους πατέρες, ο Ευάγριος, εύστοχα και πολύ επιτυχημένα, ότι από τους δαίμονες που μας πολεμούν, πρώτοι μας επιτίθενται εκείνοι που διεγείρουν τις ορέξεις της γαστριμαργίας, εκείνοι που μας υποβάλλουν τη φιλαργυρία και εκείνοι που μας πρόχνουν στην κενοδοξία. Όλοι οι άλλοι δαίμονες έρχονται πίσω από αυτούς και ακολούθως πολεμούν και αυτοί όσους πληγώθηκαν από τους πρώτους. Και όντως διαπίστωσα από τον προσωπικό μου αγώνα πως δεν είναι δυνατό να πέσει ο άνθρωπος σε αμαρτία ή σε κάποιο πάθος, αν προηγουμένως δεν πέσει σε ένα από αυτά τα τρία μεγάλα, γαστριμαργία, φιλαργυρία και κενοδοξία. Γι' αυτό και ο διάβολος με αυτούς τους τρεις λογισμούς προσπάθησε να προσβάλλει τον Σωτήρα Χριστό. Από αυτούς τους πειρασμούς, αφού φάνηκε ανώτερος ο Κύριός μας, πρόσταξε το διάβολο να φύγει στα οπίσω του, δίνοντας εμάς και τη νίκη εναντίον του ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εκείνος που έλαβε σώμα όμοιο κατά πάντα προς το δικό μας πλην της αμαρτίας και μας έδειξε τον αλάφτευτο δρόμο της αναμαρτησίας, τον οποίο όταν ακολουθούμε αναμορφώνουμε μέσα μας τον νέο άνθρωπο, τον ανακαινισμένο σύμφωνα με την εικόνα του χτίσαντος αυτών. Τέλειο μίσος μας διδάσκει ο προφητάναξ Δαβίδ να έχουμε εναντίον των εχθρών της σωτηρίας μας των δαιμόνων, και αυτό είναι πολύ απαραίτητο πριν από οποιαδήποτε εργασία αρετής. Ποιος είναι εκείνος που διακρίνεται για το τέλειο μίσος εναντίον των εχθρών του των δαιμόνων, εκείνος που δεν αμαρτάνει πλέον ούτε στην πράξη ούτε με τη σκέψη? Όσο τα στηρίγματα της φιλίας τους, δηλαδή οι αιτίες των παθών, βρίσκονται μέσα μας, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να εγείρουμε μίσος εναντίον τους? Διότι η φιλίδωνη καρδιά δεν μπορεί να εγείρει μέσα της αυτό το μίσος. Το ένδυμα του γάμου είναι η απάθεια της λογικής ψυχής, η οποία έχει χωριστεί από τις κοσμικές ειδονές και απαρνήθηκε όλες τις ανάρμοστες επιθυμίες και ασχολείται πλέον με φιλόθεες σκέψεις και μελέτη θείων θεωριών. Όταν όμως η ψυχή μείνει στα πάθη της ατιμίας και στην ασχολία με αυτά, τότε ξεντύνεται το ένδυμα της σοφροσύνης και εξαθλιώνεται φορώντας σχισμένα και βρώμικα κουρέλια, όπως αναφέρεται και στα Ευαγγέλια, ότι ο δούλος εκείνος που χειροπόδαρα δεμένος ρίχτηκε στο σκοτάδι το εξώτερο, με τέτοιους λογισμούς είχε μπλέξει και ράψει το ένδυμα της ψυχής του, το οποίο δεν κρίθηκε άξιο για να μπορέσει αυτός να εισέλθει στους θείους και άφθαρτους γάμους. Για τη φιλαυτία με την οποία ο άνθρωπος μισεί τους πάντες, σωστά είπε κάποιος σοφός ότι από όλους τους πονηρούς λογισμούς, πρώτος μας επιτίθεται ο φοβερός λογισμός της φιλαυτίας και μας καταπιέζει σαν τύραννος, και μαζί με τους τρεις πρώτους λογισμούς και τους πέντε που τους ακολουθούν αρπάζουν το νου. Εκείνος που χορταίνει την κοιλιά του με πολλά φαγητά δεν θα μπορέσει να αποκτήσει την απάθεια. Και εννοώ απάθεια όχι την αποχή από την αμαρτία που επιτελείται με την πράξη, διότι αυτή λέγεται εγκράτεια, αλλά εκείνη που από τη ρίζα τους βγάζει τις εμπαθείς σκέψεις από τη διάνοια, η οποία και ονομάζεται καθαρότητα της καρδιάς. Είναι ευκολότερο να καθαριστεί μια ψυχή ακάθαρτη από το να επανέλθει στην υγεία της μια ψυχή που ενώ είχε καθαριστεί, λερώθηκε πάλι με την αμαρτία. Διότι σε εκείνους που απαρνήθηκαν πρόσφατα τη σύγχυση του κόσμου, τους είναι ευκολότερο να κατορθώσουν την απάθεια σε οποιαδήποτε αμαρτήματα και να έχουν πέσει. Σε εκείνους όμως που ενώ γεύτηκαν τον αγαθό λόγο του Θεού και βάδισαν την οδό της σωτηρίας και έπειτα επέστρεψαν στην αμαρτία, τους γίνεται κάπως δυσκατόρθωτη απάθεια. Τούτο συμβαίνει από τη μια εξαιτίας της εμπαθούς έξης και της πονηρής συνήθειας και από την άλλη εξαιτίας του δαίμονα της λύπης, ο οποίος μένει μόνιμα στους οφθαλμούς και προβάλλει το είδωλο της αμαρτίας. Και αυτή όμως η ψυχή, όταν γίνει πρόθυμη και φιλόπονη στον πνευματικό αγώνα, κατορθώνει εύκολα το δυσκατόρθωτο με τη βοήθεια της Θείας Χάρης, η οποία, δείχνοντας με μακροθυμία τη φιλανθρωπία της και προσκαλώντας μας σε μετάνοια, υποδέχεται με ανέκφραστη ευσπλαχνία και συμπάθεια εκείνους που επιστρέφουν, καθώς το διδαχθήκαμε από την παραβολή του ασώτου Ιού που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Κανένας από εμάς τους αδυνάμους δεν μπορεί από μόνος του να νικήσει τις μεθοδίες και τα τεχνάσματα του πονηρού, παρά μόνο με την αήττητη δύναμη του Χριστού. Μάταια λοιπόν πλανώνται εκείνοι που διαλαλούν υπερήφανα ότι με τις δικές τους πνευματικές ασκήσεις που κάνουν
και με το αυτεξούσιό τους, τη δική τους θέληση δηλαδή, καταργούν την αμαρτία η οποία καταργείται μόνο με τη χάρη του Θεού, αφού νεκρώθηκε δια του μυστηρίου του Σταυρού. Γι' αυτό και ο φωστήρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει ότι δεν είναι αρκετή η προθυμία του ανθρώπου για να νικήσει την αμαρτία, αν δεν δεχτεί τη βοήθεια του Θεού, και ότι πάλι κανένα κέρδος δεν θα έχουμε από τη βοήθεια του Θεού, αν δεν δείξουμε εμείς οι ίδιοι προθυμία. Και αυτά τα δύο μας τα δείχνουν σαν παράδειγμα ο Ιούδας και ο Πέτρος. Διότι ο μεν Ιούδας, αν και απόλαυσε μεγάλη βοήθεια από τον Κύριο, δεν ωφελήθηκε σε τίποτε, επειδή δεν θέλησε ούτε συμπροσέφερε το μερίδιό του, τη θέλησή του. Ο Πέτρος όμως, αν και ο ίδιος επέδειξε προθυμία, επειδή δεν έτυχε της θείας βοηθείας, κατέπεσε. Επομένως, η αρετή επιτυγχάνεται και με τα δύο αυτά, τη βοήθεια του Θεού και τη θέληση του ανθρώπου. Γι' αυτό παρακαλώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μήτε να αδρανούμε αναθέτοντας τα πάντα στο Θεό, μήτε αγωνιζόμενοι να πιστεύουμε ότι θα κατορθώσουμε τα πάντα με τις δικές μας δυνάμεις. Ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε αδρανείς, γι' αυτό και δεν κάνει εκείνος τα πάντα για τη σωτηρία μας. Ούτε πάλι μας θέλει αλαζόνες, γι' αυτό και δεν άφησε τα πάντα σε μας. Έτσι, αφού αφαίρεσε το βλαβερό από τα δύο, την αδράνεια και την αλαζονία, μας άφησε το ωφέλιμο. Καλώς μας διδάσκει επομένως ο ψαλμωδός λέγοντας ότι «Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και κοπιάζουν οι εργάτες». Είναι αδύνατο να περάσει κανείς ανάμεσα από τα φίδια, ασπίδα και βασιλίσκο και να νικήσει το λιοντάρι και τον δράκοντα, αν προηγουμένως δεν καθαρίσει τον εαυτό του, όσο είναι δυνατόν βέβαια στον άνθρωπο, και δεν δυναμωθεί από τον Κύριο, ο οποίος είπε στους Αποστόλους: «Σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Γι' αυτό και εμείς διδαχθήκαμε στην προσευχή μας να παρακαλούμε τον Δεσπότη Χριστό να μην επιτρέπει να μπαίνουμε σε πειρασμό, αλλά να μας σώζει από τη δύναμη του πονηρού. Διότι αν δεν σωθούμε από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού έχοντας τη δύναμη και τη βοήθεια του Χριστού και δεν κατορθώσουμε να επιτύχουμε την απάθεια, μάταια κοπιάζουμε, πιστεύοντας ότι με τη δική μας δύναμη ή τον αγώνα μας θα το κατορθώσουμε. Όποιος λοιπόν θέλει να αντισταθεί στις μεθοδίες του διαβόλου και να τις καταστήσει αδύναμες για να τον ενοχλούν και να γίνει μέτοχος της θείας δόξης, οφείλει νύχτα και ημέρα, με δάκρυα και στεναγμούς, με ατέλειωτο πάθος και ολόθερμη ψυχή, να επιζητεί τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του Θεού. Εκείνος λοιπόν που επιζητεί τη θεία βοήθεια, αγωνίζεται να καταστήσει καθαρή την ψυχή του, απαλλαγμένη από την κοσμική ειδηπάθεια, τα πάθη και τις πονηρές επιθυμίες. Λέει λοιπόν για αυτές τις ψυχές ο Θεός: «Θα κατοικήσω και θα περπατήσω ανάμεσά τους». Και ο Κύριος σημειώνει στους μαθητές του: «Εκείνος που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του». Έναν πολύ συνετό και κατανοητό λόγο για τους λογισμούς αναφέρει κάποιος από τους παλαιότερους πατέρες. Είναι δε ο εξής: «Κρίνε τους λογισμούς σου στο κριτήριο της καρδιάς σου. Εξέτασε δηλαδή αν είναι δική σου που προέρχονται από τον Θεό ή προέρχονται από τους εχθρούς, τους δαίμονες. Και τους μεν δικούς σου και αγαθούς να τους καταθέτεις στο εσωτερικό ταμείο της ψυχής σου, φυλάσσοντάς τους σαν θησαυρό που δεν πρέπει να κλαπεί. Αυτούς όμως τους λογισμούς που προέρχονται από τους δαίμονες, αφού τους τιμωρήσεις με το μαστίγιο της λογικής διάνοιας, εξόριζέ τους και μην τους παραχωρείς κάποιο τόπο, κάποια κατοικία πλησίων της ψυχής σου. Ή μάλλον, για να μιλήσω σαφέστερα, απόκουβέ τους με τη μάχαιρα της προσευχής και της μνήμης του Θεού, ώστε αποδιώχνοντας με αυτόν τον τρόπο τους ληστές, τους εμπαθείς λογισμούς, να φοβηθεί και ο αρχιληστής, ο δαίμονας που υποβάλλει τους λογισμούς. Διότι εκείνος που με προσοχή και ακρίβεια εξετάζει την προέλευση και την ποιότητα των λογισμών, γίνεται πραγματικός εραστής των εντολών του Θεού».

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

σπέρνουν τη δύση να του. Έτου πότου και για νεονίξ ένα φίγκελε έρχονται πάντα τα φίλια του τριμού. Σκύβει οργόμενη του αρφάστε και δικήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέπειναν ο ίδιος προσυνήθησαν και στα μαύρος αυτών κοιταστήσονται. Εξελάξε τα άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρα. Όσοι μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εις οποία επίησας, επληρώθη η γη της πτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και γρήγορη, και κύριε κατάφανο και στην αριθμούς, ζώα μικρά με τα μεγάλα, και κυπλία διαφορεύονται, δραγμούντος ο νεύνας σε μέζιν αυτή. Πάντα προσεκτός δοκός ειδούν τη συντροφή να τον εισέχερον, δόντος αυτή η συλλέξηση. Ανοίξαν όσου τη χείρα, τα σύμματα πιστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψονται και σε τον πρόσωπο που χαρακτήσονται. Ανταλληλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούντα αυτών εμπιστέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο τη γης. Ή το η δόξα Κύριου στους αιώνας εμφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και βιώνεται πρέπει το ακτόμενο στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό μου, Θεός υπάρχω. Κινηθεί από την διαλογή μου, εγώ δεν βραθήσω με το Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωρία το ειδικής και άνομη, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου το Κύριο. Ο ίδιος έδινε την δύση αυτού πέθους πότους και για να τον ίξ, πως μεγαλύπτει τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και ο και ο Πνεύματι και νύν και έβη και ψώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός και ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε Θεός.

Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατιώτων.

Ο μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερχόντες με την ενιωδήση, ειδώντες πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Άξιον σε πάση καιρής, ημνείς το φωνές εσείες,

0: Έστι Σολομών κατά πρόσωπον του θυσιαστηρίου Κυρίου ενώπιον πάσης εκκλησίας Ισραήλ και διεμέτωσε τα σφύρες αυτού εις τον ουρανό και είπε «Κύριε ο Θεός Ισραήλ, που κέστη Θεός προσιέν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ή ο ουρανός του ουρανού μου κακέ σου σύσει, πόσο είκος ούτως ονοκοδόμησα εν το όνοματί σου, πλην και επιβλέψεις επί την δέησή μου. Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούει της δεήσεως και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεν ενώπιό σου, προσέ σήμερα. Του είναι τους οφθαλμούς ανεωγμένους εις των οίκων τούτων, ο Λύπας, έστε το όνομά σου εκεί. Του εισακούν της προσευχής, εις προσεύχεν ο δούλος εις των τόπων τούτων ημέρας και νυχτός. Και εισακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, αν προσεύχονται εις των τόπων τούτων, και εσύ εισακούσει εις των τόπων της κατοικήσεώς σου εν το ουρανό, και ποιήσεις και ήλαιος εσύ αυτής.
1: Σοφία πρόσκομε.
2: Ο Θεός τη Σοφία εθεμελίωσε την γη, η τίμασε δε ουρανού συμφρονήσει. Εν αισθήσει αυτού άβυση ράγισαν, νέφη δε ερή υδρώσον. Ιε μη παραλυείς, κήρυσον δε εμήν βουλήν και έννοια. Ή να ζεις ή ψυχή και χάρις ή περιπτωσό τραχύλο. Έστε δε ίασης τεσαρξή σου και επιμέλεια και σωστέη σου. Ή να πορεύει πεπιθός εν ειρήνη πάσα στα σοδού σου. Ο δε που σου που μη προσδόκει. Εάν δεν κάθει άφοβος εσύ, εάν δεν καθεύδεις ιδέως υπνώσεις, και ου φοβηθείς υπτώεις με τελειούσαν, ουδέ ορμάσας εγώ επερχομένας. Ο γα Κύριος έστε επί πασών οδόν σου και ερήσεις ον πόδα είναι μη αγρευθείς, μη απόσχου εύπη είναι ενδεή, η νίκα αν έχει η χείρ σου βοηθήν, μη σε πανευφόν επάνηκε. Και αύριο δώσω, δυνατού σου όντως ευπηή. Πού γαρίδας τι παίξεται η αιτιούσα, μη τέκτενε επισών φίλων κακά, παρυπνούντα και πεπιθώντα επισή. Μη φιλεχθρήσεις προς άνθρωπον μάτι, ή να μη χειρισέ εργάσιτε κακόν. Μη κτίσει κακόν ανδρών ονείδη, μη δε ζήλου τα σοδούς αυτών. Ακάθαρτος γάρ έναν δικηρίου πας παράνομος. Εν δε δικαίης που συνεδρεύει, κατάρα Κυρίου ενίκησα σεβόν, επάβλης δε δικαίων ευλογούνται. Κύριος υπερηφάνης αντιδράσεται, ταπεινής δε δίδος η χάρη.
3: Παρημιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
3: Η Σοφία που δόμησε νεαυτή οίκον και γύρισε στήλους επτά, έσφαξε τα εαυτής θύματα και κέρασε εις κρατήρα του νεαυτή σύνων και ετοιμάσα του την εαυτής τράπεζον. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, επικρατήρα λέγουσα. Πώς έστειν άφρον εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδεέσει φρενών είπεν, έλθετε φάγετε των αιμών άρτων και πείετε ίνων, όν και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνη και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψατε εαυτό ατιμίαν. Ελέγχον δε τον ασεβή μομίσατε εαυτόν, η γάρ έλεγχε το ασεβή μόνοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισή σωσίσε, έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε, δίδω σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε, γνώριζε δικαίω και προστήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνών ενόμων διανοίασας την αγαθής, τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθεθήσετε εσύ τη ζωή.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων,

Αμήν, καταξίωσον Κύριε δυσπέρατα απ' την αναμαρτή τους πιλεκτήν ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαός επ' ημάς κατά παρελπίσαμεν εμισέ, ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε πότισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει άνω, Συ πρέπει ύμνο, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθος. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

0: Νην απολύει των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί των σωτηριών σου, ο ετοίμασος κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα τα κρίν και ο και ο πνεύματι και νύν και αίγιο και σώνος των αιώνων αμήν. Παναγία Κριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσπτε τις αμαρτίες μου. Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ήρυασε τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ο και ο πνεύματι και νύν και αίγιος τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο της ουρανής ηταγέσθητο το όνομά σου, περιφέτε βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και ευτυχής. Τον άρχον ημών των ευθύνων σου δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Πώς και εμείς τα πλήμη του σοβλέτες ημών και εμείς ενέγγισε εμάς τους πειρασμών. Αναρρίψε εμάς από του πονηδού.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμου των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά του Αγίου Ιερομάρτυρος, Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των Συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
2: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα τιμίου ξύλου.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα,

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 12 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. γεννιέται στον Δήμο Φλίας, το σημερινό Χαλάνδρι, ο Ευρυπίδης, ένας από τους τρεις κορυφαίους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητας, γνωστά του έργα «Βάκχες», «Ιφηγένεια Ναυλίδη», «Ιφηγένεια εν Ταύρης», «Μύδια», «Τροάδες» και άλλα.
1: Το 490 π.Χ. οι Αθηναίοι νικούν το στρατό των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα.
0: Το 1659 οι Ενετοί καταλαμβάνουν προσωρινά από τους Τούρκους το Καστελόριζο κατά τη διάρκεια του Τουρκο-Βενετικού πολέμου.
1: Σαν σήμερα το 1818 οι αρχηγοί της Φιλικής Εταιρείας υπογράφουν στην Κωνσταντινούπολη κοινή συμφωνία για τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της εταιρείας και την ανάθεση της ηγεσίας της στον Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Το 1827, μετά την άρση των Μανιατών και Μεσσηνίων να υποταχθούν στον Ιμπραήμ, οι Αιγύπτιοι ερημώνουν τη Μεσσηνία και αρχίζουν συστηματική γενοκτονία του πληθυσμού της Πελοποννήσου.
1: Το 1829 γίνεται η μάχη της Πέτρας μεταξύ των Ελλήνων κάτω από τις διαταγές του Δημητρίου Υψηλάντη και των Τουρκαλβανών κάτω από τις διαταγές του Ασλάν Μπέι, η οποία θεωρείται και η τελευταία πολεμική συμπλοκή του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1821.
0: Σαν σήμερα, το 1906, παραιτείται ο αρμοστής της Κρήτης, πρίγκιπας Γεώργιος, και αντικαταστάτης του αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ζαΐμης.
1: Το 1912 υπογράφεται στη Σόφια στρατιωτική σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για παροχή αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης.
0: Το 1915, έπειτα από διαφωνία του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι των δυνάμεων της Αντάτ, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτείται σηματοδοτώντας την απαρχή του εθνικού διχασμού.
1: Το ίδιο έτος, το 1915, λίγες ώρες μετά την παραίτηση Βενιζέλου, αγγλογαλλικά στρατεύματα της Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, ακυρώνοντας την ουδετερότητα της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Σαν σήμερα το 2000, ο Βίκτορας Μήτρου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 77 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα σχέβη, όλα τα χάλκινα, ο γανοτζής μαζώνει, τους δίνει λάμψη και ομορφιά, με τέχνη τα γανώνει. Ο γανοματής ή γανοτζής. Με το μουλάρι ύφταξε και το χωριό γυρίζει και φώναζε «Ο γανοτζής ήρθετε στο χωριό σας». Γανώνω σίγλες και τεψά, καζάνια και τσικάλια, κουταλοπύρουνα σιγλιά, τζουσβέδες και κουτάλες και ό,τι μπακύρια έχετε από τα χρυασίδια. Εγύριζε όλα τα χωριά και γάνωνε τα σκεύη ό,τι είχε το νοικοκυριό, τα χάλκινα με τέχνη. Τα σκεύη όλα του σπιθιού ήταν από μπακύρι και όντε πολυκερίζανε από μεγάλη χρήση, ήτανε επικίνδυνα, όλα τους εσκουριάζαν, γι' αυτό επάθαινα συχνά και δηλητηριάσεις. Ερχότανε ο γανοτζής με τέχνη τα γανώνη, ομόρφινε και λάμπρινε τα σκεύη πομπακύρια και τα έκανε λειτουργικά, ακίνδυνα στη χρήση. Σταμάτησε, ξεφόρτωσε, είδεσε το μουλάρι σε ένα μονόσπιτο παλιό, απού ήταν χαλασμένο. Δε λόγο εδιαρμίστηκε τι πέτρες και τα ξύλα, σε μια μεριά τα πέτανε, το μέρος καθαρίζει. Ό,τι ξύλο του πάντιχνε, το μάζωνε κι απόης, πιάνει στελιώνει παρασιά και τη φωτιά ανάβει. Ερχόταν οι νοικοκυρές και ανάλογα βαστούσαν, άλλοι πυρουνοκούταλα, άλλοι τεψά, τζουσβέδες και άλλοι εκράτανε σιγλί και ένα-δυο κουτάλες. Ο καζανάρης ύφταξε και κράτα το καζάνι, παρήγγειλε του γανοτζή καλά να το γανώσει. Μπόλι καφέ το στράφυλλα έχει να καζανέψει. Πρωτόπιασε ένα τεψί, το καλοκαθαρίζει, σ' όλο το εσωτερικό του βάλε μέσα σπίρτο. Με κουροσάνι το τρίβε καλά να καθαρίσει, που κεραμίδι ήτανε καλοκουπανισμένο. Με μια τσιμπίδα το τεψί στην παρασιά το βάνι και μέσα καθαριστικό το νησαντήρι ρίχνει. Ήβγαινε κίτρινος καπνός από το ταψί που μέσα, το σκούπισε καλά καλά και το βάλε στην άκρα. Κομμάτι ποκασίτερο μέσα σε χκεύος βάνι, μεταλλικό στην παρασιά και με ένα κατσουνάκι, ποσίντερο το σάλευσε και ήρσηξε να λιώνει. Με ένα χοντρό μπαμπακερό ύφασμα μέσα πλώνει, καλάει ασημόχρωμο που το είχε νελιωμένο, σ' όλο τα πλώνει το τεψί μέχρι τα χείλια πάνω. Τέλος μπαμπάκι καθαρό πιάνει και το σκουπίζει και ως σαν καινούριο ήδειχνε απ' την πολλή γυαλάδα. Ήτανε δύσκολη δουλειά, πλανώδιοι σιδρόμους, αλλά άργο από τα σπίθια το συνήθως καλοκαίρια. Σε καφενεία ξόμενα που τους φιλοξενούσαν ή μέσα σε χαλάσματα, σπίθια εγκατελειμμένα, άπλητοι, απεριποίητοι, ό,τι βρίσκα ετρώγαν, να ζήσουνε τα σπίθια τους, γυναίκες, τα παιδιά τους.

μπλέκει χωρίς σταματημό όλα τα χρειασίδια με τέχνη και υπομονή, μ' αγάπη και επιτίδια, ο Καλαθάς ή Καλαθοποιός. Παμπάλαιο επάγγελμα, μα τέχνη προπαντόσταν. Όπου υπήρχαν λυγιές, μυρθιές, μα και καλάμια, συνήθως το επάγγελμα αυτό ευδοκιμούσε. Βίτσες σηκώβανε μακρές, σε μάτσα τσιξερένα. Από Δεκέμβρη τσίκοβαν μέχρι και το Φλεβάρι, σαφή όμως τη λίγωση ήπρεπε να κοπούνε. Ετότες δε μαμούνιαζαν, ούτε και σαπιζόταν. Από την άνοιξη αρχινά στο σπίτι του να πλέκει, καθόλου δε σταμάτανε σαν άρχιζε την πλέξη. Τσιβίτσες μέσα στο νερό ήβαζε μια βδομάδα, καλά να μαλακώσουνε το στρούφιγμα να κάνει. Και τα καλάμια και αυτά από κάνε την πλέξη, οι σφάκες από ύπλε και τσικόπφες για σταφύλια. Στη λίγωση παντάκοβε όλα του τα καλάμια, το καλοκαίρι που αυτά ήτανε μεστομένα, δε λόγω τα ξεφλούδιζε και τα έκανε δεμάτια. Σαν ξεραθούν τα έσχιζε μικρές μεγάλες τσίζες, ανάλογα το μέγεθος που ήθελε να πλέξει, με το τσιτρέτο που ήτανε καλοακονισμένο. Είχε πολλές παραγγελιές και ήρχε ξεποκαλάθια. 6 κομμάτια πολυγιά στις 25 πόντους ήκοψε και το πάχος των περίπου ήταν ίδιο. Με το μαχαίρι τρύπησε τσιτρίγιγες στη μέση και τσάλες ενδιάμεσα που μέσα πέρασε έτζης. Τον πάτο επροτόρχηξε του καλαθιού να πλέκει. Χαράσει μια λεπτή λιγιά μετά με το μαχαίρι στη μέση και στη χαρακιά ξύλο μικιό τσιβάνι. Τρίκοπο, κόνικο αυτό το λένε οι καλαθάδες. Το έσπροχνε στη χαρακιά σε τρία κομματάκια, ήχκει σε όλη τη λιγιά και βγήκαν όλα ίδια. Μέσα στις σταθερές λιγιές τσίβαλε να τσιπλέξει. Τη μία μέσα ήπλεκε, την άλλη πλέκε απόξω, την τρίτη ενδιάμεσα την πέρασε στην πλέξη, ανάμεσα από τις λιγιές γύρω-γύρω στον πάτο. Όσο πλέκε το γύριζε, ο πάτος μεγαλώνει και έξι από ήταν οι λιγιές 12 εφανήκαν. Ήμοιαζε σαν με φτερωτή και δός του ξαναρχίζει, λιανές λιγιές και τσιχοντρές γύρω γύρω τσιπλέκι κι όλο τον πάτο ύπλεξε και γίνηκε σιγούρος. 12 ήπιασε λιγιές, περίπου ίδιο μάκρος, οι δυο ήταν πιο χοντρές, θα φτιάχνε το χερούλι και ακριβώς απέναντι βάνει τη μια στην άλλη. Δίπλα βαθιά από τις λιγιές απούχαινε ο πάτος, όλες μέσα τσισφήνωσε και απλώθηκαν του μάκρους. Έτσι από ο πάτος τέλειωνε, έτσι η λιγιά εμπήκε. Με το μαχαίρι ζεύλωνε κάθε λιγιά στη βάση, όλες τις 20 ορθές. Τσιδένει με ένα σπάγο ψηλά κι είδωκε στις λιγιές τη φόρμα για να πλέξει. Τρία καλάμια μακριά, καλοκαθαρισμένα, σχισμένα τάχαινε λεπτά, όμοια μεταξύντος και περασμένα από το νερό και βλύγιστα ήταν όλα. Αρχίνηξε το πλέξιμο να κάνει στα καλάμια. Στον πάτο πάρχει ζυλιγιά και πήγαινε απάνω, ανάμεσα σε τρεις λιγιές ήβαλε τα καλάμια. Ήπλεκε και επέρνανε από τις λιγιές που μέσα, το ένα εσωτερικά, το άλλο πλέκει απόξω, το τρίτο ενδιάμεσα και τριν γινόταν πλέξεις. Το όξο μέσα ύπλεκε, το μέσα βάνει απόξω και δώστου πάλι από ξαρχές και γύρω γύρω πλέκει και ανέβαινε στο πλέξιμο και του βάζε καλάμια και μέχρι απάνω το πλέξε αφούλησε το σπάγο. Επήρε τη χοντρή λιγιά να φτιάξει το χερούλι. Σε σχήμα ημικύκλιο, σίγουρο να το κάνει. Το όρθιο μέρος της λιγιάς απέναντι σφινώνει βαθιά στην άλλη τη λιγιά που βγαίνει από τον πάτο. Το ίδιο κάνει απέναντι ή φτιάξε το χερούλι. Από τις δύο τσιλιγιές οι πιο χοντρές ποτσάλες και έγινε ημικύκλιο και δύο λιγιές φαινόταν. Πιάνει τρεις μακριές λιγιές, σηκώβει 9 κομμάτια και πάλι με το τρίκοπο, κόνικο εργαλείο.
3-3 γύρω τσιστρούφιζε, τσίπλεκε το χερούλι και το χερούλι έτοιμο, όμορφο και σιγούρο. Τέλος, με 12 λιγές ύπλεκε το στεφάνι ανάμεσα από τσόρθιες λιγές που περισσεύγαν και τις λιγές ανάμεσα απούσε το χερούλι. Τσίπλεκε και τσιχτύπανε, συνέχεια από πάνω, να κάτσουν να στερεωθεί πιτίδια το καλάθι και το χερούλι να βαστούν γερά ανάμεσά τους. Με το μαχαίρι του μετά ήκοψε τα καλάμια κι ανά που περίσευγαν από μέσα και απόξω, καθώς και τσόρθιες λιγές πάνω από το στεφάνι. Το τέλειωσε, ομόρφινε και έτοιμο για χρήση να βάνουν μέσα διάφορα και αντοχές για χρόνια. Οι καλαθάδες φτιάχνανε διάφορα χρειασίδια, του πια που ήταν πολυγές, άλλα από καλάμια, τη ρίβαζαν στο πίξιμο και τα μυζιθροτούπια. Καλάθια διάφορων ειδών, μικρά μα και μεγάλα, κοφίνια, πετροκόφινα, πλέξη ποσχέτη βίτσα. Μπουγαδοκόφινα πλέκαν, πανιέρες, κοφινίδες, κύρτους, μελισσοκόφινα, μα και τα καλαθίνια. Από τις φάκες και λιγές επλέκανε τσικόφες, όλη την πλέξη κάνανε απάνω σε καλούπι. Με τέχνη ακόμα πλέκανε διάφορες νταμουτζάνες, φλασιά, μουράλια διάφορα για τα οζά μουστούχες και από τη ράπη του σταριού πολλόλογιών πανέρια. Χοχλιδοκόπινα πλέκαν, μα και ψαροπανέρια και ακόμη από τη βουρλιά πλέκανε παρασύρες.

Σε πανηγύρι και γιορτή ο λούστρος πάντα ερχόταν, βάφη παπούτσα με ρυθμό σε ένα σκαμνί καθόταν. Ο λούστρος ή λουστραδόρος. Ήφταξε ο λούστρος στο χωριό μετά την εκκλησία, από ένα διπλανό χωριό με τα υπάρχοντά του. Σε ένα μεταξόδεντρο το χτήμα του είδε σέντο, και αφού το ξεκαπίστρωσε κρέμασε στο λαιμό του ένα ντουρβά που μέσα του ταγεί και άχεράχει να τρώει το μουλάρι του όσο αυτός δουλεύει. Με τη δεξιά τη χέρα του βαστά ένα σκαμνάκι και στο ζερβό τον ώμο του κρεμά το κασελάκι. Στη στράτα με τα μαγαζά πηγαίνει και καθίζει. 17 του Γεναριού τα γιαντονιού τη χάρη την εγιορτάζει το χωριό μεγάλο πανηγύρι. Γλέντι σε τρία μαγαζά, το ένα κοντά στο άλλο. Λίγο μετά την εκκλησά, δε λόγο το στελιώναν και όλοι φορούσαν τα καλά, ντόπιοι πανηγυριώτες. Όλοι οι δρόμοι του χωριού ήτανε καλντιρίμοι, είχε το χώμα λασπουριά στη μέση του χειμώνα. Γι' αυτό και η καλύκωση εύκολα λερωνόταν, ό,τι και να φορούσανε στη βάνια γη παπούτσα. Ψηλός, λιγνός, μαυριδερός, με μουστακιά στριμμένη, με εσωκερίτης, μαμουγκός από γεννησιμιού του. Ο λούστρος σε καθότανε και ξάνιζε τους ανθρώπους να σουλατσέρνουν, να μιλούν, να στέκονται, να φεύγουν και ο μπρος το κασελάκι του μόλι τη σειρμαγιά του. Για να σημώσουνε κοντά να πιάσει η πελατεία, κόλπα ταχυδακτυλουργού αρχίνει ξανακάνει. Με τα δεξά του δάχτυλα, τα αριστερό δαχτύλι, πέρα δόθε το πήγαινε, το είχε ζευλωμένο και φαίνονταν πως κόπηκε και πάλι κόλλησε το. Μετά δύο βούρτσες ήπιασε τσιπέτα στον αέρα, γυρίζανε στροφίζοντας με κόλπο ήπιανέζης και τσιχτυπούσε ρυθμικά πάνω στο κασελάκι. Πρώτος πελάτης κύβαλε το δεξιό του πόδα πάνω στο κασελάκι του, μαύρα παπούτσα εφόργε. Πρωτόπιασε και γύρισε δύο δίπλες προς τα πάνω τη δεξιά μπατζάκα του, το κάτω τζιστο μέρος. Έβγαλε δύο μικιά πετσά από το κασελάκι και τα βάλε εσωτερικά από μέσα στο παπούτσι. Αριστερά και δεξιά να μην βαφτεί η κάλτσα. Δύο μαύρες βούρτσες πήρενε που τις είχε κρεμασμένες και από τη δεξιά πλευρά έξω από το κασελάκι. Τη μια στην άλλη ήτριβε με γρήγορες κινήσεις, τη δεξιά επέταξε απάνω και πιασέντη. Με το παπούτσι βούρτσιζε πολλάσπες και αποσκόνες. Μαύρο βερνίκι ποκουτί ήλυψε τη μια βούρτσα, πλάγια πίσω και ομπρός ύβαψε το παπούτσι. Νόημα με το δάχτυλο του έκαμε να βγάλει τον πόδα του το δεξιό από το κασελάκι. Τον άλλο πόδα του δείξε να τον εβάλει απάνω και ό,τι είκαμε στο δεξιό είκαμε και στο άλλο. Αφού στεγνώσανε καλά το δεξιό παπούτσι με βούρτσες δυο το γυάλισε, μετά πιάσε το άλλο. Ξανά πάλι το δεξιό αρχίνει ξεναλήφει με το δαχτύλι του καλά γύρω από το παπούτσι με μια λυφή γυαλιστική και τ' άλλο άλλη ψέντο. Που είχε συγχρόνος και κερί και αδιάβροχο γινόταν. Με γλυγοράδα ήτριβε με βούρτσες τα παπούτσα και με πανί τα γυάλισε που ήταν από βελούδο, εγιάλιζαν και δείχνανε σαν να ήταν καθρέπτης. Ετέλεψε, πληρώθηκε και ανήμενε πελάτη. Το κασελάκι ξύλινο, κοντά 50 πόντους, στο μάκρος και στο ύψος του ήπιανε τσι 30. Στη μέση υπήρχε προσθετό ταυλί για να κουμπούνε απάνω τα παπούτσια τους και πάνω κι αβαφόταν. Είχε το μάκρος παπουτσού και ύψος 5 πόντους, ντυμένο με μεταλλική θήκη από μπακύρι που συνεχώς τη γυάλιζε κι στραφτε σαν τον ήλιο. Αριστερά και δεξιά του μάκρους και στον πάτο τετράγωνο βαθούλωμα, πράγματα μέσα βάζει, τα κέρματα στο δεξιό και τα πετσά στο άλλο. Σε κάθε μπάντα κρέμοντα στα πλάγια δύο βούρτσες του μάκρους, δύο από καφέ και άλλες δυο ήταν μαύρες. Μέσα στο εσωτερικό ύβαζε τα βερνίκια, μαύρα καφέ γυαλιστικά και δίπλα το πανί ήταν, βελεούδουνε που γυάλιζε
ήστραφταν τα παπούτσα. Υπήρχαν και το λουρί στα πλάγια καρφωμένο από πετσί ανθεκτικό, απούχε καφέ χρώμα. Το κασελάκι σήκωνε στον ώμο, το κρεμούσε.

διάφορα χρειαζόμενα φτιάχνει πολλά μαρίνα με το ψαλίδι, το σφυρί, τα μόνη κι είναι φίνα. Ότε νεκετζής ή φανοποιός ή καλαϊτζής. Μανώλη, καλώς όρισες. Ήλυπες, λες, στη χώρα. Ή τα χαμπάρια από και από στα καλοπερνούνε. Καλώς σε βρήκα, Δημητρό, οπού θα πρωταρχήξω. Έκια η ζωή να λύλωεις, λένε καλοπερνούνε. Έχουνε φώτα προπαντός που φέγγουν νύχτα μέρα. Αμάξα μπόλικα να δεις που συχνοτουτουρίζουν και όλες οι καματερές κολιάτικα φορούνε. Συνδρόμους έχουν άσφαλτο, έκια απειλά δεν είδα. Κι ό,τι υποθήσεις δά το βρεις αρκεί να το πληρώσεις. Συμβαίνει πράγμα, ιντάπαθες, για ντάσε τσά, ιντάχεις. Ενέσερνα με τον κουβά νερό από το πηγάδι για να ποτίσω τα οζά, το γάιδαρο και τσέγες. Εκόπηκε μου η βουρλιά και ο κουβάς στον πάτο, επόμενε μια και καλή και ας καντί να σκάσω. Γιατί κατέχεις το κι εσύ, πρωτόνε χρειασίδι, και τι μονάχης δέθωρο, σα σε μένα καινούριο. Μη χολοσκάσει αύριο σασμένο δάς τον έχω. Ευγενικός, ανεκτικός, πιτίδιος στη δουλειά του, ό,τι θωρούν τα μάτια του το κάνει με τα χέρια, την τέχνη απούμαθε μικιός και το χωριό έχει ανάγκη. Βάνει στον πάγκο το μακρύ φύλλο πολλαμαρίνα, 2 μέτρα μάκρος είχενε, το πλάτος 1 μέτρο. Γαλβανιζέ ασκούριαστη ήταν η λαμαρίνα, που 8 κουβάδες στρογγυλούς ήβγαζε και 2 πάτους. 75 εκατοστά θανάτανε το μάκρος και 25 ήκοβε εκατοστά το πλάτος. Παίρνει το μέτρο και μετρά, μετά με το ψαλίδι που τζιγκοψάλιδο αυτό ο μάστορας το λέει. Τη λαμαρίνα ήκοψε στο σίδερο τη βάνη. Μακρύταν και τετράγωνο από τη μια ντουμπάντα και από την άλλη στρογγυλό 4 πόντους πάχος. Στον πάγκο πάνω σταθερό το έχενε στυλιωμένο. Με το σφυρί το ξύλινο χτυπά τη λαμαρίνα και ανοίγει 2 χιλιοστά χείλο στη μια μεριά της και από την άλλη ανάποδα τα 2 για να κουμπώσουν. Τα κούμποσε με το σφυρί στο σίδερο απάνω, τα 2 χείλη χτύπαγε και στρογγυλή την κάνει. Ένα εργαλείο υπήρχενε πάνω κι άκρα του πάγκου που κορδονιέρα το έλεγαν όλοι οι ντενεκετζίδες. Με μανιβέλα κι είχενε 2-3 γραναζάκια. Τη λαμαρίνα στρογγυλή βάνει στην κορδονιέρα, από τη μοιάζει στην πλευρά, μέσα στην πάνω μπάντα. Τη μανιβέλα γύριζε και κάνει ένα βλάκι, λούκι για να στερεωθεί γύρω-γύρω το τσέρκι, για να κρατάει τον κουβά από το πάνω μέρος. Το τσέρκι 3 εκατοστά θανάτανε στο πλάτος και επιπλέον τόκοψε άλλα 3 στο μάκρος. Παίρνει ζουμπά και ένα σπυρί και ανοίγει 2 τρύπες σ' άκρες του τσέρκι και μετά στο σίδερο το βάνι. Ανάμεσα στις τρύπες του περνά ένα περτσίνι, το χτύπαγε με το σφυρί και φτιάχνει το στεφάνι. Στη λαμαρίνα στρογγυλή ήβαλε το στεφάνι και με το ξύλινο σφυρί το χτύπαγε απάνω, σιγά σιγά και κούμποσε ανάμεσα στα βλάκι. Ό,τι είκαμε στη μια μεριά είκαμε και στην κάτω. Μετάλλο τσέρκι απούβαλε, να'ν ο κουβάς σιγούρος. Ήβαλε πάλι τον κουβά στο σίδερο από μέσα και με το ξύλινο σφυρί γυρνά τη λαμαρίνα και πάλι 2 χιλιοστά από την όξο μπάντα. Συνέχισε να τη χτυπά και κούμπωσε απόξω, η λαμαρίνα κύπιασε γύρω-γύρω το τσέρκι. Παίρνει διαβήτη, χάραξε και ήκοψε τον πάτο, στρόγγυλο και 2 χιλιοστά πάλι τα νύζει χείλος. Από την όξω την πλευρά, μετά το μπροσαρμόζει, το χτύπαγε με το σφυρί στο χείλος από πάνω. Το κλείσε και πιάσε σφιχτά το τσέρκι γύρω-γύρω. Πήρε το σχήμα ο κουβάς, με άνοιγμα και πάτο. Πιάνει από την παρασιά και τη φουφού γεμίζει, με κάρβουνα και ύβαλε πάνω το κολλητήρι. Από μπακύρι ήτανε, μακρύ και με χερούλι.
Σαν είδε πως κοκκίνησε καλά το κολλητήρι, σε πλάκα πάνω το έβαλε μικρή πανισαντήρι, το λένκι είναι καθαριστικό, ήταν στο κολλητήρι. Τη μύτη του κολλητηριού γύρω-γύρω γυρνούσε, στα νησαντήρι κι έβγαζε καπνό κυτρινισμένο. Όπου υπήρχαν εραφές ανάμεσα στα χείλη, άκου αφόρτε ήβαλε, πόλη τη βρώμα πήρε. Με τη δεξά τη χέρα του κρατεί το κολλητήρι, ενώ με την αριστερή ράβδο αποκαλάει. Μες στην ποδιά του τον κουβά όρθιο τον κρατούσε και το καλάει ήβαλε μες στη ραφή απάνω. Το κολλητήρι άγγιζε απάνω στο καλάι, τόλιωνε και εκόλλησε από κορφή σε πάτο και γύρω γύρω που κρατεί ο πάτος με το τσέρκι. Πήρε το μέτρο και κόψε δύο κομμάτια τσέρκι, όμοια στο μάκρος και τα δυο 80 πόντους ήταν. Στο μήκος βάζει του κουβά τα τσέρκια τα κομμένα, απέναντι όξο πλευρές και στην απάνω μπάντα, τέσσερις επερίσευαν πόντι παφιά τα λέει, ο μάστορας ο Μερακλής πιτίδιος στη δουλειά του. Τα περτσινώνει στον κουβά στην πάνω τη μεριά τους και πόντο χείλος γύρισε και τόδεσε στον πάτο. Με το μουχρέ και το ζουμπά τρύπες στα αυχιά ανοίγει και πέρασε ανάμεσα σίδερο εξαράκι, φτιαγμένο μισοφέγγαρο με τρύπα μες στη μέση. Ποκιά περνούσε κι είδενε σκηνή κι έκανε κόμπο για να ανασέρνει το νερό μέσα από το πηγάδι. Το εξαράκι σίδερο ζεύλωσε από τσάκρες και αυτά κρατούνε τον κουβά από τα αυχιά σιγούρα. Με ένα πανί ελάδωσε από τσελιά στο λάδι και το τρίβε καλά καλά σ' όλα τα τσέρκια πάνω. Είχε την ιδιότητα το ποτισμένο λάδι να μην αφήνει τη σκουριά στα τσέρκια και να πλώνει. Εμπόριανε πολύ καιρό να ήταν κρεμασμένος στο μαγαζί πριν πουληθεί και να βγαίνει σκουριά του. Συνήθως ο Ντενεκετζήσε χρησιμοποιούσε τα εργαλεία που με αυτά φτιάχνει τα χρειασίδια. Ψαλίδι, μέτρο, τυφουφού, το ξύλινο σφυράκι, διαβήτη, αμόνι, τη μακρά τη σιδερένια ράβδο. Το κολλητήρι, το ζουμπά, μουχρέ, την κορδονιέρα, καλάει και ο καθαριστής που ήταν τα νησαντήρι. Πάνω στον πάγκο ήφτιαχνε λίχνους, χωνιά, κουβάδες, σκάφες, κνησάρες, κόσκινα, φενέρια, σιρωτήρια, υδρορροές, ντεπόζιτα, λάντζες, μπουριά, βολίστες, βρυσάκια που πλυνότανε, ξύστρες, απειρολόγους, τζουσβέδες, ντίνες, κουνενούς, πενιντάρια, μουζουράκια και ντενεκάκια διάφορα, σόμπες, κανάτες, κάρτα.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα απορροφώνται μέσα στην εντελώς ιδιαίτερο, στην ιδιαίτερη αυτή, ένα ιδιαίτερο σύστημα νοήματος που, όπως έχω και πει και άλλες φορές, δεν είναι δικό μου, είναι ένας μεγάλου σύγχρονου φιλοσόφου, είναι αυτό που λέμε ο αυτάρκης ανθρωπισμός. Δηλαδή, αναχωνεύουμε έννοιες οι οποίες εντάσσονται ουσιαστικά σε ένα προηγούμενο, προϋπάρχον σχήμα, το οποίο είναι καθαρά ανθρωποκεντρικό και μέσα στο οποίο η σκοπή είναι προδιαγραμμένη. Δηλαδή, το τι θα κάνουμε με τις έννοιες αυτές, το έχουμε προαποφασίσει. Ή να το πω με άλλα λόγια, την παράδοση να τη χρησιμοποιούμε με όρους που δεν είναι δική της. Και έτσι παίρνουμε στοιχεία τα οποία στην πραγματικότητα, γενικά γίνεται αυτό με τις παραδόσεις, οφελούν ένα σχήμα ζωής το οποίο δεν επηρεάζεται από αυτά. Αλλά μάλλον αυτό χρησιμοποιεί, κατά το δοκούν αυτά τα σχήματα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά με τον χριστιανισμό, ο οποίος έγινε πάρα πολλά πράγματα μέσα στον καιρό. Έγινε ιδεολογία εθνική, έγινε κοινωνικό κίνημα, έγινε σύστημα ηθικής, έγινε σύστημα αστυνόμευσης ανθρώπων και λαών, έγινε επίσης πολιτισμός. Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι έγινε όλα αυτά. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, είναι μόνο αυτά? Και ότι ο χριστιανισμός, για παράδειγμα, όταν αγγίξει ένα λαό, στη συνέχεια ο λαός αυτός, λόγω της γονιμότητας της ίδιας του γεγονότος της Εκκλησίας, παράγει πολιτισμό, δεν σημαίνει ότι ο χριστιανισμός έχει διαλυθεί μες τον πολιτισμό αυτόν. Έτσι υπάρχει ένας ρωσικός κόσμος, ρωσικός πολιτισμός, υπάρχει ένας ελληνικός, για τον οποίο δεν αμφιβάλλουμε, υπάρχει ένας βουλγαρικός, ένας σερβικός, ένας ρουμάνικος, ένας δυτικός σήμερα χριστιανικός κόσμος με πολλές παραλλαγές, προτεστάντικες, έτσι, ο καθολικισμός κλπ. Και αυτό το πράγμα το μοσαϊκό αντανακλά την πραγματικότητα της χριστιανικής ιδιότητας, δεν την εξαντλεί όμως. Και κυρίως είναι τεράστιο λάθος, όπως γίνεται σήμερα, μερικοί να θεωρούν τον εαυτό τους, για παράδειγμα, πολιτιστικά χριστιανό, πολιτιστικά ορθόδοξο. Θα το ακούσετε αυτό. Και το έχω ακούσει και στην Ελλάδα, στη Ρωσία ακόμα πιο συχνά. Είμαι πολιτιστικά, είμαι ορθόδοξος. Είμαι χριστιανός. Αλλά αυτό δεν περνάει σε μια δυναμική που να ζυμώνει την καθημερινότητα και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοίγματα τα οποία είναι, θα δικαιολογούσαν την ιδιαιτερότητα του χριστιανισμού. Το τι ακριβώς είναι ο χριστιανισμός. Θρησκεολογικά μιλώντας, ο χριστιανισμός είναι μοναδικός. Οι πολλές θρησκείες, οι ανατολικές θρησκείες, είναι παράδειγμα, για παράδειγμα, θρησκείες της φυγής, της δραπέτευσης. Έτσι. Έτσι τις λέω εγώ. Θρησκείες που θα μας πούνε ότι τα στοιχεία του κόσμου εδώ είναι στοιχεία μιας αυταπάτης, η ανθρώπινη εμπειρία δεν αξίζει, η ανθρώπινη γνώση επίσης έχει πάρα πολλά και έχει σύντομα, πώς το λένε, σύντομο σημείο, πώς το λένε, χρονικό όριο λήξης και πραγματικό όριο λήξης. Η πραγματικότητα δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς κλπ. Και υπάρχει μια ανώτερη πραγματικότητα που πρέπει να δραπετεύσουμε. Αυτό έχει το ανάλογό του και στην πλατωνική παράδοση, την ελληνική, η οποία, όπως ισχυρίζουμε σε ένα βιβλίο μου για την αρχαία φιλοσοφία, νίκησε στο τέλος στον ελληνικό κόσμο. Νίκησε. Υπήρξαν πολλές άλλες τάσεις, οι οποίες ήταν άλλου είδους κατευθύνσεις και άλλου είδους αντιλήψεις για τον άνθρωπο, την πράξη, την ιστορία κλπ. Αλλά ο πλατωνισμός τελικά νικάει. Και νικάει γιατί είναι μια υπόσχεση φυγής από έναν κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερο παράλογος, έτσι. Όλο και πιο πολύ παράλογος, όλο και πιο πολύ ανίκανος άνθρωπος να τον ελέγξει, έτσι. Συνεπώς υπάρχει ένα ριζικό κακό εκεί μέσα. Αυτό το ριζικό κακό, κάποιοι που ονομάστηκαν γνωστικοί μετά και στα επόμενα χρόνια, έτσι, και αυτό πέρασε και μέσα στον χριστιανισμό, προσπάθησε να περάσει, αλλά δευτυχώς δεν πέρασε. Λοιπόν, είπαν ότι ο κόσμος αυτός είναι αντιγρύνω ως κακού θεού, έτσι. Ως κακού θεού, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται πως υπάρχει το κακό.
δεν μπορεί να εξηγηθεί το πώς συνάπτεται με την ίδια την υφή των πραγμάτων του κόσμου, του κακού, και ξεδιπλώνεται και μάλιστα φαίνεται να ταυτίζεται με αυτά. Έτσι. Ο ίδιος ο Πλάτων είχε τον πειρασμό να ταυτίσει το κακό με την ύλη στην πρώτη φάση της εξέλιξης του κλπ. Λοιπόν, και ο πλατωνισμός το κάνει εκτενώς αυτό σε πολλά σημεία. Λέω το εξής, ότι δεδομένων αυτών των συνθήκων, οι θρησκείες της φυγής, οι φιλοσοφίες της φυγής, είναι το ίδιο πράγμα. Όλες οι μεγάλες φιλοσοφίες είναι και θεολογίες ταυτόχρονα. Είναι ένας τρόπος να απαξιώσουμε ένα μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας, όλη την ανθρώπινη περιφορά στον κόσμο, έτσι, και να στραφούμε, όπως το λέει ο Πλάτων, προς τον ήλιο, το ένα, το αγαθό, το οποίο είναι ένα χωρητικό. Αυτό το οποίο, το επίταγμα, το πρόταγμα, το οποίο, έτσι, την επιταγή που μας προβάλλει, ούτως ώστε να μπορέσουμε δηλαδή να απαλλαγούμε από την δεδομένη κοινή εμπειρία κλπ. Και να στραφούμε προς το εν. Ή να στραφούμε προς τον Brahman, έτσι, το άτμαν που είναι μέσα μας, εικόνα. Έτσι, όπως το λέει ο Πλοτίνος, πειράστε το εν ημίν θείον, ενώσε το εν το παντί θείο. Το που είναι θείο μέσα μας, η ψυχή, να το ενώσουμε με το θείο που είναι παντού. Σημαίνει ότι ένα κομμάτι ολόκληρο του εαυτού, ένα κομμάτι της ιστορίας, ένα κομμάτι της τέχνης, της επιστήμης απαξιώνεται. Έτσι. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές στον Ινδουιστικό και τον Ελληνικό κόσμο. Στον Ελληνικό κόσμο ακόμα υπάρχουν ίχνη του αγαθού πάνω στα πράγματα, οπότε αξίζει η επιστήμη, αξίζει να έχουμε μια επαφή με τον κόσμο. Αλλά η τελική μας κατάληξη είναι η εγκατάλειψη του κόσμου αυτού προς την πηγή του νοήματος, το οποίο είναι το εν. Έτσι. Τέτοιο κάνει και ο Ινδουισμός. Ο Βουδισμός είναι ακόμα πιο ριζικός, διότι θεωρεί ότι κανένα εν δεν μας περιμένει και πρέπει να αφανιστεί το ίδιο το γεγονός του είναι, να εξαλειφθεί, διότι είναι ούτως ή άλλως ένα πατηλό και αδιέξοδο και δεν βγάζει πουθενά και δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο και τίποτα σίγουρο και όλα τα πράγματα μοιάζουν να είναι αναμειμένα με το παράλογο. Έτσι. Αυτές είναι οι θρησκείες της φυγής. Τη μεγάλη φυγή. Υπάρχουν και πιο ευγενεί παραλλαγέ, όπω είναι ο Ταοισμό, α πούμε, που και αυτό όμω είναι αναχωρητικό, και υπάρχουν και θρησκείε άλλε, οι οποίε, εντάξει, βέβαια, ο κομφουκινισμό είναι κάτι, ένα σύστημα ηθική ουσιαστικά, εγκοσμιοκρατική κλπ. Βέβαια, αλλά δεν ξέρω καν αν μπορεί να ονομαστεί θρησκεία από μόνο του, έτσι. Το θέμα είναι το εξή, ότι από την άλλη πλευρά έχουμε μια παράδοση που είναι η βιβλική παράδοση, η οποία υπόσχεται ότι μέσα στον κόσμο αυτό θα έρθει κάποιος, ο οποίος είναι ο δημιουργός του. Και ο δημιουργός αυτός δεν είναι κακός. Και αυτό που έπραξε είναι καλό λίαν. Και επομένως το κακό είναι κάτι το οποίο αφορά άλλους παράγοντες και πάντως όχι την... Δεν είναι εγγενός κακός ο κόσμος, εγγενός κακά τα όντα. Έτσι. Και βέβαια το μεγάλο τόλμημα, το οποίο δεν τολμάει ο Ιουδαϊσμός, είναι ο Χριστιανισμός. Ότι δηλαδή το απόλυτο πραγματικά μπαίνει στην ιστορία. Το μεγάλο όνειρο του Πλάτωνος, το μεγάλο όνειρο, έτσι, των προφητών του Ισραήλ, είναι αυτή η πραγματικότητα, το ότι το ένα διαλέγει τελικά αυτοβούλος να μπει μέσα στην ιστορία και να αναλάβει ολόκληρο τον κόσμο σώμα του και να καταφάσκει ακριβώς τη φύση όλων των δημιουργημένων όντων ως καλή λίαν. Αυτό είναι το πρώτο φοβερό πράγμα που κάνει ο Χριστιανισμός. Μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ταυτίζουμε τη φύση των όντων με το κακό. Τον κόσμο με το κακό και την πτώση. Έτσι. Θεωρεί ότι αυτό μπορεί να αρθεί και ότι εν Θεώ δεν υπάρχει η πτώση. Δεν υπάρχει αυτό το κακό. Δεν υπάρχει. Και ο Χριστός καλεί δια του Σταυρού σε μια πάλι ενάντια στο κακό, η οποία εκβάλλει, όπως μας το δείχνει ο ίδιος, στην αναβάθμιση της φύσεως. Η αναβάθμιση της φύσεως είναι η ουσία του χριστιανισμού. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο και σήμερα κινδυνεύουμε να το χάσουμε, γιατί σας είπα, τον έχουμε εντάξει τον χριστιανισμό σε ένα σύστημα κοσμικών αξιών και τον χρησιμοποιούμε κατά βούληση. Έτσι, για εθνικούς, πολιτιστικούς, ευγενείς, αγενείς, από τις σταυροφορίες που είναι μη ευγενής σκοπός, έτσι δεν είναι, μέχρι τη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έτσι, που είναι ευγενής σκοπός. Αλλά ο χριστιανισμός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κινδυνεύει να χάσει την τολμηρότητά του, το ανίκουστο που είναι. Είναι ανίκουστος ο χριστιανισμός. Είναι αδιανόητος ανθρώπινα. Γιατί είναι μια πρωτοβουλία του Θεού, δεν είναι δική μας κατασκευή.
Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίσει ότι το απόλυτο μπαίνει στην ιστορία. Είναι παρανοϊκό στην περίπτωση αυτή. Έτσι δεν είναι. Ούτε μπορεί κάποιος να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου και ο ακολουθών ημί, όπως λέει ο Χριστός, ουμί περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής και να το επαληθεύει αυτό με δεκάδες θαύματα και να αναστέγει νεκρούς και να περπατάει ο ίδιος, η ανθρώπινη φύση, πάνω στη θάλασσα. Ε, και να αναστέγει το Λάζαρο. Και να, στο τέλος, να γίνεται μετά τη μεγάλη διδασκαλία του Σταυρού, έτσι που είναι η περιεκτική διδασκαλία για μια αγάπη η οποία ζητάει αυτής και την οποία φέρνει ο Θεός μόνον αυτό στον κόσμο, να αναχθεί αυτό το πράγμα πέρα από τη ζωή, πέρα από το θάνατο στην αιώνια ζωή και να αναλυφθεί εν αυθαρσία η ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Πατρός και να γίνει μέρος της τριαδικής ζωής, μέρος της Τριάδος. Ο άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή κάθεται εν δεξιά του Πατρός εν Χριστώ. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Αυτό το πράγμα, η θέωση δηλαδή, δεν είναι μια απλή καταληψία, γιατί ως καταληψία υπήρχε και σε παλιές θρησκείες, σε άλλες και υπάρχει τώρα μια καταληψία με ένα ράπτους, όπως το λένε οι ειδικοί. Δηλαδή κάτι, μια ξενιδή μαρπάζει κάποιον και αρχίζει και δαιμονίζεται και φωνάζεται και χτυπιέται. Όχι. Εδώ είναι θέωση. Είναι κατοικητήριο, ο άνθρωπος γίνεται θεοτόκος, γίνεται κατοικητήριο της θεότητας. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Και έτσι ένα σήμαντο ανώτερο θηλαστικό, το οποίο η ζωή δεν αξίζει τίποτα για πολλούς και πεθαίνει κατά χιλιάδες στους πολέμους και ψοφάει από την πείνα, έτσι, και βασανίζεται στα στρατόπεδα και εξοντώνεται με τα αέρια και διαλύεται στα μεγάλα συγκλονιστικά δυστυχήματα και ατυχήματα σαν να μην είναι τίποτα. Αυτό το «ον» βαπτιζόμενο, δηλαδή υιοθετούμενο, και με το χρήσμα, που είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ιδιαίτερη πάνω του, έτσι αποκτά τη δυνατότητα να μιλάει μετά του Θεού και σταδιακά να αφομοιώνεται από Αυτόν. Το τελευταίο το έχω τονίσει αρκετές φορές αυτό και μου φαίνεται ότι καλά κάνουμε και το τονίζουμε, διότι αλλιώς ο χριστιανισμός θα γίνει μια πρωταστάτικη παραφιάδα η Ορθοδοξία, να ξέρετε. Οι Δυτικοί αυτό το πράγμα έχουν κάνει, ότι δώσαν μεγάλο βάρος στη νομική εξαγορά. Έτσι, την atonement για παράδειγμα, την εξηλαίωση, τη συγχώρεση. Ο Χριστός έρχεται για να, στο Σταυρό, να πληρώσει τα αμαρτήματά μου. Και τι έγινε που τα πλήρωσε τα αμαρτήματά μου? Το μετά έχει σημασία. Καταλάβατε. Εκτός του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τη θεωρία της ικανοποίησης της δικαιοσύνης, είναι μια νομική θεωρία που δεν έχει αίρισμα στις γραφές, ούτε στους πατέρες. Παρά το ότι φαίνεται κάπου να είναι. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε. Το έχω εξηγήσει σε άλλες μου ομιλίες. Ιδίως μια τελευταία, η οποία δεν ξέρω αν θα προλάβει αυτή η οποία κάνουμε τώρα. Και λέγεται, έχει το τίτλο «Είναι δίκαιος ο Θεός». Και εκεί μέσα φαίνεται ακριβώς το πόσο ανάποδα είναι τα πράγματα από αυτό που νομίζουμε εμείς, ότι θα έχω Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο για να ικανοποιηθεί κάποια δίκαιο. Το αντίθετο κάνει. Ακριβώς. Το αντίθετο κάνει. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι δικαιώνει τον άνθρωπο. Δικαιώνει, η πράξη του Θεού για τον άνθρωπο είναι μια πράξη εσχάτης αγάπης. Είναι σαν να συναντάς κάποιον που πάσχει στον δρόμο και τον υιοθετείς και τον κάνεις μέρος της οικογένειάς σου. Αυτό είναι η πράξη του Θεού. Καταλάβατε. Το Θεού το στοιχίζει αυτό και το στοιχίζει το Σταυρό. Αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς είναι η τέλεια αγάπη για μας. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα να καταλάβουμε τι εννοούμε. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους που απορρίπτουν την ιδιότητα ή την ταυτότητα ή και το όνομα χριστιανός, τι καταλαβαίνουν από αυτό, θα διαπιστώσετε με έκπληξη ότι καταλαβαίνουν κάτι που και εσείς έχετε απορρίψει. Το έχετε απορρίψει για να γίνετε, μπείτε στην εκκλησία, για να γίνετε ιερείς, να γίνετε μοναχοί. Το έχετε απορρίψει αυτό. Δηλαδή ένας Θεός, ο οποίος είναι πάρα πολύ θυμωμένος, ο οποίος είναι πάρα πολύ προσιλωμένος στις αρχές του, δεν έχει αρχές ο Θεός. Θεός αγάπη εστί. Πού είναι οι αρχές? Η αγάπη είναι μια προδοσία. Αυτοπροδοσία, συνεχής του Θεού. Είναι μια αυτοέκθεση. Εκτίθεται. Εκτίθεται πού? Στο μηδέν το οποίο είμαστε εμείς όλοι.
εκτίθεται στη δημιουργία του συνεχώς. Παρεξηγείται, παρερμηνεύεται. Έτσι. Ένας λοιπόν πολύ θυμωμένος τύπος, με πάρα πολλές, πολλά αποθυμένα, που μισεί την ευχαρίστηση του το άλλου, που απεχθάνεται να τον, ξέρω εγώ, να μην του κάνουν απόλυτη υπακοή και λοιπά, να του κάνουν αυτό. Γενικώς ένα όν το οποίο είναι πολύ δυστυχισμένο. Δηλαδή ένα άνθρωπο που χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Την κυριολεξία. Εγώ δηλαδή θα καλούσα ένα τέτοιο θεό σε ψυχοθεραπεία. Θα του λέω, κοίταξε, έχεις ανάγκη να βρεις πρώτα την ισορροπία σου και μετά να μάθεις έτσι, να αγαπάς πραγματικά με τους όρους του άλλου. Αυτό είναι η αγάπη. Το ότι αγαπάει με τους όρους του άλλου. Λοιπόν, ο Θεός είναι κατεξοχήν αυτός που αγαπάει με τους δικούς μας όρους. Μας προσφέρει τα πιο τρελά μας όνειρα. Έτσι δεν είναι. Να περπατάμε πάνω στο νερό, είπα προηγουμένως, και να ξέρουμε τα παρόντα ως παρόντα, τα μέλλοντα, να βλέπουμε έτσι, να έχουμε την πίστη και να έχουμε έτσι. Καταλάβατε, και αυτό είναι απέραντο. Και βλέπουμε στους ανθρώπους στον απλό λαό που το έχουν αυτό το πράγμα. Τελευταία μου συνέβη αυτό σε μια άλλη ομιλία μου, όπου στο τέλος με πλησίασε μια γιαγιά 90 τόσο χρονών και δεν ήξερα τι θέλει. Και με κοιτάει κατάματα με ένα βλέμμα που δεν το ξεχάσω. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ο δρόμος που πήρες είναι απέραντος. Πίστη δεν έχει τέλος. Και ο Θεός δεν έχει τέλος. Και αυτή η γιαγιά, η ασήμαντη, μιλάει σαν ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Και σας λέω και στην κυριολεξία, δεν είναι ότι μου μίλαγε, είναι ότι μου μετέδε το βήμα της απεραντοσύνης που είχε μέσα της. Καταλάβατε. Και δεν υπάρχει θάνατος σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα του Θεού. Είναι τρόποι γνώσεως, είναι μορφές με τις οποίες κοινωνεί ο Θεός τον εαυτό του στα πράγματα. Και πάντοτε το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν άφθαρτος. Αυτό είναι οι Άγιοι. Βλέπετε αυτά τα σύριαλ που βγήκανε τώρα και λένε θα κάνουν. Τι είναι αυτό το οποίο εντυπωσιάζει εκεί μέσα? Ένα ανθρωπάκι ταλέπορο που κάνει μάθημα με το χέρι σηκωμένο? Όχι, είναι κάποιος που είναι ένθεος. Έτσι, είναι έμφορτος. Πώς το λένε? Έτσι, κολυμπάει μέσα στην πραγματικότητα του Θεού. Σαν τον Άγιο Σημεών που λέει, κουνάει το χέρι και κουνάει το χέρι ο Θεός. Κουνάω το πόδι και κουνάει το πόδι ο Θεός. Κουνάω το... αυτή είναι η εμπειρία των ανθρώπων αυτών. Και αυτό έχετε να κάνει ο Θεός στον κόσμο. Τα άλλα όλα είναι ασήμαντα. Μη είστε μηδαμινά, δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα ο Θεός για να έχω ηθική εγώ. Αποφασίζω εγώ μια ηθική. Μπορώ να σας μιλάω 4 ώρες για το τι κάνουν σήμερα οι ηθικολόγοι και οι φιλόσοφοι της ηθικής. Και τα αναλύω στα μαθήματά μου στο πανεπιστήμιο. Καταλάβατε. Ή να πούμε, να φτιάξουμε τι θέλετε, μια γνωσιολογία. Εντάξει, γίνεται αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν χρειάζεται ο Θεός να παρεμβληθεί και να κάνει τόση φασαρία. Και τόσο μπελά στον κόσμο. Και τόσο πολύ αυτό να γίνεται. Αυτό χρειάζεται μόνο σε μία περίπτωση. Μιλάμε για τον χριστιανισμό τώρα. Στην περίπτωση που μπορεί ο Θεός πράγματι να μπει μέσα στον κόσμο και να τον κάνει ένθεο. Αλλιώς θα γίνουμε όλοι βουδιστές και ινδουιστές να φεύγουμε από τον κόσμο. Αυτό είναι η πιο έντιμη στάση είναι αυτή. Καμιά φορά λέω στους φοιτητές μου, αν δεν ήμουν αυτό που είμαι, θα ήμουν ένας βουδιστής της προκοπής. Καταδικάζοντας εντελώς, είναι τόσο παράλογο του κόσμου σήμερα που να κάθεται να φτιάχνει κανείς ηθική. Τι να πού να πάρω, από τον Μουρ μέχρι τον Μακιντάρ, όλους τους φιλοσόφους ηθικής και τον άλλον, τον Μπέρναρντ Γουίλιαμς και ανθρώπους που τους εκτιμώ πολύ, αλλά που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό να φτιάξει κανείς μια ηθική στο κεφάλι του, από το να την εφαρμόσει. Είναι έτοιμο τόση απόσταση. Άσε που θα είναι άδικη. Ή τον Χανς Γιόνας που τον διάβασα και τον σχολιάζω σε ένα τελευταίο μου βιβλίο. Πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Πάρα πολύ σημαντικοί. Με μεγάλον αγώνα. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα. Τι θα πει η ηθική της ευθύνης? Κατά τη γνώμη μου, εγώ είμαι υπεύθυνος. Κατά τη γνώμη σου όμως δεν είμαι υπεύθυνος απέναντί σου. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος τράπεζας θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος. Έτσι. Και ο Νετανιάχου θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος. Και ο Χαμενεή θεωρεί ότι και αυτός είναι υπεύθυνος απέναντι του λαού. Έτσι δεν είναι? Και ο Πούτιν είναι υπεύθυνος, ο Κινέζος είναι και αυτός υπεύθυνος, και αυτή την πολλή υπευθυνότητα και την ευθύνη, λέω για το βιβλίο του Χάνος Γιώνας, η αρχή της ευθύνης, το οποίο όταν το είχα διαβάσει με επηρέασε και το σχολιάζω σε ένα τελευταίο βιβλίο, στον Τεχνοποιήθηκο και η αλήθεια. Το σχολιάζω και για την ευγένεια της πρόθεσης και την αποτυχία της.
Όλοι αυτοί από την πολλή ευθύνη σήμερα κινδυνεύουν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε ολοσχερή καταστροφή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας συγκοσμιοκρατικής ηθικής, την οποία αποφασίζω όπως εγώ, κατά το πρότυπο του Καντ. Αυτός μας είπε ότι μόνοι μας θα αποφασίζουμε ο καθένας με ένα γενικό κανόνα. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας? Εγώ ξεκίνησα από την ψυχολογία. Ξέρω δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες. Οι γενικοί κανόνες εσδρύνε στην πράξη των σχέσεων, στην πραγματικότητα, ανερούνται. Όταν πληγωθεί, εσδρύνε το συμφέρον, ο ναρκισισμός, όταν πληγωθούν οι επιθυμίες, οι ειδονές, όλα αυτά, ο άνθρωπος αλλάζει σαν το αυτό και γυρίζει μόνος του. Και εκεί που ήταν μέγας, πώς το λένε, κήρυκας της τάδη ηθικής, κάνει τα αντίθετα. Ο Τραμπ δεν έλεγε, δεν θα κάνω ποτέ.

Ναι, αλλά παίξω ένα άμεμπτη. Είναι αυτό που λέει ο Κίρκεγορ κάπου για το Χέγγελ. Έφτιαξε ένα θαυμάσιο παλάτι και αυτό μπαίνει σε μια καλή απέξωλη. Με το νου μας μπορούμε να φτιάξουμε θαυμάσια πράγματα και θαυμάσια συστήματα ηθικής. Και την επόμενη στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε σαν ενάψματα ή σαν προκαλήματα καπνού για να κάνουμε τα αντίθετα. Καταλάβατε. Ενώ ο Χριστός είναι το ναι του Θεού. Δεν είναι, είναι ο τρόπος του Θεού. Και ο Θεός δεν λέει άλλα και κάνει άλλα. Τα υφίσταται αυτά που κάνει. Μιλάει για αγάπη την οποία την πληρώνει πάνω στο Σταυρό. Έτσι δεν είναι. Μιλάει για διακονία και κάνει διακονία μονίμως. Όλους μας τώρα εδώ οι πάντες διακονούνται. Αν είναι κανένας σοβαρός εδώ μέσα στο μοναστήρι και το ρωτήσουμε τι κάνει ο Θεός για σένα και εσύ τι κάνει για το Θεό, ξέρετε, θα σας πει. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα για αυτός μόνο μου κάνει εμένα. Με περιποιείται. Έτσι μου λέει ένας πολύ σπουδαίος ιερομόναχος από τους καλύτερους που έχουμε σήμερα που δεν ζει στην Ελλάδα. Τι να κάνω, λέει Πάτερ, ο Θεός μας περιποιείται, λέει. Μου δίνει το ένα, μου δίνει το άλλο, μου δίνει το άλλο. Όταν έρθει τη στιγμή του πραγματικού απολογισμού, να πω, εγώ τι έχω κάνει, δηλαδή. Αυτό που έχω κάνει, πάρα πολύ ελάχιστο, να μην αμυνώ. Όπως λέει κάπου ο Βάσ Μακάριος. Δηλαδή, λέει, ουσιαστικά, λέει, αυτό που κάνεις είναι να μην κάνεις κακό στον εαυτό σου και ο Θεός σε ανταμείβει και με τη βασιλεία του που πάνω. Καταλάβατε. Δηλαδή, που δεν κλέβω εγώ, είναι τόσο σπουδαίο. Καταλάβατε τι λέω. Αν δεν κλέβεις, αν δεν μοιχεύεις, αν δεν πορνεύεις, είναι σπουδαίο. Οφείλεις να το κάνεις τον εαυτό σου αυτό. Αν είσαι σοβαρός, δηλαδή δεν κλέβεις, έτσι δεν είναι. Ή ξέρεις ότι θα ξαπέσεις από οποιαδήποτε εικόνα του εαυτού έχεις. Έτσι δεν είναι. Δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο. Δηλαδή και για αυτή την κατάσταση, την ελάχιστη που κάνεις, λες, κοίταξε να δεις, θέλω να κάνω κάτι, ας πούμε, για το επιτορήματί σου, όπως λέει η Απόστολη. Για αυτό που πεις. Θα ρίξω το δίχτυ, δεν πιάνω ψάρια, το ξέρω. Αλλά επειδή το έπεσε του Χριστού μετά την Ανάσταση, έτσι δεν είναι. Θα το ρίξω, λέει. Δεν έχει ψάρια όμως. Και σηκώνει και λέει: έχει 153, λέει, χοντρά ψάρια τεράστια, που δεν μπορεί και ξεσκίστε το δίχτυ. Σκιζόταν το δίχτυ. Καταλάβατε. Αυτό είναι οι εντολές. Οι εντολές είναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, μια φοβερή κουβέντα. Δια την αλήθεια νεστήν η αρετή. Αλλού δια την αρετή είναι η αλήθεια. Φοβερή κουβέντα. Οι εντολές είναι τρόποι θεανθρωπίνων συναντήσεων. Ποιες είναι εντολές? Πάρε την επί του όρου σου ομιλία. Αυτές είναι εντολές. Έτσι. Οι ελεήμονες, η ταπεινή την καρδία, η ειρηνοποιή. Αυτή λοιπόν. Όταν αυτά τα κάνεις, τι γίνεται? Τα κάνεις εσύ, ελεημοσύνη, ελεήμονες. Δίνω τη μικρή μου ελεημοσύνη. Για χάρη του Χριστού. Με συναντάει η τεράστια ελεημοσύνη του Θεού. Και γίνεται μια τεράστια κατάσταση ελεημοσύνης Θεού όλη η ζωή μου. Και τελικά προσλαμβάνω τον ίδιο μέσα από την ενέργειά του. Καταλάβατε τι λέω. Γι' αυτό δια την αλήθεια είναι στην αρετή. Κάνεις το ελάχιστο αυτό, ελεημοσύνη ας πούμε. Και σου δίνει τον ολόκληρο ο Θεός. Έτσι. Ασκείς την αγάπη όσο μπορείς, την ειρήνη. Και σου δίνει το πατήρ της ειρήνης. Γιατί? Διότι η ενέργειά του συναντά τη δική σου ελάχιστη ενέργεια, την κάνει θεία. Και σου δίνει, δεν είναι, τις ενεργείες ολόκληρο τον εαυτό του. Και ουσιαστικά αυτό που αποκτάς είναι πολύ φοβερά περισσότερα από αυτό το ελάχιστο που έδωσες, που δεν έδωσες καν. Γιατί μερικές φορές και την πρόθεση ο Θεός, δεν τρώει ο Χρυσόστομος, και την πρόθεση είναι παινή. Και μόνο την πρόθεση. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι μόνο με την πρόθεση έφτασαν να καταλάβουν και να ζήσουν πράγματα πολύ μεγάλα. Μόνο με την πρόθεση. Μόνο με την πρόθεση. Γιατί ήταν δεμένοι από χίλια και είχαν αδικηθεί. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι υπάρχουν που είναι πάρα πολύ ευγενικές ψυχές. Εγώ το ζω πάρα πολύ αυτό και στο πανεπιστήμιο. Πάρα πολλά, πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δεχθούν μια βοήθεια πραγματική μια αυτή. Ποτέ. Καταλάβατε. Η παραμικρή κίνηση αυτού του παιδιού προς το Θεό μετράει σαν τους ασκητικούς αγώνες ενός μοναχού που μεγάλωσαμε στην Εκκλησία. Καταλάβατε. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι όχι νομική απολογία δεν είναι ο χριστιανισμός. Όχι ενοχές και κολοκύθια. Τίποτα χειρότερο δεν υπάρχει από την ενοχή. Είναι άρση της ενοχής. Κάποιος που με αγαπάει νιώθω ένοχος. Με κάνει να νιώθω ένοχος. Δεν την κάνει την ενοχή μου. Η ενοχή υπάρχει από τη στιγμή που δεν τον ξέρεις. Από τη στιγμή που είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου και έχεις μια εικόνα του εαυτού την οποία θέλεις να διατηρήσεις. Οπότε χάνεις την εικόνα αυτή και νιώθεις ενοχή. Καταλάβατε. Είναι άλλο πράγμα να νιώθω ανάξιος και άλλο πράγμα να νιώθω ένοχος. Η διαφορά είναι τεράστια. Μπορεί να με αγαπάει κανείς και να νιώθω ανάξιος. Αυτό δεν είναι ενοχή. Αυτό είναι ερωτική

Τεράστια αυτοδιάθεση προς τον αγαπώντα. Ε? Στο γίνεται μετάνοια, γίνεται χάρη, γίνεται άλλο πράγμα. Η ενοχή είναι το κλείσιμο. Λοιπόν, εάν κάποτε αποφασίσουμε ότι κακοποιούμε απίστευτα τον Χριστό, με τον που κακοποιείται περισσότερο από όλα, με τον τρόπο που το βλέπουμε, έτσι, αυτό το πολύτιμο, το απίστευτα ελεήμον, το απίστευτα αγαπητικό, το απίστευτα συγκινητικό, το απίστευτα σοφό, που είναι η παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο, ουσιαστικά, κατά λέξη αυτό είναι, το παίρνεις και το μεταβάλλεις σε χαζομάρες, ανοησίες, χαζές προφητείες, χαζές ηθικές, επεμβάσεις ανόητες εκεί που δεν χρειάζονται, έτσι, παραλυρήματα μεταφυσικά, να την πάρω μικρή ευκαιρία, έτσι, καταλάβατε, και γενικά αν δεν γίνει αυτό γίνεται κάτι άλλο, είναι και πιο ψύχρεμη, είναι στάσου, εδώ υπάρχει παραφροσύνη, γυρνάνε στην άλλη πλευρά, οπότε ο Χριστός γίνεται τα λουλούδια της Άνοιξης, το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, τα άνθη του, η γιορτή της ζωής, τα Χριστούγεννα, μια παράσταση δεν ξέρουμε τι την κάνουμε και αλλημονόμαστε πως θα τελειώνουμε με αυτήν. Εγώ στο δικό μου το ακαδημαϊκό έργο τολμώ να μιλήσω έτσι, γιατί πρέπει και λίγο προσωπικά να μιλούμε. Έχω προσπαθήσει να δείξω την τρομερή γονιμότητα που έχουν όλες αυτές οι προοπτικές σε ένα πολύ στενό διάλογο με τη φιλοσοφία, την ψυχολογία ειδικά. Έτσι, το προσπαθώ να το δείξω. Ειδικά στους διανοούμενους, στους φιλοσόφους, στους ψυχολόγους. Για να δούνε ότι είναι μια πραγματικά παρεμβολή πάρα πολύ σημαντική για την ανθρώπινη ιστορία. Και οι πολιτικοί και οι φιλόσοφοι και οι οικονομολόγοι και οι πάντες έχουν στην κυριολεξία, και από τη στιγμή λοιπόν που θα καταλάβει κανείς το περιεχόμενο αυτής της ταυτότητας, έτσι, και αβίαστα και ελεύθερα θεωρείς τον εαυτό του διαθέσιμο. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα η χριστιανική ιδιότητα, είτε τη λες είτε τη λες, είναι κάτι που φανερώνεται σαν το αλάτι της γης. Σας είπα, ούτε θρησκεία φύγης, ούτε αποθέωση της ιστορίας, ούτε περιούσιος λαός, πως λέει στο έγινε στη... πως το λέγαμε την... και με τους Ιουδαίους, και κολλήσανε σε αυτό οι καημένοι. Έτσι. Ούτε μια ηθική παρουσία από μακριά που πετάει εντολές και τρομοκρατεί, και η Παλιά Διαθήκη, αλλά ο Ιουδαίος, αλλά και οι αδελφοί μας οι Μουσουλμάνοι, φωνάζει ο Θεός ο μακριά, οργισμένος, ο συνεχώς, εδώ παρεμβάλλεται ο Θεός ο ίδιος μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι όλο το σημαντικό. Εάν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, δεν είναι αλήθεια, που είναι αλήθεια, γιατί ζούμε τις εκφάνσεις αυτής της αλήθειας σε πάρα πολλά επίπεδα οι χριστιανοί, δεν θα μας ενδιαφέρει ο ξενός καθόλου. Τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Για καμιά θρησκεία άλλη. Θα κοίταζα να μείνω σε μια έντιμη φιλοσοφία κλπ. Και θα είχα και ίσως και βουδιστικές τάσεις, γιατί όταν είναι κανείς ευαίσθητος, έτσι, καταλαβαίνει ότι ξαπατάται από το κακό και ουσιαστικά το κακό θερίζει. Έχω φτάσει στον απόλυτο παραλογισμό. Και κάποιοι φιλόσοφοι κάθονται στα γραφεία και ακόμα και φτιάχνουν συστήματα ηθικής. Και η ανθρωπότητα είναι στο παραπέντε να διαλυθεί, αν δεν βάλει ο Θεός στο χέρι του. Όπως είπα και χτες, μόνο κάτι, μια σκέψη με κρατάει, ότι επειδή ο άνθρωπος δεν έφτιαξε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι ο δημιουργός του, γι' αυτό ο Θεός δεν θα αφήσει να τον καταστρέψει. Θα σταματήσει κάπου τη συμφορά. Αλλά είμαστε σε θέση να τα διαλύσουμε όλα. Και τη γη την κόψουμε σε κομμάτια, δεν είναι δύσκολο. Μην νομίζετε, αν πέσουν όλα αυτά τα πυρηνικά μαζί, μην τίποτα όρθιο. Πέτρες στο διάστημα θα μείνουν. Καταλάβατε. Είμαστε θέση να το κάνουμε αυτό. Παρά το ότι είμαστε σε θέση σήμερα να δούμε ότι σε εκτάσεις δισεκατομμυρίων ετών φωτός δεν υπάρχει ζωή. Είναι τρομακτικό. Και αν υπάρχει ζωή στο σύμπαν είναι πάρα πολύ σπάνια. Εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει τίποτα σε αυτό το σύμπαν, το οποίο ξέρουμε μόνο το 4% ούτως ή άλλως. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και όμως αυτό το πολύτιμο πράγμα, το ότι γίνεται κάποια στιγμή ανατέλει συνείδηση, και η συνείδηση αυτή είναι η συνείδηση του απολύτου. Δηλαδή ο Θεός
μεταδίδει τον εαυτό του και θεοποιεί αυτά τα πλάσματα. Για να έχουν όλες τις δυνατότητες που έχει αυτός. Σκεφτείτε λίγο. Γιατί πράγμα μιλάμε με τα θάνατα, είστε η Βασιλεία του Θεού. Έτσι, δεν θα υπάρχουν όρια πουθενά στο σύμπαν, ούτε πνευματικά ούτε υλικά. Για όλους μας. Έχουμε να μάθουμε χίλια πράγματα. Μαγευτικό. Εξαίσιο. Φοβερή προοπτική. Είναι κάτι καταπληκτικό δηλαδή. Ξεπερνάει τα πιο τολμηρά όνειρα των πιο τολμηρών καλλιτεχνών. Αυτό που μένει να γίνει. Αυτό που έχει ο Θεός έτοιμο, της αγαπός είναι αυτόν. Δηλαδή ο Παύλος πήγα στον 7ο ουρανό, πώς θα το πει ο καημένος. Και είδα πράγματα αούκ εξ όν ανθρώπου λαλείς. Δεν μπορώ να τα πω. Συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι είχαν την εμπειρία αυτή. Που τους αξίωσε ο Θεός, δηλαδή να έχουν μια θεοπτία. Θεία του Θεού. Μερικές φορές είναι απλοί άνθρωποι, μην φαντάζεστε ποιοι. Τους πρώτους που συνάντησα, έχω πει για αυτούς, ήμουσα 30 χρονών και τους είδα. Και ήταν χωριάτες σε ένα χωριό εκεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και μου έμαθαν τόσα πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας την εμπειρία του Θεού, όταν έφτανε η ώρα να τους ρωτήσεις και τι είναι αυτό, λέγανε δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί ο διαλόγου που ένα εμβριό, αν το ρωτήσεις αυτά που βλέπεις απ' έξω σου, που αισθάνεσαι, μπορείς να τα περιγράψεις, δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Δεν είναι όριμο. Έτσι, είναι νευροβιολογικά όριμο. Έτσι και εμείς δεν είμαστε ούτε νευροβιολογικά όριμοι, γιατί και όριμο, ακόμα και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε περιορισμούς στη ζωή, στον τρόπο αυτό της ύπαρξης. Έχουμε και νευροβιολογικούς περιορισμούς που δεν τους έχουμε κάποια στιγμή. Καταλάβατε, όταν σου κάθεται ο πατήρ Παΐσιος και σου λέει, όπως είπε σε μένα, ότι σε 5 χρόνια θα πέσει το σοβιετικό καθεστώς. Σε μια εποχή και μάλιστα μου το δικαιολόγησε και ήταν και σίγουρο και βέβαιο, το έχω πιέσει, δεν είναι. Εγώ είχα με τον Καστοριάδη από πίσω στο χέρι και λέω: ορίστε εδώ, λέει ότι θα καταστραφούμε όλοι μεταξύ μας. Και λέει: όχι, ο Χριστός λέει άλλα. Και μου το δικαιολόγησε κιόλας. Τρεις γενιές μου λέει: η πρώτη έφταιγε, η δεύτερη δεν έφταιγε, φταίει έκανε μισή. Τρίτη είναι αθώο, τώρα θα παρέμβει ο Θεός. Και εγώ λέω: πότε γέροντας χίλια χρόνια. Έτσι είπα. Και μου λέει: χίλια χρόνια, το δείστε τώρα. Ούτε η ΚΑΓΚΕΜΠΕ, ούτε κανένας από εμάς, ούτε η CIA, φανταζόταν ότι όταν μίλαγε για περεστρόικα ο Γκορμπατσόφ ή Γκλασνός, θα εννοούσε, θα γκρεμίζουν στο τέλος όλα και θα είμαι τίποτα όρθιο. Ναι, αλλά το πνεύμα του το ήξερε. Θεός είναι παρόν στην ιστορία. Πάτε τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Τα έλεγε αυτά. Τι συνείδηση είχε αυτός. Τι συνείδηση είχε ο πατήρ Πορφύριος, που βλέπε χασκατιές γεγονόταν προς τα πίσω. Και πράγματα επερχόμενα. Και στις ζωές μας επερχόμενα. Και αυτά. Αυτή είναι μια περίοπη συγκλονιστική. Και δεν μου αρέσουν εμένα προσωπικά οι θεολόγοι, οι οποίοι δίθεν επειδή είναι σοβαροί, μα κάνανε σοβαροί. Η μεγάλη υπόθεση να είναι κανείς σοβαρός, πάρα πολύ σοβαρό είναι και ωραίο να είναι σοβαρός. Λένε ότι κοίταξε να δεις, εγώ αξιοπρεπώς επιμένω στα έσχατα. Στα έσχατα. Τώρα απλώς πιστεύουμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν λένε αυτά οι πατέρες όμως. Ναι ή όχι. Λένε ότι, τι λέει ο Άγιος Σιμεών, όπως η γυναίκα λέει όταν είναι έγκυος, λέει κλωτσάει το παιδί, το καταλαβαίνει ότι είναι. Έτσι και το Θεό, ο Θεός δεν αφήγει τον αυτό το μάρτυρο. Δεν μπορεί να πούμε στην εκκλησία με φαντασιώσεις κάποιων εσχάτων, που και αυτά είναι η φαντασία μας, ότι παρκάρουν όλα αυτό και είναι εκεί. Τα έσχατα είναι το θέλημα του Πατρός, του Εν Χριστώ, είναι η βασία του Θεού, είναι αυτά τα υπέροχα πράγματα, αλλά ως προς αυτά υπάρχει μαρτυρία δίπλα μας και γύρω μας. Προχωρούμε με βάση την εμπειρία αυτή. Έτσι και αυτή. Χωρίς αυτή την εμπειρία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι διαφέρουμε από τους προχριστού ανθρώπους, έτσι δεν είναι, οι οποίοι στην πραγματικότητα είχαν αυτό ένα μεταφυσικό wishful thinking, ας πούμε, και τίποτα άλλο. Εντάξει, και τους λέω έχοντάς τους διαβάσει νομίζω όλους. Καταλάβατε. Είναι ευγενέστατη, είναι υπέροχη, αλλά όταν γίνεται η πράξη του μέσα στην ιστορία συγκεκριμένη, δεν πρέπει να συνταχθούμε με τον τρόπο της πράξης αυτής του Θεού. Με προσοχή βέβαια, γιατί είπαμε, υπάρχει και το άλλο άκρο, που είναι ο φονταμενταλισμός, η παράνοια της καθημερινής, πώς το λένε, να βλέπεις παντού τον Αντίχριστο, να βλέπεις παντού ξέρω εγώ,
το διάβολο, τη συμφορά, τα πάντα αυτά δεν είναι. Και αυτά είναι όλα, είναι η δεξιά πλευρά και η αριστερή πλευρά. Από εδώ λάθος και από εκεί λάθος. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο της τον ενσαρκωτισμό, τον τρόπο της άρκωσης. Αυτό που είναι η κεντρική οδός, η οποία είναι η μόνη σοβαρή οδός, νομίζω. Και η οποία καταφάσκει στον άνθρωπο, καταφάσκει την ιστορία, αποδέχεται την αμαρτία, αποδέχεται το αδιάξιο, αποδέχεται και ταυτόχρονα δίνει μια φοβερή προοπτική. Γιατί να πεις νέα στην πτώση του ανθρώπου από μόνη της και να πεις να μείνεις αυτό, δεν είναι. Τι είναι αυτό. Το κάνει ο φιλελεύθερος προστατισμός. Νέα στην πτώση του ανθρώπου. Εντάξει. Θα δώσεις προοπτική σε αυτό όμως. Θα ξεπεραστεί αυτό. Μπορεί αυτό το πράγμα το βλέπεις κανείς προς την κατεύθυνση της μεταμόρφωσης. Εδώ και τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό αρχίζει από τώρα, από αυτή τη ζωή. Αλλιώς, είτε ως συντηρητική, είτε ως φιλελεύθερη, και σε δύο περιπτώσεις έχουμε χάσει το περιεχόμενο του ονόματος αυτού. Έτσι νομίζω, λοιπόν, αντί να ψάχνει κανείς να βρει, να ομολογήσει νευρωτικά και να... για να κατασυγάσει παιδικές ενοχές, δεν ξέρω τι άλλο, να κοιτάξει να δει το περιεχόμενο αυτής της νέας ταυτότητας. Και αυτό το πράγμα μετά βίαστα θα καρποφορήσει οπουδήποτε. Χωρίς να φωνάζει και χωρίς να λέει πολλά και χωρίς πάρα πολλές, πώς το λένε, θεουσίστικες κουβέντες. Οι κουβέντες είναι άλλες, είναι οντολογικές, καλλιτεχνικές και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι, που λέει κανείς. Με οντολογικούς όρους μιλάμε για το χριστιανισμό μόνο. Τα άλλα όλα

Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 24. Ο νόμος για το διαζύγιο. Αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και παντρευτούν, αλλά αργότερα την αντιπαθήσει επειδή βρήκε σε αυτήν κάποιον ψόγο, τότε μπορεί να της εγχειρήσει ένα έγγραφο διαζυγίου και να τη διώξει από το σπίτι του. Αν αυτή, αφού φύγει από το σπίτι του, πάει και παντρευτεί άλλον άντρα, και ο δεύτερος αυτός άντρας πάψει να την αγαπάει και της εγχειρήσει ένα έγγραφο διαζυγίου και τη διώξει από το σπίτι του, ή αν αυτός πεθάνει, τότε ο πρώτος της άντρας που την είχε διώξει δεν μπορεί να την ξαναπάρει πάλι η γυναίκα του, επειδή θεωρείται ακάθαρτη. Θα ήταν πράξη βδελυρή για τον Κύριο το Θεό σας και δεν πρέπει να μολύνετε με αμαρτία τη χώρα που αυτός σας δίνει για ιδιοκτησία. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Όταν είναι κανείς νιώπανδρος, δεν θα πηγαίνει στην εκστρατεία και δεν θα του ανατίθεται καμιά δημόσια υπηρεσία. Για ένα χρόνο θα είναι ελεύθερος για να μείνει σπίτι του και να κάνει ευτυχισμένη τη γυναίκα που πήρε. Να μην πάρει κανείς για ενέχειρο το χερόμηλο ή έστω και την πάνω πέτρα του, γιατί είναι σαν να παίρνει για ενέχειρο την ίδια τη ζωή. Αν κανείς από τους Ισραηλίτες απαγάγει έναν ομοεθνή του και τον κάνει σκλάβο του ή τον πουλήσει για δούλο, τότε ο απαγωγέας θα θανατώνεται. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας. Να προσέχετε τις πληγές των δερματικών νόσων. Να φροντίζετε να τηρείτε με σχολαστικότητα όλες τις οδηγίες που θα σας διδάξουν οι ιερείς Λεβίτες, σύμφωνα με όσα τους έχω διατάξει. Θυμηθείτε τι έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στη Μαριάμ στο δρόμο όταν βγήκατε από την Αίγυπτο. Η προστασία των αδυνάτων. Αν δώσεις στο συμπατριώτη σου ένα δάνειο, μην μπεις μέσα στο σπίτι του όταν πας να του πάρεις το ενέχειρο. Θα σταθείς έξω και ο φιλέτης θα σου φέρει έξω το ενέχειρο. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι φτωχός και σου έδωσε ως ενέχειρο το πανοφόρι του, εσύ μην το κρατήσεις όλη τη νύχτα. Πρέπει το δίχως άλλο να το επιστρέψεις με τη δύση του ήλιου για να μπορεί να τυλιχτεί μέσα στο πανοφόρι του και να κοιμηθεί. Θα σε ευγνωμονεί μετά και αυτό θα υπολογιστεί για δίκαιη πράξη από τον Κύριο το Θεό σου. Μην εκμεταλλεύεσαι ποτέ τον μισθωτό, το δυστυχισμένο και το φτωχό συμπατριώτη σου ή τον ξένο που ζει σε μια από τις πόλεις της χώρας σου. Να του δίνεις κάθε μέρα το ημερομίσθιό του πριν από τη δύση του ηλίου, γιατί είναι φτωχός και το έχει ανάγκη. Αλλιώς αυτός θα φωνάξει με αγανάκτηση εναντίον σου στον Κύριο και αυτό θα σου καταλογιστεί για αμαρτία. Δεν πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο οι γονείς για τις αμαρτίες των παιδιών τους, ούτε τα παιδιά για τις αμαρτίες των γονιών τους. Ο καθένας θα τιμωρείται με θάνατο μόνο για τη δική του αμαρτία. Μη διαστρεβλώνεις το δίκαιο του ξένου ή του ορφανού και μην παίρνεις για ενέχειρο το φόρεμα της χείρας. Να θυμόσαστε ότι κάποτε ήσασταν δούλοι στην Αίγυπτο και σας λύτρωσε από εκεί ο Κύριος ο Θεός σας. Γι' αυτό και εγώ σας διατάζω να τηρείτε αυτή την εντολή. Όταν θερίζετε τη σοδειά σας και λησμονήσετε ένα χερόβολο στάχια στο χωράφι, μη γυρίσετε να το πάρετε. Αυτό είναι για τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα. Έτσι θα σας ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σας, σ' ό,τι και αν καταπιανόσαστε. Το ίδιο όταν ραβδίζετε τις ελιές σας. Μην ξαναγυρνάτε να μαζέψετε τον ξεχασμένο καρπό. Ό,τι απόμεινε είναι για τον ξένο, το ορφανό και τη χείρα. Τέλος, όταν τριγάτε το αμπέλι σας, μην ξαναπερνάτε ανάμεσα στα κλίματα για να μαζέψετε τα ξεχασμένα τσαμπιά. Όσα έμειναν είναι για τον ξένο, το ορφανό και τη χείρα. Να θυμάστε ότι ήσασταν δούλοι στην Αίγυπτο. Γι' αυτό και εγώ σας διατάζω να τηρείτε αυτή την εντολή. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 25. Καθορισμός των μαστιγωμάτων. Αν παρουσιαστεί κάποια διαφορά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και πάνε στο δικαστήριο για να γίνει δίκη, ο ένας θα δικαιωθεί και ο άλλος θα καταδικαστεί. Αν ο ένοχος καταδικαστεί να μαστιγωθεί, ο δικαστής θα διατάξει να τον ρίξουν χάμο και να τον μαστιγώσουν μπροστά του. Τα χτυπήματα που θα του δώσουν με το μαστίγιο θα είναι σε αριθμό ανάλογα με τη σοβαρότητα της ενοχής του. Δεν πρέπει να ξεπεράσουν τα 40, γιατί αν τον χτυπήσουν περισσότερο, ο συμπατριώτης σας θα εξευτελιστεί στα μάτια σας. Η προστασία των ζώων. Μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Ο ανδραδελφικός γάμος. Αν συμβαίνει δύο αδέρφια να συγκατοικούν και να πεθάνει ένας από αυτούς χωρίς να αφήσει γιο, τότε η χείρα του δεν θα παντρευτεί ξένον άντρα. Ο αδερφός του άντρα της θα πάει σε αυτή και θα την πάρει η γυναίκα του και έτσι θα εκπληρώσει το ανδραδελφικό του καθήκον προς αυτήν. Ο πρωτότοκος γιος που θα γεννήσει η χείρα θα θεωρείται γιος εκείνου που πέθανε.
για να μην εξαφανιστεί το όνομά του από τον Ισραήλ. Αν όμως ο άντρας αυτός δεν θέλει να πάρει γυναίκα του τη χείρα του αδερφού του, τότε αυτή θα πάει στην πύλη, στους πρεσβυτέρους και θα τους πει: «Ο αδελφός του άντρα μου αρνείται να συνεχίσει το όνομα του αδελφού μου στον Ισραήλ. Δεν θέλει να εκπληρώσει το ανδραδερφικό καθήκον του σε μένα. Οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα τον καλέσουν και θα του μιλήσουν. Αν αυτός επιμένει και λέει: «Δεν θέλω να την πάρω αυτή για γυναίκα μου», τότε η χείρα θα τον πλησιάσει μπροστά στους πρεσβυτέρους, θα του βγάλει το σανδάλι από το πόδι του και θα τον φτύσει στο πρόσωπο λέγοντας: «Αυτά παθαίνει ο άντρας που αρνείται να δημιουργήσει οικογένεια στον αδερφό του». Από εκεί και πέρα, η οικογένεια αυτού του ανθρώπου θα ονομάζεται οικογένεια γυμνοπόδι μέσα σε όλο το λαό του Ισραήλ. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Αν δύο άνθρωποι μαλώνουν και πλησιάσει η γυναίκα του ενός για να γλιτώσει τον άντρα της από τα χέρια εκείνου που τον χτυπάει και απλώσει το χέρι της και πιάσει τον επιτιθέμενο από τα απόκρυφα του μέρη, τότε θα της κόψετε το χέρι. Δεν θα τη λυπηθείτε. Στο σακί σου δεν θα πρέπει να έχεις δύο ειδών σταθμά, ένα μεγάλο για να αγοράζεις και ένα μικρό για να πουλάς. Στο σπίτι σου δεν θα έχεις δύο ειδών εφά, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Θα έχεις σωστά και ακριβή σταθμά, σωστό και ακριβές εφά, για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Γιατί αυτός αποστρέφεται όποιον διαπράττει τέτοιου είδους αδικία. Εντολή για την εξολόθρευση των αμαλικητών. Ποτέ να μην ξεχάσετε τι σας έκαναν οι αμαλικίτες κατά την πορεία σας όταν βγήκατε από την Αίγυπτο. Σας περίμεναν στο δρόμο και σας χτύπησαν από τα νότα, σκοτώνοντας έτσι όλους τους βραδυπορούντες, ενώ εσείς ήσασταν εξαντλημένοι και αποκαμωμένοι. Δεν φοβήθηκαν το Θεό. Γι' αυτό, όταν εγκατασταθείτε στη χώρα που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει για ιδιοκτησία και ησυχάσετε από τους γύρω εχθρούς σας, τότε θα εξαλείψετε τη μνήμη των αμαλικητών από την Ιφίλιο. Μην το ξεχάσετε. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 26. Ορισμοί για τα πρωτογεννήματα και τη δεκάτη. Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία και την κυριέψετε και εγκατασταθείτε σε αυτήν, ο καθένας από εσάς θα πάρει τους πρώτους από όλους τους καρπούς της γης που θα μαζέψετε εκεί, θα τους βάλει σε ένα καλάθι και θα τους πάει στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε το όνομά του εκεί. Θα βρει τον ιερέα που θα είναι της υπηρεσίας την ημέρα εκείνη και θα του πει: «Δηλώνω σήμερα στον Κύριο το Θεό σου ότι μπήκα στη χώρα που ο Κύριος είχε υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους μας να μας δώσει». Ο ιερέας θα πάρει το καλάθι από το χέρι του και θα το αποθέσει μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σας. Τότε θα πάρεις το λόγο και θα πεις ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου: «Ένας περιπλανόμενος Αραμαίος ήταν ο προπατοράς μου. Κατέβηκε στην Αίγυπτο και έζησε εκεί σαν ξένος, με λίγους ανθρώπους γύρω του. Εκεί έγινε έθνος μεγάλο, ισχυρό και πολυάριθμο. Αλλά οι Αιγύπτιοι μας κακομεταχειρίζονταν, μας καταπίεζαν και μας επέβαλαν σκληρή δουλεία. Τότε επικαλεστήκαμε τον Κύριο τον Θεό των προγόνων μας και εκείνος άκουσε τη φωνή μας και είδε τη δυστυχία μας, την ταλαιπωρία μας και την καταπίεσή μας. Μας έβγαλε από την Αίγυπτο με το δυνατό του χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή του, με σημεία και θαύματα, σκορπίζοντας τρόμο μεγάλο. Και μας έφερε σε αυτόν τον τόπο και μας έδωσε τη χώρα αυτή, χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Και τώρα να, έφερα τους πρώτους καρπούς της γης που μας έδωσες, Κύριε. Μετά θα τους τοποθετήσεις ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου και θα τον προσκυνήσεις. Έτσι μαζί με τους Λεβίτες και τους ξένους που ζουν ανάμεσά σας, θα απολαμβάνετε όλα τα αγαθά που ο Κύριος ο Θεός σας θα δίνει σε εσάς και στις οικογένειές σας. Η προσευχή για τις προσφορές υπέρ των Λεβιτών και τα λοιπά. Κάθε τρίτο έτος θα είναι το έτος της δεκάτης. Όταν θα έχετε τελειώσει με τη συλλογή της δεκάτης, δηλαδή του δεκάτου όλων των προϊόντων σας, θα τα καταθέτετε στις πόλεις σας για να βρίσκονται στη διάθεση των Λεβιτών, των ξένων, των ορφανών και των χειρών. Μετά θα πεις ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου: «Ξεχώρισα, Κύριε, την ιερή μερίδα από το σπίτι μου και την έδωσα στους Λεβίτες, στους ξένους, στα ορφανά και στις χείρες. Εκτέλεσα όλες τις εντολές που μου έχεις δώσει,
χωρίς να παραβώ ή να ξεχάσω καμιά από αυτές. Από αυτή την ιερή μερίδα τίποτα δεν έφαγα τον καιρό που είχα πένθους. Τίποτα δεν άγγιξα όταν ήμουν ακάθαρτος και τίποτα δεν έδωσα για κάποιον νεκρό. Υπάκουσα στα λόγια σου, Κύριε Θεέ μου, και έκανα όπως με διέταξες. Κοίταξε τώρα από το Άγιό σου κατοικητήριο, από τους ουρανούς, και ευλόγησε το λαό σου, τον Ισραήλ και τη χώρα που μας έδωσες, όπως υποσχέθηκες με όρκο στους προγόνους μας, τη χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Λαός αφιερωμένος στον Κύριο. Ο Μωυσής είπε, «Σήμερα ο Κύριος ο Θεός σας, σας διατάζει να εκτελείτε τους νόμους αυτούς και τα προστάγματα και να τους τηρείτε και να τους εφαρμόζετε μόλις σας την καρδιά και την ψυχή. Σήμερα αποσπάσατε από τον Κύριο την υπόσχεση ότι θα είναι ο Θεός σας, με τον όρο να βαδίζετε στο δρόμο Του, να φυλάτε τους νόμους Του, τις εντολές Του και τα προστάγματά Του και να υπακούετε σ' ό,τι σας λέει. Και ο Κύριος απέσπασε σήμερα από σας την υπόσχεση ότι θα είστε ο εκλεκτός λαός Του, η περιουσία Του όπως σας έχει πει και ότι θα τηρείτε όλες τις εντολές Του. Θα σας κάνει έναν λαό ανώτερο από όλα τα άλλα έθνη που έχει δημιουργήσει, ανώτερο σε δόξα, σε φήμη και σε μεγαλείο. Και θα είστε ένας λαός αφιερωμένος στον Κύριο το Θεό σας, όπως ο ίδιος το έχει διακηρύξει. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 27. Η αναγραφή του νόμου στο όρος Εβάλ. Ο Μωυσής, συνοδευόμενος από τους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ, απευθύνθηκε στο λαό και είπε, «Να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα. Την ημέρα που θα περάσετε τον Ιορδάνη για να πάτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, θα πάρετε μεγάλα λιθάρια και θα τα στήσετε όρθια. Θα τα ασβεστώσετε και πάνω τους θα γράψετε όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Έτσι θα μπορέσετε να μπείτε στη χώρα που λέει γάλα και μέλι, που σας τη δίνει ο Κύριος ο Θεός σας και Θεός των προγόνων σας, σύμφωνα με την υπόσχεσή Του. Αυτά τα λιθάρια θα τα στήσετε στο όρος Εβάλ και θα τα ασβεστώσετε, σύμφωνα με τη διαταγή που σας δίνω σήμερα, αφού θα έχετε περάσει τον Ιορδάνη. Εκεί θα χτίσετε ένα πέτρινο θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σας, με πέτρες απελέκητες, χωρίς να τις επεξεργαστείτε με σιδερένιο εργαλείο, και πάνω σε αυτό θα προσφέρετε ολοκαυτώματα σε Αυτόν. Επίσης θα προσφέρετε θυσίες κοινωνίας και θα τρώτε εκεί και θα χαιρόσαστε ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας. Πάνω στα όρθια λιθάρια θα γράψετε βανάγνωστα όλα τα λόγια αυτού του νόμου». Στη συνέχεια ο Μωυσής, μαζί με τους ιερείς Λεβίτες, μίλησε σε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε, «Σοπάστε και ακούστε, Ισραηλίτες. Σήμερα γίνατε λαός του Κυρίου του Θεού σας. Να υπακούτε στα λόγια Του και να εκτελείτε τις εντολές Του και τους νόμους Του που εγώ σήμερα σας δίνω. Οι κατάρες για την ανυπακοή, όρος Εβάλ». Επίσης ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες, «Όταν θα περάσετε τον Ιορδάνη, οι φυλές Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, Ισάχαρ, Ιωσήφ και Βενιαμίν θα σταθούν στο όρος Γεριζίμ για να απαγγείλουν τις ευλογίες προς το λαό. Και οι φυλές Ρουβίν, Γάδ, Ασύρ, Ζαβουλών, Δάν και Νεφθαλή θα σταθούν στο όρος Εβάλ για να απαγγείλουν τις κατάρες. Οι Λεβίτες θα πάρουν το λόγο και με δυνατή φωνή θα πούν στους Ισραηλίτες, καταραμένος ο άνθρωπος που θα κατασκευάσει κάποιο είδωλο ή χυτό ομοίωμα και θα το βάλει κάπου στα κρυφά να το λατρεύει. Αυτά τα πράγματα ο Κύριος τα αποστρέφεται. Είναι κατασκευάσματα τεχνίτη. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος προσβάλλει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος μετακινεί τα σύνορα του γειτονά του. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος παραπλανάει έναν τυφλό στο δρόμο. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος διαστρεβλώνει το δίκαιο του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος συνευρίσκεται με τη γυναίκα του πατέρα του, γιατί ατιμάζει τον πατέρα του. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν».
καταραμένος όποιος συνευρίσκεται με οποιοδήποτε ζώο. Και όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος συνευρίσκεται με την αδερφή του, κόρη του πατέρα του ή κόρη της μητέρας του. Και όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος συνευρίσκεται με την πεθερά του. Και όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος χτυπήσει τον συνάνθρωπό του ύπουλα. Και όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος παίρνει λεφτά για να σκοτώσει έναν αθώο. Και όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος δεν μένει πιστός στα λόγια αυτού του νόμου και δεν τα εφαρμόζει. Και όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 28. Οι ευλογίες για την υπακοή. Στη συνέχεια ο Μωυσής είπε: «Αν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις εντολές του που εγώ σας δίνω σήμερα, ο Κύριος ο Θεός σας θα σας κάνει το πρώτο από όλα τα έθνη της γης και θα έρθουν πάνω σας ετούτες οι ευλογίες. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και στο χωράφι. Ευλογημένος θα είναι της κοιλιάς σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των ζωντανών σου, των γελαδιών σου, οι γένες και των προβάτων σου. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου και ευλογημένη σκάφη που ζυμώνεις το ψωμί σου. Ευλογημένος θα είσαι σε ό,τι και αν κάνεις. Ο Κύριος θα σου παραδώσει τους εχθρούς σου, αυτούς που θα ξεσηκωθούν να σε χτυπήσουν, νικημένους μπροστά σου. Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φεύγουν από μπρος σου. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς και θα σε ευλογήσει στη χώρα που σου δίνει. Ο Κύριος ο Θεός σου θα σε αναδείξει σε δικό του λαό, αφιερωμένος σε Αυτόν όπως με όρκο σου υποσχέθηκε αν εκτελείς τις εντολές του και βαδίζεις το δρόμο του. Τότε θα δουν όλοι οι λαοί της γης ότι ο Κύριος σε προστατεύει και θα σε φοβούνται. Ο Κύριος θα σου δώσει άφθονα τα αγαθά, πλούσιο της κοιλιάς σου τον καρπό και τον καρπό των ζωντανών σου και τον καρπό της γης σου στη χώρα που ο Κύριος υποσχέθηκε στους προγόνους σου πως θα σου δώσει. Ο Κύριος για χάρη σου θα ανοίγει τις δεξαμενές του νερού στον ουρανό για να δίνει βροχή στη χώρα σου στον κατάλληλο καιρό και να ευλογεί όλα σου τα έργα. Σε πολλά έθνη θα δανείζεις, ενώ εσύ δεν θα έχεις ανάγκη να δανείζεσαι. Έτσι ο Κύριος ο Θεός σου θα σε κάνει αρχηγό και όχι ουραγό. Πάντα θα υπερέχεις και ποτέ δεν θα μειονεκτείς αν τηρείς τις εντολές του που εγώ σήμερα σου δίνω και αν φροντίζεις να τις εφαρμόζεις. Να μην ξεφύγετε από καμιά εντολή που εγώ σας δίνω σήμερα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, για να ακολουθήσετε άλλους θεούς και να τους λατρέψετε. Οι συνέπειες της ανυπακοής. Αν όμως δεν υπακούσετε στον Κύριο το Θεό σας και δεν προσέχετε να εφαρμόζετε τις εντολές του και τους νόμους του που εγώ σας δίνω σήμερα, τότε θα σας βρουν και θα πέσουν πάνω σας όλες ετούτες οι κατάρες. Καταραμένος θα είσαι στην πόλη και στο χωράφι. Καταραμένο θα είναι το καλάθι σου και η σκάφη που ζυμώνει στο ψωμί σου. Καταραμένος της κοιλιάς σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου, των γελανδιών σου οι γένες και των προβάτων σου. Καταραμένος θα είσαι σ' ό,τι κι αν κάνεις. Αν εγκαταλείψεις τον Κύριο πράττοντας το κακό, αυτός θα στείλει πάνω σου την κατάρα, τον τρόμο και τη θλίψη, σ' ό,τι κι αν καταπιάνεσαι, και πολύ γρήγορα θα καταστραφείς τελείως. Ο Κύριος θα επιτρέψει να σε βρει θανατικό, ωστόσο σε εξαφανίσει από τη χώρα που πηγαίνεις να την πάρεις ιδιοκτησία σου. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με φθήση, με πυρετό, με ρίγος, με καύσο, με ξηρασία, με μαρασμό και αρρώστια των φυτών. Όλα αυτά θα σε καταδιώκουν ως ότου καταστραφείς. Χαλκός θα είναι ο ουρανός πάνω από το κεφάλι σου και σίδερο η γη κάτω από τα πόδια σου. Ο Κύριος θα μετατρέψει τη βροχή στη χώρα σου σε σκόνη και σε χώμα. Θα πέφτει πάνω σου από τον ουρανό ώσπου να εξοντωθείς. Ο Κύριος θα επιτρέψει να σε νικούν οι εχθροί σου. Από ένα δρόμο θα βαδίζεις εναντίον τους και από 7 δρόμους θα φεύγεις από μπροστά τους.
όλα τα βασίλεια της γης θα φρύτουν όταν θα βλέπουν το κατάντημά σου. Το πτώμα σου θα γίνει τροφή για τα αρπακτικά πουλιά του ουρανού και για τα θηρία της γης. Και δεν θα υπάρχει ούτε ένας να τα διώξει. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με το Αιγυπτιακό έλκος, με έξεμα και ψώρα, αρρώστιες αγιάτρευτες. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με τρέλα, με τύφλωση και με σύγχυση του μυαλού. Μέσα στο καταμεσήμερο θα βαδίζεις ψηλαφώντας, όπως μέσα στο σκοτάδι του ο τυφλός. Τίποτε από ό,τι κάνεις δεν θα πετυχαίνει. Πάντα θα σε καταπιέζουν και θα σε ληστεύουν. Και δεν θα βρίσκεται κανείς για να σε σώσει. Θα αραβωνιάζεσαι γυναίκα κι άλλος μαζί της θα πλαγιάζει. Θα χτίζεις σπίτι, μα δεν θα κατοικείς αυτό. Αμπέλι θα φυτεύεις, μα δεν θα το τριγάς. Το βόδι σου θα το σφάζουν μπροστά σου, αλλά από το κρέας του εσύ δεν θα τρως. Θα αρπάζουν το γαϊδούρι σου από μπροστά σου και σε σένα δεν θα ξαναγυρνά. Θα παραδίδονται τα πρόβατά σου στους εχθρούς σου και δεν θα υπάρχει ούτε ένας να σου συμπαρασταθεί. Η γη και οι θυγατέρες σου θα παραδίδονται σ' άλλον λαό. Εσύ θα το βλέπεις και τα μάτια σου θα λιώνουν την κάθε μέρα να τους καρτεράς, μα δεν θα μπορείς τίποτα να κάνεις. Της γης σου τους καρπούς και τη σοδιά ολόκληρη του κόπου σου, ένας λαός που δεν τον ξέρεις θα τα τρώει. Και εσύ μονάχα θα καταπιέζεσαι και θα τσακίζεσαι την κάθε μέρα. Και από το θέαμα που θα βλέπουνε τα μάτια σου θα τρελαθείς. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με κακές πληγές στα γόνατα και στους μυρούς, που από αυτές να γιατρευτείς δεν θα μπορείς. Από των ποδιών σου τις πατούσες, ίσα με τις κεφαλής σου την κορφή. Ο Κύριος θα σε παραδώσει, εσένα και το βασιλιά σου που θα έχεις βάλει για αρχηγό σου, σε έναν λαό που ούτε εσύ ούτε οι προγονείς σου τον γνωρίζουν, και θα λατρέψεις εκεί άλλους θεούς φτιαγμένους από ξύλο και από πέτρα. Θα προκαλείς τη φρίκη, τον χλεβασμό και τον περίγελο σε όλους εκείνους τους λαούς όπου ο Κύριος θα σε φέρει. Σπόρο πολύ θα ρίχνεις στο χωράφι, μα λίγο θα μαζεύεις, γιατί η ακρίδα θα τον έχει καταφάει. Αμπέλια θα φυτεύεις και θα τα καλλιεργείς, μα ούτε κρασί θα πίνεις, ούτε καν θα τριγάς, γιατί θα τα έχει καταφάει το σκουλίκι. Λιώδεντρα θα έχεις όλη σου τη χώρα, αλλά δεν θα έχεις λάδι να ληφτείς, γιατί οι ελιές θα πέφτουν. Γιους θα γεννάς και θυγατέρες, δικά σου όμως δεν θα μπορείς να τα έχεις, γιατί θα πηγαίνουν στην αιχμαλωσία. Όλα τα δέντρα σου και τους καρπούς της γης σου, τα σκουλίκια θα τα χαίρονται. Οι ξένοι που θα ζουν ανάμεσά σας θα προοδεύουν πιότερο από σένα, όλο και πιο ψηλά, ενώ εσύ όλο ένα και πιο χαμηλά θα πέφτεις. Αυτοί θα σου δανείζουν, εσύ δεν θα έχεις πια να τους δανείσεις. Αυτοί θα είναι οι αρχηγοί και εσύ ο ουραγός. Όλες σε τούτες οι κατάρες θα σας βρουν και θα πέσουν πάνω σας όσο το αφανιστείτε, αν δεν υπακούσετε τον Κύριο το Θεό σας και δεν εφαρμόσετε τις εντολές του και τους νόμους του, εκείνα που σας πρόσταξε. Και αυτά θα είναι παντοτινά σημεία και αποδείξεις θαυμαστές σε εσάς και στους απογόνους σας. Αν δεν λατρεύσετε τον Κύριο το Θεό σας με χαρά και μόλις σας την καρδιά, όταν θα έχετε όλα τα αγαθά σας άφθονα, τότε θα γίνετε δούλοι στους εχθρούς σας που θα τους στείλει ο Κύριος εναντίον σας. Θα πεινάτε, θα διψάτε, θα είστε γυμνοί και θα στερήσετε τα πάντα. Στον τράχυλό σας θα βάλει σιδερένιο ζυγό, ώσπου να σας εξοντώσει. Ο Κύριος θα ξεσηκώσει εναντίον σας ένα έθνος από μακριά, από της γης στην άκρη, που επιτίθεται όπως ο αετός. Ένα έθνος που τη γλώσσα του δεν θα μπορείτε να την καταλάβετε. Θα είναι ένα έθνος με άγριο πρόσωπο, που δεν θα σέβεται τον γέροντα κι ούτε τον νέο θα σπλαχνίζεται. Θα καταφάει τον καρπό των ζωντανών σας και τον καρπό της γης σας, ώσπου να φανιστείτε. Δεν θα σας αφήσει ούτε στάρι, ούτε κρασί, ούτε λάδι, ούτε τις γένες των γελαδιών και των προβάτων σας, όσο του σας εξαφανίσει. Θα πολιορκήσει όλες σας τις πόλεις, τα ψηλά και δυνατά σας τείχη μέσα στα οποία νιώθατε ασφαλείς, ώσπου να πέσουν, παντού στη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος ο Θεός σας.
Κι όταν θα σας πολιορκεί ο εχθρός σας και θα στενεύει τον κλειό του απελπιστικά, τότε εσείς θα αναγκαστείτε να φάτε τα ίδια τα παιδιά σας. Θα καταβροχθήσετε τις σάρκες των γιών σας και των θυγατέρων σας που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας. Ο τρυφερότερος και ο πιο ευαίσθητος άνθρωπος ανάμεσά σας θα βλέπει με κακό μάτι τον αδελφό του και την αγαπημένη του γυναίκα και τα υπόλοιπα παιδιά του που θα έχουν απομείνει. Σε κανέναν από αυτούς δεν θα δίνει από τις σάρκες των παιδιών του. Θα τις τρώει όλες αυτός, γιατί τίποτε πια δεν θα του έχει απομείνει στη διάρκεια της πολιορκίας. Τόση θα είναι η απόγνωση που θα έχει φέρει ο εχθρός σας σε όλες τις πόλεις σας. Η τρυφερότερη και η πιο ευαίσθητη γυναίκα ανάμεσά σας, που από την ευαισθησία και τη χλυδία απέφευγε για το πόδι της ακόμα να πατήσει στη γη, τώρα θα βλέπει με κακό μάτι τον αγαπημένο της άντρα, το γιο της και την κόρη της. Θα σκέφτεται να φάει κρυφά το νεογέννητο βρέφος της, ως και τον πλακούντα που θα βγει από την κοιλιά της, γιατί θα στερείται τα πάντα στη διάρκεια της πολιαρκίας. Τόση θα είναι η απόγνωση που θα έχει φέρει ο εχθρός σας στις πόλεις σας. Φροντίστε λοιπόν να εφαρμόζετε όλα τα λόγια του νόμου, τα γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, και να σεβόσαστε αυτό το όνομα, το δοξασμένο και φοβερό, τον Κύριο το Θεό σας. Αλλιώς, ο Κύριος θα φέρει σε εσάς και στους απογόνους σας φοβερές πληγές, μεγάλες και μακρόχρονες, αρρώστιες βαριές και χρόνιες. Θα φέρει πάνω σας όλα τα πλήγματα που έφερε στους Αιγυπτίους, τα οποία τόσο σας είχαν τρομάξει. Δεν θα φεύγουν από πάνω σας. Ακόμη ο Κύριος θα φέρει εναντίον σας ασθένειες και πληγές που δεν είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο του νόμου, ώσπου να εξαφανιστείτε. Και θα απομείνετε ελάχιστοι, εσείς που ήσασταν τόσο πολύ σαν τ' άστρα του ουρανού, αν δεν υπακούσετε στον Κύριο το Θεό σας. Όπως ο Κύριος χαιρόταν να σας κάνει ευτυχισμένους και πολυάριθμους, έτσι τώρα θα χαίρεται να σας καταστρέφει και να σας εξαφανίζει. Θα ξεριζωθείτε από τη χώρα που πάτε να πάρετε για ιδιοκτησία σας. Ο Κύριος θα σας διασκορπίσει ανάμεσα σε όλους τους λαούς, από τη μία άκρη της γης ως την άλλη. Και εκεί θα λατρέψετε άλλους θεούς, φτιαγμένους από ξύλο και από πέτρα, που ούτε εσείς τους γνωρίζατε, ούτε οι πρόγονοί σας. Αλλά και ανάμεσα στα έθνη εκείνα δεν θα ησυχάσετε. Τα πόδια σας δεν θα βρίσκουν τόπον από αυτού. Ο Κύριος θα βάλει τον τρόμο στην καρδιά σας. Θα κάνει τα μάτια σας να σβήνει, την ψυχή σας να μαραίνεται. Η ζωή σας θα κρέμεται από μια κλωστή. Νύχτα και μέρα θα φοβάστε και θα αμφιβάλλετε για την ίδια σας την ύπαρξη. Το πρωί θα εύχεστε να ήταν βράδυ και το βράδυ θα εύχεστε να ήταν πρωί. Τόσος θα είναι ο φόβος που θα πλημμυρίζει την καρδιά σας από το θέαμα που θα αντικρίζετε. Ο Κύριος θα σας πάει και πάλι με πλοία στην Αίγυπτο. Θα πάρετε το δρόμο πίσω για τη χώρα που σας υποσχέθηκα ότι πια δεν θα την ξαναδείτε. Εκεί θα θέλετε να πουληθείτε στους εχθρούς σας σκλάβοι και σκλάβες. Και δεν θα υπάρχει κανείς για να σας αγοράσει. Η Διαθήκη του Κυρίου με τον Ισραήλ στη Μωάβ. Αυτά είναι τα λόγια της Διαθήκης που σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου έκανε ο Μωυσής με τους Ισραηλίτες στη Μωάβ, εκτός από τη Διαθήκη που είχε κάνει με αυτούς στο όρος Χορίβ. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 21. Ο Μωυσής κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε: «Όταν ήσασταν στην Αίγυπτο, είδατε με τα ίδια σας τα μάτια όλα όσα έκανε ο Κύριος στο Φαραώ, στους άρχοντές του και σε ολόκληρη τη χώρα του. Είδατε τις μεγάλες δοκιμασίες, τα σημεία και τα φοβερά εκείνα θαύματα. Αλλά ο Κύριος μέχρι σήμερα δεν σας έδωσε καρδιά για να καταλάβετε τα όσα περάσατε. Τα μάτια σας και τα αυτιά σας στην πραγματικότητα δεν βλέπουν και δεν ακούν. 40 χρόνια σας οδήγησα μέσα στην έρημο. Τα ρούχα σας δεν έλειωσαν επάνω σας, ούτε και τα ποδήματά σας στα πόδια σας. Ψωμί δεν είχατε να φάτε, ούτε κρασί και άλλα δυνατά ποτά να πιείτε. Αλλά ο Κύριος σας φρόντισε για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός σας. Και όταν ήρθατε σε αυτόν εδώ τον τόπο, ο Σιχών βασιλιάς της Εσεβών και ο Όγ βασιλιάς της Βασάν
βγήκαν για να μας πολεμήσουν. Εμείς όμως τους νικήσαμε. Κυριέψαμε τη χώρα τους και τη δόξαμε για ιδιοκτησία στους Ρουβινίτες, στους Γαδίτες και στο μισό της φυλής Μανασί. Να τηρείτε λοιπόν τα λόγια αυτής της Διαθήκης και να τα εκτελείτε για να πετυχαίνετε σε ό,τι αναλαμβάνετε να κάνετε. Επίσημη αποδοχή της Διαθήκης του Θεού. Όλοι εσείς στεκόσαστε σήμερα ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι πρεσβύτεροι σας, οι άρχοντές σας και όλος ο λαός. Τα παιδιά σας, οι γυναίκες σας και οι ξένοι που ζουν μέσα στο στρατόπεδό σας, ως και εκείνοι που σας κόβουν ξύλα ή βγάζουν για σας νερό. Είστε όλοι εδώ για να δεχτείτε τη Διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, τη σφραγισμένη με όρκο, την οποία συνάπτει μαζί σας σήμερα. Έτσι θα σας κάνει σήμερα λαό του και αυτός θα είναι Θεός σας, όπως σας το είπε και το έχει υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές σας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Αλλά αυτή η Διαθήκη και η ένορκη επισφράγησή της δεν ισχύει μόνο για σας και για όσους στέκονται σήμερα εδώ μαζί σας ενώπιον του Κύριου του Θεού σας. Ισχύει και για τους απογόνους σας που δεν γεννήθηκαν ακόμα. Προειδοποιήσεις κατά της ειδωλολατρίας. Εσείς γνωρίζετε πως ήταν η ζωή μας στην Αίγυπτο και ποια ήταν η πορεία μας ανάμεσα στα έθνη από όπου περάσαμε. Έχετε δει τα αυδελερά ειδωλά τους, ειδωλα ξύλινα, πέτρινα, ασημένια και χρυσά. Ας μη βρεθεί λοιπόν ανάμεσά σας κανένας άντρας ή γυναίκα, οικογένεια ή φιλή, από όσους στέκονται σήμερα εδώ, που η καρδιά τους θα απομακρυνθεί από τον Κύριο το Θεό μας, για να πάει να λατρέψει τους θεούς εκείνων των εθνών. Κανείς σας μη μοιάσει με ρίζα που θα βγάλει ένα πικρό φαρμακερόφυτο ανάμεσά σας. Κανείς να μη βρεθεί που θα ακούσει τους όρους αυτής της Διαθήκης, της σφραγισμένης με όρκο, και θα καθησυχάσει τον εαυτό του ότι όλα θα πάνε καλά, ακόμη κι αν πεισματικά κάνει ό,τι του αρέσει. Αυτό θα φέρει όλον την καταστροφή. Κοντά στο ξερό θα καεί και το χλωρό. Έναν τέτοιον άνθρωπο ο Κύριος δεν θα στέρξει να το συγχωρήσει, αλλά θα ξεσπάσουν εναντίον του ο θυμός και η οργή του. Θα πέσουν πάνω του όλες οι κατάρες που είναι γραμμένες στο βιβλίο αυτό και θα σβήσει ο Κύριος τη μνήμη του από τη γη. Ο Κύριος θα τον αποκόψει από όλες τις φυλές του Ισραήλ και θα τον καταστρέψει τελείως, σύμφωνα με τις κατάρες της Διαθήκης τις γραμμένες σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Οι επόμενες γενιές, οι απογονείς σας και οι ξένοι που θα έρχονται από χώρες μακρινές, όταν θα βλέπουν τις συμφορές και τις αρρώστιες που θα έχει στείλει ο Κύριος εναντίον της χώρας σας, θα λένε: «Κάει και όλη η χώρα αυτή από το θιάφι και το αλάτι. Τίποτα δεν μπορεί πια να σπαρθεί σε αυτήν ούτε να φυτρώσει. Ούτε χορτάρι μπορεί να βλαστήσει. Καταστράφηκε όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όπως η Αδαμά και η Σεβοήμ που τις κατέστρεψε ο Κύριος πάνω στο θυμό του και στην οργή του. Τότε θα αναρωτιούνται όλα τα έθνη. Γιατί ο Κύριος φέρθηκε έτσι σε αυτή τη χώρα? Γιατί άναψε τόσο πολύ η οργή του?» Και θα απαντούν: «Επειδή εγκατέλειψαν τη Διαθήκη που έκανε μαζί τους ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων τους, όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Πήγαν και λάτρεψαν άλλους θεούς και τους προσκύνησαν. Θεούς που δεν τους γνώριζαν και που ο Κύριος δεν τους είχε επιτρέψει να λατρεύουν. Γι' αυτό ξέσπασε ο θυμός του Κυρίου ενάντια στη χώρα αυτή και έκανε να έρθουν πάνω της όλες οι κατάρες που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Αγανακτισμένος και οργισμένος τους έδιωξε ο Κύριος από τη χώρα τους και τους έριξε σε μια άλλη χώρα, όπου και βρίσκονται ακόμη μέχρι σήμερα. Τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο το Θεό μας. Εκείνα όμως που έχουν αποκαλυφθεί ανήκουν για πάντα σε μας και στους απογόνους μας, ώστε να εφαρμόζουμε όλα τα λόγια αυτού του νόμου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσ' ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείσει σε μη μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισο της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού, απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχει, Κύριε, στο βοηθεί σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδείασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ ετα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ του νεκρού μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου τη ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον.

0: και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν ιδίν άπαση της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων.

0: Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρύδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους δίψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσιγαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ εν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτίνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σι βόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθύσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας το Απόρθητον Τείχος, χαίρε Διείς Εγείρονται Τρόπαια, χαίρε Διείς Εχθρή Καταπίπτουση, χαίρε Χρωτός του Εμού Θεραπεία, χαίρε Ψυχής της Εμείς Σωτηρία, χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
1: χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση ημών τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αΐ με θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχη στον ημάς Αγί σου Αγγέλη, σύνατε παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστή αφήση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μίβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε ειν όλων εμα αυτών αχριώσαντα. Και τι των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα ναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περ Αγία Θεωτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη τη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σύν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή και διαφύλαξώ με από πάση πυρία του αντικειμένου ή να μην εντείνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
1: Κύριε
0: γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Αιωνία η μνήμη
0: αυτών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
3: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει το Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βοσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα ψαλεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας Κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στα Δαμάνια Μονοφατσίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα ψαλούν η Ιερά Παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Ευζώπιου Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Δεμάτι Μονοφατσίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Πηγιάκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο της Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ζαχαρίου Δαρούκα, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάνου. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού και κτητορικό μνημόσυνο.

0: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αιγιάς Παιδιάδος έναντι του ξενοδοχείου Αρίνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς τον Τίμιο Σταυρό. Οι αρτοκλασίες θα ευλογούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από ώρας 12 το μεσημέρι έως 11 το βράδυ. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο μικρός ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Σάρχου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Φορτέτσα Ηρακλείου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Προεόρτιος Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωακήμ Βενιανάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστά του Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί σε προσκύνηση απότμημα Τιμίου Ξύλου.
1: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Στις 8.30 θα ψαλεί η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Νικήτα Ευγενίου και Χριστοφόρου στις Μεσαμπεγές Ηρακλείου, οδός Λεωφόρος Παπαναστασίου και Σύφη Αναστασάκη 1. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Την 3η 15 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Νικήτα.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 17 Σεπτεμβρίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Σοφίας και των θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων». Τα κύρια αυτά πάθη ανέρχονται σε 8. Μεταξύ των συγκεκριμένων πνευματικών νοσημάτων, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα που είναι ουσιαστικότερα και γενικότερα από τα υπόλοιπα. Χαρακτηρίζονται ως γενικότητα με την έννοια ότι περιέχουν κατά κάποιο τρόπο και γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Ο Ευάγριος τα ταξινομεί ως εξής. 8 είσαι πάντες η γενικότατη λογισμή, ενείς περιέχεται πας λογισμός. Πρώτον, ο της γαστιμαργίας και μετά αυτόν ο της πορνείας. Τρίτον, ο της φιλαργυρίας. Τέταρτος, ο της λύπης. Πέμπτος, ο της οργής. Έκτος, ο της ακιδείας. Έβδομος, ο της καινοδοξίας. Όγδοος, ο της υπερηφανίας. Ο συγκεκριμένος κατάλογος του Ευαγρίου έγινε παράδοση στην Ορθόδοξη Ασκητική. Τα 8 γενικότερα πάθη αντιστοιχούν στα 7 έθνη που πρόκειται να ηττηθούν και να αφανιστούν, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά η Αίγυπτος που έχει ήδη νικηθεί, για τα οποία κάνει λόγο το Δευτερονόμιο. Μερικές φορές οι πατέρες εννοούν την υπερηφάνεια και την καινοδοξία σε ένα πάθος, συνεπώς αποδέχονται 7 πάθη. Τότε αυτά αντιστοιχούν στους 7 δαίμονες στους οποίους αναφέρεται το Ευαγγέλιο. Ως αρχή και ρίζα των 8 συγκεκριμένων παθών και όλων των άλλων κακών που προέρχονται από αυτά βρίσκεται η φιλαυτία, η εγωιστική αγάπη προς εαυτόν. Όλα τα πάθη παράγονται από αυτή, αλλά η ίδια είναι η κατεξοχήν αιτία των 3 βασικών παθών, τα οποία προηγούνται και γεννούν τα υπόλοιπα 5 από τα 8 κύρια και κατόπιν όλα τα άλλα. Η γαστιμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία είναι τα 3 αυτά πάθη. Η φιλαυτία ως πολλάκις ήρυται, πάντων των εμπαθών λογισμών αιτία καθίσταται. Εκτάφτης γάρ γεννώνται οι 3 γενικότατοι της επιθυμίας λογισμοί. Ο της γαστιμαργίας και της φιλαργυρίας και της καινοδοξίας γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Αντίστοιχη είναι και η διδασκαλία του Ευάγριου. Των αντικειμένων δαιμόνων την πρακτική, πρώτη και κατά τον πόλεμο συνίστανται η τάση της γαστιμαργίας ειδονάς, ή την ορέξης πεπιστευμένη και την φιλαργυρία νημήν υποβάλλοντες και προς την των ανθρώπων δόξεν ημάς εκαλούμενη. Οι δάγοι πάντες κατόπιν τούτων βαδίζοντες, τους υπό τούτων τετροσκομμένους διαδέχοντες, στη συνέχεια δε παρατηρεί. Διότι τους 3 τούτους λογισμούς ο διάβολος τότε το σωτήριο προσήγαγε. Πρώτον μεν τους γήθους άρτους γενέστε παρακαλών, έπειτα δε τον κόσμον όλων επαγγελόμενος ύπεσον προσκυνήσει, και τρίτον ή ακούσει δοξαστής εστελέγων μηδέν εκ του τελικού του πτώματος πεπονθώτα. Τα 3 αρχαίγωνα πάθη λοιπόν είναι αυτά που εμφανίζονται πρώτα και είναι κατά κάποιον τρόπον τα αμεσότερα και τα ευρύτερα εξαπλωμένα στον άνθρωπο. Ανοίγουν την πόρτα και στα υπόλοιπα. Ο Ευάγριος σημειώνει ότι ουκ έστιν άνθρωπον περιπεσίν δαίμονι, μη πρώτερον υπεκείνων των πρωτοστατών κατατροφέντα. Θα δούμε αλλού ότι όσο ο άνθρωπος δεν τους νικά, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τους υπόλοιπους. Όταν αντίθετα τους καταβάγει, μπορεί εύκολα να εξαλείψει τους υπόλοιπους. Τα 3 κύρια πάθη έχουν 3 άμεσους απογόνους, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου. Εκ μέν της γαστριμαργίας γεννάται ο της πορνείας εμπαθής λογισμός. Εκ δε της φιλαργυρίας ο της πλεονεξίας. Εκ δε της καινοδοξίας ο της υπερηφανίας. Όλοι οι υπόλοιποι προκύπτουν αδιακρίτως από αυτά τα 3. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι συγκεκριμένη σειρά και τάξη δημιουργίας δεν ισχύει απόλυτα. Είναι απλώς ενδεικτική του πάθους που παράγεται από κάποιο προηγούμενό του και μάλιστα, για να κυριολεκτούμε, δείχνει ότι ένα πάθος οδηγώντας σε άλλο περισσότερο το ευνοεί. Δηλαδή καθιστά την εμφάνισή του πιθανότατη σε σχέση με άλλα παρά το προκαγεί. Αν όμως αληθεύει ότι ένα πάθος ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο, για παράδειγμα η γαστιμαργία στην πορνεία, τότε δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που το ευνοεί. Γενικά η κατάταξη των παθών που μόλις προσιάσαμε δεν πρέπει να θεωρείται περιοριστική και απόλυτη,
όπως ήδη παρατηρήσαμε, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατανοείται κατά τρόπο ανελαστικό και σχολαστικό. Εξάλλου, οι πατέρες δίνουν κάποτε παράγγελα διαφορετικούς καταλόγους παθών σύμφωνα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες της διδασκαλίας τους. Τέτοιες ταξινομήσεις δεν έχουν απόλυτη αξία, αλλά συνιστούν πρόσφορα και εύχριστα εργαλεία για την πνευματική διδαχή και την ασκητική πρακτική. Οπωσδήποτε τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την αμεσότερη και ανετότερη κατανόηση των πραγμάτων και την απλούστερη προσέγγιση της περίπλοκης και πολύμορφης πραγματικότητας. Εμείς οι ίδιοι μάλιστα θα προστρέξουμε σε αυτά.

Προφανώς οι τύποι των σχέσεων που δείξαμε ότι αναπτύσσονται μεταξύ των παθών δείχνουν μόνο τις γενικές τάσεις. Δεν αποκλείεται η ύπαρξη και άλλων οδών παθογένεσης, ούτε βεβαίως και άλλων ειδών σχέσεων μεταξύ των παθών. Οι πατέρες διδάσκουν συνήθως ότι τα πάθη βρίσκονται σε τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Διαπλέκονται και ενισχύονται αμοιβαία, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε πάθος γεννά όλα τα άλλα. Γράφει ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης. Και μη ξανιστόμεν ότι μόνον υπό των αγαπωμένων λογισμών βιαίως ενεργούμεθα, καθότι ως τη πονηρών αυτών συγγένεια ούτω και τες ημών επιθυμίες επροσβολές συνεργού συναλλήλες και εκάστη των εαυτής εργάτης συγχρονίσαντα λοιπόν την πλησίων παραδίδωσιν ως υπό της δευτέρας και παραγνώμην ίσως απάγεστε τι περί την πρώτην συνηθία βιαίως ερκόμενων. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις επιμένει ακόμη περισσότερο στη συγκεκριμένη εξάρτηση των παθών, η οποία τα κάνει να επικαλούνται το ένα το άλλο. Έχετε γάρ πως εν της κακής του εταίρου το έτερον και όπερ αν το εν παραγέννητε και τα λοιπά καθαρά καθάπερ υπό την ως φυσικής ανάγκης ερκόμενα συνεισέρχονται πάντως ίον εν αλύση γίνεται της αρχής επισπαστήσεις ούδε τας γυπών ηρεμήν της αλύσεως αγγύλας δυνατόν εστίν αλλά κατά το έτερον πέρας της αλύσεως αγγύλης συνεκινήθη την πρώτη κατά το ακόλουθο ναή και προσεχές από του πρώτου δια των παρακειμένων της κινήσεως προϊούσης ούτως εμπλέκεται και συμπέφει και να λύγει στα ανθρώπινα πάθη και διενός του επικρατήσαντος και ο λοιπός των κακών ολκώσινης σε έρχεται τη ψυχή. Πρέπει εξάλλου να επισημανθεί ότι η σειρά με την οποία τα πάθη παρουσιάζονται και γεννώνται ποικίλει ανάλογα με τα πρόσωπα. Συνεπώς παρατηρεί ο Άγιος Κασιανός τα 8 κύρια και πρωταρχικά πάθη διεξάγουν από κοινού τον πόλεμο κατά του ανθρώπινου γένους. Αλλά οι επιθέσεις τους δεν εκδηλώνονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους αδιακρίτως. Και συνεχίζει ο ίδιος με τη διαπίστωση ότι στην μία περίπτωση προτάσσεται το πάθος της πορνείας και ασωτείας. Στην άλλη επικρατεί και υπερισχύει η οργή. Στον ένα η καινοδοξία διεκδικεί το σκύπτρο. Ενώ στον άλλο η υπερηφάνεια κατέχει την εξουσία. Και αν ο καθένας μας μπορεί να υφίσταται τις εφόδους όλων των παθών, δεν τις αντιμετωπίζει ούτε με τον ίδιο τρόπο ούτε με την ίδια σειρά. Όπως εισηγείται στο σημείο αυτό ο Άγιος Κασιανός, θα ήταν απατηλό για τον πεμπτοκότο άνθρωπο να θεωρεί αυτόν ελεύθερο ή απειλαγμένο από το πάθος ή μόνο έστω από το α ή β πάθος. Αν κάποιο πάθος φαίνεται να επουσιάζει από εμάς, η μη εμφάνιση ή η μη εκδήλωσή του αφορά σε μία συγκεκριμένη στιγμή. Κι όμως υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσα στην ψυχή και είναι επιδεκτικό εκδήλωση σε κάθε στιγμή, εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις ευνοήσουν την εκδήλωσή του έστω και σε μικρό βαθμό. Ανεξάρτητα από την έκβαση και το αποτέλεσμα μέσα στην ψυχή υπάρχει μια οικονομία των παθών. Τέτοιας φύσης που όταν ένα πάθος υφίσταται σε μικρή ένταση και μάλιστα φαίνεται να απουσιάζει, η σχετική απουσία και έγκυψή του φαίνεται να αντισταθμίζονται από την πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη ενός ή περισσότερων άλλων. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να διαπιστώσουμε ότι αντίθετα στα πρόσωπα στα οποία τα Α ή το Β πάθος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα, βρίσκονται σε σχεδόν απαλλαγμένα από τα άλλα πάθη ή τουλάχιστον αυτά δεν κατοικούν στα πρόσωπα παρά σε περιορισμένο βαθμό. Ορισμένες φορές η απλή και έντονη δραστηριότητα όσων καταπιάνονται με τις κοσμικές υποθέσεις και ενασχολήσεις αρκεί γενικά για να οδηγήσει σε εξαφάνιση κάποια πάθη από αυτούς. Εν τούτης αυτό ισχύει μόνο προσωρινά, καθώς μπορούμε να διαπιστώσουμε με την επανεμφάνισή τους μάλιστα μόλις η συγκεκριμένη δραστηριότητα μειωθεί ως προς την έντασή της. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας δίνει ένα παράδειγμα της διδασκαλίας αυτής που ο ίδιος κατάφερε να παρατηρήσει. Πολλούς το θέαμε εν κόσμο υπομεριμνών και φροντίδων και αδολεσιών και αγρυπιών βιωτικών την του οικίου σώματος μανίαν εκφυγώντας, εν αμεριμνία δε πάση προς τον μονήρι βίων ελιγηθώτες ιτιούτη, ελεϊνός υπό της του σώματος κινήσεις ερυπόθησαν. Ανάμεσα στα διάφορα πάθη, καινοδοξία και υπερηφάνεια κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό την ικανότητα να οδηγούν σε εξαφάνιση άλλα πάθη καταλαμβάνοντας τη θέση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο,
Σε ορισμένες περιπτώσεις η κενδοξία εμφανίζεται ως εχθρός της γαστριμαργίας. Συχνά εκδιώκει τους λογισμούς της ακιδείας και της γκύπης, καθώς και την οργή και την πορνεία. Παρόμοια η υπερηφανία έχει την ισχύν και τη δύναμη να αποπέμπει και να εκδιώκει από την ψυχή όλα τα υπόλοιπα πάθη και να καταλαμβάνει εκεί τη θέση της ολομόναχη. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι η αρχή και η αιτία των παθών καθ' ολοκληρία και κατά κάποιο τρόπο τα περιλαμβάνει και τα περιέχει όλα συνθετικά. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από όλα τα υπόλοιπα πάθη εκτός από αυτό της υπερηφανίας. Ωστόσο, η ίδια η υπερηφανία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πάθος και υπάρχει σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει απελευθερωθεί από αυτήν υπό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ανεχώρησαν τα πάθη εκ

πρώτα η αρχή της και πηγή των παθών βρίσκεται στους λογισμούς της ψυχής. Πάντα άπερ όσοι πολλοί νομίζουσι το σώμα επιζητεί ούτε το σώμα, αλλά η ψυχή δια τούτου ταύτα επιζητεί ειδονημένη, γράφει ο Άγιος Σημεώνος Νέος Θεολόγος. Οι λογισμοί αυτοί μέσω των οποίων εκφράζονται κατά πρώτον τα πάθη μπορούν ωστόσο όπως θα δούμε να είναι καταρχήν μη συνειδητοί και να αποκαλύπτονται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Εξαίσου συχνά τα πάθη αποκαλούνται από τους πατέρες πονηρά πνεύματα, κακά πνεύματα ή ακάθαρτα πνεύματα, καθώς εμπνέονται, υποκινούνται και υποβάλλονται από τους δαίμονες και ασκούν πλήθος επιρροών στην ψυχή του ανθρώπου. Σύμφωνα με τους πατέρες, εξάλλου κάθε τύπος λογισμού ή πάθους έχει και τον αντίστοιχο δαίμονα. Οι δαίμονες κατέχουν κατά συγκεκριμένο τρόπο την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου μέσω κάθε πάθους και ασκούν σε αυτά τυραννική εξουσία. Επιπλέον τα πάθη υποδηλώνονται και με τους όρους σάρξ και κόσμος, γράφει έτσι ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Κόσμος εστίν όνομα περιεκτικών επιπίπτων επί τα ηρεμένα πάθη. Ο κόσμος λέγεται εκ της εξετάσεως της θεωρίας και σύστασης του περιεκτικού ονόματος, του επιπίπτοντος επί τα πάθη τα μεμερισμένα. Και ό,τι θέλουμε να ονομάσει ο λυκός τα πάθη ονομάζουμε αυτά κόσμον. Και ό,τι θέλουμε αφορείς σε αυτά εις την διαίρεση των ονομάτων αυτών, πάθη ονομάζομεν αυτά. Παρόμοια η λέξη σάρξ στην Παύλια και την πατερική ορολογία δεν δηλώνει γενικά το σώμα αλλά τα πάθη που αφορούν στην ψυχή και στο σώμα ως τους μόνους εμπαθείς λογισμούς της ψυχής. Χρησιμοποιούμενοι στο ίδιο πλαίσιο, η λέξη κόσμος δεν σημαίνει τη δημιουργία αλλά την διαγωγή της σαρκικής και το φρόνημα της σαρκός. Την τελευταία αυτή έννοια της λέξης κόσμος συναντάμε και στο παρακάτω χωρίο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο, ότι πάν το εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου και έστιν εκ του πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστί». Τα πάθη γεννούν στην ψυχή κάθε είδους φθαραχές, συγχύσεις και διασπάσεις. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας ότι μόλις έστω και ένα μόνο πάθος καταφέρει να διαταράξει την

την ησυχία και την τάξη της ψυχής, υπάρχει ασφαλώς κάποιο άλλο το οποίο προετοιμάζεται για να προκαλέσει βλάβες και ζημιές. Και είναι απόλυτα ορθό ότι η Αγία Γραφή λέγει πράγματι ότι τα κυριότερα κακά κάτω από οποιαδήποτε πρόφαση ή δικαιολογία εγκατασταθούν στην προσβεβλημένη ψυχή, τότε το αναρρύθμιτο πλήθος και ο όχλος αυτών που τα ακολουθούν παρασύρει την ψυχή σε κάθε είδος μανίας και της προξενεί ταραχή και αναστάτωση εξαιτίας μιας οχλοβοής, την οποία είναι δυνατόν να χαρακτηρίζουμε ως ζωώδη. Και προσθέτει ο Άγιος Γρηγόριος ότι η δυστυχισμένη ψυχή αφέθηκε να στρεβλωθεί και δεν είναι η πρώτη φορά από τα κυριότερα κακά με το πλήγμα των αμαρτιών που πολλαπλασιάζονται και τελικά να καταλήξει στην τρέλα. Ερημώνεται δε και τρελαίτεται με χτινόδη αγριότητα. Τα πάθη λοιπόν προκαλούν στην ψυχή κατάσταση πόνου και οδύνης, ανάλογη αυτής που είναι δυνατόν να δημιουργούν οι φυσικές ασθένειες στο σώμα. Γράφει σχετικά ο Άγιος Δωρόθιος Γάζης: «Οι δε και ευρεθήτης έχουν σώμα μελαγχολικών δίσκρατων, ούκ αυτή η δυσκρασία αυτού καίει αυτόν και αφταράσει πάντοτε και θλίβει την ζωή αυτού, ούτως και η εμπαθής ψυχή πάντοτε κολλάζεται η αθγία υπό της ιδίας κακοαιξίας, έχουσα ή την πικράν μνήμη και την επώδυνον αδωρεσία των παθών και όντων αυτήν και καταφλεγόντων αυτήν». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιβεβαιώνει παρόμοιο ότι πάσχει εν της αμαρτήμασιν η ψυχή μάλλον και κατεσχύνεται ή το σώμα εν της νοσήμασι. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τις ασθένειες που συνιστούν τα πάθη, για να απελευθερωθεί από την αφροσύνη που αυτά γεννούν και για να αποκουφιστεί από την οδύνη που προκαλούν, καθώς και για να προφυλαχτεί από αυτά, είναι καταρχήν απαραίτητο να τα γνωρίσει καλά. Αν δεν παρουσιάσουμε καταρχήν τις ποικίλες μορφές μιας νόσου, αν δεν καταγράψουμε την προέλευση και τις αιτίες της, δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στους ασθενείς την προσήκουσα θεραπευτική αγωγή, ούτε να επιστρέψουμε στους υγιείς και καλώς έχοντας να διατηρηθούν σε κατάσταση ευεξίας, γράφει ο Άγιος Κασιανός. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος οδηγείται στην παρατήρηση: «Και γάρ έθος τη γραφή, επιδάν μέλη την ως κατηγορήν, μη την αμαρτίαν αυτού λέγειν μόνον, αλλά και αιτίαν της αμαρτίας διδάσκειν ημάς. Ποιοι δε τούτο τους υγιέροντας ασφαλεστέρους κατασκευάζουσα προς το μη της αυτής περιπεσίν. Ούτω και οι ιατροί, προς τους κάνοντας αισιόντες και πρωτονοσημάτων ανιχνεύουσιν τας πηγάς, ώστε άνθεν να στείλεται των κακών, ο γάρ της ρίζες μενούσης στον πλαστήματα εκτέμνων μόνον ουδέν έτερων ήματε οπονήν. Ουδέποτε θα καταστεί δυνατόν να θεραπευθούν τα νοσήματα, ούτε φάρμακα να βρεθούν για τις διαταραχές της υγείας, αν δεν αναζητήσουμε καταρχήν την προέλευση και τις αιτίες τους, ύστερα από ενδολοχή έρευνα και εξέταση γράφει επιπλέον ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός. Παρεμφερός σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Γνώμην δε δίδομοι μάλλον, ενδιεκάστου λοιπόν των νοσούντων με μερισμένη σπουδή τα ιατρία στην μέθοδον επιζητήν. Πρώτη δεάν η θεραπεία της εαυτού αρχιδόνος την αιτίαν επιγνώνε. Της γάρ αιτίας ευρεθήσεις προστάφτην και το βοήθημα της εμπλάστου εκπρονίας Θεού και ιατρών πνευματικών οι νοσούντες γυψόμεθα». Ο Άγιος Σημειών ο Νέος ο λόγος διδάσκει στο ίδιο πνεύμα: «Οφείλει ο μοναχός μη μόνον τα ενδυψυχή γινωμένας αλλιώσεις και πενταβολάς επίσταστη και νοήν, αλλά και τα αιτίας αυτών, οποία πότε αν όσοι και πόθεν εν αυτό συμβαίνουν συγγενέστε. Η μικρή αυτή μελέτη των αιτιών και της προέλευσης των καθών έχει από μόνη της κάποια θεραπευτική αξία». Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός αναφέρει ότι ορισμένοι θεραπευτήκαν από τα πνευματικά νοσήματα από ένα απλό συμβάν, έχοντας ακούσει τους πνευματικούς πατέρες να εξηγούν τις διαφορετικές αιτίες, μορφές και εκδηλώσεις των βαθών νόσων και να παρουσιάζουν τα ικανά φάρμακα να θέσουν τέλος σε αυτά. Οι αρχιτές γράφει συνηθίζουν να παρουσιάζουν αυτά κατά τις συζητήσεις τους και επιπλέον για να διδάσκουν τους νεοτέρους. Εμείς αρκετά συχνά αναγνωρίζαμε κάποια στοιχεία αυτών μέσα μας, ενώ οι ασκητές προέβαιναν σε πλήρη ανάγκησή τους. Και εμείς είχαμε θεραπευτεί μαθαίνοντας ότι χωρίς κανείς να μας πει τα φάρμακα από αυτούς και ταυτόχρονα τις αιτίες του κακού που μας υπονόμευαν και μας έφθυναν. Η λεπτομερής και συστηματική περιγραφή των παθών από τους πατέρες παρουσιάζεται ως αληθινά νοσολογία και αυθεντική ιατρική σημειολογία,
με κύριο στόχο τη μεθοδική, αυστηρή και αποτελεσματική επεξεργασία της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων. Όπως μόλις είδαμε, η θεραπευτική προσδιορίζεται περιγραφικά ως εξής. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται, να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τις κινήσεις της ψυχής του, καθώς και να ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημασία τους. Επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει πλέον αποστάσεις από το κακό, το οποίο τον επηρεάζει ή απειγεί να τον προσβάγει, και να μην καθορίζεται πλέον τυφλά από μηχανισμούς που αγνοεί, που τον ενοχλούν, τον φοβίζουν και τον κάνουν να υποφέρει. Βεβαίως οι πατέρες δεν περιγράφουν μόνο τις προφανείς και εύκολα διαγνώσιμες νόσους. Εξίσου περιγράφουν και δύο ακόμα ομάδες νόσων, εκείνες που αν και παρούσες στην καρδιά παραμένουν κρυμμένες σε όσους η πνευματική διάκριση δεν είναι λεπτή, καθώς και εκείνες που υπάρχουν ενισπέρματοι. Δηλαδή στην πρώτη καταπαγή τους, στην άκρα αρχή τους, στην αρχή της αρχής τους, αλλά απειλούν να αναπτυχθούν αν δεν τις προσέξουμε. Οι συγκεκριμένες νοσολογία και σημειολογία λειτουργούν στο σημείο αυτό θεραπευτικά, πλην όμως έχουν και γενικότερα προφυλακτική σημασία. Επί τούτου εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός ότι όπως οι πιο έμπειροι γιατροί δεν ικανοποιούνται γενικά με τη θεραπεία των παρόντων νοσημάτων, αλλά με τη σοφή πείρα τους προγνώσκουν τις επικείμενες νόσους και δρούν προληπτικά με συνταγές και φάρμακα σωτηρία για τη ζωή και την υγεία, και παρόμοια πράττουν και οι αυθεντικοί γιατροί των ψυχών μέσα από την πνευματική ένταξη που λειτουργεί ως ένα ουράνιο αντίδοτο. Κατανικούν εκ των προτέρων τις ασθένειες της καρδιές πριν αυτές εμφανιστούν και αποδεχόμενοι την ανάπτυξή τους στο πνεύμα των αίων, τους αποκαλύπτουν και την αιτία των παθών που τους απειλούν και τα φάρμακα που τους δίνουν την υγεία.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το ημερολόγιο του 2026 της σειράς Μητροπόλεως Δράμας για τον Εθνοιερομάρτυρα Άγιο Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τον Αποδράμας.

Πρώτη εξορία. Ο αγώνας του Χρυσοστόμου για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία θα του κοστίσει την πρώτη του εξορία από τη Δράμα στις 30 Αυγούστου του 1907. Ο Χρυσόστομος καλεί στο γραφείο του συγκινημένους όλους τους προκρίτους και στενούς συνεργάτες του. Είναι οι δικοί του άνθρωποι, οι αδελφοί του, αυτοί με τους οποίους διεξήγαγε τον θαυμάσιο εθνικό και πνευματικό αγώνα στη Δράμα. Τους μιλά με μάτια βουρκωμένα από συγκίνηση και πίστη στο μεγάλο σκοπό. Τους παροτρύνει για νέους αγώνες και καταλήγει. Ας μένετε η καταιγής και η θύελα. Ας μας δέρωσι της θαλάσσης τα άγρια κύματα. Ας μας καταδικάζωσι εις εξορίαν. Ουδέν ταύτα πάντα προς ημάς. Ημείς επετελέσαμεν χρέος ιερών. Επέσαμεν εν τες αγκάλες του καθήκοντος. Όλε επληγέ μας είναι εις το στήθος, το οποίον επροτάξαμεν εις τους εχθρούς. Ουδεμίαν πληγήν έχομεν επί των νότων, ώστε να εσχυνόμεθα. Θα βαδίσομεν όπου ο δάκτυλος της Θείας Προνοίας θα μας οδηγήσει. Ημείς είμεθα εισπύροντες, και εις ημάς έλαχεν ο κλήρος να καθαρίσομεν το έδαφος εκ των ακανθών και να υποφέρομεν τους κόπους της σποράς και δια των δακρύων μας να ποτίσομεν τα σπέρματα. Πλην ταχαίως θα παρέλθωσιν ευαρίε ημέρε και θα έλθει ο τριγητός και εναγαλιάσει έροντες και υψούντες τα δράγματα θα χαρώμεν και θα δοξασθώμεν. Αν τουλάχιστον μέχρι σήμερον δεν κατορθώσαμε να αποδείξομεν εις πάντας ότι είμεθα ποιμήν καλός, νυν εν της διωγμής μας θα φανεί ότι ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ουδέ μισθωτός και ούκον ποιμήν θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει ότι μισθωτός εστί και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Κλαίνε οι δημογέροντες και τα παλικάρια και του φιλούν τα χέρια. Κλαίει και εκείνος. Τους αγκαλιάζει και τους ευλογεί να συνεχίσουν τον αγώνα τον ιερό που μαζί άρχισαν μέχρι την τελική νίκη. Μπαίνει στο Μητροπολιτικό Ναό που οι δραμηνοί έχουν κατακλείσει και κλαίνε με αναφιλητά. Τελεί δοξολογία και συγκινημένος με δακρύβρεκτα μάτια απευθύνεται στα παιδιά του, τους δραμηνούς. Ανεβαπτίστην εις το θείο νάμα των δακρύων σας. Η δε υπόκρουσις των λόγων μου δια των λιγμών σας μαρτυρεί ότι ο σπόρος έπεσεν εις αγαθήν γην και θα αποδώσει εύχημον βλάστημα και πλουσίους καρπούς. Η ψυχή μου θα μείνει εντετυχισμένη εις το ιερόν τούτο τέμενος από το οποίον ως από αήρων πηγήν θα αντλείτε το θάρρος, την καρτερίαν και την πίστην. Αγάλωμε εστόμενος την ώραν αυτήν ότι ποιμήν και ποιμνιον αποτελούμεν μία ανακατάβλητον, αδιέρετον και αδιαχώριστον χριστιανικήν ψυχήν διωμένη το υψίστο. Αρνείται να επιβιβαστεί στην άμαξα που έφεραν οι Τούρκοι για να τον μεταφέρουν στον σιδηροδρομικό σταθμό και προχωρεί πεζός, μεγαλοπρεπής, περήφανος, ενώ τον περιστοιχίζει πλήθος Ελλήνων, συγκινημένο, δακρυσμένο, φανατισμένο και ικανό για κάθε ενέργεια. Η πορεία αυτή του δραμηνού λαού με τον εθνεγέρτη ιεράρχη Χρυσόστομο ανάμεσά του από τον Μητροπολιτικό Ναό μέχρι τον Σιδηροδρομικό Σταθμό είναι μία από τις συγκινητικότερες και μεγαλειοδέστερες στιγμές της ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνα.

συγκίνηση για τους μάρτυρες ιεράρχες. Ο Χρυσόστομος συνεκινεί το ιδιαίτερα και συγκλονιζόταν από τους μάρτυρες ιεράρχες που θυσιάζονταν στο βωμό της πίστεως και της πατρίδος. Όταν δολοφονείται το 1906 ο γενναίος Μητροπολίτης Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης από σφαίρες Ρουμανιζόντων στο χωριό Βρατοβίτσα, ο δράμας Χρυσόστομος τελεί πάνδυμο μνημόσυνό του. Εκφωνεί λόγο γεμάτο εθνική και θρησκευτική έξαρση και απευθύνει προς τον μέγα χαρτοφύλακα των Πατριαρχείων Μανουήλ Γεδεών επιστολή στις 16/9/1906, όπου γράφει σχεδόν προφητικά «Έκλαυσα, έκλαυσα ως παιδίον μικρών δια των ικτρών θάνατων του αδελφού Φωτίου, αιωνία του η μνήμη, τις είδε και οποίους άλλους αδελφούς και ίσως και τον γράφοντα αναμένει αυτή η τύχη». Και όταν αργότερα, την 1η Οκτωβρίου 1911, δολοφονείται ο Μητροπολίτης Γρεβενών Εμιλιανός Λαζαρίδης από όργανα του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, ο Χρυσόστομος ως Μητροπολίτης Σμύρνης πλέον του αφιερώνει ιδιαίτερο τεύχος του περιοδικού «Ιερός Πολύκαρπος» και στο μνημόσυνό του εκφωνεί συγκλονιστικά «Η μέρα εθνικής μας παλιγενεσίας θα έπρεπε να καλέσουμε την σημερινή, αφού βλέπουμε ότι επαναστρέφω συνεθιμάς χρόνια αρχαίας ευκλίας και σφυριλατείται ο θρησκευτικός και εθνικός ημών χαρακτήρ επί του άκμονος των συμφορών και αναβαπτιζόμεθα εν πυρή και κατατικόμεθα εις τέφραν φήνικος. Όταν αρχιερείς καίωσιν εαυτούς ως λαμπάδας ενώπιον του ειδόλου της πατρίδος, ο δε μαρτυρικός θάνατος των γίνεται ζωής και δόξης υπόθεσης και θεμέλιον αγιωτέρου βίου, το μνημόσυνόν των δεν εναρμονίζεται με δάκρυα και θλίψην, αλλά με υπερηφάνειαν και αγαλίασιν. Ημίν εξ όλων εχαρίστη όχι μόνον το εις Χριστόν ορθώς πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού αγωγίστος πάσχην, γενναίος μαρτυρήν και ενδόξος θνίσκην. Καθιερώνει επιμνημόσυνη τελετή στην 23η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου στον τόπο μαρτυρίου του πρώτου επισκόπου Σμύρνης Πολυκάρπου, μαθητή του Ευαγγελιστή Ιωάννη και εν μέσω πιστών προσκυνητών, ακόμα και παρουσία Τούρκων, διηγείται το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Πολυκάρπου.

Ζητώ σταυρών. Δεύτερη εξορία. Ευρισκόμενος στη Δράμα του 1907, πριν από την πρώτη εξορία, αντιλαμβανόταν ότι ο κλοιός γύρω του όλο και περισσότερο έσφυγε. Φοβούμενος μετάθεση σε απόμακρη, αδρανούσα Μητρόπολη της Ανατολής, με ημερομηνία 16 Μαΐου 1907, γράφει στον επιτετραμένο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Αρμάδο Πατέν, μια γεμάτη πόνο και προφητικότητα επιστολή, που δείχνει όλο το μεγαλείο της ψυχής του, αλλά και την βαθύτατη συναίσθησή του ως αρχιερέως. Ήδη απειλούμε να εκδιωχθώ βία εντεύθεν και υποκουστοδίαν, και εν περιπτώσει καθήν το παν ήθελε να πολεστεί διεμέ, όσον αφορά την Δράμα, ενεργήσατε ή να μετατεθώ εις Ανδριανούπολην, όπως τουλάχιστον δυνηθώ να αγωνιστώ εκ νέου εν την πρώτη γραμμή του πυρός. Και εν ή περιπτώσει ήθελον πέσει, να πέσω τουλάχιστον ως αετός και οχι να αποθάνω ως όρνης εν τίνη ορνηθώνη της Ανατολής ή Αλαχού. Εννοείται, αγαπητέ μου, τι σας ζητώ? Ένα σταυρόν, αλλά ένα μεγάλον σταυρόν. Ένα σταυρόν επί του οποίου θα δοκιμάσω ευχαρίστησιν καθυλούμενος και μη έχων έτερον τι να δώσω προς σωτηρίαν της ημετέρας λατρευτής πατρίδος, θα δώσω το αίμα μου. Ούτως εννοώ το «επεμή την ζωήν και την αρχιεροσύνην». Μετά από ένα χρόνο εξορίας, 1907 έως 1908, αφού δόθηκε αμνηστία μετά το κίνημα των Νεοτούρκων, ο Χρυσόστομος επιστρέφει στη Δράμα. 17 Αυγούστου 1908, πρωί της Κυριακής, φθάνει στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπου τον υποδέχονται οι πολιτικές και στρατιωτικές τουρκικές αρχές. Τελεί μνημόσυνο για τα θύματα του μακεδονικού αγώνα, περιοδεύει στα χωριά της Μητροπόλεως του. Επειδή δεν παραπλανάται από τις διακηρύξεις των Νεοτούρκων, αρχίζει τον ίδιο αγώνα που άφησε όταν έφευγε εξόριστος από τη Δράμα. Η δράση του αυτή θα προκαλέσει τη δεύτερη και οριστική απομάκρυνσή του από τη Δράμα. Στις 10 Ιουνίου 1909 φτάνει στην Καβάλα. Η τουρκική αστυνομία τον διατάζει να φύγει αμέσως για Κωνσταντινούπολη. Ο λαός της Καβάλας ξεσηκώνεται και ο καβαλιώτης ποιητής Γιώτα Κωνσταντινίδης με την πατριωτική έξαρση και ενθουσιασμό απαγγέλει αυτοσχέδιο ποίημα. «Βλέπων το μαρτύριόν σου, δεν προσήλθον ως Τυρταίος, αλ ως Σίμων Κυριναίος, ή να άρω των σταυρών σου».

Μητροπολίτης Σμύρνης. Μετά από ένα χρόνο παραμονή στη γενέτειρά του Τρίγλια, εκλέγεται επαμψηφή Μητροπολίτης Σμύρνης, 11 Μαρτίου 1910. Η εκλογή του προκαλεί τέτοιον ενθουσιασμό στους πιστούς, ώστε η εφημερίδα Manchester Guardian δημοσιεύει το παρακάτω χαρακτηριστικό τηλεγράφημα ανταποκριτού της από την Ιωνία. Η Σμύρνη ομοιάζει με αρχαίαν ελληνικήν πόλην, ετοιμαζομένην να υποδεχθεί επιστρέφοντα νικητήν αθλητήν της. Ασφαλώς, εάν υπήρχαν τύχοι, θα εκρημνίζοντο, δια να διέλθει ο νέος Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Αμέσως μετά την άφηξή του στη Σμύρνη, ο Χρυσόστομος γίνεται σύμβολο του γένους και της θρησκείας του αλήτρωτου ελληνισμού της Ιωνίας. Το Μητροπολιτικό Μέγαρο γίνεται εθνική κυβωτός που περικλεί τα ιερά και όσια του γένους και μετατρέπεται σε αστήρευτη πηγή αγαθοεργίας και φιλαλληλίας, πραγματικό Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Ενισχύει τη θρησκευτική αδελφότητα Ευσέβεια και εκδίδει θρησκευτικό περιοδικό με τον τίτλο «Ιερός Πολύκαρπος». Βοηθά το Γραϊκικό Νοσοκομείο Σμύρνης, ιδρύει ορφανοτροφείο, βρεφοκομείο, γυροκομείο, άσυλα ενδεών, άσυλο αστέγων και οικονομικό συσίτιο, όπου χορηγεί δωρεάν τροφή σε άπορους μαθητές, άπορους Σμυρναίους, ακόμη και σε Ισμαηλίτες και Τούρκους, σε όλους τους κατατρεγμένους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και φυλής. Μεριμνούσε για τον αθλητισμό, τον χαρακτήριζε θρησκεία της νεότητος. Σε αυτόν όφιλε ο Πανιώνιος της πρώτης Σμύρνης το λαμπρό γήπεδο και την ανάπτυξή του, όπως και στη Δράμα. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος δεν έλειπε από καμία αθλητική εκδήλωση της νεολαίας. Βράβευε ο ίδιος τους νικητές στον στίβο της ευγενούς αθλητικής άμυλας. Από εδώ και πέρα, τα ιστορικά γεγονότα της 12ετίας 1910 έως 1922 είναι σε όλους λίγο πολύ γνωστά. Στην τρομερή δίνη των γεγονότων εκείνων που οδήγησαν το έθνος μας κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία από τη δόξα στην καταστροφή, βλέποντας ο Χρυσόστομος την καταστρεπτική επίπτωση του εθνοκτόνου διχασμού πάνω στα ιερά και όσια του γένους μας, προσπαθεί να τον αποτρέψει. Διατηρεί τη σκέψη του καθαρή και κρυστάλλινη και την ψυχή του αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στον Χριστό και την Ελλάδα. Ιστορική και μνημειώδης είναι η προσφώνησή του στους απερχόμενους αξιωματικούς του Γενικού Επιτελείου του Σμυρναίου Αρχιστράτηγου Λεωνίδα Παρασκευόπουλου και προς τα μέλη του νέου επιτελείου του Αρχιστράτηγου Αναστασίου Παπούλα, την οποία διέσωσε ο ιδιαίτερος γραμματέας του Λεωνίδας Φιλιππίδης. Σας χαιρετώ ως ενιαίων επιτελείων του ενός ενδόξου στρατού της μιας υπερενδόξου Ελλάδος. Προς Θεού, αδελφοί μου, δι' μας όσοι πιστεύουν εις τον Χριστόν και εις την Ελλάδα και όσοι ολοψύχως ανήκομεν εις αυτήν, εν έθνος υπάρχει, εις λαός, εις στρατός, μία σημαία, εν πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, μία πίστης, μία ουσία ελληνοχριστιανικής συνειδήσεως. Ελληνική πατρίς είναι μία και αδιαίρετος, εν το όνειρον, και δι' αυτό είναι εντροπή και εθνική καταστροφή η διχόνοια και η διαίρεσης τμήματων του ενός και περιούσιου ελληνικού λαού, του μαρτυρικού αυτού λαού, με την λαμπροτάτην εν το κόσμο μοναδικήν ιστορίαν και με το φωτοστέφανον του πολιτισμού και του μαρτυρίου. Κήρυγμα ενότητας, οδηγός ζωής αρχόντων και αρχομένων. Μαρτυρικός θάνατος. Μετά την κατάρρευση του μετόπου, ο Μητροπολίτης αφοσιώνεται στην περίθαλψη των προσφύγων που είχαν πλημμυρίσει όλη τη Σμύρνη. Σκορπά πίστη και ελπίδα, συνοδευόμενος και από τον αφοσιωμένο του κλητήρα Θωμά Βούλτσο, από την καλή βρύση Δράμας, σκιά του επί 20 χρόνια. Διατάζει να καούν τα αρχεία και τα έγγραφα της Μικρασιατικής Αμήνης και γαλήνιος δέχεται την επίσκεψη του Αμερικανού προξένου Τζόρτζ Χόρτον, ο οποίος θα καταγράψει. Η σκιά του εγγίζοντος θανάτου απλωνόταν στο πρόσωπό του και όμως αγωνιζόταν ακόμα για τη σωτηρία του ποιμνίου του. «Πρέπει να φύγετε. Κινδυνεύει η ζωή σας.
εις την προκειμέαν είναι πλευρισμένο ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό. Θα σας συνοδεύσω έως εκεί για να επιβιβαστείτε ασφαλώς. Με ευχαριστεί, αλλά αρνείται. Παράδοσης του έθνους και της Εκκλησίας μας δεν είναι η φυγή εν όψη του κινδύνου, αλλά ο αγών μέχρι σε σχάτων και η θυσία. Εάν μένω εχθρός φυστή του ποιμνίου μου, ποιος θα το περιθάλψει? Εάν δε τούτο σφαγεί, πόσοι μπορώ να επιζήσω? Είτε το εν συμβεί είτε το άλλο, οι θέσεις μου είναι εδώ, με το ποιμνιόν μου. Ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών της Σμύρνης τον εξορκίζει να αναχωρήσει μαζί του. Ο Γάλλος πρόξενος του προσφέρει άσυλο στο προξενείο του. Σμυρναίοι προσπαθούν να τον πείσουν να φύγει. Ο Δεσπότης, δείχνοντας τα τρομοκρατημένα πλήθη των πιστών που συνοθούνται στην αυλή της Αγίας Φωτεινής, δακρυσμένος απαντά: «Να φύγω? Και το ποιμνιό μου αυτό πού θα το αφήσω?» Τον μαρτυρικό θάνατο τον επιζητούσε και τον αντιμετώπιζε σε κάθε βήμα της ζωής του. Με τη ζωή, το λόγο και το έργο του δημιούργησε εθνομάρτυρες στη Δράμα, όπως τον Αθανάσιο Βαλαβάνη της Πετρούσας, τους Κομβόκηδες Βασίλη και Προκόπη της Καλυθίας, τον Άρμεν Κούπτσιο του Βόλακα, τον νέο Αθανάσιο Διάκο της Δράμας που απαγχωνίστηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, και όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι θυσιάστηκαν με το όνομα του Δεσπότη στα χείλη τους. Δεν γινόταν λοιπόν, όταν ήρθε η δική του ώρα, να γίνει ρήψασπης ο Χρυσόστομος. Με αυτή τη βαθιά χαραγμένη ψυχολογία του ήρωα και με την ηθική του πανοπλία ξεκίνησε υπερήφανα, συνοδευόμενος από δύο εκλεκτούς δημογέροντες της Σμύρνης, τον Γεώργιο Κλιμάνογλου και τον Νικόλαο Τσουρουκτσόγλου, να παρουσιαστεί στις 27 Αυγούστου 1922 μπροστά στον αιμοσταγή δήμιό του, Νουρεντίν Πασά. Προηγουμένως, όπως γράφει ο βιογράφος του, εγωνυπέτησε ενός αμαρτωλός στο ιερόν βήμα πρώτου εσταυρωμένου και με το ρίγος της θείας προσευχής ηγέρθη ως όσιος. Ο πιστός του Βούλτσος παρέμεινε στο συνοδικό και είχε την ευκαιρία να περισσώσει το Ευαγγέλιο του Δεσπότη. Το βρήκε ανοιχτό στο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην, όπου περιγράφεται η προσαγωγή του Ιησού στον Πιλάτο. Στην επόμενη σελίδα του Ευαγγελίου, ο Βούλτσος βρήκε τις τελευταίες λέξεις που έγραψε ο Δεσπότης πριν φύγει. «Συγχωρώ όλους και ζητώ συγχώρεσιν όλων». Παρουσιάζουν τον Ιεράρχη στον Νουρεντίν Πασά. Ο Ιεράρχης ευθυτενής, παγερός, ολιγόλογος, απτόητος, απογοήτευσε τον νικητή. Εκείνος τον έβρισε χυδαία και τον οδήγησε στην πλατεία διοικητηρίου, όπου κατά παραγγελίαν είχε συγκεντρωθεί μενόμενος τουρκικός όχλος. «Δεν θα σε κρίνω εγώ, θα σε κρίνει ο λαός μου». Με τα λόγια αυτά, ο Νουρεντίν παραδίδει το θύμα του προσφαγήν στο εξαγριωμένο πλήθος. Ούτε η πραότητα, ούτε η γαλήνη του ιεράρχη στάθηκαν αρκετά για να κατευνάσουν τα άγρια ένστικτα του φανατισμένου όχλου, και συνετελέστη εκεί στην αυλή του διοικητηρίου διήβρεων εμπτισμών, κολάφων και πληγμάτων, ευαγγελική σκηνή μαρτυρικού θανάτου. Διάφορες συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρονται στο μαρτύριο του Χρυσοστόμου. Τον τύφλωσαν, ξερίζωσαν τα γένια και την κόμη του, τον έσυραν ξυλοκοπούμενο και κατακριουργούμενο στους δρόμους και στα σοκάκια των Τουρκομαχαλάδων.

μαρτυρία για τον θάνατό του. Η πιο αυθεντική μαρτυρία είναι αυτή που κατέθεσε ο Σμυρνιός ακαδημαϊκός Γεώργιος Μιλωνάς στην ομιλία του κατά την έκτακτη συνεδρία

κάστροι μογμένοι Έλληνες χριστιανοί εχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνατο. Τις βραδινές ώρες, φύλακες με επικεφαλής Τουρκοκρήτα παρελάμβανον θύματα που ετυφεκίζοντο. Στις 5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρίου, ο Τουρκοκρής εκείνος με διέταξε να τον ακολουθήσω στην αυλή. «Είσαι δάσκαλος?» με ρωτά. «Αυτήν την τιμήν είχα», το απαντώ. «Και οι άλλοι που είναι μαζί σου είναι φοιτητέ?» «Ναι», του λέγω. «Γρήγορα, μάζεψέ τους και φέρε τους εδώ. Ελάτε μαζί μου έξω», λέγω εις τους συντρόφους μου. «Φαίνεται ήλθε η ώρα μας. Εμπρός, με θάρρος». Ποια ήταν η έκπληξή μας όταν ακούσαμε τον τουρκοκριτικό να λέει «Δεν θα σας σκοτώσω, θα σας σώσω». «Απόψε θα θανατωθούν όλοι όσοι είναι στο Μπουντρούμι, γιατί έφεραν κι άλλους που δεν έχουμε χώρο να τους στιβάξουμε. Θα σας σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό να με βοηθήσει να λησμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίκρισαν τα μάτια μου, σκηνή στην οποία έλαβα μέρος». Και συνέχισε. «Παρακολούθησα το χάλασμα του δεσπότη σας. Ήμουν με εκείνους που τον ετύφλωσαν και του έβγαλαν τα μάτια και εμόφυρτο τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά στα σοκάκια του Τουρκομαχαλά. Τον ξυλοκοπούσαν, τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν. Βαθιά εντύπωση μου έκαμε και αξέχαστος παραμένει η στάση του. Στα μαρτύρια που τον υπέβαλαν δεν απήντα με φωνές, με παρακλήσεις, με κατάρες. Το πρόσωπό του, το κατάχλωμο, το σκεπασμένο με το αίμα των ματιών του, το είχε στραμμένο προς τον ουρανό και διαρκώς κάτι ψιθύριζε που δεν οικούε το πέρα από την περιοχή του. «Ξέρεις εσύ, δάσκαλε, τι έλεγε?» «Ναι, ξέρω», το απήντησα. «Έλεγε, Πάτερ Άγιε, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούσιν». «Δεν σε καταλαβαίνω, δάσκαλε, μα δεν πειράζει. Από καιρού εις καιρόν», συνέχισε, «όταν μπορούσε, ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος πατριώτης μου αναγνωρίζει τη χειρονομία της ευλογίας, μανιάζει και με το τρομερό μαχαίρι του κόβει και τα δύο χέρια του δεσπότη. Εκείνος σοριάστηκε στη ματωμένη γη, με στεναγμό που φαινόταν ότι ήταν μάλλον στεναγμός ανακουφίσεως παρά πόνου. Τόσο τον λυπήθηκα τότε που με δύο σφαίρες στο κεφάλι τον αποτελείωσα. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας την είπα, ελπίζω πως θα ησυχάσω. Γι' αυτό σας χάρισα τη ζωή». «Και πού τον έθαψαν?» ρώτησα με αγωνία. «Κανείς δεν ξέρει. Πού έριξαν το κομματιασμένο του κορμί μου», απάντησε. «Ο χώρος όπου σόρευσαν τη θνητή του σάρκα παραμένει άγνωστος, αλλά η αγιότητά του και ο φωτοστέφανός του φωτίζουν τον ουρανό της εκκλησίας και της πατρίδος». Θαυμαστή μαρτυρία για τον Άγιο Χρυσόστομο, 2005-2006. Από το περιοδικό Επαγγελία της Ιεράς Μητροπόλειος Γουμενήσης διαβάζουμε όσα εξιστόρησε ο κύριος Νέστορας Καραφωτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Μαραθώνος 1 Αμπελόκηπη. Όλα ξεκίνησαν στις 31 Οκτωβρίου 2005 για τη μικρή μας κόρη Ειρήνη 4,5 ετών, στην οποία ξαφνικά παρουσιάστηκε έντονη αστάθεια και ατονία. Μετά από τον παιδίατρό της, οδηγηθήκαμε σε άμεση εισαγωγή στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για τις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα μετά από αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες καθόλου ευχάριστα. Διαπιστώθηκε όγκος τεραστίων διαστάσεων σε μέγεθος μεγάλου πορτοκαλιού στο αριστερό μέρος της παραγκεφαλίτιδας με έντονη πίεση στο στέλεχος. Όλος ο όγκος συνοδευόταν από ένα μεγάλο κυστικό τμήμα με αποτέλεσμα να φράξει τέταρτη κοιλία του εγκεφάλου και να μην κυκλοφορούν σωστά τα υγρά του εγκεφάλου. Οι συνέπειες από την έντονη πίεση στον εγκεφαλικό στέλεχος. Η μικρή Ειρήνη έχασε την ικανότητα να ελέγχει το περπάτημά της, την κίνηση αριστερού χεριού και ματιού και όλα αυτά μέσα σε μια μόνο ημέρα. Όλος ο ιατρικός τομέας του Ιπποκρατίου ήταν αναστατωμένος, τα νέα για μας καθόλου ευχάριστα. Οι γιατροί απορούσαν με το μέγεθος του όγκου και πώς το παιδί ζούσε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μετά από συμβουλές των ειδικών, έπρεπε να βρούμε μια έμπειρη ομάδα γιατρών για να προχωρήσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται σε επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου.
Μετά από συστάσεις γνωστών και αγνώστων, επισκεφθήκαμε γνωστό καθηγητή νευροχειρουργικής, ο οποίος με

Το νευροχειρουργό βοηθό του μας ενημέρωσε για τη σοβαρότητα και κρισιμότητα της κατάστασης. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε επέμβαση την επόμενη ημέρα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Τα ρίσκα πάρα πολλά και το μεγαλύτερο ήταν να μην αντέξει το παιδί στο χειρουργείο και να καταλήξει. Μετά από 10 περίπου ώρες χειρουργείου αφαιρέθηκε τμήμα του όγκου, αλλά ήταν αδύνατη η αφαίρεση του μέρους που πίεζε το στέλεχος της παραγκεφαλίτιδος λόγω αιμοδυναμικής διαταραχής που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ευτυχώς η εμπειρία των νευροχειρουργών διέκοψε την επέμβαση χωρίς να προκύψουν οδυνηρότερα αποτελέσματα. Μετά το χειρουργείο το παιδί οδηγήθηκε στην εντατική μονάδα παιδών του Ιπποκρατίου, όπου και οι εκεί γιατροί δεν ήταν καθόλου αισιόδοξοι για τη μελλοντική κατάστασή του. Η μόνη μας ελπίδα ήταν ο Θεός, από τον οποίο ήμασταν αρκετά απομακρυσμένοι όπως οι περισσότεροι σύγχρονοι άνθρωποι. Κατά βάθος, πίστη υπήρχε έντονη, χωρίς όμως να εκτελούμε σωστά τα καθήκοντά μας προς τον Κύριο. Μετά από 16 ημέρες νοσηλείας, επιστρέψαμε στο σπίτι, αβέβαιοι για το μέλλον του παιδιού, γεμάτοι στενοχώρια. Μια συγκάτοικος στην πολυκατοικία μας έδωσε για να μας στηρίξει το βιβλίο με τα θαύματα του Αγίου Ραφαήλ από το μοναστήρι στη Γρίβα Γουμένισσας. Νιώσαμε έντονα την ανάγκη να επισκεφθούμε τη συγκεκριμένη μονή και να παρακαλέσουμε τους Αγίους μας να κάνουν και σε εμάς το θαύμα τους. Η παρηγοριά που νιώσαμε από την επίσκεψη δεν περιγράφεται. Αρχές Ιανουαρίου 2006 ψάχναμε για εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού για την ολική αφαίρεση του όγκου. Ήρθαμε σε επαφή με ένα πολύ ειδικό νοσοκομείο για αφαιρέσεις εγκεφαλικών όγκων στο Ανόβερο Γερμανίας, το International Neuroscience Institute, στο οποίο χειρουργεί ένας από τους μεγαλύτερους νευροχειρουργούς του κόσμου. Μετά από αλλεπάλληλες επαφές και ενημέρωση, καταλήξαμε σε προγραμματισμένη εισαγωγή στις 13 Μαρτίου 2006, χωρίς να εγγυώνται την ολική αφαίρεση του όγκου. Όλο αυτό το διάστημα επισκεπτόμασταν τη μονή του Αγίου Ραφαήλ, από όπου παίρναμε κουράγιο και δύναμη. Ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή μας για τη Γερμανία, Σάββατο μεσημέρι, λίγο πριν αναχωρήσω από το γραφείο της εργασίας μου, με επισκέφθηκε ένας κληρικός. Μόλις τον είδα, θυμήθηκα ότι ο συγκεκριμένος κληρικός είχε ξαναέρθει στο γραφείο μου πριν 1,5 περίπου χρόνο και μου είχε δώσει μία μικρή εικονίτσα, την οποία και έβαλα στο πίσω μέρος του γραφείου μου, χωρίς να δω ποιος ήταν ο Άγιος. Στην προσπάθειά μου να του δώσω κάποια χρήματα για την εικόνα, αυτός ευγενικά είχε αρνηθεί, πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Ο κληρικός εκείνος μου ήταν εντελώς άγνωστος. Μου προξένησε εντύπωση από την πρώτη φορά που τον είχα δει, το παρουσιαστικό του, από εκείνα που δεν ξεχνιούται εύκολα. Ιδιόμορφη μύτη, υπερβολικά φθαρμένα, αλλά πεντακάθαρα ράσα. Στη δεύτερη επίσκεψή του, ένα μόλις μήνα πριν το ταξίδι μας για την εγχείρηση στο εξωτερικό, ένιωσα την ανάγκη να του μιλήσω. Του πρότεινα να καθίσει να τον κεράσω κάτι, αλλά πάλι μου αρνήθηκε ευγενικά λέγοντας πως ήταν απλά περαστικός. Φορούσε τα ίδια φθαρμένα αλλά πεντακάθαρα ράσα. Κάποια στιγμή με κοίταξε με το ήρεμο πρόσωπό του στα μάτια και μου είπε πως δεν με βλέπει σε καλή κατάσταση. Πριν προλάβω να του εξηγήσω τον λόγο, με καθησύχασε λέγοντάς μου να μην στενοχωριέμαι, γιατί σε 35 μέρες πριν το Πάσχα θα μπει η χαρά στην οικογένειά μου. Αλλά τα τελευταία λόγια του φεύγοντας, να μην ξεχνώ να δίνω κανένα ψωμάκι στη γειτονιά. Μεγαλύτερη εντύπωση μου προξένησε ο τρόπος που έφυγε. Τα μακριά φθαρμένα ράσα του κάλυπταν τα πόδια του, αλλά εκείνος σαν να είχε μικρούς τροχούς κάτω από τα πόδια του, δεν βάδιζε όπως βαδίζει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Όλα αυτά έγιναν σε οπτικό πεδίο 3 μέτρων που το ελέγχω με το βλέμμα μου. Τηλεφώνησα αμέσως τη γυναίκα μου, της είπα τι είχε συμβεί και την πρόρηση του κληρικού. Της μίλησα για την εικόνα που μου είχε προσφέρει πριν από 1 χρόνο και εκείνη μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στο σπίτι. Όταν την πήρα στα χέρια μου και την πρόσεξα για πρώτη φορά, η έκπληξή μου ήταν τεράστια, διότι είχε αποτυπωμένη τη μορφή του κληρικού με τη χαρακτηριστική μύτη φιλοτεχνημένη σαν αγιογραφία. Στο όνομα του Αγίου έγραφε «Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης». Είχα ακουστά λίγα πράγματα, αλλά ποτέ δεν είχα δει το πρόσωπό του σε φωτογραφία. Ψάχνοντας σε συγγράμματα για την καταστροφή της Σμύρνης, έμαθα για την ιστορία του, για τη θανάτωσή του από τον τουρκικό όχλο, αλλά βρήκα και ασπρόμαυρη πραγματική φωτογραφία του από τη Σμύρνη, οπότε δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ήταν ο ίδιος κληρικός που με επισκέφθηκε,
αφού επρόκειτο για πραγματική φωτογραφία της δεκαετίας του 1920 και όχι για απεικόνιση κατά φαντασίαν κάποιου αγιογράφου. Ο χρόνος για το εξωτερικό έφτασε και αναχωρήσαμε για τη Γερμανία. Φτάσαμε εκεί το πρωινό της 13ης Μαρτίου 2006 και αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, το παιδί προετοιμάστηκε για το χειρουργείο. Όλα πήγαν καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Έγινε ολική αφαίρεση του όγκου και αυτή τη στιγμή είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό παιδάκι που δύσκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει και να πιστέψει όλα όσα του συνέβησαν. Το Σάββατο 19 Μαρτίου 2006, αφού όλα είχαν πάει καλά με τη μικρή Ειρήνη και συνήλθε από την εντατική, αλλά είχαν περάσει και τα κρίσιμα 24 ώρα, ήταν η πρώτη μέρα που χαρήκαμε και γελάσαμε με την οικογένειά μου μετά από μήνες ταλαιπωρίας. Εάν κάποιος μετρήσει, είναι 35 μέρες πριν το Πάσχα. Ο κληρικός με τα φθαρμένα ολοκάθαρα ράσα, ο Χρυσόστομος Σμύρνης, επιβεβαιώθηκε στην προειδοποίησή του προς εμένα. Όσο για τα φθαρμένα ράσα, διαβάζοντας κανείς την ιστορία θα μάθει ότι τον έσερναν στους δρόμους της Σμύρνης. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι 60 χιλιόμετρα από το Ανόβερο υπάρχει Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ. Είναι αυτά συμπτώσεις? Μα βέβαια όχι. Με τη βοήθεια των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, αλλά και του Χρυσοστόμου Σμύρνης, τον οποίο είδα ολοζώντανο μπροστά μου, χωρίς να το γνωρίζω, η κόρη μας ξεπέρασε ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας, χωρίς τις παραμικρές επιπλοκές. Τίποτε δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Από τη δημιουργία ενός προβλήματος, αλλά και τον πολύπλοκο τρόπο της λύσης του. Μέσα από αδιανόητες καταστάσεις παραπέμπουν στη δύναμη και το μεγαλείο του Θεού. Αγαπητοί μας ακροατές, σε αυτό το σημείο τελείωσε η σύντομη αναφορά μας στον Εθνοιερομάρτυρα Άγιο Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τον Αποδρά μας. Τελείωσε όμως και ο χρόνος της εκπομπής μας. Σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή με την ανάγνωση ενός άλλου βιβλίου. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του πρώτου μέρους από τον δεύτερο λόγο του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με τον τίτλο «Προσμονή Πεντηκοστής».

Αν έχει νόημα η ζωή των πιστών, ιδιαίτερα όμως των μοναχών, και αν το γεγονός της κάθε στιγμής λαμβάνει ουράνια επέκταση, αυτό οφείλεται στο ότι η ζωή μας είναι αποστολική. Ότι κάνουμε είναι κάτι το αποστολικό. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να μυρίχνουμε μυστικές ματιές στη ζωή μας για να βλέπουμε αν όντως είναι αποστολική. Επίσης δεν είναι δυνατόν να μην μετράμε τις ημέρες μας και τις νύχτες μας με το μέτρο και υπό το πρίσμα της ζωής των Αγίων Αποστόλων. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην περίοδο που έζησαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση του Χριστού, όταν προσδοκούσαν το Άγιον Πνεύμα. Η διήγηση των πράξεων αρχίζει με την ανάληψη του Χριστού ενώπιον των οφθαλμών των Αποστόλων. Εις και παρέστησε εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Η κάθε λέξη του συγγραφέως των πράξεων και του τρίτου Ευαγγελίου έχει το νόημά της. Δεν είναι τυχαία. Είναι αποκάλυψης του Αγίου Πνεύματος και απηχεί μία πραγματικότητα. Ανελήφθη, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Χριστός ενώπιον των Αποστόλων, τους οποίους είχε εκλέξει, επειδή προφανώς δεν γίνεται τίποτε άνευ της θείας εκλογής. Κανείς δεν μπορεί να γραφεί στον κατάλογο των Αποστόλων, ούτε και εμείς μπορούμε να είμεθα γραμμένοι, εάν ο Θεός εν την προγνώση του δεν μεριμνήσει για μας με ιδιαίτερη έννοια. Ανελήφθη λοιπόν ενώπιον των Αποστόλων, εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης. Μετά το παθήν, μετά την πολλή θλίψη την οποία υπέστησαν οι μαθητές, όταν νόμιζαν ότι όλα ήσαν χαμένα, ότι η προσδοκία τους είχε ματαιωθεί, ότι δεν υπήρχε πλέον καμία ελπίς, όταν όπως αυτοί ένιωθαν, η μοναδική τους πίστης και ελπής εναπετέθη μέσα στον τάφο, μέσα στο κρυπτό και φοβερό εκείνο σπήλαιο, τότε παρουσιάστηκε ενώπιόν τους ο Χριστός. Παρέστησεν εαυτόν ζώντα. Αυτή η ζωντάνια του Χριστού είναι η ζωή η οποία δίδεται εις αυτόν από τον Πατέρα μετά το παθήν. Δεν είναι η ζωή που είχαν γνωρίσει οι Απόστολοι εν το σαρκείο, το οποίο είχε προσλάβει ο Χριστός από την αγάπη προς τους Αποστόλους και προς όλην την Οικουμένη. Ο Χριστός τώρα δεν είναι πλέον ο φαινόμενος, ο ορώμενος Χριστός. Δεν είναι ο Χριστός όπως τον είχε γνωρίσει η Αγία Μαγδαληνή, η οποία γι' αυτό και δεν μπόρεσε να τον αναγνωρίσει και απέτυχε να τον ψηλαφίσει. Είναι ο Χριστός μετά το παθήν. Ο Χριστός που δοξάστηκε και ο οποίος παίρνει ζωή μόνον μετά το πάθος του. Όποιος καταφέρει να πάθει, όποιος καταφέρει να αποθάνει τον θάνατον που επιτρέπει ο Πατήρ και τον οποίον αναλαμβάνει ο Υιός, αυτός μπορεί να γίνει συμμέτοχος αυτής της ζωής του Χριστού. Αυτός μπορεί να είναι αιωνίως ζών εν Χριστώ. Ιδάλλως η ζωή του είναι ένας θάνατος. Παρέστησεν εαυτόν ζώντα. Γιατί δεν λέγει παρεστάθη ζών ή οράθη ζών ή παρουσιάστη ζών? Γιατί θέτει ενώπιόν του τον εαυτόν του? Είναι μία έκφραση που θέλει να δείξει την απόλυτη και θεληματική ενέργεια του Χριστού, κάτι που το έκανε εκείνος και στο οποίο απέβλεπε ο ίδιος. Δεν λέγει απλώς ότι ήταν ζών. Βεβαίως είναι ζών ο Χριστός. Ουδέποτε είναι καιρός ότε ουκ είναι ζών. Αλλά εδώ είναι μία θεληματική ενέργεια και μία επιτακτική ανάγκη. Θέλει να παραστήσει τον εαυτόν του ζώντα. Το σώμα το οποίο έλαβε μετά την Αναστασή του δεν είναι αυτό που είχαν θάψει οι εχθροί του και όπως το είχαν δει οι μαθητές του. Ενώ προηγουμένως ο Χριστός ως άνθρωπος υπέκειτο εις τους νόμους της φθοράς, εις τους νόμους της φύσεως, τώρα δεν υφίσταται την συνέπεια αυτών. Εισέρχεται εις το υπερόν χωρίς να περνά ούτε από παράθυρα, ούτε από πόρτες, προφανώς ούτε από κλειδαρότρυπες. Πώς περνά? Μα είναι κάτι άλλο τώρα ο Χριστός. Δεν είναι αυτό που ήταν πριν. Είναι ο δοξασμένος από τον Πατέρα του
είναι ο παριστών εαυτόν εις το υπερόον. Παρέστησεν εαυτόν ζώντα. Αυτός παρίστα εαυτόν. Δεν είναι το δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Είναι μια ενέργεια του Χριστού ως Θεού πλέον, για της οποίας αποδεικνύει ότι τώρα είναι ζών. Τώρα έχει αποκτήσει την αληθινή και αιώνια ζωή. Τώρα βασιλεύει, κυβερνά, εξουσιάζει, κάνει ό,τι θέλει ως Θεός. Όπως εκών ετάφη, εκών αναισθήθη, έτσι εκών παριστάει αυτόν ζώντα. Δείχνει ότι κάθε τι ξεκινά από αυτόν και καταλήγει σε αυτόν. Το κάθε τι είναι εις την εκούσιον διάθεσή του. Όπου θέλει πηγαίνει, ό,τι θέλει παρουσιάζει.

δίνει ό,τι θέλει, ανάλογα με αυτό που χωράμε, που καταλαβαίνουμε, που θέλουμε. Δεν ικανοποίησε το αίτημα της Μαγδαληνής, διότι δεν κατενόησε ποιον είχε μπροστά της. Δεν απαντούσε ευθέως, αλλά δημιουργούσε τις προϋποθέσεις μιας πραγματικής κατανοήσεως του αληθινού Θεού. Επομένως, για να μπορέσουμε εμείς να χωρέσουμε, να πάρουμε, να κατανοήσουμε τον Θεό, πρέπει να τον κάνουμε να θελήσει. Πρέπει να τον συγκινήσουμε, να τον συγκλονίσουμε, να τον εξαναγκάσουμε να μας παραστήσει τον εαυτόν του. Όσο και αν θέλουμε εμείς, όσο και αν τρέχουμε, όσο και αν κοπιάζουμε, όσο και αν προσευχόμεθα, όσο και αν κλαίουμε, ό,τι και αν κάνουμε, δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτε απολύτως παρά μόνον αυτό που θα θελήσει να μας δώσει εκείνος. Αν θέλει ο Θεός, θα τρέξει σαν βρυσούλα και θα πάρουμε το λίγο εκείνο νερό. Αν θέλει, θα γίνει ποταμός, ο οποίος αναβρύει πολλά νάματα, και τότε θα κατακλυστούμε από τα πολλά αυτά νάματα. Θα τον δεχθούμε λοιπόν ζώντα τον Θεό, μόνον εάν τον κάνουμε να θελήσει πολύ, με την πολύ αγάπη μας και την παράδοσή μας, με την εξαφάνισή μας και τον θάνατόν μας. Όσο πεθαίνουμε εμείς και προσδοκάμε, τόσο περισσότερο θέλει ο Θεός και εισέρχεται εν ημίν. Παρέστησε εαυτόν ζώντα. Παρέστησε ζώνταν τον αληθινό εαυτό του, τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Αυτή η παράσταση είναι ένα γεγονός πολύ μεγάλο, που εξαφανίζει κάθε αμφιβολία, κάθε δισταγμό και υποψία. Διότι είτε πιστεύω εις τον Θεόν, είτε τον καταλαβαίνω, είτε τον νιώθω και τον χαίρομαι, είτε όχι, αυτός υπάρχει. Αυτός είναι ο εαυτός μου. Αυτός είναι ο Θεός μου. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Και σε στιγμές για μένα σκοτεινές και φρικτές, και σε στιγμές που δεν υπάρχει για μένα ο Θεός, ο Θεός υπάρχει. Και όταν νομίζω πως είμαι αποτυχημένος και δεν βλέπω ακόμη καμία καρποφορία στο έργο μου και μου φαίνεται ότι περνούν τα χρόνια μου ματέως, ο Χριστός είναι ο Χριστός μου. Είναι αυτός που ολόκληρος μου έχει δοθεί και επομένως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει για μένα άλλη αποτυχία παρά μόνον η μοναδική. Το να πάψω να σχετίζομαι με αυτόν ο οποίος υπάρχει. Ο Ον, ο υπάρχον, ο ούτως ή άλλος υφιστάμενος ανεξαρτήτως της δικής μου δυνατότητος, χωρητικότητος, κατανοήσεως παριστάει αυτόν. Μπορεί εγώ να φαντάζομαι τον Θεό μικρόν, ο Θεός όμως είναι μέγας. Μπορεί εγώ να νομίζω ότι ο Θεός δεν ακούει, ο Θεός όμως ακούει. Ο Θεός είναι αυτό που είναι καθεαυτόν. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω αυτή την αλήθεια και να μπορώ να ψηλαφώ το μυστήριο της τεράστιας αγάπης που κατέστησε απρόσβλητον τον Θεό από τη δική μου μηδαμινότητα, βούληση και ενέργεια. Ο Θεός παραμένει ο Θεός της αγάπης, της μεγαλειότητος, της δόξης, της δυνάμεως. Ο Θεός που επιτυγχάνει τα πάντα. Όπως ήταν με τους Αποστόλους, με τους Προφήτας, με τους Αγίους, παραμένει ο ίδιος και με μένα. Όσο μικρός, όσο αμαρτωλός, όσο ταπεινός κι αν είμαι. Παρέστησε λοιπόν τον εαυτόν του, όχι ζωντανό, αλλά ζώντα, ενεργούντα, Θεόν κινούμενο ενώπιόν των. Γιατί? Για να τους μαρτυρήσει ότι αυτό ζει και πραγματοποιείται τώρα η επαγγελία του Πατρός, ότι θα τους δώσει ολόκληρο τον εαυτόν του εν το Χριστό, ο οποίος θα μένει εν αυτής και αυτοί θα μένουν εν αυτό. Μετά το Παρθήν ήρθε η ώρα που θα είχαν το δικαίωμα να κατακτήσουν τον Θεό. Μέχρι τώρα ο Χριστός υπήρχε, αλλά όπως ήταν απρόσβλητος, έτσι ήταν και απρόσληπτος. Τώρα έρχεται ο προσλαμβανόμενος, ο οικειούμενος. Τώρα κατελήθη το μεσότυχον του φραγμού. Το χάος εξηλήφθη. Τώρα ιδού ο Χριστός. Μπορείς ουδήποτε στιγμή να τον κάνεις δικό σου. Τώρα ο Θεός είναι ο Θεός σου. Ο Κύριος είναι ο Κύριός σου. Είναι ο Φίλος σου, ο Άγιός σου, ο Πατέρας σου. Έως τώρα ήταν ο φοβερός Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του ουρανού και της γης, ο Θεός του σκότους. Δεν ήταν ο Θεός που θα μπορούσες να τον έχεις στο χέρι σου και να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Ήταν ο απροσπέλαστος, ο απρόσιτος.

Θεός. Τώρα είναι ο ζών Θεός, για να μπορούν και οι Απόστολοι να ζουν για τον Θεό. Τώρα είναι ο κινούμενος παρά αυτής και προς αυτούς Θεός. Τώρα τελείται η ζωντανή κίνησή τους, για να μπορέσουν να κάνουν και αυτή την δική τους κίνηση προς τον Θεό και να τον κερδίσουν ολόκληρον. Τώρα ζει πλέον για αυτούς ο Θεός. Τώρα ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Τώρα ολοκληρώθη η υπόσχεση τους του Θεού. Τώρα ο Χριστός τους είναι χρήσιμος. Έπρεπε να πάθει, να αναστηθεί, να αναλυφθεί για να επιτευχθεί η σωτηρία τους, για να σαρκωθούν οι πόθοι τους. Αλλά παρέστησεν εαυτόν ζώντα και για έναν ακόμη λόγο, για να τους δείξει ότι εάν αυτοί ζουν, εάν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν είναι άλλος παρά μόνο για να βλέπουν αυτόν ζώντα. Η πραγματική κοινωνία με τον Θεό δεν είναι μία σκέψη περί Θεού, δεν είναι μία διάθεση αγαπητική προς τον Θεό, δεν είναι μία απλή επιπόθηση του Θεού, αλλά είναι τελεία γνώσης, κατάληψης και βίωσης του Θεού ως ζώντος. Ζει ο Θεός σημαίνει ότι έχει μαζί μου σχέση ζωής, σχέση μεταδόσεως και μεταλήψεως, ότι δύο ζωές, δύο κινήσεις, δύο ενέργειες, δύο υποστάσεις ζουν και κινούνται η μία μαζί με την άλλη και μεταδίδουν και μεταλαμβάνουν. Ο σκοπός λοιπόν του Αποστόλου είναι να βλέπει και να απολαμβάνει τον Θεό ζώντα και να είναι για Αυτόν ο Θεός ζών. Διότι εάν εγώ δεν μπορώ να δω, να κερδίσω, να πιάσω, να αγαπήσω αληθινά, δυναμικά τον Θεό με μια αγάπη που είναι ένα ουσιαστικό αγκάλιασμα, αυτό σημαίνει πως για μένα ο ζών Θεός είναι νεκρός. Επομένως το χωρίο αυτό φανερώνει γιατί ο Χριστός ανέστη ζών εκ του τάφου, γιατί ο Χριστός προσλαβών την ανθρωπίνη φύση έγινε θεάνθρωπος, ενώ παρέμεινε το πρόσωπο του Υιού και Λόγου. Έγινε για να μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει της θεότητος και να έχει την προσωπική αληθινή ζωή του, ώστε παρέστησε εαυτόν ζώντα για να αποκαλύψει στους Αποστόλους ποιος είναι ο σκοπός τους. Ο Άγιος Αυγουστίνος, αν και ενδιαφερόταν τόσο πολύ για την χάρη και την αγάπη του Θεού, εν τούτης δεν τολμούσε να αντικρίσει τον Χριστόν. Δεν ήθελε να εξετάσει τον Χριστόν. Ιρκείτο να γονατίζει ενώπιόν του, να σκύβει ως ο ουτιδανός, ως ο αμαρτωλός, ως ο άνθρωπος ο οποίος εμόλυνε το σώμα που του έδωσε ο Θεός. Ιρέσκετο όχι να κοιτάζει το πρόσωπο του Χριστού, αλλά να ταπεινούται ενώπιόν του. Εξέφραζε αυτό το νόημα από της δικής του σκοπιάς, από της σκοπιάς του σκυμμένου, του ταπεινωμένου, αλλά και του κεχαριτωμένου ανθρώπου, διότι είχε λάβει πράγματι χάριν. Έβλεπε ότι εάν ανυψούτο, εάν ζούσε εν Χριστώ Ιησού, εάν ήταν το μέλος της Εκκλησίας, εάν επριτάνευε μέσα του ο Θεός, αυτό οφείλεται στο ότι τον είχε χαριτώσει ο Θεός, τον είχε αξιώσει να ζει για Αυτόν και να λέγει την ωραιότατη φράση: αγαπώ μόνον όταν ζω, ζω όταν τον αγαπώ και δεν ζω παρά μόνο για Αυτόν, αναπνέω για Αυτόν, κινούμαι για Αυτόν, υπάρχω για Αυτόν. Αλλά το για Αυτόν δεν εκφράζει καθαρά την αγάπη του προς τον Θεό, διότι εν τη ταπεινώση του θεωρεί τον εαυτόν του ανάξιο να μιλήσει για τον Θεό. Το χωρίο όμως των πράξεων μας δείχνει τον αποστολικό άνθρωπο, ότι αυτόν τον ταπεινό, αυτόν τον κατεβασμένο, ο Θεός τον ανυψώνει. Του δίνει το δικαίωμα να τον κοιτάζει πρόσωπον προς πρόσωπον και έτσι να υπάρχει ζών εν ζώντι. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρουσιάζει τον Χριστόν όχι απλώς ως τον δίδοντα την χάριν του, αλλά ως τον προσωπικόν Θεόν, ως το πρόσωπο το ζών και ενεργούν. Μας παρουσιάζει δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού εν σχέση με την ανθρωπίνη φύση, την οποία προσλαμβάνει και δια της οποίας είναι ζών εν το ανθρώπο. Ο Χριστός προσλαμβανόμενος καθίσταται ζών, όπως την νύχτα το ηλιακό φως προσλαμβάνεται υπό τη σελήνη, έτσι ακριβώς και εγώ, η σκοτεινή σελήνη, το νεκρό πράγμα, εγώ ο άνθρωπος παρουσιάζω ζώντα τον Χριστόν, προσλαμβάνοντας αυτό το οποίο είναι εκείνος. Ο Ευαγγελιστής μου αποκαλύπτει καθαρά την ουσιαστική, την προσωπική μου οντολογική σχέση με τον Χριστόν.
την συσσωμάτωσή μου με Αυτόν. Εάν αναισθήθη ο Χριστός και αν ζω εγώ, ζω μόνον για να ενούμε ως πρόσωπον, ως υπόστασης, εν την πεπτοκία μου φύση με τον Χριστόν. Έτσι εγώ γίνομαι πλέον η αποκάλυψης του Λόγου του Θεού. Όπως ο Λόγος του Θεού απεκαλύφθη εν Χριστώ, εν το τέκνο της Μαριάμ δια της προσλήψεως της ανθρωπίνης φύσεως, έτσι και εγώ καταξιώνομαι να αποκαλύπτω τον Υιόν και Λόγον. Αλλά η δική μου ζωή μόνον εν αυτό είναι δυνατό να υπάρχει, για να μπορέσω να γίνω πνευματική ύπαρξης, που θα ζω, θα νιώθω, θα χαίρομαι το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως αποκαλύπτεται μέσα στην Εκκλησία. Ο Πατήρ, ο οποίος υπάρχει εν το Υιό, αποστέλει βουλόμενος τον Υιόν, δίδων ζωή σε Αυτόν συνυφασμένη με τον άνθρωπον. Έτσι προετοιμάζει την έλευση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο καθιστά οριστικά πλέον μέτοχον της ανθρωπίνης ζωής και το συνδέει τόσο άρρηκτα με Αυτήν, όπως άρρηκτα συνδεδεμένο είναι το σώμα με την ψυχήν, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει για μας πνεύμα Άγιον παρά μόνον εφόσον υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν εν το Χριστό, ο οποίος αποκαλύπτεται ζών, το μυστήριο της προετοιμασίας, της ελεύσεως και πληρώσεως των πάντων υπό του Αγίου Πνεύματος, ώστε παρέστησεν εαυτόν ζώντα για να μου πει ότι ζω μόνο όταν ενούμε με τον ζώντα Θεόν. Ζω όταν σκοπός της ζωής μου είναι ο ζών Χριστός. Οτιδήποτε άλλο είναι κάτι το οχρόν. Οτιδήποτε άλλο είναι μία συνέπεια, αλλά δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Ο μόνος σκοπός μου είναι να πιάνω, να δουλεύω και να βλέπω τον Χριστόν ζώντα. Αλλά τον παρέστησε ζώντα και για τον εξής λόγο. Διότι ήξερε ότι ο άνθρωπος είναι κάποιος που παλεύει ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, ανάμεσα στη φθορά και στην αυθαρσία, επομένως ανάμεσα στην κόλαση και στον Θεόν. Είναι αυτός που πέφτει και σηκώνεται. Γι' αυτό ο Χριστός, ενώ παρουσιάζει τον εαυτόν του ζώντα, αφήνει στην Εκκλησία το μυστήριο της μετανοίας, για να αποκτάμε συνεχώς το δικαίωμα της προσλήψεως της ζωής. Διότι ο άνθρωπος παραμένει αμαρτωλός και αγιάζεται μόνον δια της μεταλήψεως αυτής της ζωής. Σβήνει όταν δεν προσλαμβάνει ζωή, όπως σβήνει η σελήνη όταν πάψει να προσλαμβάνει ηλιακό φως. Ο άνθρωπος είναι τόσο μικρός, τόσο σκληρός, παίρνει τόσο αρνητική στάση έναντι του μυστηρίου της σωτηρίας του, έναντι του Θεού. Ο μικρός άνθρωπος αγαπάει τόσο πολύ τον εαυτόν του, τη φτώχεια του, το χώμα του, την κόλασή του, το μαρτύριό του, που του δίνει ο πονηρός και η πονηρία, ώστε δεν ζει διαρκώς απέναντι του τρισιλίου φωτός, απέναντι της τρισιλίου ζωής, παραμένει στον δικό του θάνατο, στη δική του φθορά. Γι' αυτό τελικώς ο άνθρωπος βλέπει τον Θεόν μόνον εν μυστηρίο και πόθο, και εν διαπουσία του θυμάται πως υπάρχει Θεός. Μη ωρών πιστεύει στα εκείθεν ορώμενα. Δια πιστών ζητά πρόσθεση πίστεως, δια να μπορέσει να φτάσει κάποτε στον ουρανό. Στο μαρτύριο του Ταντάλου και του φοβερά πονεμένου Προμηθέως που κτυπιέται πάνω στην γη, δυνάμεθα να διείδομεν των νεκρών άνθρωπων, των τυφλών, των άπνων, αυτόν που μόνον μέσα στο σκοτάδι γυρεύει να ψηλαφίσει τον Θεόν. Και επειδή ο Θεός το γνωρίζει αυτό, παρουσιάζεται ζωντανός τους Αποστόλους για να μαρτυρήσουν περί αυτού ότι ανέστη και ζει, ότι είναι ο ζών Θεός, ώστε και εμείς που δεν ζούμε και δεν βλέπουμε ενώπιόν μας ζωντανών των Χριστών, να θυμόμαστε ότι ανέστη ο Χριστός, αφού τον είδαν ζωντανό οι Απόστολοι και μας το μαρτύρησαν. Όταν λοιπόν προσλαμβάνω τον Χριστόν, όταν τον χαίρομαι, όταν τον βλέπω, έχω το πανηγύρι του οράματος του ζωντανού Θεού. Αλλά και όταν είμαι βυθισμένος στη σαπίλα μου, στην αμαρτία μου, στη συννεφιά μου, στην κατάπτωσή μου, στα χίλια μου σκοτάδια, και πάλι να θυμάμαι ότι οι Απόστολοι με εβεβαίωσαν ότι είδαν τον Χριστόν ζώντα. Άρα ο Χριστός ζει, η ζωή μου ζει, και ανά πάσαν στιγμήν ακόμη και με ένα Κύριε Ιησού Χριστέ μπορώ να κατακτήσω αυτήν την ζωή και από νεκρός να γίνω πάλι ζωντανός. Επομένως ο Χριστός παρέστησε εαυτόν ζώντα για να είναι η ανεξίτηλη, η απαράγραπτη και αιώνια πίστης και ελπής των ανθρώπων,
ώστε να μπορεί να λέγει «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες και πιστεύοντες». Και εσύ δηλαδή που δεν βλέπεις, και εσύ που είσαι πεσμένος, και εσύ που είσαι τυφλός, είσαι μακάριος διότι έχεις την βεβαιότητα της ζωής του Χριστού, διότι γνωρίζεις ότι κοντά του υπάρχει ο ζών Θεός. Και συνεχίζει: παρέστησεν εαυτόν ζώντα εν πολλής τεκμηρίης. Η φράση «εν πολλής τεκμηρίης» πιστοποιεί ένα ιστορικό γεγονός με πολλές πτυχές. Καταρχάς, ο Χριστός οράθη πάλιν και πολλάκι ζωντανός στους Αποστόλους και στας Αποστόλους, άλλοτε στον ένα, άλλοτε στους δύο, στους επτά, στους ένδεκα, στους 120. Οράθη δε δια πολλών τρόπων. Τον είδαν στον δρόμο, τον είδαν στον κήπο, τον έπιασαν, αρνήθηκε να τον πιάσουν. Έφαγε μαζί τους, τους έδωσε να φάνε. Τον είδαν στη θάλασσα, στη στεριά, τον είδαν επάνω στην βάρκα. Επομένως, εν πολλής τεκμηρίης σημαίνει πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους. Όλοι δε αυτοί οι τρόποι, ο Χριστός τρώγων, ομιλών, κηρύττων, δίδων τροφήν, ένα πράγμα μαρτυρούσαν. Ο Χριστός είναι ζών. Δεν υπήρχε λόγος να φάγει ψάρι ο Χριστός. Τρώγοντας μαρτυρούσε ότι ήταν ζωντανός, διότι αυτό που μας λείπει είναι η μέθεξη και η προσωπική αντίληψη της ζωής του Χριστού, της ζωντάνιας του Χριστού. Συνεπώς οράθη εν πολλής τεκμηρίης, ώστε και οι Απόστολοι να είναι βέβαιοι και στις πλέον φρικτές στιγμές της ζωής των ότι ο Χριστός είναι ζών, αλλά και εμείς να ξέρουμε ότι εν πολλής τεκμηρίης εβίωσαν τον Χριστόν ζώντα. Οπότε και αν ακόμη εγώ, λόγω της αμαρτωλότητός μου και της χωικότητός μου, δεν έχω ούτε εν τεκμήριον περί του ζώντος Χριστού, γνωρίζω ότι ο Χριστός είναι ζών. Ο Χριστός μου, η ζωή μου, είναι ζωή, ζώσα. Εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενοι αυτής και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Ο Ευαγγελιστής μας παρουσιάζει όλους τους τρόπους και όλα τα τεκμήρια ζωής που έδωσε για τον εαυτόν του στον άνθρωπο ο Θεός. Και τι δεν έκανε. Αν θα μιλούσα ανθρωποπαθώς, θα έλεγα ότι έναν μόνο πρόβλημα απασχόλησε τη σκέψη του Θεού. Πώς θα κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει και να πιστέψει ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ότι ζει εν σχέση προς τον άνθρωπο. Το να ζει ο άνθρωπος διά των Θεών και να πάσχει για να είναι ζών εν το Θεό, το καταλαβαίνω. Αλλά η αγάπη του Θεού κάνει τον Θεό να βλέπει τον εαυτόν του εσχέση προς τον μικρόν άνθρωπο. Θα λέγαμε ότι προγραμματίζει ακόμη και τον εαυτόν του και τα σύμπαντα, ότι ρυθμίζει τα προαιώνια σχέδιά του, έτσι ώστε αυτός ο άπειρος Θεός να κατέρχεται στα μέτρα της ανθρωπίνης φύσεως. Βλέπουμε δηλαδή τον Θεό να σκύβει για να λάβει χούν από τη γη και να πλάσει τον άνθρωπο, ώστε μόλις θα άνοιγε τα μάτια του ο πρώτος άνθρωπος, που ήταν ολόκληρη η ανθρώπινη φύση, να δει τον πλάστη του, ο οποίος με το πνεύμα του ενεφύσισε πνοή στους ρόθωνάς του, στην νεκρή και κεκοιμισμένη ψυχή του, στο χωικόν σαρκείο του, και του έδωσε ζωή. Όπως το παιδί που κοιμάται, ξυπνά και βλέπει τον πατέρα του να το αγκαλιάζει, να το θοπεύει, να το φυλά με στοργή και τρυφερότητα και νιώθει την πατρική στοργή, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος επλάστη ώστε από το πρώτο άνοιγμα των ματιών του να μην δει τίποτε άλλο παρά τον Θεό. Ήταν μέσα σε έναν υπέροχο κήπο. Είχε όλα τα φυτά, όλα τα ζώα, όλους τους αστέρας, όλους τους αγγέλους, και όμως με το άνοιγμα των ματιών του δεν είδε τίποτε άλλο παρά μόνον αυτόν που τον έπλασε με τα χέρια του και του ενέφυσισε επνοήν ζωής. Είδε τόσο κοντά τον Θεό. Ενεφύσισε αυτό και εγένετο εις ψυχήν ζώσαν, λέγει η Αγία Γραφή. Έγινε ψυχή ζώσα επειδή ενεφύσισε αυτό, επειδή τον πλησίασε. Όπως πλησιάζεις το πρόσωπό σου κοντά μου για να με φιλήσεις ή να φυσήσεις μέσα στους ρόθωνάς μου για να μην χάσω την ζωή μου, έτσι και ο Θεός τόσο κοντά ήρθε στον άνθρωπο. Βλέπετε την προσπάθεια του Θεού για να γίνει κατανοητός και προσληπτός από τον άνθρωπο. Εν συνεχεία, ο άνθρωπος το δειλινό τη στιγμή της αμαρτίας του ακούει τα βήματα του Θεού και να του θυμίσουν ότι είναι ζών ο Θεός και ότι ο ίδιος την ώρα αυτή της πτώσεώς του απέθανε. «Με ακούς που περπατώ?» ερωτά ο Θεός. «Είμαι ζών. Εσύ όμως είσαι νεκρός, διότι χωρίστηκες από εμένα.
Τότε θυμήθηκε ο πρωτόπλαστος τους λόγους του Θεού: την ημέρα που θα φάγεις από τον καρπόν αυτόν θα πεθάνεις. Δηλαδή εγώ ο Θεός περπατώ, εσύ όμως δεν μπορείς να περπατήσεις, και αν ακόμη ζήσεις 1000 χρόνια, εσύ πέθανες διότι έχασες εμένα. Εγώ όμως είμαι ζών, εγώ περπατώ πλάι σου. Ακούει ο Θεός τα βήματα του Αδάμ και τον ερωτά: Αδάμ, πού είσαι? Η κίνηση του Θεού, η ακρόασή του, ο λόγος του είναι η μαρτυρία του ότι είναι ζών και επομένως μεθεκτός από την ανθρωπίνη φύση. Παρά τα αυτά, ο άνθρωπος ενώ δέχεται από τον Θεό το πρωτευαγγέλιο, ενώ και μετά την πτώση ο Θεός του συμπαραστέκεται όταν αμαρτάνει, ενώ τον βοηθάει στις αναβάσεις του και τον ανεβάζει έτη μάλλον, εν τούτης σκληρύνεται. Σοφίζεται πάλι ο Θεός 1000 τρόπους για να μπορεί να αποδεικνύει την ζωή του, ότι δηλαδή είναι τόσο κοντά μας, ώστε μπορούμε να ακούμε την ανάσα του και να αισθανόμεθα το χνότο του. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι οι καταβάσεις του Θεού. Ωραιότατη είναι η εικόνα του ψαλμού, η οποία παριστά τον Χριστόν να σκύβει στον χήμαρο, όπως όλοι οι άνθρωποι, για να πιει νερό. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ εσύ με ξεχνάς, εγώ ουράνιος Θεός σκύβω ακριβώς όπως σκύβεις εσύ. Μετέχω της δικής σου ζωής για να μπορείς εσύ να μετάσχεις της δικής μου ζωής. Δουλεύω, ενεργώ όπως ενεργείς εσύ για να σου δείξω ότι εγώ γίνομαι όμοιος με σένα, για να μπορείς και εσύ να γίνεις όμοιος με μένα. Κουράζεσαι εσύ στον δρόμο σου? Κουράζομαι κι εγώ. Διψάς εσύ? Διψάω κι εγώ. Σκύβεις εσύ να πιεις νερό? Σκύβω κι εγώ. Ταπεινώνομαι, κενούμαι. Τι παραπάνω θέλεις? Τι κάνεις εσύ και δεν κάνω εγώ? Αφού λοιπόν είμαι τόσο κοντά σου, δεν μπορείς να με πιάσεις, δεν μπορείς να με αρπάξεις, δεν μπορείς να με σφίξεις, δεν μπορείς να με κάνεις αιώνια δικό σου, δεν μπορείς να μην με χάσεις ποτέ, δεν μπορείς να με κοιτάξεις κατά μέτωπο? Αφού μαζί σκύβομαι στο ίδιο αυλάκι, στο ίδιο νεράκι, γινόμαστε και οι δύο ενδεείς, και οι δυο γινόμαστε πτωχοί. Εγώ ο πλούσιος, εγώ ο ανενδεείς, εγώ ο ακούραστος, εγώ ο θέον, εγώ που με ένα βήμα μου αγκαλιάζω ολόκληρη την οικουμένη, έρχομαι και χώνομαι σε εκείνο το σημαδάκι που κάθεσαι εκεί και ακολουθώ τα βήματά σου. Τόσο πολύ κατεβαίνω. Λοιπόν, τι παραπάνω θέλεις? Παρά τα αυτά ο άνθρωπος σκληρύνεται. Έρχεται ο Θεός στους Ισραηλίτες ως πνοή και χαριτώνει προφήτας. Οι Ισραηλίτες ξεχνούν τον Θεό. Σκοτώνει ο Θεός τους ψευδοπροφήτας. Ξεχνούν τον Θεό. Έρχεται, τους δίνει νίκες θαυματουργικές. Χαίρονται τη νίκη, ξεχνούν όμως των νικοποιών Θεών. Τους συγχωρεί τις αμαρτίες, χαίρονται τη συγχώρηση. Συνεχίζουν πάλι να αμαρτάνουν, ξεχνώντας αυτόν ο οποίος τους είχε συγχωρήσει. Τους οδηγεί μέσα στην έρημο. Τους δίνει σήμερα το μάνα, αύριο το νερό από την κατάξυρη πέτρα. Τους δίνει ορτίκια, τους δίνει τα πάντα. Διόλων μαρτυρών την προσληπτή αυτή ζωή. Τελικώς μένουν πάλι χωρίς Θεόν, διότι πάλι τον ξεχνούν. Φθάνουν κάτω από το όρο Σινά. Βλέπουν τις αστραπές, ακούν τις βροντές, ακούν τα λόγια του Θεού προς τον Μωυσή. Ξέρουν ότι ο Μωυσής ανέβηκε εκεί επάνω αφού τον κάλεσε ο Θεός και αφού νίστεψε 40 ημέρες και τους προετοίμασε ότι θα φέρει τον νόμον, τον ίδιον τον Θεόν. Φοβούνται, τρέμουν βλέποντας το όρος να καπνίζει. Εν τούτης χάνουν τον Θεόν, ξεχνούν τον Θεόν και μη έχοντας Θεόν μοσχοποιούν. Κατασκευάζουν έναν έτερον Θεόν ψευδή. Γιατί? Διότι δεν μπορούν να κατακτήσουν την ζωντανή θεότητα, αλλά και διότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς Θεόν. Ο άνθρωπος επλάστη για να ζει και δεν ζει παρά μόνον θεοποιών, ποιών Θεών ή έχων Θεών, θεούμενος και ζών εν αυτό. Μοσχοποιεί ο άνθρωπος διότι μοσχοποίησης αυτή η αμαρτία του, η απάτη του, η αποστροφή του Θεού μαρτυρεί όχι μόνο ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεόν, αλλά και ότι μόνο ο Θεός είναι δυνατό να ζήσει. Εκφράζει τον πόθο της θεότητος. Εν τούτης μοσχοποιεί και αφήνει τον αληθή Θεόν. Σκύβει πάλι ο Θεός και τον συγχωρεί. Προσπαθεί να βρει τρόπο να γίνει ο αιώνιας δικός του, ο αιώνια ορατός, ο αιώνια αντιληπτός, και βρίσκει τρόπους λέγοντάς του: την ημέρα σε καίει έρημος και θέλεις δροσιά? Γίνομαι εγώ σύννεφο για να σε δροσίζω και να σε φωτίζω, ώστε να ξέρεις πως η δροσιά σου και το σύννεφο
που είναι ανάμεσα σε σένα και στον καυτερό ήλιο είμαι εγώ. Τη νύχτα θέλεις φως, γίνομαι φως. Γίνομαι πύρινη στήλη, βλέποντας το φως να ξέρεις πως αυτό είμαι εγώ. Είναι η αντάβια της δόξης μου. Την ημέρα έχεις το σύννεφο, τη νύχτα την στήλη. Είμαι αδιαλείπτος παρόν. Προχωρείς εσύ, σηκώνομαι εγώ και προχωρώ μπροστά σου για να με βλέπεις. Στέκεσαι εσύ, κατεβαίνω και εγώ και στέκομαι μπροστά σου για να με βλέπεις. Πηγαίνεις ενώπιον της σκηνής του μαρτυρίου. Εκεί είμαι εγώ. Εκεί ακούσε εμένα. Πηγαίνεις στον αρχιερέα σου. Εκεί είναι τα σύμβολα της δικής μου παρουσίας. Όπου και αν πας, εκεί είμαι εγώ. Καταντάει ο Θεός με όλες αυτές τις ταπεινώσεις του να εξομοιώνει τον εαυτόν του ακόμη και με τα σύννεφα και με τις πύρινες στήλες. Βλέπω με τον κόπο και την αγωνία του Θεού, αλλά και την μακροθυμία του, την σοφία του και την παντοδυναμία του, για να γίνεται τελικός τα πάντα, να ελύσετε μέσα σε όλα, στα σύννεφα, στις στήλες, στα βουνά, στις αμαρτίες μας, στις κραυγές μας, για να είναι παντού παρόν, ώστε να ζούμε διαρκώς μαζί του, αφού ξέρουμε πως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν. Εν πολλής τεκμηρίης, τεκμήριο της ζωής του είναι η στήλη, είναι το σύννεφο, τεκμήριο είναι ο αρχιερεύς, η σκηνή του μαρτυρίου. Αιώνες ολόκληρους δεν έκανε τίποτε άλλο ο Θεός παρά μόνον παρίστα τον εαυτόν του ζώντα εν πολλής τεκμηρίης, ζώντα εν σχέση προς εμένα τον άνθρωπο, ώστε να μπορώ να τον πιάσω και να μη χωρίζεται πλέον η ζωή μου από αυτόν. Μετά το παθήν έρχεται η αιώνιος και αδιάπτωτο ζωή, της οποίας προτυπώσεις είναι όλα τα προηγούμενα τεκμήρια και η οποία τώρα πλέον γίνεται κάτι το μόνιμο. Αλλά τον Θεόν θα τον βλέπω μονίμως πρόσωπον προς πρόσωπον στη Βασιλεία των Ουρανών, όταν καταργηθούν τα καλύματα και παύσουν τα ενία.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του πρώτου μέρους από τον δεύτερο λόγο του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με τον τίτλο «Προσμονή της Πεντηκοστής». Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτη Γέροντα Ελισαίο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, που μας έδωσε ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστίες και στον Παντελή Καλογεράκη, που όπως πάντα επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

0: Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αν αγαπητοί μας ακροατές μας ρωτούσαν ποιο αποτελεί το αγιότερο σημείο και το προσφυλέστερο σύμβολο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως και Λατρείας, τι θα απαντούσαμε? Μα ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός φυσικά. Το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο που χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυρωθέντος Χριστού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας τελειώνονται με την επίκληση του Παναγίου Πνεύματος και την επισφράγηση του Σταυρού. Οποιαδήποτε λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την ύπαρξη και την χρησιμοποίηση του συμβόλου αυτού. Οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές, οι ρυθμοί των ιερών ναών, τα ιερά σκεύη και τα άμφια αγιάζονται και διακοσμούνται με τον Τίμιο Σταυρό. Ως πιστοί χριστιανοί φέρουμε πάνω μας τον Σταυρό από τη στιγμή της γέννησης μέχρι και το θάνατό μας, όπως επίσης Σταυρός υπάρχει στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητα και στους τόπους εργασίας μας. Πόσο όμορφη είναι η σκηνή της μητέρας που σταυρώνει το παιδί της όταν είναι αδιάθετο, όταν κοιμάται ή όταν φεύγει από το σχολείο. Ακόμα και ο τάφος του χριστιανού ευλογείται με τον Σταυρό. Σε κάθε εύκολη δύσκολη στιγμή της ζωής μας κάνουμε το σχήμα του Σταυρού για πνευματική ενίσχυση, ενδυνάμωση, καθώς και για δοξολογία αλλά και ευχαριστία προς τον Δημιουργό Θεό. Ας δούμε όμως αυτό το θέμα μαζί με τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη της εκπομπής μας, τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ιερότατο σύμβολο στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή του κάθε χριστιανού. Κύριε Λίλη,
1: χαίρετε κύριε Γιναράκη,
0: ευχαριστώ
1: πολύ για μία ακόμα φορά.
0: Για μία ακόμα φορά όπως το
1: χαρά
0: λέτε, είναι η δική μας χαρά, τιμή, ευλογία που σας έχουμε πάντα εδώ να μας βοηθάτε στην προσέγγιση θεολογικών θεμάτων, βασικών για την πίστη μας, για τα οποία θέλουμε και εμείς να ενημερωνόμαστε ακόμα περισσότερο, να γνωρίζουμε τι σημαίνουν, να κατατοπιζόμαστε και να προχωρούμε. Μιλάμε σήμερα για τον Τίμιο Σταυρό, όπως προειδεάσαμε τους αγαπητούς μας ακροατές. Να πούμε ότι βεβαίως πριν από την ενανθρώπιση του Κυρίου, το σημείο του Σταυρού δεν είχε το συμβολισμό και τη σημασία που το αποδίδουμε εμείς σήμερα. Ήταν ένα σύμβολο, ένα σημείο ζωγραφισμένο σε σπήλαια, σε τοιχογραφίες. Απαθανατιζόταν από τον πρώτο άνθρωπο, θα λέγαμε, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την σημασία του.
1: Ναι. Όντως, πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου, στην προϊστορία πριν τη Σταύρωση, που για μας βέβαια είναι η ιστορία της Θείας Οικονομίας, στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε προτυπώσεις και αναφορές για το Σταυρό και τη Σταυρική Πορεία, με κορυφαία βέβαια τον Πάσχοντα Δούλο, που αναφέρεται στο βιβλίο Ισαΐας, στο κομμάτι δεύτερο Ισαΐας, του Ισαΐα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και άλλα περιστατικά με τον... με τον Ιωσήφ, τα αδέρφια του, τα προβλήματα που είχε, με τον Μωυσή όταν πέρασαν την έγινη έξοδος από την Αίγυπτο και την Ερυθρά Θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα το σταυρικό σημείο, και έχουμε προτυπώσεις, κυρίως όμως βέβαια και το περιστατικό με τον Αρών να αναφέρω, εκεί που τους τσιμπούσαν τα φίδια, κυρίως όμως όταν έρχεται ο Χριστός, η αναφορά του στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είναι γύρω από αυτό το περιστατικό της παρουσίας της ενανθρωπίσεως που θα κατέληγε στο Σταυρό ως κορύφωση της επίγειας παρουσίας. Και έτσι ο Κύριος παίρνει όλα αυτά τα περιστατικά και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε δημοσίως στη Ναζαρέτ, στη συναγωγή που διάβασε ένα κομμάτι από τον Ισαΐα για τον Υιό του ανθρώπου και είπε «Τώρα μόλις εκπληρώθη η γραφή». Αυτά λοιπόν που αναφέρουν ουσιαστικά την επίγεια παρουσία και τον Πάσχοντα, τα προβλήματα. Και κορυφώνονται βέβαια στην παρουσία του Κυρίου, στο Σταυρό. Και έτσι ο Σταυρός έρχεται ως κεντρικό κομμάτι σημείο στην επίγεια παρουσία του Κυρίου με βαθύτατη θεολογική σημασία.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι την εποχή που εμφανίζεται ο Χριστός πλέον στην ενεργό του δράση, για να ξεκινήσει τη δράση του, είναι η εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ο Σταυρός χρησιμοποιείται ως το κατεξοχήν μέσο τρομοκρατίας και βέβαια, όργανο επιβολής ακριβώς της τάξης και της ισορροπίας εκ μέρους των Ρωμαίων. Είναι δηλαδή ένα όργανο, θα λέγαμε,
1: τιμωρούσαν με αυτό θανάτου τους μεγάλους κακούργους. Και επειδή έγινε το περιστατικό τότε με το δικαστήριο, πήγαν στον Πιλάτο τον Κύριο. Ο Πιλάτος δεν ήθελε να τον τιμωρήσει, αλλά δεν ήθελε να αποφύγει. Ήθελε να αποφύγει και την οργή του όχλου που φώναζε. Ήρθε το περιστατικό έτσι και τον οδήγησαν στο Σταυρό, που ήταν το έσχατο μέσο τιμωρίας θανάτου
0: έτσι, για
1: στη Ρωμαϊκή εποχή. Οι Ρωμαίοι σταύρωναν, γι' αυτό αναφέρεται εκεί. Είχαν και άλλες τιμωρίες που τις αναφέρει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, λίγο αργότερα, που είναι ουσιαστικά τέλη του 1ου αιώνα. Αλλά εκείνος πέρασε ένα άλλο μαρτύριο. Αλλά υπήρχε και ο Σταυρός, που φαίνεται 40-60 χρόνια πριν τον Ιγνάτιο συνηθίζονταν πάρα πολύ, διότι και πολλοί Απόστολοι, μαθητές του Κυρίου, σταυρώθηκαν.
0: Έτσι.
1: Όπως είναι ο Άγιος Πέτρος. Αλλά τελικά ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο και είχαν με διαφόρους τρόπους σταύρωση, και να σε κρεμάσουν, αλλά και να σε καρφώσουν. Και τον Κύριο τον κάρφωσαν.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο. Γιατί για τους μεγάλους κακούργους, όπως καταδικάστηκε ο Χριστός.
0: Έτσι. Και ο πόνος βεβαίως πάνω στο Σταυρό με καρφιά είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος πόνος για τον άνθρωπο. Οπότε δηλαδή θέλω να πω, μπορούμε να φανταστούμε τον μεγάλο αυτό τεράστιο πόνο που ο Κύριος βίωσε έροντας την αμαρτία του κόσμου.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Επειδή κάποια φορά είχατε πει σε παλαιότερη εκπομπή μας ότι ο Κύριος δεν ήρθε για να σταυρωθεί.
1: Ναι, αυτό το θέτουν αυτό. Οι πατέρες, διότι θέτουν το ερώτημα και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Μάξιμος Ομολογητής και ο Μεγάλος Βασίλειος, ότι αν είχε έρθει για να σταυρωθεί αναγκαστικά, ή θα έπρεπε μόνος του να πει σταυρώστε με, που θα ήταν αυτοκτονία, ή αναγκαστικά έπρεπε να βρούμε κάποιον που θα τον πρόδιδε. Οπότε ο Ιούδας δεν έφταιγε. Θα βγει εξελαστήριο θύμα αφού έπρεπε να βρεθεί κάποιος. Ενώ στη θεολογία, η οποία μπλέκεται με τα ιστορικά γεγονότα, έπρεπε να φανεί ότι και ο Ιούδας εκουσίως ο ίδιος τον πρόδωσε, χωρίς να τον σμπρώξει κάποιος και να πούμε ότι τι έφταιγε ο Ιούδας αφού έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί ένας προδότης. Διότι αν δεν υπήρχε προδότης, έπρεπε να πει μόνος του σταυρώστε με. Ήταν ή μαζοχισμός ή αυτοκτονία. Από την άλλη προδοσία, αλλά δεν φταίει ο προδότης, αφού έπρεπε να βρεθεί κάποιος. Και πάντοτε εντάσσοντας τα γεγονότα αυτά στην ευρύτερη θεία οικονομία της ενανθρωπίσεως, πρόσεχαν στις οικουμενικές συνόδους οι πατέρες πώς θα διατυπώσουν τη σταύρωση. Γι' αυτό είπαν εκεί ότι ήρθε και πρώτη και δεύτερη και τέταρτη κυρίως, για να περάσει και από το θάνατο, όχι να σταυρωθεί. Τώρα, η κακία των ανθρώπων, τα ιστορικά γεγονότα έφεραν το...
0: Έτσι.
1: Και τώρα έρχεται ένα άλλο σημαντικό σημείο, ότι παρότι θα περνούσε ένα τόσο φρικτό θάνατο, ούτε αυτόν αρνήθηκε για το δικό μας χατήρι οπωσδήποτε να περάσει από το θάνατο που δεν τον είχε ανάγκη, αλλά να λυτρώσει εμάς που πέσαμε στο θάνατο μετά το προβατορικό μάρτυμα.
0: Οπότε αυτό που μας λέτε σημαίνει ότι ούτε στη ζωή του ίδιου του Κυρίου δεν υπάρχει προορισμός. Έτσι.
1: Ναι, είναι βέβαια κάτι ελεύθερο.
0: Υπάρχει απλώς, είναι όλα αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου.
1: Βέβαια.
0: Από τη μεριά του Ιούδα, όπως μας είπατε, από τη μεριά των Ρωμαίων, του Ποντίου Πιλάτου, των Εβραίων που επέμεναν.
1: Βέβαια.
0: Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής, της οποίας επιλογής υπήρξε κατά κάποιο τρόπο το θύμα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που δεν αρνήθηκε, όπως μας τονίσατε. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ο θάνατος αυτός, ο σταυρικός.
1: Βέβαια, αν δεν τον πρόδιδε εκείνο το βράδυ. Έτσι. Μα έγινε προδοσία και είπε, ό,τι έχεις να κάνεις, κάνε το μια ώρα αρχίτερα, αν τελειώνουμε. Γιατί από καιρό κρυβόταν ο Χριστός, φαίνεται, στην Ανάσταση του Λαζάρου, που είχαν στείλει, δεν πήγαν οι Φαρισαίοι, έστειλαν, λέει ο Λουκάς, γραμματείς. Είδαν την Ανάσταση, λέει, τώρα πρέπει να τον τιμωρήσουμε, να φύγει από τη μέση, γιατί αρχίζει και γίνεται πολύ επικίνδυνη η παρουσία του, διότι πλέον ανέστησε κάποιον που 4 μέρες ήταν νεκρός. Δεν μπορούσε να πει κάποιος, και οι γραμματείς μόλις είδαν αυτό, έγινε και Σάββατο, που ήταν αδιανόητο για εκείνους, και εμείς στην λατρευτική μας ζωή το βάλαμε, το Σάββατο του Λαζάρου, το τονίζουμε επίτηδες, το Σάββατο του Λαζάρου. Και τις βαπτίσεις τις έκαναν πάντοτε μια φορά το χρόνο, μεγάλο Σάββατο πρωί, κανονικά οι κατηχούμενοι, με τον ηπιο βαπτισμό. Αυτό άλλαξε. Μέχρι και τον Νικόλα τον Καβάσιλα, που δεν αφαιρεί νηπίο βαπτισμό, μόνο μια φορά το χρόνο βαπτίζουν οι κατηχούμενοι. Μεγάλο Σάββατο πρωί, επίτηδες, Σάββατο. Και το μοναδικό Σάββατο που δεν τρώμε λάδι. Ενώ λένε οι κανόνες, όλα τα άλλα Σάββατα, καταραμένος όποιος δεν θα φάει λάδι. Γιατί ήταν η μέρα η απάντηση στους Εβραίους.
0: Το μεγάλο Σάββατο ή το Σάββατο, και το Σάββατο επίσης, το οποίο θα συμπέσει η εορτή του Τιμίου Σταυρού.
1: Ναι, βέβαια, και του Τιμίου Σταυρού, που είναι βέβαια σημαντική. Ακριβώς, πολύ σωστό. Και έτσι έχουμε Σάββατο του Λαζάρου επίτηδες, έρχονται τα περιστατικά αυτά και τελικά φτάνει στο αποκορύφωμα. Ο Ιούδας είναι έτοιμος να τον προδώσει. Ο Χριστός φυσικά δεν θέλει, και περίλυπος, λέει, περίλυπος ήταν η ψυχή του, απόψε κάποιος θα με προδώσει. Και όλοι είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν, ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι. Αν λοιπόν έπρεπε οπωσδήποτε να σταυρωθεί, και όπως λέμε τα περιστατικά αυτά, με χαρά θα πήγαινε.
0: Ναι, θα το ήξερε, απλώς.
1: Διότι αν υπάρχει αυτή η εικόνα εναντίον του Ιούδα εκείνο το βράδυ, τότε τι φταίει ο Ιούδας.
0: Βέβαια.
1: Με το ζόρι ο Κύριος τον καταδίκασε.
0: Να δούμε λίγο την βαθύτερη συμβολική προσέγγιση του Σταυρού. Με την έννοια την προφητική.
1: Ναι.
0: Σε συνάρτηση δηλαδή με το μαρτυρικό τέλος των προφητών, ή και ακόμα και αυτό που μας αναφέρατε με τον Ισαΐα, τις προτυπώσεις εκ μέρους των προφητών για τον Τίμιο Σταυρό.
1: Ναι, για μας όλοι οι προφήτες προετοιμάζουν ένα γεγονός που θα έρθει, ο Κύριος. Γι' αυτό όλες οι μητέρες των προφητών γεννούν τους προφήτες σε πολύ μεγάλη ηλικία, που δεν θα μπορούσαν να κάνουν παιδί, και όλες ήταν άτεκνες, και υπάρχει η λέξη στήρα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Από τον Αβραάμ με τον Ισάκ, την Άννα του Ελκανά, μητέρα του Σαμουήλ,
0: ναι,
1: που θα αφήσει το Σαούλ βασιλιά, ο οποίος θα αποτύχει, θα έρθει ο Δαβίδ. Έκανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το Σαμουήλ. Όλες οι μητέρες από και των προφητών είναι μεγάλες ηλικίες, και φτάνουμε στην Παναγία, που οι γονείς είναι πολύ μεγάλες ηλικίες, και 3 χρονών την πήγαν στο ναό, τα περίφημα εισόδια, γιατί δεν μπορούσαν να, θα πέθαναν μετά, ήταν πολύ μεγάλοι. Και βέβαια οι γονείς του προδρόμου, που η Ελισάβετ δεν μπορούσε να πιστέψει, και έλεγε 5 μήνες έκρυβε την εγκυμοσύνη, γιατί ντρεπόταν με τα γεράματά της. Και λέει ο Λουκάς, όταν επισκέφτηκε ο Γαβρίλ την Παναγία για τον Ευαγγελισμό, της είπε, η ξαδέρφη σου η Ελισάβετ είναι έγκυος 5, αλλά δεν το λέει σε κανένα, γιατί ντρέπεται για τα γυρατιά. Και όταν την είδε την Ελισά, πλέον είχε περάσει 5 μήνες, και ντρεπόταν η Ελισάβετ και την Παναγία, διότι η Ελισάβετ τι κάνει, κορυφώνει τη σειρά των προφητών που έχουν γεννηθεί στήρες, μεγάλης ηλικίας κτλ. Και φτάνουμε στην Παναγία, που είναι πολύ μικρή, αλλά δεν έχει γνωρίσει άνδρα. Και μένει και εκείνη έγκυος με την επίσκεψη του Γαβρίλ, που της ανακοινώνει την άλλη εγκυμοσύνη θαυματουργική, αλλά υπάρχει σύζυγος, ο Ζαχαρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει ο Ζαχαρίας, μέσα στο ιερό, την εβδομάδα που εφημέρευε, ήταν ο εφημέριος του ναού. Και μέσα στο ναό μένει κοφάλαλος. Δηλαδή τον επισκέπτει ο άγγελος, του λέει,
0: πιστεύει.
1: Και βγαίνει έξω και δεν ξέρει να πει τα βιβλία. Μπράβο. Αυτό κορυφώνει όλη αυτή τη σειρά. Που αυτή η σειρά των γεννήσεων με την Παναγία που δεν έχει γνωρίσει ούτε σύζυγο, θα έχουν κορύφωση το Σταυρό. Τη συνέχεια αυτή των θαυματουργικών γεννήσεων. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν βλέπουν προτυπώσεις Σταυρού, τις μπλέκουν και τις συνδέουν με το θαυματουργικό τρόπο γεννήσεως των προφητών, αλλά ως ένα σημείο, γιατί υπάρχει πατέρας, υπέργυρος, αλλά που θα κορυφωθεί στην Παναγία, που αφού δεν θα έχει άνδρα, αυτός που θα γεννήσει, ο Θεός, δεν έχει ανάγκη το θάνατο, αφού δεν είχε ανάγκη τον πατέρα. Γεννήθηκε θαυματουργικά. Και άρα είναι ο μόνος που μπορεί να μας λυτρώσει από το θάνατο. Αυτός ο θάνατος τώρα συμβαίνει να περνάει από σταυρό. Σήμερα δεν υπάρχει σταυρός. Σε πολλές εποχές δεν υπήρχε. Αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ο θάνατος. Αλλά η ιστορική υπόμνηση ότι οι Ρωμαίοι τότε σταύρωναν και ο Χριστός σταυρώθηκε, δείχνει ότι είναι ένα, το τονίζει πάρα πολύ η Εκκλησία για να δείξει ότι είναι ένα περιστατικό ιστορικό, πραγματικό, και λέει πάτε να δείτε πως πέθαιναν τότε με το σταυρό. Να μην καταντήσει και κάτι εθέριο, αλλά μέσα στην ιστορία.
0: Στην ιστορία βέβαια. Ως προς την εσχατολογική αποκαλυπτική τώρα προσέγγιση του συμβόλου του σταυρού, ως εκπλήρωση δηλαδή του θελήματος του Θεού, όπως αυτό αποτυπώθηκε στις γραφές.
1: Ναι. Αυτό εσχατολογικά είναι αυτή η πορεία και μετά την Πεντηκοστή. Αυτό που θα χαρίσει μέσω του Σταυρού στη φύση και την Ανάσταση είναι η ανάληψη, και μετά και τώρα η φύση του έχει αναλυφθεί, είναι θεωμένη και περιμένει όλους μας να πάρουμε μια μέρα αυτό το πλήρες δώρο κατά χάρη. Και πώς φαίνεται πάρα πολύ καθαρά η προτύπωση μετά την Ανάσταση, οι 40 ημέρες εμφανίσεων του Κυρίου από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη με τα διάφορα περιστατικά και τις πληγές, να βάλει το χέρι ο Θωμάς, αναφέρεται, έρχονται μέσα εμβόλυμα ονόματα προφητών. Αν διαβάσουμε τα κείμενα που λέει πώς το είπε, όπως ο Ισαΐας και τα λοιπά, την ώρα που του λέει έλαν, λέει ποιος είναι που αμφισβήτησε την περασμένη ότι δεν αναστήθηκα, να οι πληγές μου, έλα να δεις άπιστε να βάλεις το χέρι σου επί τον τύπο των ύλων όπως ζήτησες. Και την πρώτη φορά που λέει δεν πιστεύετε ότι είμαι φάντασμα, ορίστε, τρώω, ενώ δεν είχε ανάγκη, αναφέρει μέσα και ονόματα προφητών από την παλαιά που έκαναν νήξεις και στους Εμαούς και όταν έφτασαν. Και είναι μεγάλο σημαντικό ότι όταν περπατούν να πάνε στους Εμαούς, κάνει τον ανήξερο Χριστός, δεν τον αναγνώρισαν οι δύο μαζί, και λέει μα τι φασαρία έγινε αυτόν τον καιρό, λέει δεν έμαθες τι έγινε, αναστήθηκε ο Ιησούς ο Ναζαρέος. Φοβόταν να πούν αυτοί ότι είναι ο δάσκαλός μας, λέει, δια το φόβο των Ιουδαίων. Και εκεί μέσα λέει όπως είπαν οι προφήτες, και να φέρει σειρά προφητών για να, στην κορύφωση αυτή. Και πηγαίνουν στο τραπέζι και όταν έκοψε τον άρτο και τους το μοίρασε, τον αναγνώρισαν. Θυμήθηκαν το μυστικό δείπνο που τους είπε πάλι σήμερα βρίσκεται η εκπλήρωση με σειρά ονομάτων προφητών από την Παλαιά Διαθήκη.
0: Επειδή προηγουμένως είπαμε ότι ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, εδώ τώρα που μιλούμε για εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, αυτή η λέξη, το εκπλήρωση, δεν έχει αυτό το προορισμένο να γίνει.
1: Το προορισμένο είναι από το προπατορικό αμάρτημα που έπεσε ο άνθρωπος και έχασε αυτό το σχέδιο να υπάρχει ο θάνατος. Αυτό το θάνατο ήρθε και εκπλήρωση η σταύρωση του Κυρίου που συνέβη να γίνει μέσω του σταυρού. Αν δεν υπήρχε το προτορικό αμάρτημα, θα ήταν πολύ διαφορετική εξέλιξη. Έρχεται αυτό ως κεντρικό επεισόδιο και η εκπλήρωση του σχεδίου για μας είναι το προπατορικό. Βέβαια, αν δούμε το προπατορικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται σε λίγες σειρές στην αρχή ο Αδάμ και Εύα, μετά δεν ξανάρχεται πουθενά. Είναι εντελώς άσχετη η υπόλοιπη Παλαιά Διαθήκη από αυτό. Ενώ για τη δική μας θεολογία, επειδή υπάρχει η Καινή Διαθήκη, το προπατορικό είναι κέντρο που η αναφορά των όλων γίνεται. Γι' αυτό και λέει και ο Παύλος, ο νέος Αδάμ, το Χριστό. Ενώ αυτοί δεν το λένε και σήμερα.
0: Νέα Εύα, νέος Αδάμ.
1: Μπράβο, αν δείτε ένα. Πράγματι, αν το πάρουμε φιλολογικά, το προπατορικό δεν ξαναναφέρεται. Και αν δείτε στον δρόμο σήμερα ένα ραβίνο, ένα θεολόγο Εβραίο, και το ρωτήσετε, πολύ πιθανό να πάρει την απάντηση για τον Αδάμ και την Εύα, τι γνώμη έχετε εσείς οι Εβραίοι. Να πει ποιοι είναι αυτοί, να ρωτήσει ποιοι είναι, δεν τους ξέρει. Γιατί αυτοί δεν έχουν την καινή που τους έχει κέντρο και αναφορά, ούτε τη μετέπειτα πατερική θεολογία. Η δική μας, της Ορθοδόξου Ανατολής, το έχει έτσι κέντρο. Αυτή είναι η εκπλήρωση. Ενώ για αυτούς, ποια ήταν η εκπλήρωση του σχεδίου, γι' αυτό και δεν υπάρχει σταυρός. Η στρατιωτική σωτηρία των Εβραίων κάθε φορά από ένα διαφορετικό εξωτερικό εχθρό. Ήταν ο Σεναχερίμ, οι Ασσύριοι, οι Μαδιανίτες, οι Αμμονέοι, διάφοροι λαοί που έρχονται. Στο τέλος, οι Έλληνες, ο Μέγας Αλέξανδρος, στο Αλφα Μακαβαίων, οι Ρωμαίοι στην εποχή του Χριστού. Ενώ για μας η εκπλήρωση είναι άλλο πράγμα, όπως το δίνει ο Χριστός.
0: Μάλιστα. Ως προς την διαλεκτική τώρα έτσι, προσέγγιση, ερμηνεία του Τιμίου Σταυρού, ως προϋπόθεση της εξύψωσης του Ιησού.
1: Ναι, ο Ιησούς πλέον γίνεται πρόσωπο κορυφαίο, γιατί είναι το δεύτερο της Αγίας Τριάδος, που θα τον δείτε να κάθεται δίπλα στον Πατέρα που αναφέρει παλαιά, ενώ οι προηγούμενοι δεν το θεωρούν εντελώς διαφορετικά αυτό. Κάποιος θα είναι που θα κάτσει μία μέρα δίπλα στον Πατέρα για τους Εβραίους, με στρατιωτικό περιεχόμενο, ενώ για μας λέει ο Χριστός, εγώ είμαι αυτός. Και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στο δικαστήριο λίγο πριν τη Σταύρωση, στον Καϊάφα, που λέει, μα εσύ είπες ότι είσαι ο Υιός του ανθρώπου. Είμαι. Εκεί διέριξε και τα ημάτια του. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάνει δεξιά του Πατρός. Τότε διέριξε τα ημάτια. Τι άλλο περιμένουμε? Τον πάμε κατευθείαν στον Πιλάτο. Γιατί ακριβώς είπε ότι είναι η εκπλήρωση αυτού του σχεδίου που περίμεναν αυτοί οι αιώνες, με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, στρατιωτικά. Και έτσι ο Χριστός τώρα γίνεται το κεντρικό πρόσωπο.
0: Είναι ο Μεσσίας στην ουσία, που αυτοί δεν τον αναγνωρίζουν βέβαια.
1: Όχι, γιατί για μας η σωτηρία αποκτά εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο στη Νέα Εκκλησία, και γι' αυτό και όλη η πορεία μέσα στη Νέα Εκκλησία, ακόμα και στα πιο εξωτερικά, έρχεται σε αντιδιαστολή με την νοοτροπία των Εβραίων. Δηλαδή ακόμα και το Σάββατο, που σας είπα, βάλουμε το Σάββατο του Λαζάρου, που είναι σκάνδαλο για τον Εβραίο. Η Κυριακή είναι η μέρα Κυρίου. Αλλά και η νηστεία μας είναι σε αντιδιαστολή με την νηστεία των Εβραίων, που δείχνει το σημείο του Σταυρού. Δηλαδή εμείς δεν τρώμε κρέας. Οι Εβραίοι στην νηστεία έτρωγαν κρέας, αλλά δεν έσπαζαν τα κόκαλα, όπως έβαψαν τις πόρτες με αίμα των Ισραηλιτών τη μέρα της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη. Έτρωγαν ψωμί, αλλά άζυμο, ανήμερα του Πάσχα, 7 μέρες, και προετοιμάζονταν και λίγες μέρες νωρίτερα. Τη Μεγάλη Πέμπτη, τη δική μας, δεν έπρεπε να τρώνε άζυμα. Ερχόταν την άλλη ημέρα των αζύμων, γιατί από βράδυ, από εσπερινό ξεκινούσε η μέρα. Αλλά 7 μέρες νωρίτερα, οπότε έφαγαν άζυμα και στο μυστικό δείπνο, και λέει προετοιμάζει τη μέρα των αζύμων. Ενώ εμείς ποτέ δεν τρώμε ψωμί άζυμο, ούτε Μεγάλη Μέρα, ούτε σε νηστεία, ακριβώς σε αντιδιαστολή με τους Εβραίους. Τα οποία αυτά συνδέονται με τις προτυπώσεις σταυρικών γεγονότων, όπως στην Αίγυπτο που αναφέραμε την έξοδο, και έχει και ένα συμβολισμό όμως βαθύτατο και στην νηστεία και υπαρξιακό, χριστολογικό.
0: Ευχαριστηριακά τώρα και διαθηκικά, δηλαδή σε άμεση σχέση με την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας, τι έχουμε να πούμε ότι συμβολίζει ο Σταυρός?
1: Και το σώμα και αίμα που μεταλαμβάνουμε, και η προσκομιδή με τη λόγχη, όπως τρύπησαν τον Χριστό στο Σταυρό, που υπάρχει στην προσκομιδή, που η προσκομιδή είναι η προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας, και βγάζουμε τα τίμια δώρα σε μεγάλη είσοδο να τα δει ο κόσμος, πριν τα αφήσουμε στην Αγία Τράπεζα, και με τη λόγχη τρυπούμε κι εμείς το σώμα και το αίμα για να βγάλουμε τις μερίδες στην Εκκλησία. Έτσι όλο αυτό έχει αναφορικά τα γεγονότα του Σταυρού της ημέρας εκείνης στο Θεάνθρωπο, και έτσι ο Σταυρός δένεται ιστορικά με όλα αυτά τα περιστατικά. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει ο Σταυρός του Κυρίου, 40 μέρες από τη Μεγάλη Παρασκευή, και μετά τον έχουμε πάντα σκεπασμένο το σώμα πίσω από την Αγία Τράπεζα, γιατί κέντρο είναι πάντα ο Σταυρός και ευχαριστιακά.
0: Σωτηριολογικά, ο θάνατος δηλαδή για χάρη όλων των ανθρώπων.
1: Ότι σωτηριολογικά σημαίνει ότι ο Χριστός τώρα αφού ακούμπησε το σταυρό και τον αγίασε, δεν άφησε κανένα σημείο της ανθρώπινης φύσεως που δεν το προσέλαβε. Αφού περνάει και από το θάνατο, ήρθε η Ανάσταση. Ξεκίνησε από τον Ευαγγελισμό, 9 μήνες στην μήτρα της Παναγίας, βρέφος, νήπιο, 12 ετίες, ενήλικς, όριμος και ο θάνατος. Άρα τώρα μπορεί να πάει στους κοιμημένους και να έρθει μέσα σε 3 μέρες η Ανάσταση. Γι' αυτό ο Σταυρός γίνεται το σημείο της Αναστάσεως και του Αγιασμού όλης της ανθρωπότητας.
0: Βλέπουμε δηλαδή ότι το ατιμωτικότερο και εξευτελιστικότερο θανατικό όργανο γίνεται σύμβολο της πραγματικής θυσίας,
1: βέβαια,
0: που δεν τελείται τώρα από τον άνθρωπο για να εξευμενιστεί το θείο, αλλά από τον Θεό για να σωθεί ο άνθρωπος στην ουσία.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πολύ σωστό, γιατί έτσι κατεβαίνει ο ουρανός στη γη, ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, δεν έχει πρόβλημα να περάσει και από το θάνατο, αφού πήρε όλα τα αδιάβλητα πάθη, την πείνα, τη δίψα, τον κόπο, την αγωνία στον κήπο και στο τέλος το θάνατο. Και τώρα έχουμε το θάνατο να τον προσλαμβάνει ένα πρόσωπο που υπάρχει προκαταβολής κόσμου. Δεν γεννήθηκε από την ώρα που τον γέννησε η μητέρα του, διότι φέρει και τη θεϊκή φύση. Ενώ το να πει ένας άνθρωπος το πεινό, το διψό, το τετέλεστε, δεν λέει τίποτα, είναι μέσα στη φύση, στη φθορά. Αυτός υπάρχει από την ώρα που τον γέννησε η μητέρα του. Ενώ στο Χριστό, με το να υπάρχει προκαταβολής κόσμου, είναι μεγάλη τιμή για το ανθρώπινο γένος να πει το πεινό, που δεν είχε ανάγκη να το πει. Το προσέλαβε εκουσίως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί στο Βυζάντιο υπήρχε ένας αιρετικός, ο Νεστόριος, που έλεγε ότι η Παναγία έδωσε στο Χριστό την ανθρώπινη φύση της και το πρόσωπο. Ενώ για μας το πρόσωπο το έχει δώσει ο Πατήρ, αυτό το αιώνιο. Μόνο ανθρώπινη φύση του δίνει η Παναγία. Έτσι, με τον να λέω ότι του δώσε και το πρόσωπο, τον κάνει όπως είμαστε εμείς, που η μάνα μας δίνει και το πρόσωπο,
0: ναι,
1: και τη φύση. Επομένως, υπάρχει η φύση μας 30 χρονών. Τόσο είναι και το πρόσωπό μας. Ενώ στο Χριστό ήταν 33 η φύση, αλλά ήταν προκαταβολιστό πρόσωπο. Αυτό εγγυάται την Ανάσταση και το πέρασμα του θανάτου. Διότι αυτό που λέω, όπως σας το λέω επιλέξει, το λένε τα πρακτικά της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που καταδίκασε και τον Νεστόριο και το μονοφυσιτισμό. Και το λέει πάρα πολύ καθαρά ότι δεν του έδωσε πρόσωπο. Καταδικάζομαι Νεστόριον, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως παρεπιπτόντος ο Νεστόριος και μέγας αιρετικός. Έδωσε το πρόσωπο, οπότε γέννησε δύο ιούς η Παναγία. Υπήρχαν δύο ιοί. Ο ιός που γέννησε η Παναγία με το πρόσωπο το ανθρώπινο και ο ιός του Πατρός. Άρα στο Σταυρό ανέβηκε ένας Άγιος, όχι ο Θεός. Έπρεπε να φανεί αυτή η αίρεση. Και φαινόταν μόνο με μία λέξη. Με τη λέξη πρόσωπο. Έβγαζε μία λέξη ο Νεστόριος και τα

0: το θάνατο κυρίως, αλλά έγινε ιστορικά μέσω του Σταυρού, έχει βαθύτατη σωστική σημασία για μας, διότι τώρα όλη η ανθρώπινη φύση μας έχει αυτό το προνόμιο. Το πρόσωπο που δεν είχε ανάγκη να πάρει το θάνατο, ήταν ένα πρόσωπο, καταδέχτηκε να πάρει την ανθρώπινη φύση και να πει το ποινό, διψώ, τετέλεστε. Και η ελπίδα μας είναι... Τώρα, αυτό το δώρο, που θα φανεί πολύ καθαρά, στις 40 μέρες του Κυρίου από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη. Εκεί φαίνεται τι θα πει το ένα πρόσωπο με δύο φύσεις, που η δεύτερη φύση του, η ανθρώπινη, πλήρως θεραπευμένη, πλήρως αγιασμένη. Δεν είχε ανάγκη να φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Να πει, αλλά είναι και πράγμα, λέει, με νομίζετε για φάντασμα, ορίστε. Λέει, πού είναι ο άπιστος, ο Θωμάς, λέει, να οι πληγές, δεν πονάει, αλλά υπάρχουν, είναι πραγματικό. Και λέει, βάλε το χέρι σου, αυτός πίστευε, ο Κύριος ο Θεός μου, και λέει, μακάρι αυτοί που δεν θα με δουν.
1: Και θα πιστέψουν.
0: Και θα πιστέψουν, ε. Πολύ βαριά κουβέντα. Mm. Γιατί ο Χριστός το είπε, αλλά θες και να το δεις, να το πιστέψεις, αλλά και να μην το δει, δεν σημαίνει ότι αυτό που είπε δεν είναι πολύ αληθινό, ότι ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, και τη θεϊκή και την ανθρώπινη, και όχι δύο πρόσωπα. Αυτό είπε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, που αναφέρθηκε πάρα πολύ στα αδιάβλητα πάθη του Κυρίου και στο θάνατο του Κυρίου.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός στην ουσία, μεταβάλλεται σε σύμβολο της θεϊκής αγάπης, στοργής και σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, όπως θεμελιώνεται εξ αρχής στα κείμενα της Καινής Διαθήκης τώρα, με κορυφαίο το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Εμί μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου μου».
0: Αυτό, ξέρετε, λέει και ο Απόστολος Παύλος, όταν πεθάνει κάποιος, εσείς δεν θα κλαίτε όπως οι λυπήμοι έχονται σε ελπίδα. Γιατί πάμε αυτές τις 40 μέρες που μας έδειξε πάρα πολύ ο Σταυρός τι έφερε. Και αυτές οι μέρες, παρότι έφεραν τα δείγματα της Αναστάσεως, οι Απόστολοι εξακολουθούσαν να βασανίζονται, να είναι κρυμμένοι
1: να φοβούνται,
0: δια το φόβο των Ιουδαίων, και πέθαναν πάρα πολύ και στο Σταυρό. Γιατί η είσοδος της Αναστάσεως μέσα στα πάθη δεν σημαίνει ότι τα πάθη εξαφανίζονται δια μιας, αλλά μέσα από πολύ κόπο, άσκηση και αγώνα. Έτσι ο Χριστός έφερε το δώρο αυτό της Αναστάσεως, τα πάθη εξακολουθούν να υπάρχουν. Και τους Αποστόλους τους κυνήγησαν και είπε ο Χριστός, μη φοβάστε, γιατί εμέ πρώτον εδίωξαν. Και θα αρσείτε, θα σου οδηγήσω σε δικαστήρια. Μη φοβάστε, πρώτον εμένα εδίωξαν. Και όποιος είναι κοντά μου, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Όχι μαγικά, αλλά μέσα σε αυτά τα πάθη έρχεται η Ανάσταση που όλα τα μεταμορφώνει. Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Έτσι.
0: Όχι κάτι απλό, κάναμε μια προσευχή, λύθηκε το θέμα
1: μας.
0: Είπαμε στην Εκκλησία να μας λύσει τα προβλήματα, αλλά μας λύσει το θάνατο.
1: Γι' αυτό ακριβώς ο Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης εναντίον του κράτους του διαβόλου και των δυνάμεων του σκότους, που ήταν βέβαια η πρώτη αιτία του θανάτου του ανθρώπου,
0: βέβαια,
1: της τόσεώς του.
0: Απλά αυτή είναι πολύ βαριά κουβέντα και ο κόσμος δεν την καταλαβαίνει, την πέσα παραμύθι. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά μέσα στα πάθη, που την έχει πει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας την ώρα που τον πήγαινε να το σκοτώσουν στην αρένα, στο Κολοσσέο, να το φάνε τα λιοντάρια. Δεν το σταύρωσαν, αλλά πέρασε κάτι ανάλογο. Και λέει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Που το έλεγε αυτό την ώρα που οδηγούταν εκεί. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή που λέει. Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Που το συνδέει με το Σταυρό. Έζησε τους Αποστόλους, τους πρόλαβε ο Ιγνάτιος, ίσως και λίγο τον Κύριο, αλλά είναι πολύ σύγχρονος. Ζει στη Ρωμαϊκή εποχή, πηγαίνει στο μαρτύριο και λέει αυτή την κουβέντα, ότι κάθε φορά που τελείται, όπως ετελείτο τότε, κατακόμβες, στις φυλακές, κρυφά από όλους, και λέει την κουβέντα αυτή, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά. Ακριβώς δίνεται τη νίκη που είπατε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Των δυνάμεων του κακού, που δεν είναι παραμύθι, αλλά κάτι πολύ τραγικό. Δηλαδή, στο Σταυρό, αυτό το λέει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, αλλά το παίρνει από το μάξιμο ομολογητή. Λέει ο πατήρ Γεώργιος

Λορόφσκι, καθηγητής δογματικής στο Χάρβαρντ, λέει την μέρα του Σταυρού όλη η ανθρωπότητα, χωρίς να το ξέρει, άλλαξε πορεία. Ήρθε πιο κοντά στον αγιασμό, που φαίνεται πολύ καλά στις μέρες αυτές, mm-hmm. από Ανάσταση μέχρι... Αλλά δεν το ξέρει. Δεν είναι απλώς ότι ήρθε ένας ιδρύτης θρησκείας. Πέρα, όλη η ανθρωπότητα απέκτησε ένα μοναδικό δώρο. Πήρε τον αγιασμό πιο κοντά. Βέβαια, τα πάθη εξακολουθούν, είπαμε. Mm-hmm. Κυνηγούσαν τους Αποστόλους και τα λοιπά. Αλλά ήρθε αυτός, όλη η ανθρωπότητα, ένα βήμα και έχει ένα προνόμιο που δεν είχαν ούτε οι προφήτες. Και το έχουν το προνόμιο όλοι. Πρώτος, ο ληστής, δίπλα στο Σταυρό. Τι λέει τη Μεγάλη Παρασκευή? Αυθημερών, ο ληστής έγινε ο πρώτος οικιστής του παράδεισου. Την ώρα που ο μεγαλύτερος ληστής έμπαινε πρώτος στον παράδεισο, ο καλύτερος μαθητής του τον αρνιόταν τρεις φορές. Όχι τον Πέτρο, ή τον Ιούδα, τον έχουμε ξεγραμμένο. Για τον Πέτρο του λέει, που έγινε μετά Άγιος, λέει, ο καλύτερος μαθητής του τον αρνιόταν τρεις φορές. Ένα δώρο για όλη την ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως φιλής, φίλου, θρησκείας, προελεύει, εποχής, προ Χριστού, μετά Χριστών. Όλη η ανθρωπότητα πέρα αυτό το δώρο, που είναι φοβερό.

0: Συζητούμε με τον κύριο Ιωάννη Λίλη για το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και τι αυτό σημαίνει στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του χριστιανού. Και όπως ακριβώς λέγατε προηγουμένως, κύριε Λίλη, με βάση τα λόγια του Γεωργίου Φλωρόφσκη, ότι με το Σταυρό φτάνουμε πιο κοντά στον αγιασμό, ακριβώς αυτό φαίνεται μετά την επιτίμηση του Πέτρου. Ο ίδιος ο Κύριος ζητά από τους μαθητές του να πορεύονται και αυτοί σταυρικά, λέγοντάς τους «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτουμι». Δηλαδή ζητά από τον χριστιανό από τώρα και στο εξής να σηκώνει καρτερικά το σταυρό του και ότι στην ουσία θα έχει σταυρό.
1: Ναι, έτσι, γιατί αυτό
0: εισέλθεται δια της στενής πύλης.
1: Ο Χριστός αυτό που υπόσχεται είναι ότι δίνει την Ανάσταση που έρχεται μετά το σταυρό. Δεν υπόσχεται ότι δεν θα έχουμε σταυρό, ότι θα περνούμε ωραία ή καλά, αλλά ότι χαρίζει το δώρο της Αναστάσεως που έφερε εκείνος. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στη ζωή ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, μεγαλύτερα ή μικρότερα, είναι προβλήματα πάντα μέσα αυτή τη ζωή. Δεν έχουν να κάνουν με τα μεγάλα προβλήματα, τα υπαρξιακά του θανάτου. Έλυσε το θάνατο ή όχι. Είναι προβλήματα να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, να πάρουμε ένα σπίτι, να έχουμε μια επιτυχία, να κάνουμε μια οικογένεια. Αλλά δεν έχουν να κάνουν με το βασικό του θανάτου. Διότι αυτά τα κάνουμε, δεν τα κάνουμε. Ο θάνατος δεν λύνεται. Ενώ ο Χριστός υπόσχεται. Τώρα, πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν αυτό και νομίζουν ότι ο Χριστός υπόσχεται αυτό. Δηλαδή να μας λύσει
0: καθημερινά. Ότι όποιος είναι με τον Χριστό δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι αλήθεια, ότι όποιος είναι με τον Χριστό δεν φοβάται τίποτα. Όσον αφορά την Ανάσταση, όχι την κοινωνική του εξέλιξη. Ο κόσμος τον μπερδεύει και νομίζει ότι μας χαρίζει δώρα μέσα στην κοινωνία.
0: Έτσι, μέσα
1: ενώ ο Χριστός είναι εκτός κοινωνίας.
0: Ευτυχισμένη ζωή, ας πούμε, απαλλαγμένη από κάθε είδους προβλήματα εδώ.
1: Αλλά προβλήματα όχι τα υπαρξιακά, το θάνατο κτλ. Αυτά τα θεωρεί δεδομένα. Σου λέει, έγινα 70 χρονών, δεν θα έχω και μια αρρώστια. Πόσο να ζήσω. Έγινα 85. Ενώ ο Χριστός τα παίρνει όλα αυτά στην προοπτική της της Αναστάσεως, όχι να επιμηκυνθεί αντί τα 85 να πεθάνω 150 με αυτή την έννοια, αλλά να έρθει ο αγιασμός στη φύση. Ο κόσμος αυτό δεν το ξέρει και την Εκκλησία τη λαμβάνει σαν έναν οργανισμό όπως όλοι οι άλλοι που φέρνει κάτι κι αυτή μέσα στην κοινωνία. Δεν φέρει τη δημόσια τάξη όπως η πολιτική, θα φέρει κάτι άλλο, μια καλύτερη ζωή, μια ηθική ζωή ήρεμη. Κάτι τέτοιο υποψιάζεται. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με ρωμαιοκαθολική επίδραση.
0: Ναι,
1: γιατί οι ρωμαιοκαθολικοί
0: αυτό.
1: Κάνανε αυτό το κακό. Πήγαν εκεί την θεολογία. Δεν το καταλάβαιναν όμως οι άνθρωποι. Και έφεραν μια θεολογία. Εγώ που αγαπώ πάρα πολύ το δυτικό κόσμο, το λέω αυτό. Ότι σε αυτό έκαναν λάθος, γιατί την έκαναν την Ανάσταση κοινωνικό γεγονός. Φιλανθρωπία κτλ. Ενώ εμάς πρέπει να φαίνεται ο αγιασμός που όλα αυτά αναγκαστικά τα σπάει, δεν τα διαλύει, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά. Και έτσι ο Σταυρός πρέπει να είναι ελπίδα για να πάρουμε τον αγιασμό, όχι να γίνουμε καλύτεροι. Καλύτεροι θα γίνουμε μόνοι μας, με την προσπάθειά μας, με τον κόπο μας. Δεν μπορεί να βιάσει την ελευθερία μας. Γι' αυτό και έχουμε και μια καταξίωση μέσα στον κόσμο. Κάναμε κάτι. Αυτά δεν μπαίνει ο Θεός. Ο Θεός μπαίνει σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Που είναι τα υπαρξιακά, τα οντολογικά.
0: Μου θυμίζεται αυτό με την καταξίωση όταν η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου τον πλησίασε και του ζητούσε πρωτοκαθεδρία κατά κάποιο τρόπο για τους γιους της, που απάντησε «Ουκ είδατε τι ετήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ μέλο πίνιν, ή το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήνε». Δηλαδή, δεν ξέρετε, αλλού είναι η ουσία. Έτσι.
1: Πολύ σωστό, μπράβο.
0: Και αυτό τον λόγο, δηλαδή, μας δίνει το μήνυμα ότι ζω σταυρικά. Έτσι.
1: Άμα διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη με αυτή την προοπτική, θα τη δούμε ως άλλο βιβλίο. Δεν την πιστεύουμε. Και πού ήταν αυτά τόσο καιρό. Αν τα δούμε με την προοπτική της κοινωνικής Mm-hmm. Τότε ερχόμαστε αυτή και θα μας φανεί ένα κοινωνικό βιβλίο. Γι' αυτό και οι μεγαλύτεροι άθεοι την Κοινή Διαθήκη την έχουν, και την Αγία Γραφή, αλλά ειδικά την Κοινή Διαθήκη την έχουν αποκαλέσει το βιβλίο των βιβλίων. Ότι αν υπάρχουν 4-5 βιβλία, είναι η Κοινή Διαθήκη. Το έχουν πει, οι μεγαλύτεροι άθεοι το έχουν πει αυτό. Αυτό λοιπόν λέει πάρα πολλά πράγματα. Το παίρνουν ως πράγματι, έχει φιλοσοφικά νοήματα κτλ. Αν δεν καταλάβουμε όμως το οντολογικό, το αγιαστικό, το χριστολογικό περιεχόμενο, θα πάρουμε το Χριστό ένα προφήτη. Όπως οι μεγάλοι προφήτες αυτού του κόσμου, εκτός χριστιανισμού προφήτες, δεν εννοώ της Παλαιάς Διαθήκης. Αν όμως υπάρχει η προοπτική της Αναστάσεως και του Αγιασμού, που όντως πολύ ωραία το είπε στη μητέρα των παιδιών Ζεβεδαίου, πάρα πολύ ωραία το είπε αυτό, αλλά και σε μια σειρά πάρα πολλά περιστατικά που ο Κύριος τα αναφέρει και λέει «Δεν ξέρετε τι ζητάτε», όταν μου λέτε αυτά τα πράγματα,
0: βέβαια,
1: τότε ακριβώς φαίνεται.
0: Οπότε,
1: η διαχωριστική γραμμή, αυτή το σωτηριολογικό του Σταυρού ή η παρουσία του Σταυρού κοινωνικά, ιστορικά μέσα στη ζωή.
0: Mm-hmm. Ακριβώς τώρα με αυτή την έννοια της σταυρικής ζωής,
1: ναι,
0: του χριστιανού. Κατά πρώτον, έχουμε μία πρώτη προϋπόθεση, θα έλεγα, ότι σταυρώνω τα πάθη μου και απαρνούμε τον παλαιό άνθρωπο. Είναι τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα. Ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες». Δηλαδή πρώτα μία απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσω στη ζωή είναι να σταυρώσω τα πάθη μου.
1: Ναι, βέβαια. Τα πάθη, αυτά τα που λέμε τα αδιάβλητα πάθη που είχε ο Κύριος, που μπορούν να γίνουν διαβλητά σε μας, η πείνα, η δίψα, που τα προσέλαβε όλα, αλλά μπορούμε να μας διαβρώσουν κιόλας, αυτά τα πάθη πρέπει να φέρουμε σε ισορροπία και να γίνουν κατά χάριν, όχι κατά φύσιν, αδιάβλητα, όπως ήταν στον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο βασικότατο σημείο του αγιασμού της φύσεως, της φύσης του ανθρώπου.
0: Βεβαίως, και τα πάθη με βάση τις φυσικές ανάγκες, όπως είπα, δηλαδή την πείνα που μπορεί να μας οδηγεί στη λεμαργία, ας πούμε.
1: Στη διάβρωση.
0: Και ακριβώς και τα πάθη της ψυχής, τον εγωισμό, τη φιλαυτία.
1: Ναι, είναι δηλαδή, αυτό που
0: φιλιδονία.
1: Η πείνα, έτσι, η λεμαργία, την κόβει και ο διατροφολόγος. Την κόβει και ο γιατρός, αν πας να πεθάνει. Την κόβει και ο πνευματικός. Τώρα, πώς την κόβει ο ένας, πώς την κόβει ο άλλος, εντελώς διαφορετική η προοπτική. Ο ένας χριστολογικά, ο άλλος διατροφολογικά. Τι θα πει αυτό, θέλουμε δύο ζωές να το συζητήσουμε. Τι θα πει το αγιαστικό κόβω τα πάθη. Πάθη πρέπει να. Και ο νομικός θα μας πει να κόψουμε τα πάθη. Πάμε φυλακή. Και ο γιατρός θα το πει. Και ο πολιτικός θα το πει. Και ο κοινωνιολόγος θα το πει. Αλλά πώς το λένε αυτοί. Πώς το λέει ο Χριστός. Είναι συζήτηση φιλοσοφική αιώνων. Αυτό λοιπόν το πράγμα που φαίνεται πολύ καθαρά στις 40 αυτές μέρες, στους Εμαούς και μετά, η νέα φύση μετά τον Αγιασμό.
0: Αυτό.
1: Τι έκανε η Εκκλησία μας. Κάθε Κυριακή στο Εωθηνό Ευαγγέλιο, πολύ πρωί στον Όρθρο, 3-4 που είναι οι εμφανίσεις του Κυρίου μετά την Ανάσταση, τις έκανε 11 περικοπές. Τα 11 Ιωθινά Ευαγγέλια κάθε Κυριακή όλο το χρόνο, γιατί είναι μετά την αυτοκτονία του Ιούδα και πριν την εκλογή του Ματθία, και είναι 11. Και αναφέρουν συνεχώς κουβέντες και περιστατικά του Κυρίου αναστημένος πλεονών, για να μας δείξει τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η εκρίζωση ή η μεταμόρφωση των παθών.
0: Αυτό είναι, ότι μεταμορφώνεται ο παλαιός άνθρωπος, και αυτό τόσο αγώνα στην ουσία είναι ένας σταυρός μας. Ένα άλλο είδος σταυρού είναι το ότι υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες καρτερικά και ευχαριστηριακά.
1: Ναι, όπως έκαναν οι Απόστολοι.
0: Έτσι.
1: Μετά την η Παναγία, που δεν γλίτωσε τίποτα.
0: Είδε το, δεν... Όλοι δηλαδή... είχαν περάσει από.
1: Μπράβο. Δεν τη βοήθησε ο Θεός να γλιτώσει κάτι, σα είστε. Τα πέρασε όλα.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς παρακαλούμε τον Θεό να μην το περάσει.
0: Την κυρομφαία, έτσι. Μπράβο, δηλαδή το παιδί της το είδε πάνω στο σταυρό.
1: Βέβαια.
0: Ή και σταυρών υπομένηση, υπάρχει ο Υιός και Θεός μου. Αλλά αυτό πρέπει να λέμε και εμείς, έτσι.
1: Ναι,
0: στην ουσία,
1: δηλαδή στο
0: υπάρχει
1: μας,
0: ο Υιός και Θεός.
1: Πρέπει να έχουμε αυτό το παράδειγμα, όπως είναι το πρότυπο της Παναγίας, που δεν γλίτωσε κάτι, πέρασε το σταυρό, αλλά έτσι. Είδε τον Αναστημένο για εμάς. Ο σταυρός μας αυτό πρέπει να φέρνει. Να δούμε τον Αναστημένο Υιό. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να περάσει, να περάσει ένα πρόβλημα, αλλά να έρθει η Ανάσταση.
0: Και βεβαίως όλα αυτά τα παραδείγματα των ανθρώπων τα βλέπουμε ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, με τον πολύ αθλό Ιώβ που υπομένει για χάρη της αγάπης του Θεού. Πόσο μάλλον μετά τα νεοδιαθηκικά χρόνια που έχουμε την αγάπη του Θεού πλέον δοσμένη με όλο το μεγαλείο της στον άνθρωπο, εφόσον ο ίδιος ο Κύριος μαρτύρησε για την σωτηρία μας. Πόσο μάλλον λοιπόν να μην υπομείνουμε κι εμείς τα μικρά σταυρουδάκια, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, στη ζωή μας για χάρη του ίδιου του Θεού που θανατώθηκε για μας.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Είναι όλα αυτά στην προοπτική, όπως την συζητούμε, την χριστολογική, σωτηριολογική. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα και ειδικά αυτή την οπτική των ημερών από την Ανάσταση μέχρι την ανάληψη, που είναι κατά τους πατέρες το καλύτερο κομμάτι για να δούμε την ανθρώπινη φύση του Κυρίου Αναστημένη. Ο ίδιος ο Χριστός είναι και πριν τα 33 χρόνια, αλλά μετά την Ανάσταση πλήρως φανερώνεται αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως.
0: Και πέρα από την ακούσια δοκιμασία μας από αιτίες που δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, ας πούμε μια αρρώστια, μια φυσική καταστροφή, πέρα από αυτές πρέπει και εμείς να κάνουμε να αναλάβουμε εκούσιους πόνους και αγώνες για την αγάπη του Θεού, όπως η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή.
1: Αυτά τα βάζει η Εκκλησία ως μικρή γύμναση,
0: έτσι, μέσα
1: για να μπορέσουμε να μπολιαστούμε και να ψηλιαστούμε και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες καταστροφές αν έρθουν, έτσι, μεγάλα πάθη, ας το πω, μεγάλα προβλήματα μέσα στην ζωή μας.
0: Δώσε αίμα, λάβε πνεύμα, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον κόπο αυτό της κατά κάποιον τρόπο συσταύρωσης με τον Χριστό, δεν μπορούμε να ζήσουμε τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ναι, βέβαια, γιατί φέρνει ακριβώς αυτό το δώρο που αναφέρουμε μετά την τρίτη μέρα. Τη χαρά που είδαν, έτσι, όλοι οι μαθητές, που λέει και το Ευαγγέλιο, που είδαν τον Κύριο τον Αναστημένο. Και την ίδια χαρά ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το Σταυρό. Η ίδια χαρά, λέει, που βρήκε η Αγία Ελένη, όταν, που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το Σταυρό. Είναι η ίδια ακριβώς χαρά του Κυρίου.
0: Και αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι στην Εκκλησία μας όλα είναι αναστάσιμα, γιατί όλα είναι σταυρικά. Δεν υπάρχει δηλαδή σταυρός αν δεν ακολουθεί Ανάσταση, και χωρίς σταυρό δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: Ανάσταση.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά, βέβαια.
0: Κύριε Λίλη, δυστυχώς όμως ο χρόνος μας τελειώνει εδώ. Θα θέλαμε να ακούσουμε ένα τελευταίο λόγο από εσάς για το σημερινό μας θέμα, το συμβολισμό του Αγίου Σταυρού.
1: Θα έλεγα καταληκτικά ότι και το σταυρό πρέπει να τον αγαπούμε, γιατί είναι μέσα, πέρασε ο Κύριος από αυτόν και δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έρθει, εφόσον είμαστε όλοι μέσα στη φθορά. Αλλά αυτό θα οδηγήσει 1000%, όχι 100%, στην Ανάσταση, αν τον δούμε αναστάσιμα, όπως τον προσέλαβε ο Κύριος. Όλες οι φθορές, τα πάθη, η ζωή μας, αν έχουν το σχήμα του Σταυρού, πάνω στο οποίο ο Κύριος ακούμπησε το άχρατο σώμα του, η Ανάσταση είναι μπροστά μας. Όχι την Ανάσταση όπως τη βλέπει ο κόσμος, να γλιτώσουμε ένα πρόβλημα ή να το λύσουμε ή να το ξεπεράσουμε, αλλά η Ανάσταση της ανθρώπινης φύσεως, όπως την έδωσε ο Κύριος μετά την Ανάσταση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το μόνο, μοναδικό και μεγαλύτερο δώρο που δίνει ο Κύριος στη ζωή μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λίλη για την σημερινή σας παρουσία εδώ και όλη αυτή την κατατοπιστική ωραία συζήτηση που μας χαρίσατε.
1: Δική μου χαρά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γενναράκη.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας και εμείς αγαπητοί ακροατές να κλείσουμε με την προτροπή ότι ο Κύριος μας καλεί δια του σταυρικού του πάθους να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε με εκείνον τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και να ψάλουμε μαζί με τον υμνοδό της Εκκλησίας προς τον Τίμιο Σταυρό του. «Ω τρισμακάριστε σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνομεν, χαίρε σταυρέ οικουμένης φύλαξ, χαίρε η δόξα της Εκκλησίας, περιφρούρητε και σκέπε τη σι χάριτη, της σι κράζοντας, χαίρε ξύλων μακάριων». Και εμείς σας χαιρετούμε αγαπητοί μας φίλοι και σας ευχόμαστε να έχετε μια ευλογημένη ημέρα.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Οι τρεις βασιλοπούλες της Έρης Ρίτσου σε εικονογράφηση της Κατερίνας Βερούτσου από τις εκδόσεις Κέδρος.

Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό βασίλειο, ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που είχαν τρεις κόρες. Οι ξένοι που επισκεπτόταν το βασίλειο έμειναν κατάπληκτοι από την ομορφιά και το πλούτο του. Απέραντες κοιλάδες όπου έβοσκαν παχές αγελάδες και σκουρόμαλα πρόβατα. Έφορα χωράφια όπου τα στάχια έγερναν τα βαρυφορτωμένα τους κεφάλια κυματίζοντας σαν απέραντη θάλασσα. Ποτάμια που με τα νερά τους πότιζαν και έκαναν ακόμη πιο γόνιμη τη γη. Οι άνθρωποι ζούσαν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι στα όμορφα και νοικοκυρεμένα σπίτια τους. Οι πόλεις ήταν όμορφα χτισμένες και καθαρές, τα μαγαζιά γεμάτα προμήθειες και στο μεγάλο παζάρι της πρωτεύουσας έβρισκες τα πιο πολύτιμα, τα πιο περίεργα, τα πιο σπάνια πράγματα φερμένα από όλες τις γωνιές της γης. Απαλά με ταξωτά υφάσματα που σαν τ' άγγιζες νόμιζες πως χαϊδεύεις τον αγέρα. Χρυσοκέντητες ζώνες και κορδέλες, καλοδουλεμένα σπαθιά μέσα σε δικάρια, στολισμένα με πολύτιμες πέτρες που η κόψη τους ήταν τόσο ακονισμένη ώστε να κόβει και γένια δράκου ακόμα. Σε αυτό το παζάρι έβρικες ακόμη πράγματα που δεν βρίσκονταν πουθενά άλλου στον κόσμο. Μαργαριτάρια μεγάλα σαν αυγά, ρουμπίνια σαν μαρτιάτικες φράουλες, από αυτές δηλαδή με τις πιο πολλές ορμόνες. Υπτάμενα χαλιά με τρεις ταχύτητες, μαγικούς σκούφους που σε έκαναν αόρατο, και φυσικά μαγικές πότες σε όλα τα μεγέθη. Οι ξένοι θα πόνονταν και τάχαναν τόσο πολύ μολατούτα που άλλοι βουβαίνονταν και έκαναν μέρες να ξαναβρουν τη φωνή τους. Άλλοι ξέχναγαν να γυρίσουν στον τόπο τους και άλλοι, αυτό ήταν το πιο συνηθισμένο, ξόδευαν όλα τα λεφτά τους στο παζάρι και δεν είχαν ούτε για να αγοράσουν εισιτήριο επιστροφής με την άμαξα. Και έτσι γύριζαν στον τόπο τους με τα πόδια, φορτωμένοι με τα ψώνια τους, αγκομαχώντας και κινδυνεύοντας να του ληστέψουν στον δρόμο.

Αν όμως θαμπώνονταν από τα πλούτη της αγοράς, σκεφτείτε τι πάθαιναν όσοι τυχεροί έπαιρναν πρόσκληση να επισκεφθούν το παλάτι. Γιατί βέβαια ο βασιλιάς μιας τόσο πλούσιας χώρας δεν μπορούσε παρά να μένει σε ένα παραμυθένιο παλάτι. Από μακριά φαινόταν σαν ζωγραφιά. Άλλοι πάλι έλεγαν πως έμοιαζε με κέντημα ή με δαντέλα, και από κοντά η ομορφιά του ήταν τόση που οι επισκέπτες στα κρυφά τσιπιόντουσαν για να βεβαιωθούν πως είναι ξύπνοι και πως δεν ονειρεύονται. Όλοι μακάριζαν τον βασιλιά που βασίλευε σε μια τόσο πλούσια και τόσο όμορφη χώρα. Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Και ο βασιλιάς με όλα τα πλούτη και τα καλά του είχε δύο καημούς που τον έτρωγαν και δεν τον άφηναν να χαρεί. Ο πρώτος του καημός ήταν πως δεν είχε γιο. Και ποιος θα γίνει βασιλιάς και θα κυβερνήσει το βασίλειο όταν πεθάνω, έλεγε στη βασίλισσα. Μα έχουμε τις κόρες μας, απαντούσε εκείνη. Τις κόρες μας, ναι, ξερόβηχε ο βασιλιάς. Ήξερε βέβαια πως από τα παλιά τα χρόνια είχαν υπάρξει πολλές σπουδαίες βασίλισσες, όμως εκείνος θα προτιμούσε να έχει ένα γιο. Έπειτα, και γι' αυτό ξερόβηξε ο βασιλιάς, οι βασιλοπούλες, η Κλέλια, η Μέλια και η Λέλια ήταν ο δεύτερος και μεγαλύτερος καημός του. Κούκλες και οι τρεις, η μία πιο όμορφη από την άλλη. Ήταν οι πιο πεισματάρες, οι πιο γκρινιάρες, οι πιο κακομαθημένες κοπέλες σε ολόκληρο το βασίλειο. Θες που η βασίλισσα τις είχε στα πούπουλα από μωρά? Θες που ο βασιλιάς τους είχε αδυναμία και δεν τους αρνιόταν ποτέ τίποτα? Θες που όλο το παλάτι ασχολιόταν με αυτές? Ποιος να πει τι ακριβώς έφταιγε? Είχαν γίνει τα πιο κακομαθημένα παιδάκια σε όλη τη χώρα. Όλο κάτι ήθελαν, όλο για κάτι γκρίνιαζαν, και από τη μεριά τους δεν έκαναν ποτέ ό,τι τους έλεγαν και ό,τι έπρεπε να κάνουν. Πετούσαν εδώ και εκεί τα πράγματά τους και δεν τα μάζευαν ποτέ. Τα δωμάτια τους ήταν σαν να είχε πέσει βόμβα. Ρούχα και παιχνίδια σκορπισμένα παντού, στα κρεβάτια, στις καρέκλες, στο πάτωμα. Τα μάζευαν οι υπηρέτριες του παλατιού, τα τακτοποιούσαν και σε λίγο όλα πάλι έξω σκορπισμένα. Η βασίλισσα είχε απελπιστεί με τις ακατάστατες κόρες της. «Θύμωνε, δεν θα σας ξαναπάρω τίποτα», τους έλεγε. Όμως τις αγαπούσε πολύ και όλο ξέχναγε τι είχε πει και τους αγόραζε καινούρια παιχνίδια.

Έτσι, οι βασιλοπούλες είχαν μάθει να μην δίνουν σημασία στους θυμούς της μητέρας τους και δεν την άκουγαν. Ποτέ δεν πήγαιναν αμέσως όταν τις φώναζε. 3 και 4 και 5 φορές έπρεπε η βασίλισσα να πει κάτι για να φιλοτιμηθούν οι κορούλες της να ακούσουν. Οι υπηρέτριες είχαν κουραστεί να μαζεύουν και να νοικοκυρεύουν τα δωμάτια τους. Οι δασκάλες είχαν κουραστεί να τις κυνηγούν για να γράψουν και να διαβάσουν τα μαθήματά τους. Ο κόσμος έλεγε, κρίμα, τόσο ωραία κορίτσια και να είναι τόσο μα τόσο κουραστικά. Η βασίλισσα έλεγε, αχ, δεν μπορώ πια άλλο. Τι να κάνω με αυτά τα παιδιά, δεν μ' ακούνε καθόλου. Και ο βασιλιάς έλεγε, δεν φταίνε τα παιδιά. Εσύ τα έκανες έτσι που δεν τους χαλάς χατήρι. Θύμωνε τότε η βασίλισσα, γιατί εσύ τι κάνεις? Όταν σου ζητήσουν κάτι, τους το δίνεις αμέσως. Μετά εγώ πώς να τους πω όχι? Και περνούσαν τα χρόνια και οι βασιλοπούλες μεγάλωναν και ήρθε πια η ώρα να παντρευτούν. Και τότε άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα. Ο βασιλιάς, καθώς είπαμε, δεν είχε γιο. Ήθελε λοιπόν να παντρέψει τουλάχιστον μία από τις κόρες του με το βασιλιά ενός γειτονικού βασιλείου για να ενώσουν και να κυβερνήσουν τα βασίλειά τους ενωμένα. Όμως, όσο πλούσιο κι αν ήταν το βασίλειό του, κανείς βασιλιάς από τα γειτονικά βασίλεια δεν ήθελε να παντρευτεί τις κόρες του. Γιατί όλοι είχαν ακούσει πόσο κακομαθημένες, γκρινιάρες και άταχτες ήταν. Όσα προξενιά κι αν έστειλε ο βασιλιάς, του τα γύρισαν πίσω, ευγενικά αρνούμενοι όλοι.

Όταν πια έφτασε στο παλάτι και η άρνηση του τελευταίου γείτονο βασιλιά, ή μάλλον για την ακρίβεια, του γιου του γείτονο βασιλιά, του πρίγκιπα Νίκανθου, όπως όλοι έλεγαν, ήταν ένα όμορφο και μυαλωμένο παλικάρι, ο βασιλιάς μας κυριεύτηκε από απελπισία. Δεν ήξερε πια τι να κάνει. Το κουβέντιασε με τη βασίλισσα, όμως λύση δεν μπορούσαν να βρουν. Αποφάσισε τότε να συμβουλευτεί τους σοφούς του βασιλείου. Κάλεσε λοιπόν όλους τους υπουργούς και τους σύμβουλούς του και τους ρώτησε τι να κάνει. Οι σοφοί σούφρωσαν τα χείλη τους, στένεψαν τα μάτια τους, έξισαν τα γένια και τα κεφάλια τους και άρχισαν να μιλάνε όλοι μαζί. Φαίνεται όμως πως δεν βοηθούσε και ο καιρός, γιατί έκανε ζέστη. Είχαν αρχίσει να υδρώνουν και αυτό τους δυσκόλευε ακόμα περισσότερο να κατεβάσουν ιδέες. Αφού λοιπόν μίλησαν και άκρη καμιά δεν βρέθηκε, λέει ο γεροντότερος όλων: «Βασιλιά μου, το θέμα είναι σοβαρό. Άσε να το σκεφτούμε με την ησυχία μας και θα σου πούμε». Και έφυγαν να πάνε στα σπίτια τους. Σαν έμεινε μόνος ο βασιλιάς, αποκαμωμένος, έγειρε στο θρόνο του. Ήταν στεναχωρημένος και μπαϊλτισμένος. Έφερε το χέρι στο πρόσωπό του και άρχισε να χαϊδεύει το μάγουλό του. Τα δάχτυλά του γρατζουνίστηκαν και τότε συνειδητοποίησε πως με τις σκέψεις και τις στεναχώριες είχε ξεχάσει όλες αυτές τις μέρες να ξυριστεί και τα γένια του αγγείλωναν σαν αγκάθια. «Πω, τι έπαθα», σκέφτηκε. «Κοντεύω να γίνω πιο τσαπατσούλης και από τις κόρες μου. Δεν επιτρέπεται σε ένα βασιλιά να κυκλοφορεί σε αυτό το χάλι όσες στεναχώριες κι αν έχει». Φώναξε λοιπόν τους υπηρέτες του και είπε να καλέσουν αμέσως τον κουρέα του παλατιού για να τον ξυρίσει. Ο κύρ Φάφλας ήταν ένας σοφός κουρέας. Ήξερε τα πάντα. Αντίθετα όμως με άλλους συναδέλφους του, ήξερε πότε να μιλάει και πότε να σωπαίνει. Γι' αυτό και ο βασιλιάς τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση. Επιπλέον ήταν μεγάλος τεχνίτης. Χέρι απαλό σαν το δικό του δεν υπήρχε δεύτερο. Παρουσιάστηκε αμέσως στο βασιλιά και γνωρίζοντας τις κοτούρες του δεν είπε κουβέντα. Μόνο του πασάλιψε το πρόσωπο με μια παχιά σαπουνάδα για να μαλακώσουν τα γένια και άρχισε να τον ξυρίζει απαλά. Τελειώνοντας και πριν του βάλει τα απαραίτητα αρώματα, του τύλιξε το πρόσωπο με μαλακές ζεστές πετσέτες και εκεί απάνω ήταν που ο βασιλιάς βαριά να στέναξε. «Σας ενόχλησα, μεγαλειότατε?» ρώτησε ο κύρ Φάφλας. «Άλλα με ενοχλούν», είπε ο βασιλιάς. «Ξέρω, μεγαλειότατε», κούνησε με κατανόηση το κεφάλι του κουρέας. «Ούτε οι σοφοί μου δεν μπορούν να με βοηθήσουν», συνέχισε πικραμένο ο βασιλιάς. «Κανένας τους δεν μπορεί να βρει λύση. Όπως πάνε τα πράγματα, οι κόρες μου θα μείνουν ανήπαντρες και το βασίλειό μου θα μείνει χωρίς διάδοχο και θα χαθεί. Μπορώ να πω κάτι, μεγαλειότατε?» ρώτησε ο κουρέας και βλέποντας τον βασιλιά να κουνάει καταφατικά το κεφάλι του συνέχισε. «Οι βασιλοπούλες μας είναι πανέμορφες και το βασίλειο μας πλούσιο. Μπορεί τα βασιλόπουλα από τα γειτονικά βασίλεια να μην θέλουν για γυναίκες τους, γιατί γνωρίζουν το δύσκολο χαρακτήρα τους. Άκουσα όμως πως ο νέος βασιλιάς της μακρινής Σιλβερίας ψάχνει για γυναίκα και σκέφτηκα πως μια που η χώρα του είναι μακριά,
Μπορεί να μην έχει ακούσει τίποτα για το χαρακτήρα τους. Είμαι σίγουρος πως άμα του στείλετε ένα πορτρέτο της Κλέλιας και δει τι όμορφη που είναι, θα την ερωτευτεί αμέσως. Επιπλέον, αφού ξέρει πως το βασίλειό μας είναι πλούσιος, αμέσως θα ζητήσει να την παντρευτεί. Άμα γίνει γυναίκα του και δεν του αρέσει ο χαρακτήρα της, ας τη στρώσει εκείνος μια που θα είναι ο άντρας της.

πριν καλά-καλά προφτάσει να τελειώσει ο κύρ Φάφλας, πετάγεται απάνω ο βασιλιάς. Πέφτουν οι πετσέτες χάμω, πέφτουν και οι σαπουνάδες, αναποδογυρίζει και ο δίσκος με τα ψαλίδια, σπάνε και τα μπουκαλάκια με τα αρώματα. «Κουρέα μου, Πάνσοφε, να σε φιλήσω!» Σφίγγει ο βασιλιάς τον κύρ Φάφλα στην αγκαλιά του και τον φυλάει στα βρωτά. «Με έσωσες, αυτό θα κάνω, μα πώς δεν το σκέφτηκα!» «Λοιπόν, σε διορίζω αμέσως βασιλικό ακόλουθο. Αύριο κιόλας θα πάρεις το πορτρέτο της Κλέλιας και θα φύγεις για τη Σιλβερία, να πας στο προξενιό στο βασιλιά της. Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις.» Ο καημένος ο κουρέας τα χάσε. Ξεροκατάπια, αλλά τι να πει. Μπορούσε να πει όχι στο βασιλιά. Τι δουλειά είχε αυτός με τα βασιλικά προξενιά? Αυτός μια ιδέα του είπε που να μην την έλεγε. Τώρα όμως ήταν πια αργά. «Ευχαριστώ πολύ, μεγαλειότατε, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε, αλλά εγώ είμαι ένας αμόρφωτος κουρέας», τόλμησε να ψελίσει. «Σε παρακαλώ», τον διέκοψε ο βασιλιάς, «δεν θέλω αλλά. Όλοι οι σοφοί μου μαζί δεν σκέφτηκαν αυτό που σκέφτηκες εσύ. Εσύ θα πας στο προξενιό και είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρεις. Πήγαινε στο σπίτι σου να ετοιμαστείς και αύριο πρωί πρωί ξεκινάς.» Τι να κάνει ο φτωχός κουρέας? Πήγε στο σπίτι του να πει τα νέα στη γυναίκα του και να ετοιμαστεί για το ταξίδι. Ο βασιλιάς πάλι όλο χαρά έτρεξε στη βασίλισσα να της πει πως το πρόβλημα, τουλάχιστον όσο αφορούσε τη μεγάλη του κόρη, λύθηκε. Έπειτα έδωσε εντολή να ετοιμάσουν το πορτρέτο της Κλέλιας, να το τυλίξουν προσεκτικά για να μην χαλάσει και να ετοιμάσουν πλούσια δώρα για το βασιλιά της Σιλβερίας. Έδωσε ακόμη εντολή ο βασιλιάς να αποκαλούν όλοι τον κύρ Φάφλα εξοχότατο, μια που τώρα δεν ήταν κουρέας, αλλά βασιλικός ακόλουθος. Την άλλη μέρα, το πρωί, όλα ήταν έτοιμα. Τα δώρα φορτωμένα σάμαξες. Το πορτρέτο της βασιλοπούλας προσεκτικά μπαλαρισμένο. Η ακολουθία πάνω στα λογά της. Και ο εξοχότατος Φάφλας αγνώριστος μπες στα αρχοντικά του ρούχα. Ο βασιλιάς βγήκε στην πύλη του παλατιού να τον χαιρετήσει και να του ευχηθεί καλό ταξίδι. Ψηλά από τα παράθυρα της κρεβατοκάμαράς τους οι τρεις βασιλοπούλες παρακολουθούσαν αγουροξυπνημένες. Μέσα στη βασιλική της κάμαρα η βασίλισσα σχεδίαζε ήδη στο μυαλό της τον ηφικό που θα φορούσε στο γάμο της η μεγάλη αγαπημένη της κορούλα. Έτσι ξεκίνησε ο εξοχότατος Φάφλας για την αποστολή του με τις ελπίδες όλων κρεμασμένες πάνω του. Ίσως όχι κιόλων, γιατί υπήρχε κάποιος που δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με όλα τούτα. Και αυτός δεν ήταν άλλος από την Κλέλια. «Τι!» έλεγε η βασιλοπούλα. «Θα παντρευτώ κάποιον που δεν έχω δει ποτέ μου? Κι αν είναι άσχημος, κι αν είναι κακός, αποκλείεται!» Σούφρωνε τα χείλη της και χτυπούσε το πόδι της στο πάτωμα. «Αποκλείεται!» Οι αδερφές της άρχισαν να το διασκεδάζουν. Την έβλεπαν να θυμώνει και την κουντούριζαν περισσότερο. «Λέγε ό,τι θες», της έλεγαν. «Φώναζε όσο θες. Αφού το θέλει ο μπαμπάς, θα παντρευτείς και θα πεις και ένα τραγούδι.» Η Κλέλια γινόταν κόκκινη σαν παπαρούνα από τον κακό της και έτρεχε στη βασίλισσα. «Μαμά», φώναζε, «πες αυτές τις δυο να σταματήσουν. Εγώ δεν παντρεύομαι.» Η βασίλισσα δεν ήξερε τι να κάνει. «Σταματήστε επιτέλους. Δεν είστε μωρά. Τι είναι αυτά τα καμώματα, κοπέλες της παντριάς? Σαν δεν ντρέπεστε?» Οι δυο πιο μικρές βασιλοπούλες χαχάνισαν δίχως να δίνουν σημασία στα λόγια της μητέρας τους. «Και εσύ, Κλέλια, παιδί μου,
Σοβαρέψου επιτέλους, έλεγε τότε στη μεγαλύτερη κόρη της η βασίλισσα. Τι είναι αυτά που λες? Ο Σιλβέριος ο πρώτος είναι εξαιρετικός βασιλιάς. Θα είναι μεγάλη τύχη να τον παντρευτείς. Θα γίνεις τιμημένη βασίλισσα. Όσο λοιπόν στο παλάτι γίνονταν αυτά, όσο η Μέλια έλεγε, μάθαμε πως ο Σιλβέριος έχει σουβλερά δόντια σαν τον κακό Λύκο. Και η Λέλια συμπλήρωνε, και μια χοντρή κοιλιά που σέρνεται στο πάτωμα σαν του δράκου. Η Κλέλια ξάπλυνε στο κρεβάτι και σκέπαζε τα αυτιά της με το μαξιλάρι για να μην ακούει. Και η βασίλισσα τράβαγε τα μαλλιά της με τις τρελές της κόρες. Ο εξοχότατος φάφλας με την ακολουθία και τα δώρα του πλησίαζε στη Σιλβερία. Ήθελε πολύ να πετύχει η αποστολή του. Όχι μόνο γιατί αγαπούσε το βασιλιά του, όχι γιατί φοβόταν να γυρίσει πίσω χωρίς να έχει πετύχει το σκοπό του, αλλά και γιατί καταλάβαινε πως αν πετύχαινε τον Προξενιό, η επιτυχία θα οφειλόταν σε αυτόν και η θέση του στο παλάτι θα άλλαζε. Ήταν βέβαια ένας απλός κουρέας, όμως από τότε που ο βασιλιάς τον έκανε βασιλικό ακόλουθο και όλοι του μιλούσαν με το σεις και με το σας και του φέρονταν με σεβασμό και τον αποκαλούσαν εξοχότατο, κάτι άλλαξε μέσα του. Πολύ του άρεσαν όλα τούτα και οι δόξες και οι τιμές, και δεν ήθελε πια να ξαναγίνει απλός κουρέας. Πού ξέρεις, σκεφτόταν, αν πετύχει το Προξενιό, μπορεί ο βασιλιάς να με πάρει σύμβουλό του ή και να με κάνει υπουργό. Πρέπει να πετύχω. Πρέπει οπωσδήποτε να πετύχω. Και φανταζόταν τον εαυτό του και την κυρία Μαριέτα, τη γυναίκα του, ντυμένη στα μετάξια, εξοχότατη πια κι αυτή, στο χορό του παλατιού, ανάμεσα σε άρχοντες και αρχόντισσες.

Με αυτά τα όνειρα και με αυτές τις σκέψεις έφτασε στην Ασημούπολη, την πρωτεύουσα της Σιλβερίας, και τράβηξε γραμμή για το παλάτι. Στο μεταξύ ο βασιλιάς μας καθόταν σαν αμένα κάρβουνα. Οι μέρες περνούσαν και η είδηση από το φάφλα δεν ερχόταν. Η κατάσταση στο παλάτι ήταν φοβερή. Οι βασιλοπούλες όλο ένα τσακώνονταν και στη βασίλισσα δεν μπορούσε να πει τον πόνο του, γιατί η συμπεριφορά των κοριτσιών την είχε τόσο πολύ αναστατώσει που είχε κλειστεί στο δωμάτιό της και δεν ήθελε να δει κανέναν. Οι υπηρέτες μουρμούριζαν και οι σοφοί ακόμα δεν είχαν κατεβάσει ιδέες. Ο βασιλιάς μας είχε απογοητευτεί εντελώς. Πάλι δεν γίνεται τίποτα, σκεφτόταν. Με το χαρακτήρα που έχουν οι κόρες μου, καμιά τους δεν θα παντρευτεί και το βασίλειο θα μείνει χωρίς διάδοχο. Ο καιρός περνούσε και ο αγγελιοφόρος δεν φαινότανε. Ο βασιλιάς είχε πέσει πια σε μελαγχολία. Ώσπου ξαφνικά, ένα πρωί, ακούστηκε ήχος από σάλπιγγες. Ξαφνιασμένοι, όλοι βγήκαν να δουν τι συμβαίνει. Ακόμα και η Κλέλια ξέχασε πως είναι θυμωμένη και βγήκε στο μπαλκόνι. Είδε μια ακολουθία από χρυσοστόλισσους καβαλάριδες που άστραφταν καθώς έπεφταν πάνω τους οι ακτίνες του ήλιου. Μπροστά, καβάλα, σε ένα κάτασπρο σαν χιόνι άλογο, πήγαινε ένας πανέμορφος καβαλάρης που όμοιό του, η Κλέλια τουλάχιστον, δεν είχε ξαναδεί. Ο κόσμος της ταράτσης και στα μπαλκόνια κοίταζε άφωνος τους καβαλάριδες, μέχρι που πίσω από τον ωραίο αρχηγό τους ξεχώρισαν τον εξοχότατο φάφλα. Τότε κατάλαβαν και ξέσπασαν σε ζητοκραυγές. Ο φάφλας είχε φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Ο καβαλάρης που είχε τόση χάρη ύπευε το άσπρο άλογο, δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Σιλβέριο τον πρώτο. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα έτρεξαν γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα του θρόνου. Η Κλέλια κόντεψε να λιποθυμήσει από την ταραχή της. Η Μέλια και η Λέλια στερέωναν βιαστικά τα μαλλιά τους, μουρμουρίζοντας που δεν είχαν φορέσει καλύτερο φόρεμα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αίθουσα του θρόνου είχε γεμίσει αναψοκοκκινισμένους άρχοντες και αρχοντοπούλες. Οι σάλπιγγες ακούστηκαν ξανά και η μεγαλειώτης του, ο Σιλβέριος ο πρώτος, μπήκε στην αίθουσα με την ακολουθία του και τον εξοχότατο φάφλα. «Μεγαλειότατε, λαμβάνω την τιμή να ζητήσω το χέρι της υψηλωτάτης πριγκιπίσης Κλέιλης», είπε ο Σιλβέριος, ρίχνοντας μια πλάγια ματιά στην Κλέλια που στεκόταν δίπλα στη βασίλισσα. «Το έχεις, το έχεις. Στο δίνω με όλη μου τη χαρά», είπε ο βασιλιάς και δεν έλεγε καθόλου ψέματα. Φυσικά έπεσαν όλοι με τα μούτρα στις επιτιμασίες. Στο παλάτι είχαν όλο γλένια και χαρές. Η πρώτη στους χορούς, ο εξοχότατος φάφλας και η εξοχότατη αρχόντισσα Μαριέτα. Οι μοδίστρες έραβαν φορέματα. Οι μαγείρισες μαγείρευαν φαγητά. Οι ζαχαροπλάστες έφτιαχναν τούρτες, παγωτά, σοκολατάκια και τάρτες φράουλα που άρεσαν πολύ στην Κλέλια αλλά και στο Σιλβέριο. Η βασίλισσα άστραπτε από τη χαρά της, ενώ ο βασιλιάς έκανε το φάφλα υπουργό κοινωνικής ευτυχίας και οικογενειακής γαλήνης. Όλοι ήταν τόσο ευτυχισμένοι που νόμιζαν πως δεν θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο. Ώσπου μια μέρα η Μέλια
πλησίασε το βασιλιά κοκκινίζοντα ως τις ρίζες των μαλλιών της και του είπε: «Μπαμπά, θέλω να σου πω κάτι». «Λέγε παιδί μου, σ' ακούω». «Μπαμπά», συνέχισε η Μέλια κοπιάζοντας, «αγαπώ τον Αργυρό και μ' αγαπά και εκείνος». «Τον Αργυρό? Ποιον Αργυρό?» ρώτησε ο βασιλιάς. «Εννοείς τον Αργυρό, τον Δούκα, του Αρτζέντε, το μικρότερο αδερφό του βασιλιά Σιλβέριου?» «Ναι μπαμπά μου», και μου ζήτησε να τον παντρευτώ. «Να τον παντρευτείς παιδί μου, με την ευχή μου», είπε ο βασιλιάς κυνημένος, ενώ δάκρυα χαράς κυλούσαν από τα μάτια του, και έτρεξε να βρει τη βασίλισσα να της πει πως τελικά υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από την ευτυχία μας, αγαπημένη μου. «Δεν υπάρχει. Παντρεύουμε και τη δεύτερη κόρη μας. Και δώσ' του καινούργιοι χωρί και χαρές, μια που η γάμη θα ήταν διπλή». Ήρθε λοιπόν η ώρα η καλή και στάθηκαν πλάι-πλάι τα ζευγάρια. Ο βασιλιάς Σιλβέριος ο πρώτος, βασιλιάς Σιλβερίας, και η πριγκίπισσα Κλέλια και ο Αργυρός, δούκας του Αρζέντε, και η πριγκίπισσα Μέλια. Στους γάμους παρευρέθηκαν όλοι οι άρχοντες και οι αρχόντισες των δύο βασιλείων και άστραφταν τα χρυσάφια και τα διαμάντια. Μέρες κράτησαν οι γιορτές. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Όλοι, όχι ακριβώς. Μες στις χαρές και στα πανηγύρια, οι πάντες είχαν ξεχάσει τη μικρότερη πριγκίπισσα, τη Λέλια. Κανένας πια δεν ασχολιόταν μαζί της. Οι αδερφές της είχαν το μυαλό τους στους αγαπημένους τους. Η βασίλισσα στις προετοιμασίες των γάμων. Ο βασιλιάς στις συμφωνίες με τους γαμπρούς του για τις πρίκες και τους μελλοντικούς διαδόχους. Ακόμα και οι υπηρέτες είχαν τις φούργες τους με τόσα πράγματα που είχαν να κάνουν, και έτσι κανένας

Στην αρχή η Λέλια δεν μιλούσε καθόλου από τη στεναχώρια της. Καθόταν στο δωμάτιό της μόνη. Δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Δεν ήθελε να βγει έξω. Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν. Μετά, ξαφνικά, την κατέλαβε φοβερός θυμός. Ώστε έτσι, φύγανε και με παρατήσανε. Αυτές παντρευτήκανε και εμένα δεν με θέλει κανένας. Άρχισε να φωνάζει και να σπάει τα πράγματα γύρω της. Η μητέρα της, που τόσο καιρό προσπαθούσε να την κάνει να βγει από το δωμάτιό της, να ενδιαφερθεί για κάτι, τρόμαξε πολύ. Πήγε τρέχοντας στο βασιλιά. «Αχ, το παιδί μας κάτι έχει, κάνει σαν τρελό», του είπε. Αμέσως ο βασιλιάς πήγε να δει την κόρη του. Αλλά ανοίγοντας την πόρτα, παραλίγο να φάει ένα βάζο στο κεφάλι. Έξαλλος από το κακό του άρχισε να φωνάζει. «Λέλια, σταμάτα αμέσως τώρα! Σταμάτα, γιατί διαφορετικά θα φύγεις από εδώ! Αρκετά κράτησε αυτό το αστείο. Αν δεν μπορείς να γίνεις άνθρωπος και να συμπεριφέρεσαι σαν πριγκίπισσα, δεν έχεις θέση στο παλάτι». Η Λέλια όμως δεν έδωσε καμιά σημασία στα λόγια του πατέρα της και συνέχισε να φωνάζει και να καταστρέφει πράγματα. Οι υπηρέτες φοβισμένοι δεν τολμούσαν να μπουν στο δωμάτιό της. Η βασίλισσα έκλαιγε λέγοντας: «Πώς έγινε έτσι το παιδί μου, τι είναι αυτά που κάνει?» Ο βασιλιάς, αγανακτισμένος, το αποφάσισε. Αρκετά ανέχτηκα τα πείσματα, τα νεύρα και τους θυμούς της. Ως εδώ! Φωνάξτε μου τον Υπουργό Κοινωνικής Ευτυχίας και Οικογενειακής Γαλήνης», διέταξε τους υπηρέτες του. Μόλις εμφανίστηκε ο Φάφλας, ο βασιλιάς του είπε: «Υπουργέ, η συμπεριφορά της πριγκίπισσας Λέλιας είναι απαράδεκτη. Επειδή λοιπόν φέρεται σαν κακομαθημένο αλυτόπαιδο και όχι σαν βασιλοπούλα, και επειδή έτσι ντροπιάζει την οικογένειά της, αποφάσισα πως δεν έχει καμιά θέση ούτε στο παλάτι ούτε στη χώρα μου και διατάζω να εξοριστεί. Σαν αρμόδιος υπουργός που είσαι, φρόντισε μέχρι αύριο η πριγκίπισσα να έχει εγκαταλείψει τη χώρα». Αυτά είπε ο βασιλιάς και αποσύρθηκε στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του.

Ο καημένος ο Φάφλας ήταν κατά βάθος ένας καλόκαρδος άνθρωπος και παρόλο που με τα υπουργηλίκια τα μυαλά του είχαν πάρει αέρα, τα πλούτη και η δόξα δεν τον είχαν κάνει σκληρό. Γνώριζε τη Βασιλοπούλα από μωρό και στεναχωριόταν πολύ τώρα που έπρεπε να επακούσει στις διαταγές του βασιλιά και να τη διώξει από τη χώρα. Με βαριά βήματα και ακόμα πιο βαριά καρδιά έφτασε έξω από το δωμάτιο της Λέλιας και χτύπησε την πόρτα. «Φύγε όποιος κι αν είσαι», ακούστηκε η φωνή της Λέλιας. «Βασιλοπούλα μου, είμαι ο Φάφλας και δεν μπορώ να φύγω γιατί έχω εντολή από το μεγαλειότατο πατέρα σας να σας συνοδέψω έξω από τη χώρα. Άνοιξε σε παρακαλώ. Δεν είναι σωστό να φέρω στρατιώτες να σε πάρουν με τη βία». Τότε ξαφνικά η Λέλια κατάλαβε τι είχε κάνει. Άνοιξε την πόρτα και ξέσπασε σε κλάματα. «Θέλω να δω τη μαμά μου», είπε κλαίγοντας.

γέροντας. Όμως ο βασιλιάς, επειδή φοβόταν μήπως η βασίλισσα τον κάνει να αλλάξει την απόφασή του, της είχε απαγορέψει να δει την κόρη της και της είχε ζητήσει να κλειστεί στα διαμερίσματά της. Έτσι η Λέλια έφυγε από το παλάτι χωρίς να δει κανέναν, χωρίς να πάρει τίποτα παρά μόνο τα ρούχα που φορούσε και ένα χοντρό παλτό που ο καλός Φάφλας σκέφτηκε να πάρει μαζί. Βγήκαν από το παλάτι και μπήκαν σε μια άμαξα. Σ' όλο το δρόμο η Λέλια έκλαιγε. «Αχ, τι έκανα», έλεγε. «Εγώ φταίω για όλα. Ο πάλιο χαρακτήρας μου. Ζήλευα τις αδερφές μου και την τύχη τους. Έκανα τη ζωή μαύρη στη μητέρα μου και σ' όλους γύρω μου και τώρα μέσα σε μια στιγμή τα χάσα όλα. Τι θα πω γίνω τώρα». Ο Φάουλας την άκουγε και στενοχωριόταν, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Στο τέλος η Λέλια απόκαμε και σταμάτησε να κλαίει. Ζάρωσε στη γωνιά της και κοίταζε σιωπηλή έξω από το παράθυρο της άμαξας. Όταν πέρασαν τα σύνορα της χώρας και βρέθηκαν στο γειτονικό βασίλειο, ο Φάφλας σταμάτησε την άμαξα και είπε στη Λέλια: «Εδώ, βασιλοπούλα μου, έχω εντολή να σ' αφήσω. Θλίβομαι για σένα, μα δεν μπορώ να παρακούσω το βασιλιά. Σου εύχομαι καλή τύχη». Η Λέλια κατέβηκε σιωπηλή. Είδε την άμαξα να κάνει στροφή και να φεύγει και έμεινε για πρώτη φορά στη ζωή της μονάχη, ολομόναχη, μέσα στην ερημιά. Μπορεί να ήταν κακομαθημένη, όμως ήταν γενναία και έξυπνη και κατάλαβε πως για τη συμφορά της έφταιγε εκείνη και κανένας άλλος. Έτσι, μόνο που ήταν φοβισμένη και δεν ήξερε ούτε καν που βρισκόταν, σκέφτηκε: «Δεν ωφελεί να κλαίω, μόνο ας δω τι μπορώ να κάνω». Άρχισε λοιπόν να περιπλανιέται εδώ και εκεί. Σιγά σιγά σκοτίνιαζε και η Λέλια άρχισε να τρέμει στην ιδέα πως θα περάσει τη νύχτα μόνη στο δάσος.

«Ελπίζω τουλάχιστον να μην υπάρχουν άγρια ζώα εδώ», είπε δυνατά. Ακούγοντας όμως τη φωνή της μέσα στην ερημιά, τρόμαξε και, παρόλο που ήταν γενναία, έβαλε ξανά τα κλάματα. Όμως σε λίγο, τα θολωμένα από τα δάκρυα μάτια της ξεχώρισαν μακριά ανάμεσα στα δέντρα ένα φως. «Άνθρωποι!» φώναξε, «άνθρωποι!» και άρχισε να τρέχει προς τα εκεί. Έπειτα από κάπου στο τρέξιμο και περπάτημα, έφτασε σε ένα καλυβάκι στην άκρη του δάσους. Κουρασμένη και φοβισμένη, χτύπησε την πόρτα. «Ελπίζω μόνο να μένουν καλοί άνθρωποι εδώ», σκέφτηκε. Αλλά όποιος και να μένε, δεν είχε άλλη λύση παρά να ζητήσει καταφύγιο εκεί. Της άνοιξε μια γριούλα. Η Λέλια φαινόταν τόσο αποκαμωμένη που η γριούλα, χωρίς να τη ρωτήσει τίποτα, της είπε αμέσως: «Έλα παιδάκι μου, πέρασε μέσα, πέρασε να ξεκουραστείς». Η Λέλια ήταν τυχερή. Στο καλυβάκι εκείνο βρήκε καταφύγιο, στοργή και φροντίδα, καθώς η γριούλα ήταν μόνη στον κόσμο. Κράτησε τη Λέλια κοντά της και την είχε σαν παιδί της. Στο παλάτι όμως τα πάντα ήταν θλιβερά. Δεν υπήρχαν πια βασιλοπούλες να κάνουν φασαρία, να αναστατώνουν τον κόσμο, ούτε να ακούγονται οι χαρούμενες φωνές τους. Όλοι είχαν πεθμίσει τα τραγούδια, τα παιχνίδια και τα γέλια τους. Η βασίλισσα έκλαιγε καθημερινά: «Δεν φτάνει που πάντρεψα τις δύο μου κόρες και έφυγαν μακριά, έχασα και το μικρό μου. Ποιος ξέρει που να βρίσκεται τώρα η Λέλια μου? Ζει, είναι καλά ή είναι άρρωστη και υποφέρει?» αναρωτιόταν. Ο βασιλιάς πάλι, όταν του πέρασε ο θυμός, μετάνιωσε για την απόφασή του. Δεν άντεχε να ακούει και τη βασίλισσα να θρηνεί. Έτσι, σαν πέρασε λίγος καιρός, φώναξε το φάφλα και του είπε να πάει να βρει τη βασιλοπούλα. Πήγε ο φάφλας εκεί που την είχε αφήσει την πριγκίπισσα, μα πού να τη βρει? Έψαξε σε όλα τα γύρω χωριά, τίποτα. Γύρισε στο παλάτι άπρακτος. Τότε ο βασιλιάς έστειλε αγγελιοφόρους παντού, σε όλα τα γειτονικά βασίλεια, να διαλαλήσουν πως θα έδινε πλούσια δώρα και μεγάλη αμοιβή σε όποιον του έφερνε πληροφορίες για το που βρίσκει τη βασιλοπούλα. Όμως τίποτα δεν έμαθε. Κανένας δεν την είχε δει. Κανένας δεν την είχε ακούσει. Άνοιξε η γη και την κατάπιε. Σηκώθηκε τότε ο φάφλας ξανά και πήγε στις Σιλφερίες, στις αδερφές της πριγκίπισσας. «Θες να έχει πάει εκεί, να μείνει κοντά τους?» σκέφτηκε και ξεκίνησε όλο ελπίδα. Όμως αυτή τη φορά δεν ήταν τυχερός. Ούτε οι αδερφές της ήξεραν τίποτα. Το πλούσιο και όμορφο βασίλειο σκέπασε μαύρο σύννεφο μελαγχολίας. Στο παλάτι ο βασιλιάς αμίλητος, η βασίλισσα να θρηνεί, ούτε χορή, ούτε τραγούδια, ούτε κλένδια. Όλοι ζούσαν με την ελπίδα να μάθουν κάποια στιγμή νέα της πριγκίπισσας, που ζούσε στο γειτονικό βασίλειο τόσο κοντά τους, χωρίς να το ξέρει κανείς.

Η γριούλα τη φρόντισε και την αγαπούσε. Με τον καιρό η Λέλια έμαθε να τη φωνάζει γιαγιά Ιόνη. Και η γριούλα χαιρότανε. «Αχ, τι ευτυχία να αποκτήσω κι εγώ εγγονάκι», έλεγε. Ζούσαν φτωχικά. Στην αρχή η Λέλια στεναχωριόταν, γιατί δεν ήξερε πώς να βοηθήσει τη γιαγιά Ιόνη. Δεν ήξερε καμιά δουλειά να κάνει. Μια που οι βασιλοπούλες δεν μαθαίνουν να κάνουν τίποτα. Το μόνο που ήξερε η Λέλια ήταν να παίζει διάφορα όργανα και να τραγουδάει. Αλλά στο καλυβάκι δεν υπήρχαν μουσικά όργανα. Έτσι τραγουδούσε μόνο και, καθώς είχε πολύ ωραία φωνή, η γιαγιά Ιόνη χαιρόταν να την ακούει. «Πες κι άλλο τραγουδάκι, κόρη μου», της έλεγε κάθε φορά που η Λέλια τέλειωνε το τραγούδι της. Η Λέλια, που η τιμωρία την είχε κάνει να αλλάξει πολύ, είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Ήταν καλότροπη και γλυκιά. Της άρεσε να ευχαριστεί τη γιαγιά Ιόνη και δεν της χάλαγε χατήρι. Σιγά σιγά έμαθε να κάνει και τις δουλειές του σπιτιού και έγινε μια καλή νοικοκυρά. Όμως αυτό που ήθελε περισσότερο απ' όλα ήταν να βοηθήσει τη γιαγιά Ιόνη κερδίζοντας λίγα χρήματα. Η γριούλα ήταν πολύ φτωχή. Μάζευε από το δάσος χόρτα που μαζί με τα αυγά που έκαναν οι τρεις κοτούλες που είχε ήταν το κύριο φαγητό τους. Για να προμηθευτούν τα υπόλοιπα χρειαζόμενα, η γριούλα μάζευε καλάμια και έπλυκε καλάθια που τα πουλούσε στο παζάρι στη πιο κοντινή πόλη. Καθώς τον καιρό εκείνο δεν υπήρχαν πλαστικές τσάντες και τάπερ και κουτιά, ό,τι ήθελαν να μεταφέρουν ή να φυλάξουν οι άνθρωποι το έβαζαν σε καλάθια. Έτσι λοιπόν η γιαγιά Ιόνη έβρισκε πάντα αγοραστές για τα καλάθια της και με τα λεφτά που έβγαζε, που βέβαια δεν ήταν πολλά, αγόραζε λάδι, αλεύρι και ζάχαρη. Η Λέλια αποφάσισε να μάθει την τέχνη της καλαθοπλεκτικής και να βοηθάει τη γιαγιά Ιόνη και να της ξεπληρώνει κάπως όσα καλά η γριούλα έκανε για αυτήν. Δεν πήγαινε η καρδιά της να βλέπει τη γριούλα να μπεδεύεται με τα καλάμια και αυτή να κάθεται. Παρακάλεσε τη γιαγιά Ιόνη να της δείξει να μάθει και αυτή να πλέκει καλάθια. «Α, πα, παιδάκι μου», έλεγε η γριούλα, «δεν είναι για τα χεράκια σου αυτή η δουλειά. Δεν βλέπεις τα δικά μου τα ροζιασμένα, τι σκληρά που είναι. Εσένα τα δικά σου είναι τρυφερά, θα τρυπηθείς». Όμως η Λέλια συνέχισε να παρακαλάει τη γριούλα, ώσπου στο τέλος την έψε να της δείξει. Και τότε κατάλαβε πόσο δίκιο είχε η γιαγιά. Τα καλάμια ήταν σκληρά, γεμάτα αγκύθες. Τρυπούσε τα χέρια της και πονούσε. Τα δάκτυλά της κοκκίνιζαν και την έτσουζαν, αλλά δεν το βάσε κάτω. «Θα μάθω», έλεγε, «και θα φτιάχνω το ίδιο καλά με σένα, γιαγιούλα». Και έμαθε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει ο άνθρωπος άμα το θέλει. Τώρα η Λέλια καταλάβαινε τι σημαίνει «όλα γίνονται, υπομονή και επιμονή χρειάζεται». Όταν ήταν μικρή, άκουγε τη δασκάλα της να το λέει συχνά, όμως τώρα καταλάβαινε πραγματικά τη σημασία των λόγων της. Οι δυο τους μαζί έφτιαχναν καλάθια και η γριούλα πήγαινε στην πόλη και τα πουλούσε. Η Λέλια έμεινε πάντα στο καλυβάκι. Δεν ήθελε να βγαίνει. Ντρεπόταν για ό,τι είχε συμβεί και φοβόταν μη τυχόν και την αναγνωρίσει κανείς. Ούτε στη γριούλα είχε πει τίποτα. Δεν της είχε πει ποια ήταν. Είχε επιθυμήσει τους γονείς της και το παλάτι. Όταν ήταν μόνη έκλαιγε που δεν τους έβλεπε. Σκεφτόταν όμως πως η τιμωρία της ήταν δίκαιη. «Δεν είμαι άξια να είμαι βασιλοπούλα», αναλογιζόταν. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι καλή και να προσπαθώ να βοηθώ όσο γίνεται την καλή γιαγιούλα που με πήρε κοντά της». Έμενε στο καλυβάκι, έκανε τις δουλειές και τραγουδούσε. Το τραγούδι ήταν παρηγοριά και παρέα της.
Μαζί της τραγουδούσαν και όλα τα πουλιά του δάσους. Μια μέρα στο δάσος ακούστηκε φασαρία. Σαν ήχος από σάλπιγγες. Σαν ποδοβολητά λόγων. Η Λέλια τρόμαξε. Κλειδαπάρωσε την πόρτα και κόλλησε το μάτι της στις γρίλες του παραθύρου να δει τι τρέχει. Μια μεγάλη ομάδα καβαλάριδες περνούσε απ' έξω. Μπροστά πήγαινε ένα ωραίο παλικάρι, καμαρωτό-καμαρωτό πάνω στ' άλογο. Ο ήλιος έπεφτε πάνω του και έκανε τις μπούκλες των μαλλιών του να λάμπουν. Η Λέλια θαμπόθηκε. Κάτι της θύμιζε, σαν να τον ήξερε από κάπου, μα πάλι τίποτα συγκεκριμένο δεν της ερχόταν στο μυαλό. Οι καβαλάρδες απομακρύνθηκαν και η Λέλια έμεινε να σκέφτεται το ωραίο παλικάρι. Εκείνο τον καιρό είχαν δουλειά πολύ, γιατί στην πόλη θα γινόταν μεγάλο πανηγύρι και ήταν ευκαιρία να πουλήσουν τα καλάθια τους. Έπρεπε να φτιάξουν όσο περισσότερα μπορούσαν. Δούλευαν και οι δυο συνέχεια. Ο καιρός ήταν γλυκός και από το παράθυρο έμπαινε ένα δροσερό αεράκι. Η Λέλια έπλεκε και τραγουδούσε. Εκεί που έπλεκαν, ξαφνικά ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Η Λέλια σήκωσε τρομαγμένη το κεφάλι. «Γιαγιούλα, σε παρακαλώ, μην πεις ότι είμαι εδώ. Θα σου εξηγήσω», μουρμούρισε και κατάχλωμη έτρεξε να κρυφτεί πίσω από το σωρό τα καλάμια. Η γιαγιά Ιόνη πήγε να ανοίξει. Στην πόρτα στεκόταν ένα ωραίο παλικάρι. «Καλημέρα, γιαγιούλα», είπε χαμογελαστό. «Ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει τόσο ωραία?» «Κοπέλα, μόνη μου μένω, παλικάρι μου». «Πού να βρεθεί εδώ η κοπέλα?» είπε η γριούλα. «Εγώ τραγουδάω για να περνάει η ώρα μου». «Εσύ?» ρώτησε έκπληκτο το παλικάρι. «Μπράβο, γιαγιούλα, έχεις πολύ ωραία φωνή. Σαν κοπελούδα ακούγεσαι», είπε. «Μπορείς να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ πολύ, γιατί διψάω?» «Ευχαρίστως, παιδί μου, πέρασε». Όσο η γριούλα γέμιζε την κούπα νερό, το παλικάρι κοίταζε περίεργο γύρω του. Δεν είπε όμως τίποτα άλλο. Ήπιε το νερό του, ευχαρίστησε και έφυγε. Κοιτάζοντάς τον μέσα από τα καλάμια όπου ήταν κρυμμένη, η Λέλια αναγνώρισε τον ωραίο καβαλάρι που είχε δει λίγο καιρό πριν. Όταν έφυγε ο ξένος, βγήκε από την κρυψώνα της και διηγήθηκε την ιστορία της στη γιαγιά Ιόνη. Εκείνη τάχασε ακούγοντάς την. «Παιδί μου, δεν είναι σωστό να κρύβεσαι. Οι γονείς σου θα σε ψάχνουν και θα ανησυχούν», είπε στο τέλος. «Οι γονείς μου με έδιωξαν γιατί ήμουν απέσια. Για ποιο λόγο να ψάχνουν μια κακιά κόρη? Αχ, παιδάκι μου, ο γονιός πάντα τα αγαπάει το παιδί του, ό,τι κι αν κάνει», είπε η γριούλα. Αλλά αμέσως σώπασε, γιατί είδε πως η Λέλια είχε βουρκώσει. Σαν έφτασε το πανηγύρι, η γριούλα φορτώθηκε τα καλάθια να πάει στην πόλη. Η Λέλια στεναχωρήθηκε που την είδε έτσι φορτωμένη. «Έπρεπε να έρθω κι εγώ να σε βοηθήσω», της είπε. «Μη στεναχωριέσαι, κόρη μου, δεν είναι βαριά, τα καταφέρνω. Αφού δεν θες να μάθει κανείς που βρίσκεσαι, μείνε εδώ. Όμως εγώ σου λέω πως πρέπει να δώσεις σημάδι στους δικούς σου πως είσαι ζωντανή και είσαι καλά. Σκέψου το». Και με αυτά τα λόγια η γριούλα έφυγε. Η Λέλια τακτοποίησε το καλυβάκι και μετά πήρε το καλάθι της να πάει στο δάσος. Ήταν η εποχή που βγαίνουν οι φράουλες. Σκέφτηκε λοιπόν πως θα ήταν ωραία έκπληξη για τη γιαγιά Ιόνη να την περίμενε μια ωραία τάρτα από φράουλες στο χειρισμό της. Χώθηκε στο δάσος και άρχισε να μαζεύει φράουλες για το γλυκό της. Ξάφνου, εκεί που ήταν σκυμμένη, άκουσε καλπασμό. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει ένα άλογο να τρέχει μόνο του, χωρίς καβαλάρι. Παραξενεύτηκε. «Τι δουλειά έχει ένα άλογο μόνο του στο δάσος? Κάτι θα συμβαίνει», σκέφτηκε
και άρχισε να κοιτά γύρω της. Καθώς προχωρούσε, της φάνηκε πως άκουσε κάτι σαν φωκητό. Κοίταξε ξανά γύρω-γύρω και βάλθηκε να ψάχνει προσεκτικά. Ο θόρυβος ακούστηκε ξανά και τότε μπροστά της, ένα μικρό γκρεμό, είδε πεσμένο κάποιον. Κατέβηκε προσεκτικά τα βράχια και πλησιάζοντας είδε ξαπλωμένο, ακίνητο, το όμορφο παλικάρι που είχε μπει στη καλύβα τους να ζητήσει νερό. Έσκυψε πάνω του και είδε πως αναπνέει. Έστυψε τότε μερικές φράουλες και με το χυμό τους του βρήξε τα χείλη. Το παλικάρι άνοιξε για μια στιγμή τα μάτια του, την κοίταξε και ψιθύρισε «Άγγελος» και τα κλείσε ξανά. Τότε η Λέλια άρχισε να φωνάζει «Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια!» Ακούστηκαν ποδοβολητά. Η Λέλια φώναξε ακόμα μια φορά «Βοήθεια!» όσο πιο δυνατά μπορούσε και κρύφτηκε μέσα σε κάτι θάμνους. Οδηγημένοι από τη φωνή της, οι καβαλάρδες έφτασαν στο σημείο όπου κοίτονταν το παλικάρι. «Ο πρίγκιπας είναι εδώ, είναι ζωντανός», είπε κάποιος. Μαζεύτηκαν όλοι, έφτιαξαν ένα φορείο, έβαλαν το παλικάρι πάνω και το πήραν. Η Λέλια απόμεινε να κοιτάζει. «Ο πρίγκιπας», είπε. Και τότε θυμήθηκε γιατί της φαινόταν γνωστός. Είχε δει το πορτρέτο του στο παλάτι του πατέρα της, τότε που ο βασιλιάς έστελνε προξενιά δεξιά και αριστερά σε όλα τα γειτονικά βασίλεια, αλλά κανένας δεν ήθελε να παντρευτεί τις κακομαθημένες τις κόρες του. «Μα βέβαια, ο πρίγκιπας Νίκανθος», μουρμούρισε. Σκέφτηκε τότε πως το βασιλόπουλο αυτό θα μπορούσε να ήταν άντρας της, αν ο χαρακτήρας της ήταν διαφορετικός, και ξέσπασε σε κλάματα. «Δεν πειράζει», είπε στο τέλος. «Δεν πειράζει. Ας γίνει μόνο καλά και δεν πειράζει». Μάζεψε το καλάθι και γύρισε στην καλύβα. Όμως τώρα πια δεν είχε όρεξη να φτιάξει την τάρτα και κάθισε να περιμένει τη γιαγιά Ιόνη. Η γριούλα έφτασε κουβαλώντας ένα σωρό καλά, χωρίς καθόλου καλάθια. «Τα πούλησα όλα», είπε γεμάτη χαρά. «Κοίτα πόσα πράγματα ψώνισα». Είδε τη Λέλια κλαμμένη. «Τι έχεις παιδί μου, τι έπαθες?», ρώτησε. Η Λέλια της διηγήθηκε ό,τι είχε συμβεί στο δάσος. «Μη στεναχωριέσαι, Λέλια μου», είπε η γριούλα. «Θα γίνει καλά το παλικάρι. Έλα να σου πω κι εγώ τα δικά μου νέα». Και η γριούλα είπε πως άκουσε να λένε ότι ο βασιλιάς του γειτονικού βασιλείου ψάχνει ακόμα την κόρη του. «Πρέπει να γυρίσει στο σπίτι σου, παιδί μου. Είδες πως το έλεγα εγώ πως θα σε ψάχνουν?» «Καλά, γιαγιούλα, άσε να το σκεφτώ», είπε η βασιλοπούλα. Ο καιρός περνούσε. Η Λέλια σκεφτόταν και απόφαση δεν μπορούσε να πάρει. Τι να κάνει? Να γυρίσει πίσω στο παλάτι και τι να πει? «Μετάνιωσα, πάρτε με πίσω, θα είμαι καλή». Ντρεπόταν φοβερά. «Έτσι όπως φέρθηκαν δεν μπορώ να τους ξαναδώ», σκεφτόταν. Καθόταν στο παράθυρο, έπληκε καλάθια και τραγουδούσε μελαγχολικά, πολύ μελαγχολικά τραγούδια. Το μυαλό της πήγαινε στον Ίκανθο, απ' τη μια και απ' την άλλη στους γονείς της. «Τι να κάνει άραγε ο πρίγκιπας, έγινε καλά? Τι να κάνουν οι δικοί μου, με πεθύμισαν καθόλου?», αναρωτιόταν. Μέσα της παρακαλούσε να ακούσει ξανά καλπασμό αλόγων. «Αχ, και να έχει γίνει καλά ο πρίγκιπας, να περνούσε καβάλα στα λογό του, να τον έβλεπε μια φορά ακόμα». Έπλεκε και τραγουδούσε και περνούσαν οι μέρες. Έπλεκε και ονειρευότανε
και περνούσαν οι εβδομάδες. Και ξαφνικά, μια μέρα που έπλεκε τραγουδώντας δίπλα στο παράθυρο, ένα χέρι άρπαξε το δικό της. «Εσύ είσαι λοιπόν, εσύ είσαι τα ειδόνι που τραγουδά». Σήκωσε το κεφάλι της και μπροστά στο παράθυρο στεκόταν ο πρίγκιπας Νίκανθος. Της κρατούσε το χέρι και την κοίταζε στα μάτια. «Δεν θα μου το σκάσεις αυτή τη φορά. Πες μου ποια είσαι». «Όχι, μη μου πεις, ξέρω. Είσαι ο άγγελος που μου έσωσε τη ζωή. Χωρίς εσένα δεν θα με έβρισκαν οι δικοί μου. Και έτσι πληγωμένος και ανήμπορος που ήμουν, θα με είχαν κατασπαράξει τα γρίμια του δάσους. Μη μου πεις λοιπόν ποια είσαι. Θα σου πω εγώ. Είσαι η μέλουσα γυναίκα μου. Η μέλουσα βασίλισσα αυτού του τόπου. Πες μου, θέλεις να γίνεις γυναίκα μου?» Η Λέιλα έγλεψε ναι, γιατί από τη συγκίνηση δεν μπορούσε να μιλήσει. Και το παλικάρι πήδηξε από το παράθυρο μέσα στην κάμαρα και την πήρε στην αγκαλιά του. Όταν γύρισε η γιαγιά Ιόνη, τους βρήκε ακόμα αγκαλιασμένους. Διηγήθηκε τότε στον πρίγκιπα την ιστορία της Λέλιας και εκείνος χάρηκε πολύ που η αγαπημένη του ήταν και αυτή η βασιλοπούλα. Τις επόμενες μέρες γίνανε πολλά. Φύγανε αγγελιοφόροι για το γειτονικό βασίλειο να πούν τα καλά νέα στο βασιλιά και στη βασίλισσα, και άλλοι για τη Σιλβερία για να καλέσουν στους γάμους τις αδερφές της βασιλοπούλας. Οι προετοιμασίες για το γάμο προχωρούσαν γοργά και όταν ήρθε η μέρα εκείνη όλοι πετούσαν από χαρά. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα έσφιξαν στην αγκαλιά τους τη χαμένη τους κόρη και τις αδερφές της που είχαν τόσο καιρό να τις δουν. Η Κλέλια, η Μέλια και η Λέλια αγκάλιαζαν και φιλούσαν η μία την άλλη. Ήταν ξανά μαζί μετά από τόσο καιρό. Ο Σιλβέριος και ο Αργυρός κοιτούσαν συγκινημένοι, κρατώντας ο καθένας το μωρό του στην αγκαλιά, γιατί οι αδερφές της Λέλιας είχαν ήδη από ένα παιδί. Ο πρίγκιπας Νίκανθος κοίταζε την αγαπημένη του όλου λατρεία, και ο πατέρας του, ο βασιλιάς, χτυπούσε στον ώμο τον πατέρα της Λέλιας. «Έσυ μπέθερε, να που συγγενέψαμε τελικά». Ο γάμος έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια, όπως γίνονται πάντα οι βασιλικοί γάμοι. Στο τραπέζι, δίπλα στους βασιλιάδες, καθόταν η γιαγιά Ιόνη, που δεν πίστευε στα μάτια της. Η Λέλια της το είχε πει: «Από εδώ και πέρα, γιαγιούλα, θα μείνεις μαζί μας και θα έχεις όλα τα καλά». Στο χορό που ακολούθησε, πρώτος πρώτος χόρεψε ο εξοχότατος Φάφλας και η εξοχότατη Μαριέτα. Χόρεψε δηλαδή τρόπος του λέγειν, γιατί κάθε τόσο τα μάτια του θόλωναν από δάκρυα χαράς. Το παιδί μας βρέθηκε», έλεγε σκουπίζοντας τα δάκρυά του και τσαλαπατούσε τη Μαριέτα. Ώσπου στο τέλος αυτή αναγκάστηκε και του ρίξε μια τακουνιά και πήγε να ξεκοκαλίσει ένα κοτόπουλο να του περάσει ο πόνος. Η χαρά απλώθηκε στα δύο βασίλεια που με το γάμο αυτό ενώθηκαν και έγιναν ένα. Ο Νίκανθος και η Λέλια βασίλεψαν πολλά πολλά χρόνια, έκαναν πολλά παιδιά και κυβέρνησαν τους υπηκόους τους με δικαιοσύνη και αγάπη. Φυσικά, όπως όλα τα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

πήγαν εκείνον τον καιρό στον Ιησού ορισμένοι και του αφηγηθήκανε και για τους Γαλιλαίους που ο Πιλάτος σκότωσε την ώρα που προσφέραν θυσία και το αίμα τους έσμιξε με εκείνο το αίμα από τα ζωντανά που θυσιάζαν τότε. Ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει «Εσείς λοιπόν νομίζετε αυτοί οι Γαλιλαίοι που έπαθαν όλα αυτά πιο αμαρτωλοί πως ήταν από όλους τους υπόλοιπους τους άλλους Γαλιλαίους? Όχι λοιπόν, θα πω σε εσάς, μα και σας βεβαιώνω, αν δεν μετανοήσετε όλοι έτσι θα χαθείτε. Ή πάλι εσείς νομίζετε οι 18 εκείνοι που πάνω τους στο Σιλοάμ κατέπεσε ο πύργος και τους εσκότωσε ήτανε χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που είναι κάτοικοι των Ιεροσολύμων? Όχι και πάλι θα σας πω και σας διαβεβαιώνω, αν δεν μετανοήσετε όλοι έτσι θα χαθείτε».

Ετούτη την παραβολή, ο Ιησούς τους είπε. Κάποιος μες στο αμπέλι του σικιά είχε φυτέψει. Σαν πήγε όμως από αυτήν σίκα για να μαζέψει, μου δε να σήκω πάνω της, εκείνος δεν ευρήκε. Και είπε στον αμπελουργό ο άνθρωπος εκείνος, τρεις χρόνους τώρα έρχομαι εις τη σικιά ετούτη για να βρω σίκα, μα ποτέ ως τώρα δεν ευρήκα. Κόψτε λοιπόν το έδαφος, πιότερο μη χαλάσει. Εκείνος του απάντησε, Κύριε, άφησέ τη, και για ετούτη τη χρονιά γύρωθε να τη σκάψω και να της βάλω κοπριά, μήπως και την εφτιάξω. Κι αν κάνει έπειτα καρπό, άκοπη την αφήνεις, κι αν πάλι μείνει άκαρπη, στο μέλλον θα την κόψεις.

θεράπευσε το Σάββατο, συγκύπτουσα γυναίκα. Κάποτε ένα Σάββατο ο Ιησούς επήγε σε κάποια από τις συναγωγές και δίδασκε τον κόσμο. Εκεί λοιπόν βρισκότανε γυναίκα αναγκεμένη, που ήταν χρόνια 18 με πνεύμα αρρωστημένη. Ήταν σκυφτή συνέχεια, στη μέση είχε κερτώσει και διόλου δεν εμπόρουνε το σώμα της να ισιώσει. Όταν την είδε ο Ιησούς, της φώναξε και είπε: «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την ασθένειά σου». Τα χέρια του επάνω της εκείνος ακουμπάει και αυτή ευθύς ορθώθηκε, το Θεό δοξολογάει. Όμως ο αρχισυνάγωγος, καταγανακτισμένος που ο Ιησούς το Σάββατο έκανε θεραπεία, στο πλήθος τότε στράφηκε και λέει νευριασμένος: «Οι μέρες που επιτρέπεται η εργασία είναι 6, μέσα σε αυτές να έρχεστε λοιπόν για θεραπεία, κι όχι τη μέρα την ιερή και αργία του Σαββάτου». Και ο Κύριος του απάντησε: «Υποκριτής που είσαι, ο κάθε ένας από σας το βόδι του δε λύνει ή το γαϊδούρι από το παχνί τη μέρα του Σαββάτου, δε θα το πάει για να πιει νερό να ξεδιψάσει? Και τούτη που είναι του Αβραάμ απόγονος και κόρη, κι είχε δεμένει ο Σατανάς 8 και 10 έτη, δεν έπρεπε λες να λυθεί από την χρόνια αρρώστια και από τις ασθένειας στα δεσμά τη μέρα του Σαββάτου?» Και με τα λόγια του αυτά όλοι οι αντιπαλοί του ντροπιάζονταν που μίλαγαν έτσι απέναντί του, και ο κόσμος για τα θαυμαστά όλα αυτά χαιρόταν που ο Ιησούς τους έκανε και που θεραπευόταν.

του σπόρου του συνάπεως παραβολή τους είπε. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς σ' αυτούς που τον ακούγαν: «Η βασιλεία του Θεού πώς είναι, με τι μοιάζει και με τι πράγμα εδώ στη γη να την παρομοιάσω? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που είχε φυτέψει κάποιος στον κήπο του και ψήλωσε και έγινε μέγα δέντρο, και τα πουλιά φωλιάσανε επάνω στα κλαδιά του». Και είπε πάλι ο Ιησούς: «Πώς να παρομοιάσω την βασιλεία του Θεού? Με το προζύμι μοιάζει, που μια γυναίκα κάποτε με ένα σακί αλεύρι το πήρε και ανακάτεψε, ώσπου ζυμώθηκε όλο».

καθώς περνούσε ο Ιησούς από χωριά και πόλεις, να πάει στα Ιεροσόλυμα, εδίδασκε τον κόσμο. Και κάποιος τον ερώτησε, «Κύριε, είναι λίγοι οι άνθρωποι που θα σωθούν?» Και εκείνος απαντάει, «Από την πύλη τη στενή εσείς να αγωνιστείτε και κάντε την προσπάθεια μέσα από αυτή να μπείτε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί είναι που θα θελήσουν από την πύλη τη στενή μέσα να προχωρήσουν, όμως δεν θα μπορέσουνε μέσα από αυτή να μπουνε. Σαν έρθει η ώρα θα εγερθεί τότε ο οικοδεσπότης, θα μανταλώσει με κλειδί τη θύρα αυτής της πύλης. Τότε εσείς έξω από αυτήν, σας λέω, θα σταθείτε την πόρτα και θα αρχίσετε να την κατακτυπάτε, λέγοντας, «Κύριε, Κύριε, την πόρτα άνοιξέ μας». Και εκείνος τότε σε εσάς απάντηση θα δώσει, «Μα δεν σας ξέρω και από πού είστε δεν το γνωρίζω». Του οικοδεσπότη τότε εσείς θα αρχίσετε να λέτε, «Μα φάγαμε και ήπιαμε όλοι εμείς μαζί σου. Ήρθες και στις πλατείες μας, εμάς, για να διδάξεις». Και τότε εκείνος θα σας πει, «Σας λέω, δεν σας ξέρω. Και από ποιο μέρος είστε εσείς, εγώ δεν το γνωρίζω. Από κοντά μου φύγετε, όλοι εσείς οι εργάτες, που εργάζεστε για το κακό και για την αδικία. Θα κλαίτε εκεί, θα τρίζετε τα δόντια, σαν θα δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους στη Βασιλεία του Θεού, τους Άγιους Προφήτες, και να σας διώχνουνε εσάς και έξω να σας πετάνε. Θα έρθουνε και από βορρά και νότο να καθίσουν στις Βασιλείας του Θεού το Άγιο Τραπέζι. Και τώρα υπάρχουνε πολλοί που είναι τελευταίοι, που όμως πρώτοι θα γεννούν και πρώτοι τελευταίοι».